0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή τους, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,7%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, μια ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Η υποστενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση για να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσίευματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο του ΚΚΕ. Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Μέσου Ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταϊπ Ερντογάν με τη Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι η πρόθεσή της μέσω τρίτου κράτους. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τις συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό. Είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών παράλληλα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Πάνω από τα $106 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,6%. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκληρώση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτερού ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή τους, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,05%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, μια ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπασαραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για ενοχή σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο του ΚΚΕ. Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με ρεπορτάζ Ισραηλινού μέσου ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγί Περντογάν με τη Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό. Και ο καιρός, νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση Κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα $106 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,7%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Αξιός μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σύλληψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μία αγορά έξω από το Κίεβο χθες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστήριξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγοράς στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί οικισμό. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν στο νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε και συνδεόμεθα, όπως κάνουμε κάθε μέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 έως και τις 6, ξεκινώντας τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου του Sky, θα τα ακούσετε εδώ, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία, επαναλαμβάνω, αξίζει να ακούσετε όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων και φυσικά τις δηλώσεις εδώ στον Sky. Έχετε κάθε λόγο να είμαστε συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή εβδομάδα λοιπόν και πάλι, να έχετε ένα καλό πρωινό. 5 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό να φροντίζει την επιμέλεια του ήχου και να φτάνει στην καλύτερη ποιότητα από στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια να είναι ο Θανάσης και είναι ο Θανάσης Καραγιάννη. Στις μουσικές συνδέσεις η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Παράλληλα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, σελίδα του sky.gr. Μπαίνετε στη σελίδα του ραδιοφώνου και στέλνετε το μήνυμά σας, όπως επίσης μήνυμα μέσω γραπτού μηνύματος από το κινητό, SMS δηλαδή, ή μετά μέσα από το Viber 698-123-1003, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε από το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τις φωτογραφίες σας, αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους, αν κάτι ταλαιπωρεί την δική σας γειτονιά, εκεί που μένετε, εκεί που εργάζεστε, όλα αυτά για το οποία έχετε λόγο να μας ενημερώσετε για αυτά, είμαστε εδώ και μέσα από το Viber, φυσικά με τα όλα τα στοιχεία σας, έτσι ώστε να έρθουμε και σε επαφή μαζί σας. Να έχετε λοιπόν μια καλή εβδομάδα σε ένα πρωινό πιο φθινοπορεινό από όλα τα άλλα τα οποία είχαμε. Είχαμε και ένα διήμερο, τριήμερο, το οποίο είχαμε και τις βροχές μας, είχαμε και τις επιπτώσεις αυτών και των ανέμων και όλα αυτά. Η Εύβοια δοκιμάστηκε περισσότερο. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Και φυσικά με όλες τις εξελίξεις τόσο γύρω από την πλάκα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν γύρω από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε την Τετάρτη για τις επιδοτήσεις στο καύσιμα κίνησης, αλλά και βεβαίως με όλες αυτές τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και φυσικά βεβαίως και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, με την ακρίβεια γενικότερα, με αυτήν την κατάσταση η οποία υπάρχει και φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ποδοσφαίρου που κέρδισε και βεβαίως προχωράμε μπροστά και δυνατά. Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε στα ρεπορτάζ, τα οποία ήδη έχουμε ετοιμάσει. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την οικονομία, όπως είπαμε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία έρχονται νεότερα στο φως, έτσι ώστε και με τα ρεπορτάζ του Sky έχετε περισσότερες αποκαλύψεις σχεδόν καθημερινά. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ενωτουργικά και φυσικά με αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη και στην Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε και στα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και παρουσιάζουμε εδώ από τον Sky 100,3 και φυσικά όλες και όλοι εσείς όπου είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ και μας τροφοδοτείτε και με τις δικές σας παρεμβάσεις και με τα δικά σας ρεπορτάζ, καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Καλή εβδομάδα λοιπόν και πάλι και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση

της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί, στο δεύτερο όροφο αυτής της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετηκε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο είχε αφαιρεθεί το 2021. Μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην ενεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προτιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε και δύο από τα δηληστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος οριζόντιας επιδότησης που θα δοθεί. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στον πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του Κυριακάτικη ανάρτηση. Η ώρα πριν λίγο έγινε και γνωστό ότι πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν από σήμερα δύο πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλική αγορά. Πρώτη έλαβε τη σχετική απόφαση η ENI, δηλαδή η Εθνική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων. Η σχετική μείωση θα ισχύσει από σήμερα το πρωί 8 ώρα Ιταλίας για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Στην τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της συγκεκριμένης εταιρείας να ορίζεται στο 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στην ENI, την Εθνική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων της Ιταλίας, το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών, όπως και το δικαίωμα να ορίζει και το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασική σημασία εθνικές υποθέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού των πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας. Επίσης, η πετρελαϊκή εταιρεία Italian Petroli αζέρικης ιδιοκτησίας ανακοίνωσε και αυτή ότι πρόκειται και να μειώσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αρχής γενομένης από σήμερα. Η Ιταλία Πρωθυπουργός, λοιπόν, κυρία Τζόρτζια Μελόνι, ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες και υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των οικογενειών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης. Εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσα Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός σημείωσε στην Κυριακάτικη Ανάρτηση ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις σε θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του οίκου Μουνδούρου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή πετρελαίου του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,05%. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα αφού απέρριψε να θυμίσουμε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνουν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα πάντα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, στο περιθώριο της Γενικής

0: Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, προσθέτει ο ιστότοπος Αξιός. Ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στι Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η επιπτώση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής διολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με αυτό το περιστατικό που είχαμε και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στην Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Λονδίνος εργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα τρία βαν που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και πιθανά υπολείμματα για πιθανά μάλλον υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουνς επέλεξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο εχθές με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάγκους και οχήματα να φλέγονται και συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου που τελεί υπορωσική κατοχή στην πόλη και τα γύρω χωριά. Παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα αρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να παράσουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα, ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένας τριπλός μηχανισμός αυξήσεων στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα με αιχμή αυτούς που βρίσκονται στα όρια του κατώτατου αναμένεται να εργοποιηθεί από το 2027. Ένας λοιπόν μισθωτός που λαμβάνει σήμερα 920 ευρώ μεικτά μπορεί τον Απρίλιο του 2027 να φτάσει στα 1067 ευρώ μεικτά πριν συνυπολογιστεί το όφελος από τις χαμηλές και χαμηλότερες εισφορές. Και αυτό γιατί αρχικά αναμένεται η ορίμανση του μισθού από τον Ιανουάριο λόγω της συμπλήρωσης τριών ετών παραμονή στην εργασία. Στη συνέχεια, την 1η Απριλίου έρχεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά τουλάχιστον 40 ευρώ, ενώ για το ίδιο διάστημα έχει προεξοφληθεί και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο. Έχουμε και περισσότερο ΦΠΑ να έχει μπει στα δημόσια ταμεία, καθώς χαμηλότερα από το 9% εκτιμάται πως έχει διαμορφωθεί πλέον το κενό ΦΠΑ που λέμε στην χώρα μας για το 2025, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει το κράτος και του ΦΠΑ που τελικά εισπράττει, ποσοστό που είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περιορισμός λοιπόν αυτός της μη απόδοσης του ΦΠΑ αποτυπώνεται και στις υπεραξίες του φόρου και στις υπερεισπράξεις του φόρου. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το MyData. 1. Η υποχρεωτική χρήση POS2 αλλά και η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές καθώς και η προσυμπλήρωση φορολογικών στοιχείων βελτίωσαν αυτή τη φορολογική συμμόρφωση. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτω από το 9% το κενό από την εισπράξη των φόρων. Η υιοθέτηση και τεκμηριώση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ισραηλινού μέσου ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι η προώθηση του μέσω τρίτου κράτους. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου Κρήτη σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Σε καμία πάνω από τις δύο περιπτώσεις δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Στην πρώτη περίπτωση από την κατάρρευση προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμένο δίκυκλο. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές των λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Πλήσιες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τους συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανακοινώντας τον δρόμο για την εξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Τέχνητη νοημοσύνη απαιτεί δικλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορύθμισης, δήλωσε ο συνεδριτής της Microsoft Bill Gates σε συνέντευξή του, ζητώντας από το Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε χθες από την Λούρδη ο Παπας Λέων, ο 14ος, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από την Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείσει τον θάνατο, δήλωσε ο Πάπας, υποστηρίζοντας με στένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητο και ηθικό. Και στην αθλητική μας ενημέρωση και την δική σας ενημέρωση, σπουδαία λοιπόν νίκη για την αθλητική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας έτσι και ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν είναι πλέον επικεφαλή στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει προφανώς σε μία από τις 2 πρωτεθέσεις που οδηγούν και στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε στο τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, ο Βένσκοφ με 25 πόντους. Κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι, όπου εξέφερε τα παράπονα και για διαιτησία. Ο αγώνας, να θυμίσουμε, ότι μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και ο Πανιώνιος ζεκίνηθε με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτια της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννησης Καρδίτσας 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Και πάμε ευθύς αμέσως όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Λυσικράτους, με το αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Συγγενείς των τεσσάρων τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
2: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
1: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
1: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
4: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω από το κρεβάτι μου. Φωνάξα με την ανησυχή και με βγάλω ανησυχότητα.
5: Είναι έψαν πολλά γυαλιά. Είχε πάρα πολύ φασαρία. Τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες. Έπεσαν σαν μπετά από τα κτίρια.
1: Το πρωί η Κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Πλάκα έγινε σε εξωτερικό χώρο. Ήταν ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
6: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
7: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τη ζει και η εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάσταση που θα πάρει εβδομάδες.
1: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
8: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
9: Είχαμε τη διαρροή νύχτα και μόλις νιώσανε τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάνανε τη λανθασμένη κίνηση, πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σμιθέρα και έδωσε την έκρηξη.
1: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
10: Τα εγκατέλειψαν κτίρια και το απέναντι κτίριο βεβαίως έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής πλευράς. Είναι σε κατάσταση ισορροπίας. Στην Πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκτά των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
11: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΑ κτλ., ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
1: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις ολινώσεις παροχής.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106,6 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Ταχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ταχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Ιησού Χαρίτωνος, ομολογητού Αγίου Αλκίσων, Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, χρόνια πολλά. 7 και 18 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 13 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πάντοτε με τη βοήθεια του σανσήμερα.gr, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και το 365 ο Ρωμαίος Σφετεριστής Προκόπιος δωροδοκεί 2 λεγιώνες περνώντας από την Κωνσταντινούπολη και κηρύσσεται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Έχουμε το 1825 η Ελληνική Επανάσταση του 21, έχουμε τη μάχη του Καρβασαρά. Το 1901 ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βούλγαροι καίνε ζωντανό στη Γευγελή τον Μακεδονομάχο Λέοντα. Το 1941 έχουμε την εξέγερση των Ελλήνων κατά των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων στην Δράμα. Το 1952 το τάγμα του Ελληνικού Εξτρατευτικού Σώματος Κορέας καταλαμβάνει μετά από σκληρές μάχες στο μικρό και μεγάλο νόρι ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν, ενώ σαν σήμερα το 1967 το έκτο στρατοδικείο Αθηνών διώκει ποινικά την εκδότρια της Καθημερινής Ελένη Βλάχου για την περιήβρηση αρχής και απήθεια. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, ενώ το 2000 έχουμε μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό στίβο από την εποχή του Τσικλητήρα και πρώτο χρυσό μετάλλιο από Έλληνα αθλητή σε 200 μέτρα. Ο Κώστας Κεντέρης τρέχοντας 200 μέτρα αναδεικνύει νικητή στο τελικό με χρόνο 20.09. Το 2004 ολοκληρώνονται και στην Αθήνα οι 10η Παραολυμπιακοί αγώνες και το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, το 1923 ο Ζάχος Χατζηφωτίου, το 1945 ο Μανώλης Λασούλης, ενώ το 1976 γεννιέται η Αταλάντη Τασούλη, Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Χρυσάνθος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Θεοχάρης Ρέντης, Έλληνας πολιτικός. Το 2003 ο Έλια Καζάν, ενώ σαν σήμερα το 2021 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Φιλίππου, Έλληνας σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ.

Για έτσι να κουνιόμαστε λιγάκι, για να δυναμώσετε τα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό θα δώσει πάνω, καθώς κατέρχεσαι στον τον Κεβισό. Καλημέρα, Κατέρινα Σερέτη. Καλημέρα, Διονύση Χατζημιχάλη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ στου φίλου ο Κρατές, ο Λάζαρος Γιαννούδης. Καλημέρα, Παναγιώτης. Καλημέρα από τη βροχερή Αστόρια. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Πολύ, πολύ πρωινό εκείνο που μιλάει για την επιτυχία τη Ελλάδο. Στο ποδόσφαιρο και στο τρίτο θα μιλήσει για καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και από την Μπεμπέ, από την Μπερζίτη Μπαρντό, ότι πάμε στα σήμερα που το 1991 φεύγει ένας από τους σημαντικότερους της μουσικής και στη τζαζ αλλά και στην, στα όργανα τα οποία έπαιζε και πόσο μάλλον την τρομπέτα. Σαν σήμερα Θεοδόση φεύγει από τη ζωή.

0: Και με τους ήχους του Miles Davis πάμε στον Μάριο Γιαννόπουλο, που εχθές ήταν όλο σχεδόν την ημέρα εκεί στην Πλάκα, διότι στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδών Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν το γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Όλα αυτά λοιπόν, παράλληλα σε εξέλιξη, βρίσκονται και οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα των εγκλημάτων εμπερισμού για τα αίτια της έγκρισης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την χθεσινή παρουσία, μάλλον το χθεσινό ρεπορτάζ από το σημείο, από τον Μάριο Γιαννόπουλο. Και θυμίζω ότι ξεκινούν και οι έλεγχοι της στατικότητας των γειτονικών κτηρίων σήμερα, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
1: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ, και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε, υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν, και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν. Ακριβώς. Για τον έλεγχο της τακτικότητας των γεροκτηρίων.
2: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί, Μάρια, το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικράτους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διάχυτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσα στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
0: Τώρα πάμε στις πληροφορίες όλες, αλλάζουμε θέμα και σε αυτό το οποίο περιμένουμε την Τετάρτη με σχετικές ανακοινώσεις. Παρεμβάζει λοιπόν για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων που προετοιμάζεται το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες λοιπόν ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνηση, ενώ 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για αυτό, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αντλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την 1η του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
2: Και εδώ, Κωνσταντίνε, το κρίσιμο ερώτημα, με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αντλία?
3: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό, ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο, γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15ημέρου και έτσι στις 14 Οκτωβρίου μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Λοιπόν, το κυβερνητικό λοιπόν αυτό σχέδιο, δίνω 2-3 πραγματάκια περισσότερα από το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Όπως ξέρετε, Τετάρτη λοιπόν μεθαύριο το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εκπτώσεις θα ανακοινωθούν και θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα διηλιστήρια της χώρας, τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πολύ σωστά και ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Μια μέρα λοιπόν πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο θα περιλαμβάνει την προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Την ίδια ημέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις και από τα διελιστήρια τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, ανάλογα φυσικά και με τις εξελίξεις στις αγορές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς παρακολουθεί και κάτι προφανώς το οποίο μπορεί να χρειαστεί και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ανακοινώσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ξεκινώντας από την Τετάρτη και φυσικά περιμένοντας και το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν είναι τα περιθώρια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο Πρωθυπουργός πάντως χθες την Κυριακή και τον Άρτηση χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άμεση κυβερνητική προτεραιότητα με έμφαση στο ενεργειακό κόστος αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αντιπολίτευση τώρα τη δική της πλευρά κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
4: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
5: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
4: Για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
6: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
4: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
7: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
8: Η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
9: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση. Και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
4: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
10: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
2: Κακομύριδες
10: και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
11: Έχουμε μια απίθετη αλαζονία, ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
12: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
4: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
0: Στο στούντιο το κεντρικό η Μαρία Γεωργαρίδη, του έχω μια εκτακτή είδηση, μια φωτιά στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα Μαρία.
13: Καλημέρα και πάλι Δημήτρη. Πυρκαγιά λοιπόν έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής πριν από λίγο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπή, να τονίσουμε, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Γιώργαρη και ό,τι νεότερο φυσικά στο Δελτίδιον των 6. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, διότι νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου αποκαλύπτει στον Sky άνθρωπος που είχε προμηθεύσει τον πυρνηδωτή. Το τηλεφώνησα ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή αυτή. Την ώρα βέβαια που η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος είχε και η κατάθεση νοσηλεύθερια, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκο.
14: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή, την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
15: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα, και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας. Λέει: το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, αν έχετε πατήσει τον, μου λέει: το έχουμε πατήσει τον, αλλά δεν δουλεύει.
14: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη, στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
16: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
15: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή, αλήθεια είναι.
16: Δεν σας το είπα.
15: Ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
17: Άρα το 4 και 26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4-26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
14: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη.
18: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως θέει αυτό?
16: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
18: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
16: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
18: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
14: Λίγο αργότερα εμφανίζεται να ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
18: Έστειλα μην βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζονάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζονάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
14: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky, αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
19: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
14: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
19: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
14: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η υπόθεση αυτή φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο. Στον Sky λοιπόν φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβές θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός και οποιοδήποτε έλεγχος πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, αλλά βεβαίως και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα. Το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, αλλά και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρία και ινστιτούτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
20: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
21: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα χωρίς να έχει πάρει κάποιο ιστορικό.
20: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
21: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
22: Και δώσατε
21: 500 ευρώ.
20: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για Ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
23: Με κάλεσαν από αυτό το Ινστιτούτο που δήλωνα ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής για ένα δώρο καθαρισμού. Μελικά πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
20: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα ενώ δεν προβλέπεται ή και που πραγματοποιούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
24: Το ζήτημα των εναλλακτικών ιατρικών ακόμα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν το έχει λύσει, αλλά δεν υπάρχει και το πλαίσιο για το τι μηχανήματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε ιατρείο.
20: Και όσο οι καταγγελίες πληθαίνουν, η ανάγκη για να καθοριστεί με σαφήνεια τι επιτρέπεται και πού γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
0: Αλλάζουμε θέμα και στα ελληνοτουρκικά τώρα με ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Αγίου Περντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Δέσμευε Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
25: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μονομερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
26: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
25: Παρότι ο Ταγί Περντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
27: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή έχουμε την έρευνα και την πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρεται ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
28: Ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
29: Σωστά.
28: Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
25: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
30: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
31: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους?
32: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
33: Τα 12 μίλια τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
25: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα, Δάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Μαρία Μαμάχρησα, καλημέρα. Καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και σε όλες και σε όλους. Λουκά, καλημέρα από τον Άγιο Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Και κλείνουμε. Μόλις έχουμε στην Μεγάλη Βρετανία και μια προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλες χώρες, εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περσετικό και στις 5 συλλήψεις που είχαμε κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, στην οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας το Λονδίνο.
1: Έχουν τεθεί σε εφαρμογή υπηρεσίες ασφαλείας από τα ξημερώματα σήμερα και όλα δείχνουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο παραπέντε και μάλιστα χάρη σε μια γυναίκα που κατοικεί σε μικρή απόσταση από τη βάση του Φέρφορντ και σήμανε τον πρώτο συναγερμό όταν γυρνώντας από ένα πάρτι είδε τους πέντε άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τα δύο βανάκια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως είπε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, κάλεσε τον βρετανικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και περίπου 20 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας. Φαίνεται πάντως, Χριστίνα, ότι οι αρχές ήταν προετοιμασμένες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πλέον εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ρωσική ή Ιρανική εμπλοκή, που είναι και το πιο πιθανό. Άλλωστε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει να βάλουν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη βάση, καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
2: Και θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι είχαμε κάποιες σχετικές απειλές. Γιάννη, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και πρόσθεσε ότι ήταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτήρισε και εξαιρετική την αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας. Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας. Διαβεβαίωσε όμως ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
0: Ξεκινούν σήμερα, να ξέρετε, τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές των λυκείων 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, να ξέρετε, σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, όπως επίσης έχετε κατά νου, και τελειώνει σήμερα και η προθεσμία για το Θεσσαλία Πας. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο δύο ώρο του κ. Ψάλτης με πολλά περισσότερα και βεβαίως τα δικά σας ζητήματα και θέματα. Πρώτα θα προηγηθεί όμως η Μαρία Γιοργαρή με το δελτίο των 6. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τίμη του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα καταγράφοντα άνοδο τουλάχιστον 2%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστηρίξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγορά στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει, να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη, ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας. Και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέει και μια ψυχή. Διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση. Γιατί για εκεί γίνεται η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 Και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι, 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα εκεί που ήταν 2 και κάτι στο δελτίο. Τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις, διότι ξέρετε την ιστορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε. Είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, έγινε. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Είχαμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Ουσιαστικά σε μια καφετέρια η οποία, από ό,τι βλέπω, έχει καεί ολοσχερός. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί. Κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτό η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky, ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, στην καφετέρια δεν είναι, καφετέρια από ό,τι βλέπω, μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι, στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω, καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο, προφανώς κάτι καίγεται εκεί, ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία.

το πρωί. Α, φάγαμε το, και το μεσημέρι φάγαμε. Και την Κυριακή το πρωί, εδώ στο λεκανοπέδιο, βέβαια από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του μετεώ, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά λέει στον Καβομαλιά, στην περιοχή Σέτα Ευβοίας για δύο μέρες, 166 χιλιοστά, εκεί είχαμε λέει στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα, στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχή, σε επαναλαμβάνω για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχής, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά. Από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι αρκετές βροχούλες. Είδατε πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιου Τζέρσι είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας αιτήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή, είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, κάθεσε γιατί τα έχω ρατήσει τα στοιχεία, για να τα κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ μπρος τα εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν λέει από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως στα γεγονότα εκεί στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20 στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 698-123-1003 3 λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω. Και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής. Αμέσως να ενημερώσει, για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα. Άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών. Άδεια, έτσι. Ισόγειο ήταν κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος λέει ήταν αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατη έλεγχη, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποιητικά, κάποια χαρτιά, τα οποία δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση του δικτύου, του εσωτερικού δικτύου, έτσι. Διαρροή είχε εκεί. Ενδεχομένως. Το δίκτυο, λέει, στην Πλάκα είναι από το 90. Άρα, εκεί ήταν φωταέριο, καλά.

0: Α, δεν θυμάμαι, γιατί μετά ήρθε το φυσικό αέριο, ήρθε αργότερα. Από ό,τι έμαθα, το δίκτυο λέει του φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11. Το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις λέει εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε λέει μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό, αν υπάρξει διαρροή να φύγει το αέριο το οποίο είναι λέει, πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, θα μου πεις και τι έγινε ψάλι που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι λέει, που είχε έρθει λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχαν τελειώσει λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in που λέμε ηλεκτρονικά ένα 24ωρο πριν ανοίξει, πριν πετάξει η πτήση τους για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε είπαμε 7:30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία, ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε, τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια. Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα, χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν λέει προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Να πεις μη σου κάτσει στραβή ψάλτη, αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Άρα το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε θαύματα. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι λέει το budget είναι συγκεκριμένο. Τα λεφτά είναι δεδομένα, δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε, πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση, τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του τα δηληστήρια, από την πλευρά του τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει λέει στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αρμόδιος επίτροπος ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία. Μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί. Γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός λέει πάντως να ξέρετε όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ νότι μου προσεγγίζει λέει μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι, ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, μισό δισεκατομμύριο το μήνα. Σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε, γι' αυτό λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινοπόλες, ότι ναι μεν μπαίνουν οι πελάτες μέσα, αλλά βάζουν λιγότερα καύσιμα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ιστορία όπως τώρα έχει εξελιχθεί. Σας θυμίζω ότι η Αμερική είναι πολύ κοντά στο να βάλει μπλόκο στο ντίζελ. Εμείς παίρνουμε πάνω από το 55-57% λέει ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των κανόνων λέει στη διήλυση, όλα αυτά σε μια προσπάθεια μπας και βρεθεί κάποια λύση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες. Κατά τα άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη, η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ γκάγκαρη, εδώ στο λεκανοπαίδιο. Και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα. Στην Πάτρα νομίζω ότι έχουμε άλλα ζητήματα. Τα λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγαιναν αυτοί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, ένα ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω το Ηράκλειο πέρασε. Και δεν είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα, στα ταξίδια πήγαινε, έλα για το παιδί κλπ. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσει του χρόνου το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα κύριε Αργύρο Γεμελιάρη, μεγάλη επιτυχία στο 2148-0170-174. Ό,τι θέλετε παιδιά, εντάξει τσακαρό Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17 σας είπα, εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα με τη μηχανή, μια χαρά ήτανε. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβήσει, είχαμε και αναβήσει το Σάββατο. Να ξέρετε από το σπίτι μου ακουγόντουσαν οι βαβούρες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβήση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, κάτι πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει ο Γιατζόγλου που είναι σαν... Εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα λεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Οκ. Από είσαι ο καθένας. Γούστα είναι αυτά. Σωστό και αυτό. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πάντα. Και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές και ο πολιτικός παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο Σεγάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε την ναυμαχία της Πρέβεζας, το 1538. Όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει μέσω Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας λέει: ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η εθνικά είναι 1-0, Υπεράλες, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι ήταν τυχαίο το γεγονός, αλλά μου στείλανε μηνύματα φίλοι ακροατές οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα έχουμε δύο νίκες, είμαστε πρώτοι. Και τώρα παίζουμε με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 μέσα στη Σερβία, το Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, τους Σέρβους. Και έπαιξε και ο Γιώβιτς από την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε, λέει, στην ανάπαυλα και ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μπράβο στα νέα παιδιά, συγχαρητήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Και είχαμε και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το Super Cup. Επικράτησε Ολυμπιακός με 101-96. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι να δούμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και να δούμε πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε για να οριοθετήσουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταναμίση 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταναμίση από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρωνώνται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σε άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε. Ξέρω εγώ τώρα, να μην καδουλεύουμε τις Δευτέρες. Να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το αμερικανικό έθνος από το Οβάλ Γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλιανά. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο, μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Δεν είναι τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψανε από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό, δεν έχεις άδικο, δεν είναι ζήτημα, εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα, μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι στο Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή, είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα, που δεν αποκλείονται λέει να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω, μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες στη εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους, δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα μίλαγα τώρα με αφορμή και την πλάκα στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα, και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό, αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν κλπ. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, πού πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα. Τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πώς κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις. Και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτηρίων? Κανείς δεν έχει τίποτα, αφαιρούνται τείχη, κολόνες, δοκάρια για να διαμορφωθούν νέοι χώροι, λέει, με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάποιοι, κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Οι κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις, όλα. Σ' όλα. Όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά. Και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μια μισή ώρα. Πέρα για το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα. Οι έρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φιλακρότη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω 1-0. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πει τώρα αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει. Αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού. Παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει λέει και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα λέει θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη, διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνει εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα λέει θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τη φέτα. Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι μεν, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Λοιπόν, επικρατεί λέει και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό γιατί δεν... Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυραίων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουνδίνας. Όχι ρε, Κουλκουδίνας, δεν ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη σας να βάλετε βενζίνη, λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν, λέει, τα κόμματα, λέει, τα οποία, λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια, μου στείλατε εσείς, γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι, λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες, και έπεσε, λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG. Και είπε, λέει, φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ ότι αυτό, λέει, μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις, μπα, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν ξέρω. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο ξαναλέω έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026. Διότι αν θυμάμαι καλά, η δημοκρατία ή στη δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Λέω εγώ τώρα. Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε, Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου. Υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο νησί. Άτυχο μεν εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα, υπέροχη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλημέρα στο κέντρο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τη λεωφόρος Σχιστού στο τέλος προς Ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Α, στη Σχιστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμος. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχανε τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλου είδα, μια κοπελιά είδα η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπίστε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξύπνιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. Τρεις μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο, λέει, που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα. Και πού να δεις, και άμα είσαι και πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινε ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια, με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, χρήκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει, τώρα α δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσιε. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίκτης που βάλει τον γκολ και είναι στο θόκο της Άννας Βύση που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί-πρωί, ερυθυρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα. Του 79 η άδεια του σπιτιού εκεί στην Πλάκα.
11: Του 79 η άδεια, άρα δεν είναι τόσο παλιό όσο εμείς είχαμε την εκτίμηση. Στην αρχή, ωστόσο, ναι, δεν είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί. Λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
0: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
11: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
11: Και προφανώς θα τον κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
0: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11. Πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική,
0: ναι,
11: στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν... Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
11: Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
11: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
0: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
11: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν. Οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όσο και το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
0: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο.
11: Ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά είναι διατηρητέα. Είναι διατηρητέα.
11: Το ένα, τα δύο είναι.
0: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
11: Ναι, ναι. Σωστά,
0: και λίγο
11: σωστά,
0: μπερδεμένη σωστά. Από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
11: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
11: Μια απλή διαδικασία. Αυτή είναι και θέμα τώρα πολιτικής προστασίας, το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι μια βροχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να.
0: Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
11: Δεν θέλει και πολύ ακριβώς.
0: Και να γίνει και επικίνδυνα. Να σας πω. Με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει κάτοικοι της Πλάκας. Και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο. Με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα. Κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
11: ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα, ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό, είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
0: Okay.
11: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου, για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε, για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάναμε μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που είχε ο Δήμος στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, καλά, στον Άγιο Ανδρέα.
11: Για
0: πάμε,
11: θέματα, κάναμε για θέματα. Ναι.
0: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει κανένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
11: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
0: Ναι, αυτό αλήθεια, αυτά ενημερώνεστε εσείς. Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός τείχος και να γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις, κύριε Γραμματικό Γιάννη?
11: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένα τείχος να φύγει κτλ. Ή να αλλάξουν τα ΙΤΑΜΗ του κτηρίου. Εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
0: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
11: Τα ηλεκτρομηχανολογικά. Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Okay. Να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχο της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται.
11: Γίνονται αυτά.
0: Έλα,
11: μπράβο.
0: Γίνονται.
11: Αν η προσωπική μου η καθημερινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
0: Ναι.
11: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
0: Εκεί να θυμίσω στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον γκρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
11: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά ναι. Η παθογένεια είναι η ίδια.
0: Ναι.
11: Δηλαδή,
0: να συμπληρώσω.
11: Όντως ελέγχονταν όλα αυτά.
0: Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να πούμε ότι στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
11: Είχε δίκτυο παλαιότερα, το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών, εξωγνωρίζω εγώ.
0: Α.
11: Την αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
0: Άρα το πρόβλημα, τώρα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
11: Αυτό, όπως το ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος Αθηνάς αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
11: Έχουμε και άλλε. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
11: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τσαθήνας. Πολιτικός μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θέμα τώρα. Θεματάρα τώρα. 6 νεκροί. Καλημέρα, Ερακλή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στις Σέρες. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε για τη μεγάλη μας νίκη. Για το ανακοινίζω 2026 δεν έχω κάτι. Ξέρω ότι 30 του μηνός λήγουν, γιατί μου με ρωτούσε και κάτι λέγαμε τον Κεραμιτζόγλου την Παρασκευή. 30 την Τετάρτη τελειώνει η ημερομηνία που πρέπει να υποβάλλετε χαρτιά για να πάρετε το αρχικό πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνετε, αλλά. Καλημέρα, Ιωάννα. Για να κλείσω, το θέμα με τα Airbnb είναι αρκετά σοβαρό. Ο καθένας που έχει ένα σπίτι, μικρό ή μεγάλο, καινούριο ή παλιό, το μετατρέπει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικά λέει, αν το σπίτι είναι παλιό, γίνεται μια ανακαίνιση με λιγότερα χρήματα που κανείς δεν ελέγχει. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το μόνο που ζητάει είναι να ανεβάσει ό,τι άδειες έχεις. Και αυτό είναι συμφωνείς με τους όρους και γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας. Κανένας φυσικός έλεγχος δεν γίνεται, λέει η Ιωάννα. Αυτά. Έχω αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα βρούμε στην πορεία και τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 εδώ στο Sky 100,3. Θα πάμε διαφημίσεις πρώτα. Θα τα πούμε στις 7 και 4. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Το έχω δει στο σινεμά.
18: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
23: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
26: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
27: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
28: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
29: Η ώρα είναι 7.
30: Είμαι ο Φιλέας.
31: Και εγώ η Φογ.
30: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
31: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
30: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
31: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
30: Και πώς γίνεται αυτό?
31: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
30: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
31: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
30: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη, η κυρία Θεσμίνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε μια λίγη παράθεση των ειδήσεων και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέπιση της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέπιση της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Καλημέρα, εγώ κάλεσα την προσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι. και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κ. Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, ο Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για δύο συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενημερωτικό ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 ουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr. Ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και Πανιόνιο στη Ζακύνθο με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήδη κυκλοφορεί ο δρόμος του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρωνα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα, στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού, που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σούζη είναι στον κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: Τα καλύτερα λέγω με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μα πώ.
1: Καλά, κοιτά να δω που μου έλεγε ότι θα πέσει η θερμοκρασία στου 19 βαθμού και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική. 17. Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Εγώ το άλλο. Αν πείτε το άλλο Σάββατο, ποιο πεθαίνει μακριά.
1: Ποιο πεθαίνει. Σωστό. Δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay. Να σα πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά ναι. Τα λέτε. Άστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζει το τι να είναι. Δεν σα έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα κινητά, το υποχρεωτικό του κινητού, δεν έφταιω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Εγώ ίσα γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής που λέει ο λόγος. Άλλο τώρα και άλλο το άλλο. Να σας πω, τι θα γίνει τη βδομάδα αυτή, θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ίσως και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σας πω,
1: γύρω-γύρω έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, μα, θέλω πω,
1: ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από
1: και στη Σκιάθο μου στείλε μία φίλη μου, ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, νερό.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί τα νερά ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, τη λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay.
1: Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην Εύβοια έχει ανεβάσει ο τόμο. Ο κύριος Λαγκουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Δεν είναι 48,
1: για δύο μέρες.
0: 48
1: ώρες, ναι. Όμως, δηλαδή, θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρα.
0: Μάλιστα,
1: έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετά.
1: Αλλά έχει πολύ. Ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και πάμε παρακάτω τώρα. Τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως, ξέρω εγώ, και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες από όλες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μα. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: 41,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω.
0: Ναι, θα το
1: αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά του έχει ταλαιπωρήσει.
1: Αν το λένε.
0: Η Ιβηρική Χερσόνησο ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία.
1: Πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ ζέστη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να
0: υγεία, να είμαστε καλά.
1: Σας,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε, το διέγραψε. Okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα. Όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος, λέει ο Σαμαράς, πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει, έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί. Είναι κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη, εκεί στο Γέρακα, καλά λέω. Ή έχω το. Όχι, από Γέρακα, καλά το είδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω προς το παρόν δεν έχει πάρει παράταση για τις αιτήσεις. Οι τελευταίες, δηλαδή οι αιτήσεις που καταληκτικά μπορείτε να υποβάλλετε, είναι μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο από το Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Μηνύματα που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βεβαίως τα έχουμε πει και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα και μέσω του skyradio.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Λευκάδα, στο φίλο μου στην Καλυθέα, το Θανάση στο Κερατσίνι. Το κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά σας για τον Ερντογάν. Έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Application, δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Όλος χερός καεί για καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμα του άνθρωπος ακριβώς στις 6, προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει και έχετε και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο. Έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Και εγώ το πρώτο που, με το που μάθαμε την είδηση, εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις. Έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμού το Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε, λέει, το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί. Ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην πολεοδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται, λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Κηφισό, πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα? Αναρωτιέμαι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν είναι δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα κύριε Ομράν.
14: Καλημέρα.
13: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
14: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και έντασης που με τη σειρά της δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση, όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
13: Ναι.
14: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες και θα πρέπει τόσο η μεμονωμένα κυβερνήση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προστίγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές τις υψηλές και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
13: Ακούω, καταλαβαίνω ότι ας πούμε η Αθήνα ζητάει κάποια πώς θα το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Ομράν.
14: Σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πυρηνικά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει μια δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
13: Ναι.
14: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
13: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριο Μουράνη.
14: Γιατί... Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
13: Βέβαια,
14: δηλαδή,
13: έχουμε
14: πολύ χρόνο.
13: Ναι.
14: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουν ό,τι έπρεπε να παράγουν.
13: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή ξέρω εγώ από την Αίγυπτο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές θα είναι γενικά υψηλές.
14: Ναι, κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα. Λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται. Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή, να μην πάρεις την προφίλη, να πάρεις το προϊόν και να το πάρεις και σε φθηνότερες τιμές, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύος φωτοβολταϊκά πάρκα, το ρεύμα αυτό θα είναι και φθηνότερο όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ, έτσι.
13: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριο Ομπράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη στα δύσκολα, δηλαδή όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας, όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά, πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα. Βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελληματική. Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
14: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαπίστωση σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο, όχι μια επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
13: Όχι, κουβέντα θα κάνουν.
14: Σε μια άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
13: Ναι.
14: Είναι σαν να έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού και μικρής υποδύναμης και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως το λέω, σε ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένεση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριο Ομπράν.
14: Καλημέρα.
13: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ομπράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τη κίνηση. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα ανώδο. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
15: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την Παραλιακή. Okay. Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολίες. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα Κτέλ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει, το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται λέει, και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως, τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε λίγο στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικός. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα και όταν δικαστικός τυχόν χάσει να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα το βρούμε τον κύριο Κιμιονή, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου για υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνος ταράτσων με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταράτσων επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταράτσων.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
24: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
23: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
24: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Πάμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Κάπο Δυστριακό. Θα μου πεις γιατί ψάλτη ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαρόδιαβήτη, λιπηδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
8: Καλημέρα και σας και τους ακροατές σας, πράγματι. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 του μηνός.
2: Ναι.
8: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη. Και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
2: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
8: Ακριβώς. Δηλαδή να ξέρεις τι ακριβώς, πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό με τον ανθρώπινο αυτό τρόπο, πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, πρέπει να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, πρέπει να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο ζάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις το κληρονομικό σου, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδο ζαχάρου, για να το πω σωστά, κάποιος άνθρωπος ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μην έχει κληρονομικό.
2: Μάλιστα.
8: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
2: Ναι, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
8: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
2: ναι,
8: έχει αρρύθμιση χοληστερόλη του, πρέπει να το διορθώσει.
2: Μάλιστα.
8: Αν κάποιος καπνίζει, το βάζει να το κόψει. Αλλά αν έχει ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρει και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνει στον καρδιολόγο.
2: Mm-hmm.
8: Να κάνει πιο συχνά κάποιε εξετάσει που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγο. Αλλά κάποιο από την άλλη είναι πολύ χαμηλό κινδύνο, δεν έχει ανάγκη τόσο στενή παρακολούθηση, να το πω έτσι.
2: Νομίζω ότι έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθο, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
8: Βεβαίω, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω ότι και αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση, δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
2: Ναι.
8: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια ασθένεια υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάναν κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
2: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογικής?
8: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι την Ποταμιάνου 6 στα Ελίσια. Ναι. Είναι πίσω από το Crown Plaza του ξενοδοχείου.
2: Μάλιστα.
8: Το κτίριό μας. Και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού λέμε 10 με 3 για να μην υπάρχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία. Ναι. Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
2: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
8: ακόμα
2: για καλό.
8: Καλύτερα, ναι. Έτσι, ναι, ναι.
2: Είναι.
8: Είναι screening week, το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και είναι οι καρδιολόγοι μας. Θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιακού κινδύνου.
2: Ωραία, στο τηλέφωνο.
8: Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
2: Ωραία, το τηλέφωνο.
8: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος, ναι, και του αναφέρονται ακριβώς
2: τα νούμερα.
8: Τι κίνδυνο έχει.
2: Ναι.
8: Ακριβώς.
2: Ναι. Το τηλέφωνο είναι 210-725-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky για όσους θέλουν, ναι, ναι, να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία?
8: Έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μία η ώρα, στα γραφεία μας.
2: Ναι, ναι.
8: Και έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι,
2: στοιχεία,
8: νούμερα, ενδιαφέροντα, ναι, στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά θα βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνεται ο κόσμος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το.
2: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω, ναι, γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του?
8: Πολύ περισσότερο από παλιότερα, ναι, και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου, ναι, γενικότερα.
2: Μάλιστα.
8: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά.
2: Έχω την αίσθηση ότι οι νέες ηλικίες είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
8: Ναι, ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό. Έτσι, yeah. Είχαμε
2: τέτοια πράγματα. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
8: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ που το διαδίδεται για να ενημερωθεί,
2: μάλιστα,
8: ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
8: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 217-25-803 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας, με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο, να ξέρετε. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από τον Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη, έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, Οκ, Μάκη, τώρα το κατάλαβα, μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή.
9: Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με τον γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Να δω.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ολοσχερό σκάι και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δηλώσει σε συνέντευξη στο Άξιος, μία μέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτη σημειώθηκαν χθες το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρι τον Γιούργεν Κλόπ σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα σας εύχομαι για όλους εμάς που ανταμώνουμε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς που είσαστε από το εξωτερικό, που ζείτε στο εξωτερικό και μπαίνετε στην ακρόαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα ερεθίσματα που μου δίνετε αμφότεροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να έχω διάφορα δεδομένα, πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Τώρα, τι από όλα αυτά προλαβαίνω να τα διεκπαιρέωσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θέλω την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν δεν τα καταφέρνω όλα ταυτοχρόνως. Να είσαστε καλά, γεροί δυνατοί, να είμαστε όλοι γεροί δυνατοί και να διατρέξουμε και την σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος περισσότερη. Να ας πούμε καλημερίζω τον Πέτρο Δούλγερη, ο οποίος στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Viber 698-123-1003 έχει στείλει ήδη την καλημέρα του, μετά τον Ηλία Βουτσά, ο οποίος έστελνε τις παρατηρήσεις του αναφορικώς με τα σχόλια που έκανα στην τηλεοπτική μου εμφάνιση στις 7 το πρωί. Διευκρινίζω προς όλες και όλους ότι δεν έχω χάσει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι κομματικός δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου για το ποιον θεωρώ καλύτερο στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω τις παρατηρήσεις μου όταν τα λάθη των νεοδημοκρατόπουλων, όπως είναι τα αριστερόπουλα του Κοινοβουλίου, είναι έτσι και τα νεοδημοκρατόπουλα, δυστυχώς. Υπάρχουν και νεοδημοκρατόπουλα, τα οποία τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα, συμβάλλει γιατί απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Έφυγε πολλές μέρες να κάνει δουλειές ο άνθρωπος να πουλήσει Ελλάδα, το λέω πολύ χοντρά. Να πει ότι αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή την πρόοδο έχουμε κάνει, ελάτε να επενδύσετε. Μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Α, παρεπιπτόντως μην το ξεχάσω, αυτός ο δήμαρχος, ο αριστερούλης της Νέας Υόρκης, τελικά δεν τον συνέλαβε τον Νετανιάχου. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί? Α, πήγε ο Νετανιάχου και τόλμησε να μιλήσει στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χωρίς αυτός ο αριστερούλης, ο Μαμπτάνη, να τον συλλάβει. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή, εμείς οι αριστερούλιδες Καταλαβαίνετε. Τώρα ηρωνεύομαι. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως. Έπρεπε να συλληφθεί ο Νετανιάχου. Όχι τίποτα άλλο. Κατήγγειλε και τον Ερντογάν. Να δεις, διπλή συμφορά μας βρήκε. Διότι εμείς τα αριστερόπουλα είμαστε σε ό,τι αφορά, επειδή είμαστε χαμασαίοι, είμαστε με τον Ερντογάν μαζί. Ή αλλιώς για τους φίλους του, όπως λέει ο Γιάννης Πεντεντέρης, με τον Έρντι. Ο Έρντι καταγγέλει τον Νετανιάχου. Και εμείς τα αριστερόπουλα τρέχουμε πίσω από τον Έρντι και όλοι μαζί καταγγέλουμε τον Νετανιάχου. Αλλά αυτός ο Μαμπντάνι ρίψα σπίς. Την έριξε την ασπίδα και πάνω στην οποία πάτησε ο Έρντι και έκανε και το σώτη και εκείνος, αλλά ήρεμος από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτά τα ήρεμα νερά, τι έγινε τώρα. Στο μεταξύ εμφανίστηκε ήρεμος ο Ερντογάν και μπέρδεψε λίγο τα πράγματα στους δεξιούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες της Ελλάδος. Διότι κατήγγειλαν τον για ενδοτισμό το Μητσοτάκη ότι τα ήρεμα νερά μας οδήγησαν στο να, να πέσουμε στην εντελώς στην παγίδα του Ερντογάν. Αλλά εγώ βλέπω τον Ερντογάν κολυμπάει και αυτό στα ήρεμα νερά, διότι δεν θέλει κυματισμό, το καταλαβαίνω, και μια ηλικία ο άνθρωπος που να παλεύει με τα κύματα όταν κολυμπάει. Και τον βλέπω έκανε απλωτές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι στο κάλμος και γαλήνος που λέμε, που λέγανε κάποτε οι παλαιοί. Τώρα που να χαθούμε με τους παλαιούς, αλλά μια που λέω για τους παλαιούς, είναι, είναι φούσκα, νάσκελα, σωστό. Και αυτό έχω τον κολυμβητή απέναντί μου, Νότι Παπαγιαννάκο. Και μαζί να πω για άλλη μια φορά στον Κώστα Δάρεμα. Δάρεμα, είχαμε το, ναι, Δάρεμα, εξαίσιο το ήμου στα Λευριάνε, εξαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο δώρο που στείλατε μέσω του κυρίου Παπαγιαννάκου, της πατρίδος του Μαρκοπούλου, εννοώ, βεβαίως. Λοιπόν, και μια που λέω παλιός και νέος, να που η Άννα Βύση, κοντά στα 70 και μπράβο της, δηλαδή θαυμάζουμε, μπράβο, πολλά μπράβο, γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο. Στην κορύφωση της καριέρας της, πολύ ωραίο αυτό, να κορυφώνει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, σε το Ολυμπιακό στάδιο.

0: Εδώ είναι Κυπριακάν στην πρώτη νεότητα.
1: Γιατί με σταμάτησες?
2: Γιατί είμαστε στην αυλή.
1: Ποια στην αυλή?
2: Στην αυλή μου στο Άρκα.
1: Ο Άρκα? Τι είναι αυτό? Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί?
2: Πολύ.
1: Δηλαδή πάνω από 200.
2: Ναι, πάνω από 200 σίγουρα.
1: Πω πω, σκίσαμε δηλαδή. Μπράβο. Για μισό λεπτό. Τι έκανες στα μαλλιά μου?
2: Μόνο αυτό είναι προσέξει πάνω από μια. Τα μαλλιά και τι δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, ψαντρέ, τα κούρεψα, τα κόκκινα, τα μάτινα, τα ξύρισα.
1: Ας δώσω μια χαρά είναι τα ξύρισα.
2: Και εμένα μου αρέσουν.
1: Και συγγνώμη, τι έτος είναι?
2: 2026.
1: Και ακόμα τραγουδάς. Πονάει ο λαιμός μου και μόνο το σκέφτομαι. Για μια στιγμή. Και τι τραγούδια λες?
2: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
1: Ποιος Νίκος?
2: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστε, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Ας τα πω μια άλλη φορά. Τι θυλάς?
1: Πολλά του χρόνια. Τι μου λες? Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
2: Εσένα, Νούλα, όπως το έχω μεγαλώσει. Εμείς είμαστε...

κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια προσπάθεια.

Να λοιπόν κάτι ωραίο της τεχνολογίας. Να μιλάς με τον εαυτό σου όταν ήσουν 15 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Τι ωραίο πράγμα. Να, τα καλά της τεχνολογίας. Δεν είναι όλα στραβά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πάω. Δυστυχώς έτσι ένιωσα μια διαθεσία το απόγευμα του Σαββάτου και είπα να κατηθώ σπίτι και κουρασμένος και όλη την εβδομάδα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που πήγατε και μας τα δείξατε όλα. Δηλαδή παρακολουθούσα τη συναυλία από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί από τα βίντεο που ανεβάσατε είναι σαν ήμουν μέσα. Σαν να ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά εσείς την ώρα που βιντεοσκοπούσατε, απολαμβάνατε τη στιγμή για την οποία βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή εκεί? Δεν ξέρω, είναι η στιγμή με τη στιγμή. Δηλαδή μήπως πρέπει να μειώσουμε λίγο την πώς να το πω, γλυκά προσπαθώ να το πω, αυτή την υπερέκθεσή μας με το κινητό, στο κινητό, γιατί επί της ουσίας χάνουμε τη στιγμή. Εμείς όσοι πήγατε εκεί νιώσατε, έπρεπε να, λογικά να νιώθετε τόσο υπέροχο που ήσασταν από το να απασχολείστε πώς θα βγει το βιντεάκι, γιατί πρέπει να πάρετε θέση στα social. Ζητώ συγγνώμη που το λέω όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια άσκηση. Εγώ την έκανα προσωπικά την άσκηση να απολαμβάνω τη στιγμή και να μην με νοιάζει το να φωτογραφηθώ εκεί που βρίσκομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν θέλω να έχω προσωπικά να βγαίνω στα social. Αυτό είναι γούστο βέβαια, αλλά προχωρούμε. Τώρα δεν είναι κανένα νόημα, τα είπαμε και αυτά. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλλαγή στα τραγούδια, κύριε Παπαγιαννάκο. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Πάολο Κόντε. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Και πάνω στον Πάολο Κόντε θα διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε η κυρία Κοζόνη, Δάφνη Κοζόνη. Μου γράφει στο πορτοσάλτα.gr: ονομάζομαι Δάφνη Κοζόνη, η μητέρα μου 94 χρόνων διασώθηκε μαζί με την κυρία που τη συνόδευε από το σπίτι που ήταν όμορο αυτού το οποίο εξεράγει στην πλάκα. Το σπίτι μας είναι αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες, χωρίς τοίχο. Για την τραγωδία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινή συλληπιτηρία στους συγγενείς και τους οικείους τους. Yeah. Vieni via con me.

0: Σας γράφω γιατί θα ήθελα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να εκφράσω δημοσίως μέσω της εκπομπής σας, εγώ και η οικογένειά μου, τις θερμότατες ευχαριστίες μας. Και πάλι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για τους ανθρώπους του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών, οι οποίοι μόλις κάλεσα το 100 βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και διέσωσαν από ένα σπίτι στο οποίο φαινόταν άκρος επικίνδυνο να μπει κανείς τη μητέρα μου και τη συνοδότη σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Μπορεί ήδη να είπαν ότι έκαναν απλώς τη δουλειά τους, αλλά για εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και τους είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Επίσης, ευχαριστούμε και την πρώτη ΕΜΑΚ για όλη τη βοήθεια που προσέφερε στη συνέχεια και σε εμάς παρά το δύσκολο έργο τους, στο διπλανό πεδίο και βεβαίως και την αστυνομία και όλους όσους ανεπλάκησαν επιτόπου από άλλες υπηρεσίες όσο ήμασταν εκεί. Ελπίζω να ακουστεί το μήνυμά μου αυτό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων με εκτίμηση Δάφνη Κοζόνη. Και εγώ λέω θερμά περαστικά στη μητέρα και στην συνοδότη που πέρασαν αυτήν την πολύ μεγάλη ταραχή και εκφράζω και εγώ την οδύνη μου για αυτό το άδικο τέλος νέων ανθρώπων αλλά και του ζεύγους μιας ηλικίας που ζούσαν σε αυτήν την κατοικία. Και διερωτώ με φωναχτά, Νίκο Φιλιππίδη, δεν έχουμε χάρτη του δικτύου φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο? Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό μπορούμε να έχουμε. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν σε μια εταιρεία η οποία άνοικε τότε στον όμιλο ΔΕΠΑ, λεγόταν η Αττικής, η οποία ήταν η εταιρεία παροχής αερίου Αττικής, η οποία εταιρεία αυτή πουλήθηκε μαζί με όλες τις εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ελλάδα στην Ιταλική Talgas και τώρα λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Οι πρώτες, από όσο ξέρουμε, συνδέσεις που έγιναν στην Αττική έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χαρτογράφηση λένε από την εταιρεία ότι προφανώς υπάρχει. Οι ίδιοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, στο δρόμο. Αυτό λένε τα δικά τους τεστ που έχουν κάνει και το έχουν επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους, με πολλές ανακοινώσεις. Τι να σου πω, νομίζω ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δηλαδή να ανησυχούμε για τρύπες στο δίκτυο κάτω από το δόστρωμα.
1: Δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάποιο πόρισμα στο παρελθόν το οποίο να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο πόρισμα το οποίο
0: να λέει... Πρέπει να εξηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι αυτό.
1: Εμείς αφήνει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Λίγο χαμένους τους βλέπω να τα έχουν, χαμένα. Δεν ξέρω, από μακριά εγώ τώρα μπορεί να κάνω και να είναι και κακό το σχόλιο που κάνω.
1: Όχι, μη
0: επαρκές, διότι δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς τους βλέπω έτσι σε μια κατάσταση, ναι.
1: Η συζήτηση αυτή δεν την κάνουμε εμείς δημόσια είτε δεν την κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ιδιωτικώς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε ξαφνικά να σκάει ένα ολόκληρο κτίριο και να μην έχουμε μερικές μέρες, 4-5 μέρες μετά, μια σαφή εικόνα γιατί έσκασε αυτό το κτίριο, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες εικασίες και να προκρίνει ο πολίτης τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί. Επίσης δεν είναι συνηθισμένο, ούτε πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα σύστημα φυσικού αερίου. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες εταιρείες να δώσουν σαν αναλυτικές απαντήσεις. Γενικώς, όταν το αφήνεις κάτι να αναπάντητο, δεν σημαίνει ότι σταματάει να συζητιέται ή τελείωσε. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο και καλά κάνεις και το θέτεις ως θέμα.
0: Αυτό νομίζουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που διοικούν είτε στο ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα που νομίζουν ότι έτσι ξεχάστηκε. Απλώς θεριεύουν τη συνωμοσιολογία, την ανοησία και τη βλακεία που επικάθεται πάνω σε όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, μπορεί να τα. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ τώρα μπορεί να είναι μια τεράστια βλακεία. Έτσι, αλλά εγώ τώρα λειτουργήσα πολλαπλασιαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι η ατάκα αυτή μπορεί να απλωθεί. Έτσι, δεν είναι και η ατάκα του αλουνού που θα την πάρω εγώ από κάπου αλλού, επίσης θα την απλώσω. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να έρθει άμεσα απάντηση τι συνέβη και δύο ζευγάρια τα οποία ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους μαζί με το άλλο ζευγάρι που ζούσε επίσης μια ήσυχη ζωή σε έναν δρομάκο της πλάκας, ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους επειδή έγινε μια έκρηξη.
1: Ναι. Σωστά.
0: Πού διάλο έγινε η έκρηξη, πού διάλο ήταν η διαρροή, είναι δυνατόν? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν εμείς πήραμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο, επειδή υπάρχει πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και εμείς είμαστε 7α, έγινε ολόκληρη ιστορία πού έρχεται το αγωγός, αν είναι στο 7 και ακουμπάει στο 7α και ο τείχος και εγώ αυτό να στέλνουμε χαρτιά, κακό φασαρία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρουν πού καταλήγει ο αγωγός. Δεν θέλω να το απουστέψω δηλαδή.
1: Να σου το πω πολύ απλά, κύριε. Η εταιρεία από την αρχή έχει βγάλει συνεχείς ανακοινώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, λέγεται Ναόν Εδά. Αυτός είναι ο τίτλος της θυγατρικής της Italgas στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει στις ανακοινώσεις της, στις οποίες αναφέρει ότι δεν έχουν οι ίδιοι κάποια ένδειξη. Οι ενδείξεις δικές τους που σταματούν στο δρόμο επί της ουσίας. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα λέει ότι συνεχίζουμε να διερευνούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στο δρόμο που αφορά το δικό
0: δεν
1: τους
0: έχουν. Στο δρόμο δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν τέτοια ένδειξη. Ούτε έχουμε, η αλήθεια είναι, κάποια τρύπα στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι μες στο κτίριο.
0: Μες στο σπίτι. Ναι.
1: Έτσι. Το οποίο βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Αν για παράδειγμα αφορά το φυσικό αέριο, η συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς γίνονται οι εγκαταστάσεις, πώς συντηρούνται οι εγκαταστάσεις, πόσο έμπειρους ανθρώπους έχουμε, πώς την κάνουμε.
0: Φαντάζομαι η ανάκριση θα βρει τώρα ποιο συνεργείο ποιο έφερε. Γιατί ιδιωτικό συνεργείο σου βάζει το φυσικό αέριο στο σπίτι μέσα. Ναι.
1: Σωστά. Ναι. Και η εταιρεία σου δίνει από εκεί και πέρα τη σύνδεση. Είναι
0: και έρχεται ιδιώτης εγκαταστάτης. Εμάς ήρθε ένας ιδιώτης που εγκατέστησε, πήρε τη δουλειά όλη για την πολυκατοικία και εγκατέστησε το δίκτυο μέσα στο σπίτι.
1: Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ είναι ο αντίστοιχος ΔΕΔΙΕ του φυσικού αερίου.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει το δίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μόλις γυρίσουμε θα μας πεις σε λίγο χρόνο, θα το απλώσω, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι του έκανα παράκαμψη, αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Καμπουράκης στο liberal.gr για μια εταιρεία που ήθελε να κάνει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν της έδωσε χρηματοδότηση με υπογραφή το κύριος Τσάφος. Σωστά,
1: Για την ακρίβεια είναι, δεν υπέγραψε όρους σύνδεσης, δηλαδή δεν έδωσε τη δυνατότητα να είναι στα έργα που προκρίνονται, ώστε να πάει να πάρει κρατική χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το που θα το εγκρίνει, πέρα από τα έξοδα της κατασκευής, υπάρχει και επιδότηση εν λειτουργία. Και πολύ απλά, τα έργα δεν είναι μόνο αν τα πάρεις να τα φτιάξεις, το οποίο είναι το σκέλος το οποίο διεκδικούσε η συγκεκριμένη εταιρεία και λέει ότι είχε πετύχει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά είναι και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης, το οποίο έκρινε η ελληνική δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Και τρέχω για διάλειμμα αφού διαβάσω και την Ιφηγένεια, η οποία μέσω του Viber μας λέει: να θυμίσω απλώς μετά την καλημέρα της ότι πριν από λίγα χρόνια την έκρηξη που έγινε στις αρχές της Συγκρού με αιτία πάλι το φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Ιφηγένεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, Νίκο, τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr, η δουλειά δική σας πια, να πάρετε τις πληροφορίες, τις επιπλέον που χρειάζεστε. Διάλειμμα εδώ.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
12: ναι.
11: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς τη Λοφορό Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμφου Φιλής προς το Κόβο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λοφόρου Κηφισού. Ολοσχερός καεί και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Υπέστησαν ζημιές τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. «Φρένο στην εφορία Κλοπ» είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μου έγραψε ο Διονύσης Γεωργίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σάββατο πρωί βροχούλα, πάνω κάνω τον πρώτο ζεστό καφέ της χρονιάς, κάθομαι στο PC να δουλέψω και ανοίγω το ραδιόφωνο. Τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή με τον κύριο Φίλη, πέρασε μία ώρα και δεν το κατάλαβα. Μακάρι να σας ακούγα 4-5 ώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Διονύση, κύριε Γεωργίου. Θα επανέλθουμε τα Σάββατα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ετοιμάζουμε τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ξέρει τα θέματα της Κίνας. Περιμένετε, θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέροντα Σάββατα, πρωινά Σαββάτου, 9 το πρωί. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάκη Χαλδέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Άννα, ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, τη ρώτησα αν υπάρχουν σημάδια λαζονίας στην κυβερνητική ομάδα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά βγήκαν τα Νεοδημοκρατόπουλα και επιβεβαίωσαν την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ωραίο, ένα πολύ καλό αυτογκόλ, όπως και αν το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουρνάκη από τα portosaltasky.gr. Δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα, εννοώ ευρωπαϊκού τύπου συγκοινωνία, δηλαδή που να καταλαμβάνει τον χώρο κατά 60%, 70% η δημόσια συγκοινωνία και να μην μένουν παρά μόνο ένα 30% για τα αυτοκίνητα. Μιλάω για μια πόλη κακοκτισμένη, όπως είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας, που την οποία λατρεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκοινωνία. Συνεπώς το πρόκλημα, αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη πήγαινε με τη συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος που είπε αυτός ο βουλευτής, θα τον ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στην Πιερία, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω και τον άκουσα πρώτη φορά, ήταν λάθος, πολύ λάθος η προσέγγιση του. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη Μπουρνάκη, να είσαι καλά. Και να πάω στα Viber και στα Viber τι βρήκα. Βρήκα ότι το φανάρι Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου είναι χαλασμένο εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου.
3: Λέει ο Πάνος Θεοδοσόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά παράπονα και σήμερα δεν έχουν διεξόδους οι ακροατές μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα όμως, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυκλοφοριακά πάντα έτσι, είναι η παραλιακή και όχι προς τον Πειραιά. Αφορά εσάς που από τον Πειραιά πηγαίνετε προς τη Γλυφάδα. Τι συνέβη? Έμεινε με λίγα λόγια ένα αυτοκίνητο με το που μπήκε από την παραλιακή στην Αλίμου. Έμεινε, ακινητοποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε από πίσω όλη η παραλιακή. Αυτή τη στιγμή από το κέντρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς την Αλίμου πηγαίνετε σημειωτών. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα και το κυριότερο δεν το περιμένετε γιατί συναντάτε λίγη κίνηση όσοι πηγαίνετε προς Γλυφάδα το πρωί. Τι μπορείτε να κάνετε με λίγα λόγια, όσοι γνωρίζετε βεβαίως, έτσι. Μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας και να στρίψετε αριστερά, να μπείτε μέσα από το Πανί, μέσα από το Καλαμάκι για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Και προς τον Πειραιά όμως η παραλιακή έχει προβλήματα, τόσο κατά μήκος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο Έδεμ, και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Τόση κίνηση που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι και κάτω. Έχουμε στην Αθήνα κίνηση, κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας και η Πειραιός όμως προς την Ομόνια έχει σοβαρά προβλήματα. Ήταν και ένα απορριμματοφόρο τέτοια ώρα εκεί πέρα και καθυστερούσε τον κόσμο. Δύο ρεύματα Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με ένα ρητορικό ερώτημα. Συμβαίνει κάτι στην Τζαβέλα? Υπάρχουν προβλήματα, μου λένε ακροατές μας.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, γιατί και εγώ έτσι, έχω πολλά δεδομένα μπροστά μου. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μας εξηγήσετε και το θέμα που προφανώς γνωρίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης, γιατί προφανώς έχει επαφές με την εταιρεία που δεν πήρε τη χρηματοδότηση, με αυτά που λέει ο κύριος Τσάφος, και δύο γραμμούλες μόνο μέσα σ' όλα, γιατί αν μας πουλούν ακριβότερο ρεύμα οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν επένδυσαν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, αλλά επένδυσαν στις, πώς το λένε, στις μπαταρίες. Εξηγήστε παρακαλώ δικό σας το πεντάλεπτο.
10: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα μία παραδοχή. Πράγματι είμαστε πίσω στην αποθήκευση. Μόλις τον Απρίλιο ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή των πρώτων μπαταριών επί της ουσίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και μπαταρίες λιθίου κατά κύριο λόγο και άλλων τεχνολογιών, αλλά βασίζεται και σε μεγάλα έργα κατασκευής που λέγονται αντλησιοταμίευση, η οποία λειτουργεί με μια ιδιαίτερη τεχνική. Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ πιο αποδοτική και μπορεί και αποθηκεύει. Απλώς δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Οι Βούλγαροι τι κάνανε? Οι Βούλγαροι μπήκαν γρήγορα σε ένα κενό που βρήκαν στην αγορά. Ποιο ήταν αυτό το κενό? Διαπιστώσαν ότι στην περιοχή τους ο μεγαλύτερος παίκτης η Ελλάδα στη ΣΑΠΕ είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είχε αποθήκευση. Και πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, το βουλγαρικό, και επιδοτήσανε την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης και έτσι μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των ΑΠΕ, γιατί δεν έχουν σοβαρά ούτε φωτοβολταϊκά ούτε αιωλικά ακόμη, θα αποκτήσουν προφανώς, και τρέχουν με αποθήκευση 10 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας.
3: Αγοράζουν από εμάς την ΑΕ και μας πουλούν ακριβότερα κατά τις βραδινές ώρες, και αυτό σε παρακαλώ διευκρίνησέ το.
10: Τις ώρες που το κάνουν αυτό πράγματι έτσι συμβαίνει. Σε γενικό επίπεδο όμως τιμών πρέπει να σου πω ότι το αποτέλεσμα για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή η επιλογή να επενδύσουμε σε πολλές ΑΠΕ σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο για τις ώρες που υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει λειτουργήσει άσχημα. Δηλαδή, οι τιμές μας παραμένουν χαμηλότερες από τις βουλγαρικές. Οι τιμές μας κινήθηκαν τώρα στην κρίση σε επίπεδα λίγο κάτω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο, και αυτό δεν ήταν δεδομένο το 2022 και το 2023. Αλλά πράγματι, αν είχαμε τρέξει, θα πω όμως γιατί δεν τρέξαμε. Αν είχαμε τρέξει, ενδεχομένως, δηλαδή είχαμε τις μονάδες αποθήκευσης, τότε θα είχαμε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, οι τιμές κινήθηκαν κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το μείγμα που επιλέξαμε, αιωλικά, φωτοβολταϊκά, τα συστήματα και τις αποθηκεύσεις να έρχονται για αργότερα. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει τρεις διαγωνισμούς, ο τρίτος είναι σε εξέλιξη. Οι διαγωνισμοί προβλέπανε και επιδότηση στην κατασκευή και λειτουργική ενίσχυση, δηλαδή στη λειτουργία για 10 χρόνια ήταν η επιδότηση. Προσφορές υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κρίθηκε ότι, και αυτό ήταν ένα από τα επιχείρημα καθυστέρησης των διαγωνισμών, ότι τα υλικά κατασκευής που αγοράζονται από την Κίνα ήταν πολύ ακριβά και θα οδηγούσαν σε ζημιογόνες μονάδες. Μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες αργότερα ενδεχομένως θα κλείνανε. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν ακριβές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον ή αν ήταν θέμα ιδιωτικού συμφέροντος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο επικαλούνταν οι ιδιώτες επενδυτές και φαίνεται το αποδέχθηκε και η ελληνική δημοκρατία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός προχωρούν και προχωρούν και ήδη κατασκευάζεται ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Ο τρίτος, ο μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο μπήκαν και άλλου είδους έργα, δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερη περίμετρος, βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, αυτή την εβδομάδα, θα βγει μια παράταση στην ετοιμότητα των εταιριών να τα κατασκευάσουν στο τέλος του έτους. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο και αν καταλαβαίνω καλά τα συμφραζόμενα του Δημήτρου Καμπουράκη και τις αναφορές απαντήσεις του Υφυπουργού Τσάφου, αφορά το συγκεκριμένο έργο στην Πτολεμαϊδα, η επένδυση των 250 εκατομμυρίων, έργο αυτής της κατηγορίας, του τρίτου διαγωνισμού. Λέει η πλευρά Καμπουράκη, λέει το άρθρο του Καμπουράκη, το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επένδυση ήταν 250 εκατομμύρια και το αυτό που ζητούσε ήταν μία υπογραφή για να μπορέσει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Connecting Europe Facility που θα ήταν 117 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 125 θα τα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής. Καταλαβαίνω από την απάντηση του Τσάφου, γιατί υπάρχει επιχειρηματικό απόρριτο, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών και δεν μας τους δίνουν ποτέ, ούτε δημοσιοποιούνται, ότι μαζί με την επιδότηση στην κατασκευή θα έπαιρνε όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες και μία δεκαετής λειτουργική ενίσχυση, η οποία μάλιστα προτείνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς από τις ίδιες εταιρείες. Και το Υπουργείο διαλέγει τις πιο συμφέρουσες προτάσεις. Λέει ο κ. Τσάφος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προτείνει 33% ακριβότερο έργο σε σχέση με τη λειτουργική ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω και δεν μπορώ να το ξέρω. Δέχομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ακούω και την απάντηση του Υφυπουργού. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από τους δύο γιατί σε αυτό συμφωνούν, απεντάχθηκε. Δηλαδή δεν έλαβε έγκριση στο πρώτο στάδιο της διαλογής που έγινε των προτάσεων, άρα η συγκεκριμένη επένδυση κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει. Εκτός και γίνει αργότερα, όταν θα σταματήσει πλέον η διαδικασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, κάνανε αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι έρχονται και πιάνουν το κενό που υπάρχει και το εκμεταλλεύονται. Όπως για παράδειγμα ένας ιδιώτης επενδυτής επίσης αναζητά το κενό προκειμένου να ωφεληθεί. Το θέμα είναι πάντα οι κανόνες, αν είναι οι ίδιοι για όλους, αν δηλαδή τηρείται η ισονομία. και εδώ από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν αιτιάσεις διάφορες και υπάρχουν συχνά παράπονα και των επενδυτών για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και γενικώς, εάν όλο αυτό το οποίο συζητάμε καταλήγει ποιο είναι το ζητούμενο, στο να παραχθεί και να αγοράζουμε όλοι φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον ακριβής ενέργειας. Αν φορτώσουμε, η αλήθεια είναι, το σύστημα με πολλές επιδοτήσεις, η ιστορία λέει ότι πληρώνουμε ακριβότερα από όσο θα μπορούσαμε. Αν δεν δώσουμε επιδοτήσεις, ενδεχομένως δεν τρέχει πολύ γρήγορα μια νέα τεχνολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και είναι μια απόφαση πολιτικής που καλούνται κάθε φορά οι κυβερνήσεις να πάρουν. Αν θα πάνε στη λογική μπιρμπίλη του 2010, δίνω μεγάλες ταρίφες, μεγάλες επιδοτήσεις σε όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ, ή πάω στη λογική που υπάρχει τους τελευταίους 1-2 χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σταδιακά σβήνω τις επιδοτήσεις από το ελληνικό σύστημα ενέργειας.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σημειώνει βέβαια το η φίλη, τώρα περνάω σε ένα παρεμφερές θέμα, πόσο έχει αυξηθεί η ασφάλιση των κατοικιών μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Το αστικό ακίνητο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μας βέβαια που έχουμε πάρει δάνειο και έχουμε αγοράσει τις κατοικίες μας με τραπεζικό δάνειο, μας υποχρεώνει η τράπεζα να έχουμε ασφαλιστήριο, δεν το συζητώ και πολύ καλά κάνει, αλλά προφανώς βάζουμε κάτι παραπάνω να επαυξήσουμε την ασφάλεια του ακίνητου μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω, είτε οι ιδιοκτήτες από δικά μας λεφτά είτε οι ιδιοκτήτες μέσω δανείου να μην έχουμε ασφαλίσει το σπίτι, το αστικό σπίτι είναι ντροπή τουλάχιστον. Ελάτε, κύριε.
10: Το δάνειο είναι, όπως είπε, όπως είπες, είναι υποχρεωτικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπεις δάνεια να αποπληρώνονται και πολλοί συμπολίτες μας σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να κόβουν την ασφάλεια. Ναι. Πραγματικά, λες και είναι υποχρέωση του δανείου. Το αντίθετο ήταν μια δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ασφάλισης της κατοικίας σου.
3: Βέβαια, αυτό είναι, είναι αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής των τελευταίων 50 ετών των αθλίων λαϊκιστών κρατιστών πολιτικών μας, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε πασόκοι, είτε αριστεροί, οι οποίοι γαλούχησαν την κοινωνία που δεν τις έμαθαν. Η δουλειά των πολιτικών ήταν, δουλειά των βουλευτών και της πολιτικής και των πρωθυπουργών, ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον που ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία του 70, ασφαλίζαμε τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε έννοια ότι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει για ιδιωτική ευθύνη, για να συνοούμαστε. Λοιπόν.
10: Εδώ δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους.
3: Όχι, δυστυχώς. Εδώ η κοινωνία γαλουχήθηκε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εκεί για το κράτος πατερούλης, η Σοβιετία δηλαδή, του υπαρκτού ελληνισμού που κάνει τα πάντα για σένα. Λες και είναι χρήματα αλωνών και όχι δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο, θα επανέλθουμε.
10: Καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύπτω αυτό. Αγαπητή Άννα, παρακαλώ εξηγήστε μου με διεύθυνση ακριβίας. Σε εσάς αναφέρομαι μέσω Viber που μου λέτε ότι υπάρχει μια διαρροή νερού κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Viber για μεγάλα κείμενα. Σας παρακαλώ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Τα Viber και το 1003 την πλατφόρμα την έχουμε για να λέμε μόνο μια καλημέρα και ένα πολύ γρήγορο ζήτημα. Όχι ολόκληρα κατεβατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αγαπητή Άννα, και νομίζω και στα, γιατί τώρα έχω πάρα πολλές πηγές και έχω άλλη μία Άννα η οποία κάτι μου λέτε για μια επιστολή της ΑΕΝΑΟΝ εκεί στο Κουκάκι για το δίκτυο που μπήκε νερό στο δίκτυο φυσικού αερίου και σας έστειλε μια επιστολή ΑΕΝΑΟΝ, παρακαλώ στο portosalta.sky.gr στείλτε μου την επιστολή για να κάνω ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. 9 παρά 9 πρώτα λεπτά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα.
11: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα. Ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Μαρτινού και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνω το πρώτο μέρος με το εξαιρετικό, εξαίσιο άρθρο της κυρίας Αθηνάς Κακούρη, της συγγραφέως κυρίας Κακούρη, στο φίλο της εφημερίδας Καθημερινή το περασμένο Σάββατο. Ό,τι ακούτε τώρα το έχει γράψει η κυρία Κακούρη. Η τραγική κατάληξη εκείνου του δύστιχου τραγουδιστή που επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμφάνισή του έχασε τη ζωή του επειδή εμπιστεύτηκε δύο γιατρούς με φανταχτερό ιατρείο και ανύπαρτες νόσεις, ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες πολλών. Πώς το Υπουργείο Υγείας επέτρεψε να λειτουργεί τέτοιο σκιτζίδικο? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν επενεύει? Η αστυνομία τι κάνει? Και τα σχόλια άλλων τόσων. Μα τόσο απληροφόρητος ήταν? Τόσο λίγο το έψαξε το πράγμα πριν πάει να κάνει μια τόσο επικίνδυνη επέμβαση? Εν τούτης, συνεχίζει η κυρία Κακούρη, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τις αδυναμίες του ιδίου του εαυτού του. Ο δε ατυχής Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί υπόδειγμα σοφροσύνης εμπρός στο 17% των Ελλήνων που δηλώνει πως θα ψηφίσει Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, σκέτον. Κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν πλαισιώνεται από κανέναν. Μοναχώς το αποσπά 17% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πώς και γιατί? Ο Τσίπρας είχε μια ηλικιώδη άνοδο από μαθητής, πρωθυπουργός της χώρας μας μέσα σε κάπου 10 χρόνια. Ούτε ο Ναπολέον δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Και μετά φανερώθηκε ότι ήταν φούσκα. Η γεγοητεία αεροπλάνου μας έδειχνε ζωγραφισμένους ψαμάδες στη Θεσσαλονίκη και χειροκροτούσαμε αντί να καγκάσουμε. Αγνοούσε αν η θάλασσα έχει σύνορα ή όχι και αν η Λέσβος ήταν δίπλα ή μακριά από τη Μυτιλίνη. Δεν ήξερε ούτε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να διαπραγματεύεται άνετα με τους δανειστές μας και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ανίδεως στα οικονομικά, μαγεύτηκε από τον Βαρουφάκη, μας έταξε πως θα σκίσει τα μνημόνια, αλλά μας φόρτωσε ένα τρίτο όπου υποθηκεύσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας για 100 χρόνια. Έστησε τη σκευωρία της Νοβάρτης με σκοπό να βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι παράλληλες κρατικές του υπηρεσίες άφησαν να καούν 104 άνθρωποι στο μάτι. Έχασε απανωτά 3 εκλογικές αναμετρήσεις με το Μητσοτάκη και στάθηκε ανίκανος να διατηρήσει μια ελάχιστη έστω παρουσία στη Βουλή. Και επέστρεψε με το rebranding ή στα ελληνικά rebrandis και ζητάει την ψήφο μας αφού πρώτα λανσάρισε το βιβλίο του. Φορτώνοντας όλα τα λάθη στους συνεργάτες, στους οποίους ο ίδιος είχε επιλέξει όσοι κυβερνούσε. Και υπάρχει ένα 17% που θα τον ψηφίσει. Καταλήγει. Ο δυστυχής Μαζονάκης, αν είχε γλιτώσει ως εκ θαύματος, νομίζετε πως θα ξαναπατούσε στο κομψό ιατρείο της Καρνεάδου? Αλλά και εκείνη την πρώτη φορά που μπήκε, ρυψοκίνδευσε τη δική του ζωή μοναχά. Ενώ οι 17% χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, θα ψηφίσουν, λέει, Τσίπρα, παίζοντας έτσι στα ζάρια και τη δική μου ζωή και την ακεραιότητα της χώρας μας. Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας και αρθογραφή στην εφημερίδα Καθημερινή. Το άρθρο της από την Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε να διαβάσετε πιο ήσυχα το άρθρο της κυρίας Κακούρη, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο X. Το έχω αναρτήσει από χθες και χιλιάδες άνθρωποι το έχετε διαβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
5: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρουμο και το Ψυχικό. Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στην Λεωφόρο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Ολοσχερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι έννοι και τις πολυκατοικίες, ενώ ζημιές πέσαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ξεπέρασε πριν από λίγο τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Στο μεταξύ, παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και το Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγκίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο της Ουκρανίας από ρωσική βόμβα. Στόχος ήταν κτίριο διαμερισμάτων. Στο Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης. Εχθές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα όταν ρωσικά drones έπληξαν αγορά. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης θυμάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Στα αθλητική ενημέρωση, φρένο στην φορεία Κλοπ είναι ο τίτλος του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας, η δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθροι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η χρονιά συνεχή το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις και κυρίως χωρίς να το περιμένουν αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμοποιούν την παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κηφισού εδώ στο Νέο Φάληρο προς και μέχρι να φτάσουν στο ΕΔΕΜ. Όλο αυτό συνεπεί ακινητοποιημένου οχήματος που είχαμε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλίμου. Έχουμε πολλά προβλήματα βεβαίως και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της όμως ρεύμα, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το νέο τουλάχιστον ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τέλος στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και για μας που κατοικούμε στην ελληνική επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και καλή προσπάθεια σε ό,τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φροντίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, το ευρύτερο περιβάλλον μας, τους φίλους μας και κάθε καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους.

Υπέροχο μπάσιμο έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τόσο με τη Σερβία αλλά κυρίως με τη Γερμανία. Οι αγώνες θα επαναληφθούν φυσικά στα εντός έδρας, αλλά εμείς γράφουμε ήδη 6 βαθμούς στο ενεργητικό μας. Μακάρι αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να νιώσουμε και να αισθανθούμε, διότι περνώντας με πρώτο-δεύτερη θέση πάμε κατευθείαν στο Euro, να νιώσουμε κι εμείς και να βιώσουμε ξανά αυτά τα πολύ ωραία συναισθήματα του 2004. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε πια ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαπρέπουν στα γήπεδα του εξωτερικού. Αυτούς συντονίζει και προπονεί ο κύριος Γιοβάνοβιτς και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ο Τόρε Χάγκελ του 27.

Αποθεωτική στιγμή φυσικά στην κορύφωση της καριέρας της για την Άννα Βύση, η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που είχαν γεμίσει παλαιότερα και ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας και η στιγμή της Άννας Βύση να νιώσει και εκείνη την αποθέωση, προχωρώντας ηλικιακά αλλά δείχνοντας μια φοβερή αντοχή σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με χορό, με ένα σόου δηλαδή που δεν είναι απλώς μια παράθεση και τραγούδι, να ήταν, είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά πόσο μάλλον όταν πια οι εμφανίσεις διανθίζονται από ένα σύνολο που θέλουν σύνολο που θέλει ενέργεια φοβερή να σταθείς πάνω στη σκηνή. Απίθανο θέαμα. Τα απόλαυσαν χιλιάδες συμπολίτες, συμπατριώτες και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω η πιο γλυκιά στιγμή είναι εκείνη που μιλάει με τον εαυτό της, αλλά αυτό το αφήνω το ηχητικό για την εξέλιξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να τα καλά της τεχνολογίας. Η Άννα Βύση της πρώτης νεότητας συνομιλεί με την Άννα Βύση της νεότερης νεότητας. Για την εξέλιξη στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, εγώ απλώς θα πω πολύ γρήγορα τη γνώμη μου και πάνω σε αυτό θα ακούσουμε τη γνώμη άλλων δύο συναδέλφων μου, τους οποίους έχω προσκαλέσει για την έναρξη της εβδομάδος, φίλες και φίλοι, για να δούμε τα πολιτικά. Να πω λοιπόν ότι όπως σχολίαζα, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσω από το βασικό, όπως αναφέρομαι στα αριστερόπουλα, έτσι υπάρχουν και τα νεοδημοκρατόπουλα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέω για τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν του πάει η Θεσσαλονίκη, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Θεσσαλονίκη το καλύτερό του, κάτι συμβαίνει και με τον Πρωθυπουργό όταν λείπει στην Αμερική αρχές Σεπτεμβρίου για δουλειές, όπως και το συνδυάζει και με την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πίσω γίνεται ένα σκορποχώρι. Ένα τέτοιο σκορποχώρι ζει τις τελευταίες ημέρες, το συνδυάζει και με την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

0: υπουργούς οι οποίοι ξεπερνούν το όριο και εκτιθέμενοι πολλαπλώς πέφτουν στο λάθος. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία, ο Άδωνης Γεωργιάδης όρισε προχθές, και είναι μια σωστή κίνηση, μακάρι να το έκαναν και άλλοι υπουργοί. Το έχει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Τσάπαλο. Όρισε λοιπόν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας τον Σταμάτη Πουλή, τον συνεργάτη του Σταμάτη Πουλή, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα βάζουμε τα θέματα και θα μιλάει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, βάζοντας απαντήσεις στα θέματα τα οποία προβάλλετε εσείς ως κοινωνία. Νομίζω είναι από που θα περιορίσει, εν πάση περιπτώσει, τις εμφανίσεις, φαντάζομαι, του κυρίου Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή, και ο κύριος Σάκης Μουμτζής, ο οποίος αρθογραφεί επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή, επιπλέον στο liberal.gr, είναι σήμερα στην παρέα μας, μετά από καιρό. Αγγελική, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα αγαπητέ μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα είναι κοινές και στους δύο. Ξεκινάς, Σάκη, πώς βλέπεις όλο αυτό το σκορποχώρι της κοινοβουλευτικής ομάδας τις τελευταίες κάποιες μέρες?
2: Δεν θα το έλεγα σκορποχώρι ακριβώς. Θα το έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα της οκταετούς διακυβέρνησης. Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν χάσει μία επαφή με την πραγματικότητα, ίσως και από το άγχος της επανεκλογής τους, λένε κάποιες δηλώσεις οι οποίες κινούνται κάπου στα όρια του κινησμού. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δυσπραγούν, και είναι πολλοί αυτοί, έτσι, δεν τους δίνει συμβουλές αφιψηλό, καθισμένος πάνω σε μία παχυλότατη βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι λάθη, θα έλεγα, τα οποία τα χρεώνεται όλη η Νέα Δημοκρατία και όλη η κυβέρνηση, και ίσως είναι αποτέλεσμα της έλλειψης όχι συντονισμού, αλλά της έλλειψης μιας πολιτικής παιδείας σε κάποιους υπουργούς, σε κάποιους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, δεν ξέρω αν ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι λένε ότι στις 20 του μηνός τελειώνει το εισόδημά τους, δεν είναι ψέματα, είναι μια υπαρκτή κατηγορία. Μπορεί να μην είναι το μέγεθος το οποίο φαντάζονται, γιατί όπως ξέρεις, άρεμο, το 70% των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι φτωχός.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, όταν ακούνε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τους δίνουν κανόνες οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, βγαίνουν από τα ρούχα τους. Και υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, και η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν ένα λαϊκό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα και παραμένει ένα κόμμα εκ των πραγμάτων. Όταν στις πιο δύσκολες στιγμές σου βρίσκεσαι στο 30 με 31% σημαίνει ότι έχεις βαθιά τα πλοκάμια σου μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός τι προτίθεται να κάνει, διότι πολύ φοβούμαι ότι αν δεν συμμαζέψει το μαγαζί που λέμε, θα έχει προβλήματα στο εξάμεινο μέχρι τις εκλογές. Οπότε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει, αν θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, εάν ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα κάνει κάποια μαθήματα, κάποια φροντιστήρια σε κάποιους βουλευτές και σε κάποιους υπουργούς, ώστε να μην δίνουν λαβή. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα σχόλια των εφημερίδων και των πολιτικών της αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο πώς αντιδρά ένα μέρος της κοινής γνώμης, όπως το άκουγα προχθές καθισμένο σε ένα λόγο του πολύ καλού καιρού σε ένα υπαίθριο καφέ της Θεσσαλονίκης. Πάντα συνιστίζω να στείνω αυτή και να ακούω τι γύρω, τι λένε γύρω. Είναι αυτή η γκρίνια και αυτή η μουρμούρα η οποία αφορά κυρίως αυτή την έπαρση η οποία υπάρχει σε μια μερίδα πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχα να πω στον πρώτο γύρο.
0: Πολύ ωραία. Αγγελική, ορίστε παρακαλώ.
1: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την ανεκδίκητη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Χάρη Θεοχάρη ότι υπάρχουν κόμματα νοικοκύριδων και κακομοίριδων, και την

0: επίσης ανεκδίκη τη δήλωση του βουλευτή Σπύρου Πουλκουδίνα, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά να πληρώσει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, να πάρει τα μέσα μαζική μεταφοράς.
1: Μια μικρή διακοπή για να τα ακούσουμε. Ας αρχίσουμε από τον κύριο Πουλκουδίνα.
2: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
1: Και ο κύριος Θεοχάρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
1: Ορίστε, Αγγελική, συνεχίζεις.
0: Δεν πρόκειται απλώς για συμπτώματα της φυσικής, ας το πούμε, αλαζονίας που μπορεί να προκύψει μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, γιατί τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Σας θυμίζω το «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει» του κύριου Πέτσα ή το «Τζάμπα πέθανε» της κυρίας Αλεξοπούλου. Θέλω να πω ότι πίσω από αυτή την έκφραση κοινωνικής αναλυσίας και απανθρωπιάς, αν θέλετε, υπάρχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Είναι αυτό που ο καθηγητής του Χάρβαρντ Σαντέλ έχει περιγράψει ως τυραννία της αξίας και ο Τομάς Πικετή ως ιδεολογικοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων και ηθική νομιμοποίηση της κοινωνικής κυριαρχίας. Με απλά λόγια, ότι ο φτωχός φταίει για την αποτυχία του και αυτός που πετυχαίνει τα κατάφερε με την αξία του. Υποβαθμίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν οικογενειακές καταβολές, η κοινωνική αφετηρία, πολλές φορές η τύχη κλπ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο υφυπουργός εν προκειμένου που συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, προφανώς δεν έχουν επεξεργαστεί θεωρητικά αυτά που λένε, όμως ως ένα βαθμό το αισθάνονται. Θυμάστε ότι πρόσφατα είχε προκύψει από τον ίδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα θέμα, προσωπικές απόψεις, κάπως διευκρίνησε, για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας. Τους 2 μήνες, το οποίο το μάζεψαν όπως το μάζεψαν συνέχεια οι αρμόδιοι, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια προσωπική άποψη ενός πολύ κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους. Νομίζω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό που είπε δεν ήταν απλώς μια διαπίστωση, ήταν και μια προειδοποίηση ότι εάν δεν υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση και ένας έλεγχος του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται, μπορεί να πάμε σε καταστάσεις εκρηκτικές. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ισπανία, που είναι μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς σε όλα τα επίπεδα, και θεσμικά και οικονομικά, με μια έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, είναι στα πρόθυρα μιας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση και απολύτως δικαιολογημένη. Θέλω να πω, μια σπίθα χρειάζεται και εδώ, όχι κάτι παραπάνω. Το ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική έκφραση της κοινωνικής δυσανεξίας οργανωμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση που μπορεί με κάποιο τρόπο να εκτονωθεί κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με το επόμενο και παίρνω τίτλο από το άρθρο της κυρίας Αγγελικής Σπανού πριν από κάποιες ημέρες στην Εφημερίδα Καθημερινή. Έλεγε ο τίτλος «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Σάκη, αρχίζω από σένα. Σάκης Μουμτζής.
4: Νομίζω ότι η ΔΕΘ δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή η αλλαγή συσχετισμών άλλαξε σε επίπεδο 1%. Αμιλητέο.
1: Αυτό το που έκανε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έναντι του...
4: Αυτό ήταν και η Νέα Δημοκρατία που τσίπησε μία μονάδα. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχουμε 6-7 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι φαίνεται, το τονίζω φαίνεται, ότι εξαντλείται η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν προχώρησε αυτή η ανωδική του πορεία. Απέναντίον, θα έλεγα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει μία οριακή πτώση, αλλά πτώση. Και από την άλλη τη μεριά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μία οριακή άνοδο, αλλά άνοδο. Και επειδή η διαφορά πια είναι πολύ μικρή, είναι στο επίπεδο του στατιστικού λάθους που λέμε, εκτιμώ ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτή. Για την Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα βέβαια αρχίζει και τελειώνει στο τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όχι ότι θα φτιάξει κόμμα, αυτό νομίζω ο Δής έχει αφιβολία περί αυτού, αλλά τι ζημία θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, διότι αν το κόμμα του κ. Σαμάρα και 7 και 8 και 9% να πάρει, αν από τη Νέα Δημοκρατία πάρει 1%, βαριά 1,5%, δεν νομίζω ότι η ζημία είναι σημαντική. Τη βγάζει η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα βρόχης υποσύ αυτή την υπόθεση. Συνεπώς, τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα το ανακοινώσει, με τι ατζέντα θα κατέβει και κυρίως, με ποια άτομα θα βγει μπροστά. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, νομίζω. Από την άλλη τη μεριά, επειδή αναφερόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα απόνερά της, όπως και κάθε άλλη φορά, πολύ γρήγορα ξεχνιούνται αυτά, επικαλύπτονται από άλλα γεγονότα. Εκείνο όμως το οποίο υπερέχει η κυβέρνηση έναντι της αντιπολίτευσης είναι ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε έχει τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει. Δηλαδή οι παροχές οι οποίες είναι μέχρι τις εκλογές θα υλοποιηθούν. Και εκεί θα φανεί στους πρώτους δύο ή ίσως και τρεις μήνες του 2027 ποια πραγματικά θα είναι η επίπτωση αυτών των οικονομικών μέτρων. Και θα ήθελα να κάνω και μία προσθήκη, αν με επιτρέπεις, Άρη, στο προηγούμενο θέμα, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εσύ και εγώ και η κυρία Σπανού μπορεί να γράψουμε και να πούμε ότι θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, δώσε 1 ευρώ και πάνε με το μεταφορικό μέσο. Έτσι, το πολύ να μας περιλάβουν. Ένας βουλευτής όμως δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι άλλος ο ρόλος, άλλη η θέση του. Δεν είναι σχολιαστής ο.
1: Και όταν μάλιστα δεν έχουμε σοβαρή συγκοινωνία στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα χάλι μαύρο συγκοινωνιακά. Τώρα,
4: θέλω να πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, η Αγγελική Σπανού, Αγγελική, θα απαντήσεις μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, στο ίδιο ακριβώς όπως το έθεσα το ερώτημα στον Σάκη Μουμτζή. Σας κλείνω και τους δύο για να κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Στη Χαλκιδική, εκεί που υπάρχει μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές δηλαδή, η οποία περνάει σε μια νέα εποχή, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού. Μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παραγωγή Ελληνικός Χρυσός.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
18: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το Έδεμ, στον άξονα Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων από τον Γκάζι προς τους Στήλους Ολυμπιού Διός λόγω κινητοποιημένου τρόλεϊ νωρίτερα, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Νέο Ψυχικό. Ολοσχερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Υπέστησαν ζημιές στα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα στο μεταξύ αυτοψίες της πολεοδομίας τα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες βράδυ στην Καλονή Λέσβου. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαμός το πρωί στη Λεωφόρο Θιβών και στο ύψος του Ηλίου Πετρούπολης και κυρίως στην Παλιά Κοκκινιά, έργα για οπτική είναι χωρίς φροντίδα για την αναστάτωση από καμία υπηρεσία. Ούτε μία αναφορά στο δελτίο κίνησης, κύριε Κολομιχάλη. Το ξέρατε αυτό?
22: Αγίου Μελετίου είπες.
1: Όχι. Λεωφόρο Θιβών στο Ήλιον εκεί, κομμάτι ύψος Ηλίου Πετρούπολης.
2: Κάθε μέρα, αν εννοούν προς το Περιστέρι, κάθε μέρα από το Ήλιον προς το Περιστέρι γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να σηκώσει αυτοκίνητα, παρκάρουν και στο δεξί μέρος.
1: Όχι, όχι,
2: του
1: εδώ
2: δρόμου.
1: Λέει, είναι συγκεκριμένα τώρα. Σκάβουν για οπτική ίνα.
2: Ναι,
1: και κυρίως την παλιά κοκκινιά. Δεν το είχες.
2: Δεν το γνωρίζω. Άλλο η Πετρούπολη, βέβαια, άλλο η παλιά κοκκινιά. Αλλά ναι, είναι δύο γειτονιές. Θα τις κοιτάξουμε. Προς το παρόν έχουμε να πούμε το εξής. Για να αποφύγουν την κάθοδο της Κηφισού πολλοί οδηγοί έχουν μπει στην Αχαρνών και στην Πατησίων. Μην το κάνετε, φίλες και φίλοι. Έχει σχεδόν αδειάσει η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Ενώ έχουν μποτιλιάρει η Αχαρνών και η Πατησίων προς την Αθήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε την Αττική Οδό ακόμα με δυσκολίες, κυρίως προς το αεροδρόμιο. Έχουμε την άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, με αρκετά έως πολλά προβλήματα. Την άνοδο της Συγκρού, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Και την παραλιακή με προβλήματα, όχι μόνο προς τον Πειραιά στο Νεοφάληρο, αλλά και προς τη Γλυφάδα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα, από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ. Προς τη Γλυφάδα, επαναλαμβάνω.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο Λεωνίδα Καμπίτση, ο οποίος μας έδωσε αυτή την πληροφορία για τα έργα εκεί στη Λεωφόρο Θηβών. Ευχαριστώ πολύ, ο χορηγός.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Βρίσκω ένα σχόλιο εδώ στην πλατφόρμα 1003 για ένα άρθρο, δεν γίνεται αναφορά αλλά το πω εγώ, του Δημήτρη Καμπουράκη, αναφορικός με την επένδυση που ήθελε να κάνει μια εταιρεία, ένας ιδιώτης στην αποθήκευση μπαταριών. Το θέμα το διαχειρίστηκε ο Νίκος Φιλιππίδης ανάμεσα από τις 8:30 έως τις 9 παρατέταρτο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να προσέλθετε on demand να ακούσετε το πρώτο μέρος εκπομπής. Όλα τα υπόλοιπα που διαβάζω σαν σχόλια είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική μας, στα πολιτικά σχόλια με 2 συναδέλφους, την κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή, και τον Σάκη Μουμτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Τώρα, η κυρία Σπανού, έχουν κοινές ερωτήσεις και οι 2 συνάδελφοι. Η κυρία Σπανού θα απαντήσει σε τίτλο δικού της δημοσιεύματος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Ορίστε, Αγγελική.
26: Το πολιτικό τοπίο παραμένει ακίνητο και μετά τη ΔΕΘ. Η μόνη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι δεν δημιουργείται ρεύμα υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μικραίνει διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι ανατρεπτικό. Επομένως, η μόνη αλλαγή που μπορεί να προκύψει είναι με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δηλαδή ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί στο δεξιό χώρο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι το κόμμα Σαμαρά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Είναι ψηφοφόροι, το περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που έφυγαν μετά τις εκλογές 23 και μέχρι τις ευρωεκλογές 24. Και ότι εκεί θα απευθυνθεί και θα πλήξει και κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα είναι μεγάλη ζημιά για το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, σίγουρα του δημιουργεί ένα ανάγχωμα στην προσπάθεια να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί και φύγει για να διεκδικήσουν ένα ποσοστό που θα τους επιτρέψει να κοιτάζουν προς την αυτοδυναμία.
1: Θα ήθελα να μπω και στην σεναριολογία, αλλά μπορείτε και οι 2 να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο ή όχι?
27: Εγώ μπορώ.
26: Εγώ και εγώ.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μπούμε λίγο σε σεναριολογία, αν δηλαδή τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη, αν τι ποσοστά θα πάρει και αν θα φύγει, θα μείνει και διάφορα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους 2, Σάκης Μουμτζής, Αγγελική Σπανού. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε με τον Γιάννη Παλιούρα κατά την πολύ ενδιαφέρουσα παράθεση πληροφοριών που μας κάνατε, κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και συνδυάστηκε με τα όσα συζητήσαμε την επόμενη μέρα το Σάββατο πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Αυτά θα γίνετε και εσείς podcast για να ενωθούν αυτά τα δεδομένα και θα επανέλθετε και σε εκπομπή Σαββάτου για να τα παραθέσετε και εκεί. Αυτά τα στοιχεία, ποια ήταν τα στοιχεία, τελευταία δεδομένα για τους τέσσερις πολέμους που έχουμε από στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, Ρωσία επίθεση στην Ουκρανία, κάτω στην Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο Λίβανο, στον Αραβικό κόλπο με το Ιράν και με τους Χούθη και στην ανατολική πλευρά του Αραβικού κόλπου και στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, για να είμαστε ακριβείς.
0: Να, ακριβώς.
1: Η Αραβική Χερσόνησος βάλεται και στην ανατολική της πλευρά λόγω Ιράν και στενών ορμούς και στη δυτική πλευρά της Ερυθράς με τους Χουθέους.
0: Και κακά τα ψέματα, με αυτά τα σημεία ασχολούμαστε, διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το Περσικός κόλπος καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τις εξαγωγές. Οι Χούθη κανονικά, δυστυχώς να το πω έτσι κοινικά, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς για τους Χούθη αν οι Χούθη δεν απειλούσαν την ευσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ουσιαστικά την είσοδο προς τη διόρκα του Σουέζ και κατ' επέκταση στην Μεσόγειο. Επίσης, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, και εδώ θέλω να πω το εξής, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει κανονικά, το βλέπουμε, διάχυση, δεν είναι πια Ουκρανία-Ρωσία. Υπάρχει μεταφορά κάποιων τμήματων, αν θες, του πολέμου σε διάφορες μορφές και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μα σε επίπεδο ντρόουν που εμφανίζονται, μα παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών με καλώδια που μπορούν να κοπούνε, μα με αεροδρόμια τα οποία δέχονται παρενόχληση. Ακόμα και
1: με τον τεχνολογικό πόλεμο τον οποίο λέγεται ότι κάνει η Ρωσία, παρεμβαίνοντας στις δυτικές κοινωνίες. Παρεμβολές, τρόλ, διάδοση ψευδών στοιχείων
0: αυτό,
1: για να επηρεαστούν τα εκλογικά σχήματα κτλ. Άστο αυτό, θα το συζητήσουμε λεπτομερώς, θα είσαι προσκεκλημένο σε άλλη συζήτηση, οποία θα κάνουμε. Τώρα, αυτό που σου θέλω είναι το εξής. Έγραφε ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπόπουλος: «Είμαι περήφανος για την παρουσία της Ελλάδος στο Ιαμπού, όμως ανησυχώ για δύο πράγματα. Ποιος πληρώνει το κόστος των πυρομαχικών για τα Patriot που είναι εγκατεστημένα στη Σαουδική Αραβία και με τι ρυθμό αναπληρώνονται αυτά τα πυρομαχικά ώστε να μην λείψουν από την άμυνα της πατρίδας μας?» Και επειδή ετέθη το θέμα, παρακαλώ κύριε Παλιούρα, πολύ σύντομη απάντηση.
0: Θεωρητικά πληρώνουν οι Σαουδάραβες και όχι μόνο το κόστος των πυρομαχικών, αλλά σε δεύτερο χρόνο διαπραγματευόμαστε να πληρώσουν και το κόστος αναβάθμισης σε επόμενο στάδιο των πυράβλων Patriot. Θα γίνει, εγώ θεωρώ ναι, διότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει πια στην πραγματικότητα και πάρα πολλούς συμμάχους οι οποίοι πραγματικά υπερασπίζονται τη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι, η αναπλήρωση, δεν υπάρχει αναπλήρωση. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα των Αμερικανών που έχουν εξοδευτεί στους διάφορους πολέμους, έχουν σταλεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, χρειάζονται για τους Patriot συγκεκριμένα 4 έως 6 χρόνια για την αναπλήρωση. Πρόσεξε, των Αμερικανών. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή, να σου πω απλά, τρώμε από τα αίτημα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιούρα.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση διαβάσαμε, όσοι παρακολουθούσαμε έως χθες, τον κύριο Γιάννη Μαρίνο στην κυριακάτικη του πια αρθογραφία, το αποχαιρετιστήριο σημείωμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα. Έγραψε ο ίδιος: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω με το σημερινό σημείωμα την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο Βήμα και γενικά την αρθογραφική μου συνεισφορά στα έντυπα του οργανισμού Alter Ego, όπου αφού προηγήθηκε από το 1965 η τακτική αρθογραφία μου στο περιοδικό Οικονομικό Σταχυδρόμος, του οποίου διετέλεσα διευθυντής από το 1965 έως το 1996. Το βαθύ γύρας, είμαι 96 ετών και η επίπονη δέσμευση να αρθογραφώ κάθε Κυριακή με οδήγησαν να την τερματίσω. Η σημερινή μου απόφαση είναι επώδυνη και χρειάστηκε κάποιους μήνες», σημειώνει ο κύριος Μαρίνος, «έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθρογραφική μου δέσμευση. Αυτή σημαίνει τον τερματισμό της τακτικής συνεχούς αρθρογραφίας μου που είχε ως αφετηρία το μακρινό έτος 1965 έως σήμερα, δηλαδή επί 61 χρόνια. Επί 61 χρόνια ο κύριος Γιάννης Μαρίνος αρθρογραφούσε, αλλά προσέξτε τώρα, αρθρογράφησαν πολλοί άνθρωποι στη διαδρομή τους, δεν εννοώ σε αυτό το μακρύ χρόνο όπως ο κύριος Μαρίνος, αλλά έχει σημασία και τι αρθρογράφησε, ποιο ήταν το περιεχόμενο των άρθρων του. Ο κύριος Γιάννης Μαρίνος τράβηξε έναν δικό του δρόμο, προσωπικό δρόμο, ο οποίος πήγαινε κόντρα με τα όσα μάθαινε και γαλουχήτο η κοινωνία από τους πολιτικούς. Διήνυσε μία απόσταση στην οποία προσπάθησε να πει ότι επιλογές πολιτικές και συνήθειες πολιτών μας οδηγούν σε λάθους δρόμους και μπορεί να έχουν συνέπειες. Προειδοποίησε για την χρεοκοπία που ερχόταν. Εισακούστηκε, δεν εισακούστηκε, από πόσους εισακούστηκε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο μάλλον πρέπει να το κουβεντιάσουμε και με τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση, γράφει ο ίδιος, οφείλω ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος ουδέποτε μου υπέδειξε τι να γράψω ή να μην γράψω, έως τον σημερινό διευθυντή του οικονομικού βήματος και του αναβιώσαντος οικονομικού ταχυδρόμου κύριο Χρήστο Δόγα για την άψογη συνεργασία μας. Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για την σταθερή υποστήριξή τους. Βιβλία του Γιάννη Μαρίνου μπορείτε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν από τις εκδόσεις Παπαζήση μια σειρά βιβλίων, Κοινός νου, σας προσέχαμε, από τις εκδόσεις Πατάκη η σύγκριση Καραμαλή Παπανδρέου Φλωράκη και από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω μιλήσει, Περιπέτεια στον Ειρηνικό ωκεανό, όταν ο ίδιος συμμετείχε σε ψάρεμα που έγινε στον Ειρηνικό ωκεανό με ένα αλλιευτικό σκάφος το οποίο και ο ίδιος ήταν μέλος του πληρώματος και βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα για κάποιες ημέρες. Ευχόμαστε στον κύριο Μαρίνο να είναι υγιής και να συνεχίζει να μας, είμαι από τους λίγους που εξακολουθώ και τον συναντώ με μια πολύ μικρή παρέα με τον φίλο Νίκο Κεράνη και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέα του αλλά και για τις συμβουλές που ακούμε κατά τις συναντήσεις μας. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι δικές μας ιστορίες, είναι ιστορίες των πολιτών, του αγρότη, του ζευγαριού, των ανθρώπων της γειτονιάς, είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και η οποία διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. ΔΕΗ.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Αγαπητέ Χάρη από τη Νέα Σμύρνη, επειδή μου λες ότι χρησιμοποιείς τα τελευταία 10 χρόνια μέσα συγκοινωνιών, τα οποία κατά την άποψή σου τέλεια δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι μαύρο χάλι όπως είπα, δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω την άποψή μου, τι στυλ έχω ως αντίληψη, τι σημαίνει δημόσια συγκοινωνία. Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνω, αγαπητέ Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ιωάννη Βασάλε, ψηφοφόρε Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν πολιτικός να αναφέρεται σε πολίτες κακομύριδες. Ο πολιτικός να μπορεί να στυλιτεύσει βεβαίως την πολιτική κακομυριά που λανσάρει η αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίζει τους πολίτες σε κακομύριδες και εμύριδες. Είναι σφάλμα, κύριε Βασάλε μου, μην τελωνόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Είπαμε, υποστηρίζετε την ως ψηφοφόρος τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το σφάλμα θα πούμε ότι είναι σφάλμα. Διότι αλλιώς χάνουμε κάθε αξιοπιστία μας, κύριε Βασάλε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. 61 χρόνια δημοσιογραφίας και αρθογραφίας ο Γιάννης Μαρίνος, 65 χρόνια έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Ο πρόεδρός του, κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί εδώ στις εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Καρκαλέτση, καλημέρα σας.
27: Κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και πάντα και να μακροημερεύει το Δημόκριτος μέσα στον χρόνο, στη διάρκεια και να μεγαλουργεί. Ορίστε παρακαλώ.
27: Ευχαριστούμε πολύ. Συμπληρώνουμε 65 χρόνια φέτος επιστημονικής πορείας από το καλοκαίρι του 1961 που μπήκε σε λειτουργία ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Δημόκριτο. Μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα, με την οποία η χώρα μπήκε στην ατομική εποχή. Από τότε βέβαια ο Δημόκριτος μετεξελίχθηκε από ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών σε ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, και αυτό γιορτάζουμε τα 65 μας χρόνια κοιτάζοντας προς το μέλλον. Αύριο 29 Σεπτεμβρίου, σε μια ολοήμερη επαιτειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ανοιχτή για το κοινό, απαιτείται προεγγραφή μόνο. Με τίτλο λοιπόν «Δημόκριτος διαμορφώνοντας το μέλλον» και κεντρικό μήνυμα «Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο», η εκδήλωση αυτή σκοπεύει να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του κέντρου με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα και τις τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας στις επόμενες δεκαετίες. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα οργανωμένο σε 4 πράξεις. Στην πρώτη πράξη επιστρέφουμε στις ρίζες μας, ξεκινάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 50, τότε που φτιάχτηκε ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας, με ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη σχέση που έχουμε με το CERN και τη σημασία της βασικής έρευνας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του CERN, τον Κώστα Τοφουντά. Στη δεύτερη πράξη αναδεικνύουμε τη επιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το Δημόκρατο, γιατί ως πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο ο Δημόκρατος μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιστήμες μας στην πράξη. Και αυτό το δείχνουμε μέσα από το παράδειγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την βοήθεια και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μεντώνη, γιατί τα περισσότερα έργα που έχουμε είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην τρίτη πράξη, που την έχουμε ονομάσει Δημόκρητος 2050, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, εκεί μιλάμε για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Εκεί προλογίζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου, και αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, στις τηλεπικοινωνίες, στις βαντικές τεχνολογίες, στη μικροηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά και την πυρηνική τεχνολογία και τις εφαρμογές τους στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη βιοτεχνολογία. Και τέλος, στην τέταρτη πράξη, αυτή την αφιερώνουμε στη διαδρομή από την έρευνα στην καινοτομία. Πώς μια ερευνητική ιδέα μετατρέπεται σε εφαρμογή με πραγματικό αντίκτυπο, πώς φτάνει από το εργαστήριο στην κοινωνία και στην αγορά, χωρίς να φεύγει ο άνθρωπος από το επίκεντρο. Εδώ σε αυτή τη συζήτηση έχουμε εκπροσώπους από τη νέα γενιά startups και spin-offs του Δημόκρητου, γιατί ο Δημόκρητος έχει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο με σχεδόν 50 εταιρείες σε αυτό το πάρκο, και βλέπουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αυτών των εταιριών μέσα από κεφάλαια, δίκτυα και συνεργασίες. Και στο τέλος, επειδή μιλάμε για τον αντίκτυπο στην κοινωνία, η τελευταία συζήτηση αφορά την ηθική και την ασφάλεια, αναδεικνύοντας την ευθύνη που μας αφορά εμάς σαν ερευνητές, που συνοδεύει τη μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία. Έρευνα με ηθική και ακεραιότητα και επιστημονική πρόοδος που υπηρετεί τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Και εκεί έχουμε μαζί μας τον ειδικό γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, τον Χαράλαμπο Τσέκερη.
1: Σας
27: και,
1: ευχαριστώ.
27: Η μέρα να πω μόνο ότι ανοίγει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον οποίο κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και ο Δημόκρητος, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδιο για τα θέματα έρευνας, τον κύριο Καλαφάτη.
1: Σας ευχαριστώ
27: πάρα
1: καλή
27: πολύ, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
27: Γεια σας.
1: Εγώ, κύριε Κερκαλέτση, ο πρόεδρος του Δημόκρητου, Ευάγγελος Κερκαλέτσης. Κλείοντας, ο Θάνος Μαρίνης μου λέει: χρόνια καλά να έχει μπροστά του ο κύριος Μαρίνος. Με έμαθε στα ηλικιακά μου χρόνια να σκέφτομαι με κοινή λογική. Ήταν ένας από τους μέντορες που με έκανε να γράφω καλά και να πετύχω και το 19,8 έκθεση στις Πανελλήνιες και μετά ως οικονομικός φοιτητής να καταλάβω τα βασικά αλλά και τα πιο σύνθετα της οικονομίας και της φιλελεύθερης σκέψης. Μεγάλο ευχαριστώ και με τον τρόπο που στεκόταν, που και αυτό ήταν διδακτικό για έναν εικοσάρι. Εγώ θα κλείσω τη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, με δύο ηχητικά. Επειδή πρόβαλα προηγουμένως τους νεοδημοκράτες με τις κακές, πολύ κακές, όχι απλώς ατυχείς αλλά κακές τους δηλώσεις, θαυμάστε τώρα το εξής. Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε προσφάτως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και τώρα περιμένει πρόσκληση για να εκφράζει και την πολιτική του καινούριου Τσίπρα. Ακούστε.
13: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, mm-hmm, με την ακρίβεια.
1: Αυτό είναι το rebranding που λέμε για τον Κουβά, το λέω για τον κύριο Τσίπρα και τους σοβαρούς που έχει δίπλα του. Τελευταία δήλωση, Λάκης Λαζόπουλος, για κάτι που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε.
14: Που δεν θέλαμε μπαζώσει. Και δεν μας το είπατε τότε, δεν σας το είπα, ναι. Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
1: Και κυρίως το χειροκρότημα από κάτω είναι το θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
15: Αχ, αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
15: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
28: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
29: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
30: δι κουαλίτα.
31: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
32: Μα, αυτός έχει ρόδες.
33: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
31: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
32: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
34: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
35: Ναι.
34: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
36: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
37: Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά.
38: Είμαι ο Φιλέας.
39: Και εγώ η Φογ.
38: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
39: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
38: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
39: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
38: Και πώς γίνεται αυτό?
39: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
38: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
39: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
38: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Φώτια εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια. Μέρος του κτιρίου έχει καταρρεύσει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέου από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται παράλληλα οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ολοσχερός σκάει και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στην Αιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένοικοι. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,7%. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επικέντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με τη Χαμάς. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Την Τετάρτη εκπνέει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Jürgen Klopp, σχολίασε εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδος, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ?
0: στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Και έλεγα κι εγώ, Γιάννη, σταμάτησαν τα πρωταθλήματα, θα έχουμε εθνικές και τι θα κάνουμε. Και το χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ.
1: Περαστικά στην Bild, Ξιδάκη.
0: Ξιδάκη, καλημέρα καταρχάς σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και χθες πανηγυρίζαμε όλοι. Ήταν σαν την νίκη που κάναμε στην Αγγλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, γιατί πρώτη στον όμιλο, δύο νίκες. Δεν το περίμεναν πολύ ότι θα ξεκινήσει το Nations League, θα έχει η Ελλάδα δύο εκτός έδρας με Σερβία και με Γερμανία, και ειδικά αυτό με Γερμανία, με τη Γερμανία που ήταν στα πάνω της απόψη διάθεσης με τον Κλοπ τώρα στον πάγκο της κτλ. Πήγε ο Γιοβάνοβιτς, Κουρμπέλης, 74-01, γεια σας.
0: Τον οποίο, εντάξει, το συμπαθούμε και εμείς γιατί ήταν και Λίβερπουλ, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τον αγαπάμε τον Κλοπ, αλλά.
0: Τον αγαπάμε, αλλά ξεχυλίζει το ταλέντο.
1: Και μ' αρέσει αυτός ο τίτλος της Bild. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Globe. Αυτή η εφημερίδα από τα χρόνια της κρίσης, πώς θα την πει στην Ελλάδα. Περαστικά.
0: Ήταν πολύ ωραία βραδιά χθες, πολύ ωραία.
1: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Οδεύουμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει σιγά σιγά από άποψη θερμοκρασιών στο φθινόπωρο. Θα είμαστε μαζί σας εδώ με τον Αντώνη Ατζολέτο
0: και τον Γιάννη Καντέλη, βέβαια,
1: έως τις 11. Και θα σχολιάσουμε τα πάντα. Έχουμε πολλές δηλώσεις όπως κάθε φορά στον Εξώστη. Έχουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες τρέχουν αυτό το διάστημα, αλλά έχουμε και τα μελούμενα τα οποία θα συζητήσουμε, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174 και στο Viber 698-123-1003. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η... Ποιος είναι σήμερα ο Νότης?
0: Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Αργυρό Γεμελιάρη, καλημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος.
0: Και η Μαρία Βούσουλα, δίπλα και μπερδεύτηκε γι' αυτό.
1: Ναι. στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι η εβδομάδα που θα έχουμε αρκετές εξελίξεις, γιατί περιμένουμε, Γιάννη, τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, έτσι.
1: Τουλάχιστον θα ξέρουμε τι θα γίνει με πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
1: και με τη βενζίνη. Γιατί τη βενζίνη δεν την είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τότε στην ΕΡΤ που προανήγγειλε τα μέτρα. Φαίνεται ότι και εκεί θα προσπαθήσουν να έχουν μια παρέμβαση. Ολοκληρώνονται και οι διαπραγματεύσεις με τα διελιστήρια, γιατί αναμένεται να συμμετάσχουν και αυτά στην επιδότηση. Θα δούμε αν θα παραμείνουν στα 10 λεπτά ή θα δώσουν κάτι παραπάνω, κυρίως το Diesel K.
0: Αυτές οι ανακοινώσεις πάνε προς Παρασκευή ή στο Υπουργικό εκεί την Τετάρτη?
1: Μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, γιατί θα ισχύσουν από πρώτου μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να γίνουν οι ανακοινώσεις. Υπάρχει και Υπουργικό Συμβούλιο, όπου εκεί αναμένει και τοποθέτηση του Πρωθυπουργού συνολικά για αυτά τα θέματα. Γύρισε Σαββατοκύριακο από Νέα Υόρκη. Σημαίνει κενό το πρόγραμμα, είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Βέβαια, προφανώς υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Ενέργειας για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες των μέτρων, γιατί είναι και μια διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα με τα διελιστήρια για το πώς θα συμμετάσχουν αυτά και πού θα φτάσει η τελική συνολική επιδότηση δημοσίου διελιστηρίων, κυρίως στο πετρέλαιο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την φοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος μεταφοράς επηρεάζει όλα τα προϊόντα. Τον βλέπω δύσκολο το χειμώνα από πλευράς ανατιμήσεων πάντως και πληθωρισμού.
0: Εντάξει, ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει βγει και αντιπολίτευση στα κάγκελα και χτυπάει εκεί που ξέρει ότι πονάει την κυβέρνηση, εκεί που θα πάει όλος ο προεκλογικός αγώνας. Πλέον μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Ουσιαστικά ξεκινάει και η περίοδος το δίμηνο πριν τη μάχη του προϋπολογισμού. Οπότε η οικονομία, Γιάννη, θα είναι στο προσκήνιο.
1: Και με το πετρέλαιο να έχει ξεπεράσει ήδη τα $107, το ακούγαμε πριν στο δελτίο η τιμή στο βαρέλι Brent. Άνοδος 2,7. Δύσκολα τα πράγματα και καταλαβαίνουμε γιατί και άργησε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και η τιμή στο βαρέλι Brent. Άνοδος 2,7.

0: και πάμε να θυμηθούμε ή να δούμε κάποιες οι οποίες δεν έχουν πολύ παίξει. Και ξεκινάμε με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία στο κόντρα είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Δεν μας ψηφίζουν οι
2: έχουμε...
1: Σπάνια. Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι η εργατική τάξη και η πάλι έχει πρώτα τη Νέα Δημοκρατία και μετά τον Κουκουέ, δηλαδή μετά Κουτσούμπας.
3: Έχεις γνωστούς ή να έχεις ακούσει από το περιβάλλον σου ανθρώπους που έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική άνεση και να δηλώνουν φανατικοί ψηφοφόροι του Κουκουέ?
0: Υπάρχουν αριστεροί πλούσιοι, ναι, υπάρχουν και στη Βουλή μάλιστα.
3: Άρα μπορούν και οι πιο αδύναμοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, απλώς το επιχείρημα της κυρίας Βούλτεψη ότι δεν τους ψηφίζουν οι πλούσιοι δεν μπορεί να γίνει πολύ πιστευτό, λέω εγώ τώρα.
3: Αφού ψηφίζουν Κουκουέ οι πλούσιοι, όπως μόλις σου είπα.
0: Ναι, είπαμε κάποιοι, ρε παιδί μου. Είναι μοιρασμένοι οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, μπορεί να είσαι πλούσιος και να έχεις κάποιες ιδέες σοσιαλιστικές. Κακό είναι.
3: Κακό δεν είναι.
0: Τώρα, λοιπόν.
3: Α, γιατί και δεν μπορείς να είσαι αδύναμος και να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, και βέβαια ψηφίζεις και Νέα Δημοκρατία. Λέμε για το γενικό κανόνα, λέμε. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας?
3: Δεν ξέρω, εμένα αυτοί οι γνωστοί που ψηφίζουν Κουκουέ με μπερδεύουν κάτι φορές.
0: Αλήθεια, ναι. Είναι πάρα πολύ. Κουκουέ γενικότερα αριστερά.
3: Κουκουέ.
0: Ωραία. Αλλάζουν τα πράγματα.
3: Αν είσαι κανονικός πλούσιος, ψηφίζεις Κουκουέ.
0: Ναι.
3: Δεν ψηφίζεις τώρα τα διάφορα άλλα από εδώ.
0: Το σίγουρο είναι ότι ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το σίγουρο.
3: Αυτό δεν λέει η Βούλτεψη.
0: Αυτό λέει η Βούλτεψη και εμείς τώρα παλάζουμε όλη την κοσμοθεωρία που είχαμε με βάση αυτά που λέει η Βούλτεψη. Αλλά ίσως καλύτερη είναι η δήλωση του Κώστα Τσιάρα στο Star FM Κεντρικής Ελλάδας.
4: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Εγώ βέβαια πήγα Πάτρα το Σάββατο. Δεν είδα την εθνική. Μήπως δεν ισχύει αυτό τελικά?
3: Είχαν φύγει από Παρασκευή, Αντώνη. Ρε Αντώνη.
0: Α, γι' αυτό.
3: Άμα κάνει τρίμερο, θα φύγει Παρασκευή απόγευμα.
0: Γιατί έψαρα εγώ τα αυτοκίνητα, μάλλον και γιατί έβρεχε κιόλα. Γι' αυτό δεν είναι πολλά αυτοκίνητα.
3: Κατάλαβα.
0: Σε έπιασε μια καταιγίδα.
3: Έχουν φύγει από Παρασκευή απόγευμα, σωστό τρίμερο.
0: Εντάξει.
3: Πήγε τελευταία στιγμή Σάββατο τώρα.
0: Να τα συνεχίσουν αυτά τα επιχειρήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όπω ακολουθώντα τον κύριο Κουλκουδίνα, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
3: Καταρχά, αν είναι όλοι τόσο πλούσιοι, θα ψηφίσουν Κουκουέ και δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία από αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάει ο Κουτσούμπα για κυβέρνηση. Α το συνειδητοποιήσει. Σιγά σιγά να αρχίσει να ετοιμάζεται.
3: Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει.
3: Ο Κουλκουδίνας, αυτή η δήλωση, το επιχείρημα ότι είδα τη Συγκρού γεμάτη, άρα έχουν λεφτά. Δηλαδή είναι πολύ επιστημονική προσέγγιση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Είναι επιστημονική και τώρα γεμίζει και η Εθνική Οδός. Χαμός τα Σαββατοκύριακα. Τρέχουν όλοι στα ξενοδοχεία.
3: Ποιος ακολουθεί?
0: Ακολουθεί ο κύριος.
3: Χάρης Θεοχάρης.
0: Ναι, στη σειρά.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Δηλαδή, δεν είναι κακομοίριδες του 70%. Του 70%.
5: Αυτό μας
6: λέτε. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Όλοι είναι κατεστραμμένοι στην
6: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
0: Όποιο κόμμα κάνει κριτική στην κυβέρνηση είναι κακομοίρικο.
3: Εδώ την έχει πατήσει ο Χάρης Θεοχάρης, γιατί πήρε τη δήλωση του Γεωργιάδη για τα κόμματα της μιζέριας, που το ίδιο πράγμα θέλει να πει, αλλά ο τρόπος που το λέει κάνει καταστροφική τη δήλωση.
0: Ναι.
3: Γιατί το προσωποποιεί σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πολίτες, ενώ ο άλλος το λέει για τα κόμματα.
0: Η αλήθεια είναι πως αν θες να πεις κάτι, πρέπει να έχεις τον τρόπο να το πεις. Γιατί και ο Κουλκουδίνας κάτι πήγε να πει, δεν το είπε σωστά. Το είπε λάθος.
3: Σε όλη τους την προσπάθεια. Μιλάμε για τα κυβερνητικά στελέχη τώρα. Να υπερασπιστούν κάποια πράγματα και προσπαθώντας να βρουν την ατάκα που θα τους εξασφαλίσει και μια εξτρά δημοσιότητα, τα κάνουν μαντάρα.
0: Εγώ θα τους συμβούλευα να μην προσπαθούν να βρουν την ατάκα, να το πούνε απλά, να πούνε αυτό που πιστεύουν, γιατί η ατάκα οδηγεί σε ατοπήματα. Ακόμη... και μετά γίνονται viral. Εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει και θέλουν να γίνουν viral.
3: Ακόμη και ο κύριος Τσιάρας πριν ήθελε να πει ότι δεν συγκρίνεται με το 19, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά την ώρα που ανεβαίνουν τα καύσιμα, όλη η αγωνία του κόσμου είναι πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει η βενζίνη,

0: που φαίνεται ότι ήδη να μειώνεται η κατανάλωση με τα στοιχεία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ακόμη και όταν ο άλλος κυκλοφορεί, δεν πάει να πει ότι δεν ζορίζεται για να πληρώσει τη βενζίνη να κυκλοφορήσει.
1: Το 19 ήταν άδεια η Εθνική.
0: Καλά. Το 19 ήταν άδεια και η Αθήνα. Την διακίνησε και το 19 με τώρα.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τώρα δεν είναι...
1: Ο κόσμος δεν μπορούσε.
0: Ο στόλος των αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: που έβλεπε στον δρόμο το 19 με σήμερα. Δεν έχει
1: διαφορά. Να αγοράσει περισσότερα αυτοκίνητα, μου λες. Αυτό είναι άλλο όμως τώρα.
0: Και πιο καινούργια αυτοκίνητα.
1: Αυτό συμβαίνει όντως.
0: Και πιο καινούργια.
1: Λέμε σχετικά με το.
0: Μια χώρα που καταραίει. Μια χώρα που καταραίει. Δεν έχει την ίδια εικόνα.
1: Αυτοκίνητα τα αγοράσαμε κανένα δύο χρόνια πριν.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, υπερβολή υπάρχει από τις δύο πλευρές κάποια στιγμή.
1: Θα μιλάω και εγώ με υπερβολές τώρα. Τι όχι,
0: δεν λέω για σένα, εσύ σωστά το λες.
1: Σου λέω τα αγόρασα δύο χρόνια πριν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, πάλι Νέα Δημοκρατία είχαμε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα ποιος είναι στην κυβέρνηση. Είναι ότι η αντιπολίτευση, η όποια αντιπολίτευση και η όποια κυβέρνηση φτάνουν στα δύο άκρα και δεν μπορούν να βρουν μια συνισταμένη να συζητήσουν σοβαρά τα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν.
1: Εδώ κυρίως. Η αλήθεια είναι πως φτάνει η κυβέρνηση στα άκρα. Βεβαίως βοηθούν και δηλώσεις της αντιπολίτευσης όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα.
2: Για μια κυβέρνηση που θα το πω γιατί έβλεπα τα θέματα που πέσατε προηγουμένως, συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες,
1: ναι,
2: αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καραμέρος που ακούσαμε εδώ στον Αντένα το σκεφτόταν όλο το βράδυ. Τι θα πω το πρωί που θα βγω σε πάνελ για να παίξει σίγουρα.
1: Αυτό...
0: Θα συνδυάσω το θάνατο του Μαζονάκη με την πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, κάπου έλεος.
1: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι αναρωτιόμαστε κι εμείς, τους βγαίνουν αθόρμητα ή κάθονται και τα σκέφτονται το βράδυ.
0: Δεν συμπλέκει στο θάνατο ενός ανθρώπου μια τέτοια διαδικασία με την πολιτική αντιπαράθεση και το αν πάνε τα οικονομικά καλά δεν πάνε.
1: Και εδώ που λες ότι η κυβέρνηση είναι σε πίεση, βγάζουν ένα άγχος να πούν την ατάκα, έρχονται δηλώσεις αντιπολίτευσης που τους δικαιολογούν.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι πάνε και οι δύο στα άκρα της ατάκας. Οι μισοί λένε 10 του μήνα τελειώνει σε όλους ο μισθός, που είναι προσβολή και για αυτούς που πραγματικά τους τελειώνει. Οι άλλοι λένε τεράστια
1: υπάρχουν
0: επίπεδα.
1: Πολλοί που του τελειώνει 10 του μήνα.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Επειδή άκουσα και το πρωί τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Προφανώς υπάρχουν. Ναι. Αλλά όταν το λες ότι συμβαίνει σε όλους.
1: Σε όλους συμβαίνει.
0: Προσβάλλεις αλλά... και αυτούς που πραγματικά τους συμβαίνει.
1: Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι όταν το λες ότι το γενικεύεις, ότι σε όλους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 και 15 του μήνα, δεν ισχύει.
1: Εντάξει, ποιος το έχει γενικεύσει από την αντιπολίτευση.
0: Άμα του ανθρώπου δηλώσει τελειώνουν ο μισθός του κόσμου. Δεν τελειώνουν όλοι οι μισθοί.
1: Πάντως εκεί
0: δεν
1: γύρω
0: στις
1: 17-18, άντε 20 τελειώνει σε όλους. Έτσι δεν είναι.
0: Λίγο υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Το σε όλους είναι λίγο υπερβολή.
1: Δεν τελειώνει στα 3/4 των μισθωτών και ελεύθερων
0: δεν
1: επαγγελματιών.
0: Το ξέρω. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να λέει σε πόσο τελειώνει.
1: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς στη πλειοψηφία των ανθρώπων, στις 20 του μηνός, Γιάννη, τελειώνει ο μισθός. Δηλαδή,
0: προφανώς τελειώνει.
1: Ή τελειώνει, ξέρεις, πας μετά πολύ προσεκτικά γιατί ξέρεις ότι.
0: Αυτό. Πας πιο προσεκτικά. Μειώνεις κάποια πράγματα που ίσως να θέλεις να κάνεις. Αυτό λέω. Δεν πάει να πει όμως ότι. Τα 3/4 των οικοκυριών στις 20 του μηνά δεν έχουν να φάνε.
1: Το βασικό, Γιάννη, είναι ότι έρχονται νέα κόμματα και έρχονται και υποστηρικτές αυτών των νέων κομμάτων.
0: Νέα πρόσωπα, Αντώνη.
1: Νέα πρόσωπα στην πολιτική.
3: Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
0: Λες να πήγαινε εγκαινιά στα καινούργια γραφεία εκεί στη Σόλωνο.
1: Καταρχάς είναι ο κύριος
0: Αλέξης Παπάς.
1: Αλέξης Παπάς, τον
0: μοντέλο, ηθοποιός.
1: Ναι. Το Survivor τον είχαμε γνωρίσει πιο πολύ.
0: Το 20 και το 24.
1: Ναι, είναι ο ψηλός εκείνος. Εντάξει, είπαμε νέα πρόσωπα. Είναι φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Όντως. Και αυτός στο στίβο της πολιτικής, όπως φαίνεται.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Είδες που μαζεύει υποψήφιο ο Σαμαράς από παντού, κάνει ανοίγματα.
1: Βεβαίως. Και άμα κάνει ανοίγματα και σε πρόσωπα που είναι
0: lifestyle,
1: ναι, μπράβο. Άρα λοιπόν σε ένα ευρύτερο κοινό πλέον. Πολύ, πολύ.
0: Το έχει πάρει ζεστά πως θα ρίξει το
1: τζεπάκι. Ναι. Πολύ στοχευμένο και σχεδιασμένο.
0: Και με τις αγωνίες μας και τις ανησυχίες μας για τα νέα κόμματα να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον για να επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με το δεύτερο μέρος σε εξώστη. Πριν όμως ακούσετε τις διαφημίσεις, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Πατησίων προς την Αθήνα, από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο, η τιμή του Μπρεντ ξεπερνούσε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,7%. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα γειτονικά κτίρια. Όλος χερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτιρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένοικοι της πολυκατοικίας. Υπέστησαν ζημιές στα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολλά μηνύματα για το θέμα της ακρίβειας βλέπω, Γιάννη. Μας γράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης ότι καλημέρα παιδιά, καλά τα λέτε. Θα έπρεπε να έρθει το σουκού απολαγωνίσει μέχρι Σούνιο στις 4 το μεσημέρι και αν βρείτε να φάτε ή να πιείτε καφέ πείτε μας. Αναμονή ο κόσμος στις ταβέρνες.
1: Είναι μια εικόνα και αυτή που υπάρχει.
0: Ναι. Γενικότερα βέβαια όλα τα τελευταία χρόνια θέλω να σου πω ότι αν πας κάπου σε μια καλή ταβέρνα δεν βρίσκεις εύκολα να φας. Μην ποινικοποιούμε ότι βγαίνουν έτσι ένα Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι να φάνε ένα μυζεδάκι.
1: Τι σημαίνει,
0: δεν σημαίνει καλοπέραση. Δεν σημαίνει καλοπέραση. Δεν λέω ότι για τον Δημήτρη τώρα.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι πεινάει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω όταν λες πεινάνε όλοι, προσβάλλεις αυτούς που πραγματικά πεινάνε.
0: Όχι, αλλά μέσα σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα, μιλάμε για την Αθήνα τώρα, αν κάποιοι βγαίνουν για να φάνε το Σαββατοκύριακο, δεν είναι το μέτρο σύγκρισης.
1: Αυτό λέω, αλλά δεν έχουμε. Θέλουμε πραγματικά στοιχεία για να μπορείς να διπολογίσεις αυτό.
0: Ναι, εντάξει τώρα, σαφώς το 10 του μηνός ενδεχομένως να είναι μια υπερβολή, αλλά 20 του μηνός.
1: Το 10 δεν πιστεύω στην υπερβολή, δηλαδή τι ίσως να
0: υπερβολή. Για πολλούς δεν είναι. Για αρκετούς δεν είναι.
1: Για πολλούς το 10 του μήνα.
0: Για αρκετούς δεν είναι.
1: Okay. Να έχουμε ένα μέτρο όμως, όταν λέμε ότι ισχύει για όλους, δεν είναι όλοι.
0: Πάμε να βάλουμε στη συζήτηση που την ξεκινήσαμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε εδώ μια διαφωνία, διαβάζουμε και μηνύματα ακροατών, θα διαβάσουμε κι άλλα, για το πότε τελειώνει τελικά ο μισθός, 10, 15, 20 του μήνα. Τι σας λένε εσάς οι πολίτες με τους οποίους έχετε συχνή επαφή?
2: Θα σας πω κάτι. Προφανώς υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούν, όπως είπατε και εσείς, να βγαίνουν έξω, να περνάνε καλά. Ή όπως είπατε κάποιοι συνάδελφοι λίγο άπειροι της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα όλα πάνε καλά. Υπάρχουν όμως εξίσου πολλοί, μην πω περισσότεροι, συμπολίτες μας, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να φτάσουν 15-20 του μήνα και να πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται με πάρα πολλά χρέη και υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που λόγω της ακρίβειας, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, γενικά σε οτιδήποτε κινείται στη χώρα. Σε μια χώρα στην οποία ο κράτος λέει πολλά, αλλά αυτά που κάνει δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Σε μια χώρα, κύριε Καντέλη, που εγώ διαβάζα προχθές στην Καθημερινή, μάλιστα, ότι από τον ΦΠΑ, που είναι η έμεση φορολογία που ουσιαστικά επιβαρύνει η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, και όχι αυτούς που βλέπουμε να συνοστίζονται στις ουρές των μαγαζιών το Σαββατοκύριακο, έδωσε 21 δις το οχτάμηνο, ένα σχεδόν δις, 905 εκατομμύρια για την ακρίβεια, απάνω από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο ότι θα εισπράξει το οχτάμηνο, ένα δις επιπλέον από ΦΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντέξει η μέσα ελληνική οικογένεια, η μέσα ελληνική επιχείρηση. Και αυτό που πραγματικά εμένα μου προκαλεί εντύπωση και πλέον αρχίζει και εξοργίζει τους πολίτες, είναι ότι ενώ βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων να ανεβαίνουν και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο να πέφτουν λόγω της προφανώς μειωμένης κατανάλωσης, έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος τη λέει την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μέτρα. Ενώ το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βλέπουμε άλλες κυβερνήσεις να έχουν πάρει ήδη μέτρα, είτε μείωση της φορολογίας.
1: Ήδη τρέχουν μέτρα όμως, κύριε Κατρίνη. Ήδη επιδοτείται και τη και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Και περιμένουμε τα μέτρα που θα ισχύσουν από 1 Οκτωβρίου. Ήδη υπάρχουν μέτρα όμως σε εξέλιξη.
2: Θα σας πω κάτι. Λέτε εσείς, και όχι εσείς, το λένε όλοι, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη μέτρα επιδότησης 10 λεπτών στην ενδύμηση στο πετρέλαιο.
1: Ναι, πότερα. Δεν το λέω
2: είναι
1: εγώ.
2: Ένα μέτρο. Όχι. Λέω ότι αναφέρεται, όχι λέτε, ότι αναφέρεται στη δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν αυτό ήταν κατόπιν συμφωνίας με τα αντιληστήρια να δοθεί αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, η οποία, προσέξτε, όταν δόθηκε ήταν στο 1,80 κάτι η βενζίνη, σήμερα επλησιάζει το 2,3. Δηλαδή τα πραγματικά δεδομένα. Ας δούμε όμως και τους ισολογισμούς τους εξαμηνίους των διελιστεριών για να δούμε ότι από αυτά τα 10 εκατομμύρια περίπου ευρώ το μήνα που κοστίζει αυτή η εισαγωγική επιδότηση, όταν τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ξεπερνούν τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ, το μέτρο κοστίζει 20 εκατομμύρια το μήνα στα διελιστήρια, καταλαβαίνετε ότι εδώ η πραγματικότητα απέχει από αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν τι λέμε? 2 μέτρα, καθαρά για να ακούσουν οι πολίτες να καταλάβουν. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, το οποίο διαρκεί κρίση. Το έχουν κάνει ήδη 6 χώρες και φαίνεται να το κάνουν και άλλες 4 στο επόμενο διάστημα.
0: Να σας διακόψω,
2: και φορολόγηση
0: εδώ, κύριε Κατρίνη,
2: των υπερκερδών. Φορολόγηση.
1: Για το, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε
2: ένα-ένα. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντικειμενικά τα υπερκέρδη με βάση του ολογισμού.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα τα μέτρα. Το πρώτο, για να πάμε μετά στο δεύτερο. Έχετε υπολογίσει, μάλλον πόσο θα είναι αυτή η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση που προτείνεται και τι δημοσιονομικό αποτύπωμα θα έχει?
2: Α, σας είπα για το δημοσιονομικό αποτύπωμα και θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση έλεγε εδώ και 2 χρόνια όταν εμείς λέγαμε μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, ειδικά το ΦΠΑ στα τρόφιμα που είχαμε τον πληθωρισμό, ότι θα έχουμε δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το τελευταίο επιχείρημα του ειδικού φόρου κατανάλωση από τον κύριο Μητσοτάκη, όχι από στελέχη μόνο τη κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να πάρουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έφυγε το δημοσιονομικό κόστος και πλέον το.
1: Ταυτόσημα είναι αυτό, κύριε Κατρίνη.
2: Όχι. Άλλο, δεν είναι ταυτόσημα. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε, δεν το ανέχει οικονομία, αλλά πρέπει να πάρουμε έγκριση. Τα έκανε όταν το μέτρο είναι εθνικό. Όταν εγώ σας είπα πριν ότι από το ΦΠΑ μόνο σε 8 μήνες έχουμε σχεδόν ένα παραπάνω έσοδα αυτά που η κυβέρνηση είχε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα έχει στο 8μήνο. Άρα τα δημοσιονομικά δεδομένα επιτρέπουν και είναι σαφές ότι επιτρέπουν, γιατί όταν το πλεώνασμα είναι 6,5 δις, όταν ο πληρώνας πριν από 20 ημέρες 6 κιλομέτρα 2,2 δις, όταν βλέπουμε ότι τα έσοδα είναι μέσα στη φορολογία την οποία εμείς ζητάμε να μειωθεί για ένα διάστημα. Για πάντα, για αυτό το διάστημα που έχουμε την κρίση, επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η μείωση. Και όταν βλέπουμε
0: απλώς,
2: και τις
0: άλλες
2: χώρες,
0: για αυτό
2: και
0: το θέμα,
2: χώρες το κάνουν.
0: Να σας βάλω ένα ερώτημα.
2: Προσέξτε, εγώ άκουσα και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον προκυβερνητικό εκπρόσωπο, τι βλέπετε αρκετά στα λεφτά της Δημοκρατίας, που λένε ότι ναι, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι κάτι που ήρθε από το διάστημα ή μια πρόταση.
0: Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στο Sky, κύριε Κατρίνη, συγγνώμη, ο οποίος είπε ότι όταν σας λέει η αντιπολίτευση ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σας κοροϊδεύει στα μούτρα απευθυνόμενο στους πολίτες. Γιατί υπάρχει ένα όριο δαπανών, είμαστε τσίμα-τσίμα, άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν τον μειώσουμε, πρέπει να πούμε από πού θα αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο μέτρο.
2: Κοιτάξτε, το όριο δαπανών έχει σχέση και με τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δηλώνει και δηλώνει μέσα από τα δημοσιονομικά πλαίσια ότι θα έχει με βάση την καθημερινή κατάσταση και βεβαίως τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εγώ σας είπα πριν ότι ένα δις παραπάνω είναι έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και την ίδια στιγμή τα έσοδα από το ελληνικό φόρο είναι μειωμένα λόγω μειωμένης κατανάλωσης. Μόνο αυτό δεν απασχολεί την κυβέρνηση για να καταλάβει ότι για ένα μικρό διάστημα πρέπει να μειώσει τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή και του πετρελαίου. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι σήμερα σύρει όλες τις τιμές των προϊόντων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τη βενζίνη. Γιατί ακριβώς σήμερα η πραγματικότητα τι λέει, ότι οι πολίτες βάζουν λιγότερη βενζίνη και δεν κινούνται όπως θα ήθελαν στους δρόμους. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί πολιτική απάντηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός πλέον παλαιώνει και ο ίδιος ότι και πρέπει να μειώσει το ελληνικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και πρέπει να βάλει φορολογία στα αντικειμενικά υπερκέρδη τα οποία έχουν προκύψει λόγω της αύξησης τιμής της μήλης και του πετρελαίου. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα προσφέρει τα έσοδα τα οποία θα στηρίξουν αυτή την προσωρινή έστω μείωση της έμεσης φορολογίας, η οποία όμως πιστέψτε με ότι είναι πραγματικά σωτήρια και για τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά, αλλά και για να ανασχεθεί η αύξηση των τιμών των προϊόντων, και θα δούμε το επόμενο διάστημα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Στα οποία σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι, όταν πρότεινε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, τότε μας έλεγαν, προσέξτε, ότι αυτό το μέτρο δεν περνάει. Μετά μας έλεγαν ότι αυτό το μέτρο δεν πέτυχε. Αλήθεια, δεν πέτυχε. Όταν μειώθηκε 19 μονάδες ο πληθωρισμός στην Πολωνία, 12 στην Ισπανία, 11 στην Πορτογαλία και η Κύπρος μηδένισε σε λίγα έστω προϊόντα το ΦΠΑ σε βασικά, σας έλεγα, προϊόντα διατροφής. Δηλαδή, οι άλλες χώρες μπορούν έστω προσωρινά να ανακουφίζουν αυτά τα μέτρα τους πολίτες και μόνο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει, η οποία την ίδια στιγμή προσφέρει μια πρωτοφανή ασυλία σε υπερκέρδη τραπεζών 2,5 δις, προσέξτε, 2,5 δις θα τα κέρδη των τραπεζών τη στιγμή που 700 επιχειρήσεις πήραν το 45% των δανείων και 55.000 επιχειρήσεις το 25%. Δηλαδή δάνεια δεν δίνονται, αλλά καθαρά κέρδη καταγράφονται. Δείτε τα κέρδη των ενέργειας. Δυστυχώς το επόμενο δύσκολο μέτωπο της ελληνικής κοινωνίας με τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Δείτε αυτό που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ. Μια κυβέρνηση για συμφωνίες κυρίων. Πολύ ωραία. Ο πληθωρισμός αυξάνεται έστω και με μικρότερο ρυθμό. Αυξάνεται στα τρόφιμα. Οι τιμές, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ανεβαίνουν. Εδώ λοιπόν θαύματα δεν γίνονται. Όμως θα πρέπει και έλεγχοι να γίνουν και στοχευμένες μειώσεις της έμεσης φορολογίας που αποδεδειγμένα φέρνει τεράστια έσοδα. Άρα τα παίρνει από την τσέπη της μεσαίας τάξης των χαμηλότερων οικονομικών στοιχημάτων. Πρέπει να γίνει λοιπόν στοχευμένη φορολογία. Νομίζω ότι πρέπει και αυτοί οι οποίοι βγάζουν πολύ μεγάλα έσοδα και κέρδη σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί στην προσπάθεια στήριξης της ελληνικής κοινωνίας.
0: Κύριε Κατρίνη, όσον αφορά τα πολιτικά, είστε ευχαριστημένοι από το μικρό έστω κούνημα της βελόνας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ?
2: Στο ΠΑΣΟΚ έχει αυξημένα προστάσεις να σκοπήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρο στόχο να ανέβει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι αυτό ο στόχο είναι δύσκολο σήμερα που μιλάμε. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόγραμμα. Είναι η μοναδική εναλλακτική, ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση. Πέρασε μια κυβέρνηση η οποία διάγει τον 8ο χρόνο στην εξουσία, που οι πολίτες πλέον έχουν σχηματίσει άποψη. Τι μπορεί, τι δεν μπορεί, τι θέλει, τι δεν θέλει. Που πάνω από το 80% τη κοινωνία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό το 80% πολύ διασπάται σε ψήφους διαμαρτυρία, σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Εμείς λοιπόν δίνουμε τον αγώνα καθημερινά, σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, χωριό-χωριό, να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και πρόγραμμα, ότι μπορούν αυτές τις θέσεις να γίνουν πράξη και κυρίως μπορούν να γίνουν πράξη να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο στόχος μας προφανώς δεν είναι να καταγράψουμε ένα καλό ποσοστό ή να δώσουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε και να κόψουμε το νήμα ότι για να σχηματίσουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι αυτό σήμερα δεν είναι εφικτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και μαχητό και εφικτό και θα εντείνουμε την προσπάθεια το επόμενο διάστημα και ήδη
1: χρειάζεται να γίνει, κάτι παραπάνω. Γιατί μισό λεπτό, κύριε Κατρίνη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κατρίνη, και θα απαντήσετε. Χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο που δεν έχει κάνει ήδη το ΠΑΣΟΚ αυτά τα τρία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς πάνω κάτω ότι αυτά τα τρία χρόνια αυτή είναι και ο στόχος σας, αλλά αυτές είναι και προσπάθειες που κάνετε. Δηλαδή να δουλέψετε, να κάνετε προτάσεις κτλ. Χωρίς όμως να έχετε πετύχει το στόχο σας. Υπάρχει κάτι που λείπει σε αυτή τη συνταγή?
2: Ο στόχος θα κρυφθεί στις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πάντα καταγράφουν τις φωτογραφίες στιγμής. Πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Παρ' όλα αυτά, εμείς λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Εκλογές θα γίνουν σε λίγους μήνες. Έχουμε συγκεκριμένα στέσεις και πρόγραμμα. Διαπιστώνω ότι οι πολίτες σε πολλά πράγματα δεν γνωρίζουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ ή δεν έχουν κατανόηση ακριβώς τι θα γίνει αν το ΠΑΣΟΚ εφαρμόσει αυτά που λέει. Άρα, εμείς πρέπει να γυρίσουμε όλη τη χώρα και αυτό γίνεται. Προφανώς πρέπει να δείξουμε ποια είναι η διαφορετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση και να επενθυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θέλει απλώς να πάρει την ψήφο γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα εξουσίας το οποίο όποτε χρειάστηκε ανέλαβε την ευθύνη, έτσι και τώρα θα αναλάβει την ευθύνη για κυβέρνηση του τόπου.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει φανεί μια ανάκαμψη, έτσι. Θα πρέπει.
2: Κοιτάξτε, ήδη φαίνεται μία ανάκαμψη. Εμάς δεν μας ικανοποιεί σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε και, τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Εξάλλου, τα τελευταία δύσκολα χρόνια έχουμε βάσει να δίνουμε συνεχή αγώνα κόντρα σε όλες τις συνθήκες και κόντρα, ας πούμε, σε μία περιραίωση ατμόσφαιρα που θέλει να περάσει την ελληνική κοινωνία ένα μήνυμα ότι δεν αλλάζει τίποτα και μη ματαιοποιείτε, θα είναι πάλι Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκης. Εγώ θεωρώ ότι πλέον η ελληνική κοινωνία είναι όρημη για πολιτική αλλαγή. Έχει δει και έχει κρίνει τη σημερινή κυβέρνηση και θέλει κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει τον πρώτο λόγο και είναι στο χέρι μας αυτό να το κάνουμε πράξη.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: έχουν φουντώσει εδώ πέρα τα μηνύματα για το θέμα που βάλαμε την αρχή της εκπομπής, Γιάννη, για το πότε τελειώνει ο μισθός, 10, 15, 20, δεν τελειώνει, τελειώνει αμέσως. Έχουμε την Ελευθερία η οποία μας λέει καλημέρα, να σταματήσουμε, ζητάει η Ελευθερία την κοροϊδία των πολιτικών, να μιλήσουμε λίγο για τα τεράστια προβλήματα του κόσμου. Αναγκαστικά όμως, Ελευθερία, πρέπει και οι πολιτικοί να μας πούν τι πιστεύουν, η κυβέρνηση πώς θα λύσει τα προβλήματα, την ακρίβεια, και η αντιπολίτευση αν έχει θέσεις. Ή απλώς μουρμουρίζει μία γκρίνια συνεχώς ότι τίποτα δεν πάει καλά. Ο Πάνος κατηγοριοποιεί, όπως είναι φυσιολογικό, τους πολίτες, γιατί λέει όσοι δεν πληρώνουν ενίκιο ή μένουν στους γονείς τους έχουν χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα. Κατανοητό, είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις δάνειο, όταν πληρώνεις ενίκιο, όταν έχεις δύο παιδιά. Εκεί συζητάμε για τις περιπτώσεις και είσαι μισθωτός ή μπορεί να ένας από τους δύο να είναι άνεργος, που τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μήνα. Και η Γεωργία μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η κόρη της στην Ισπανία. Η ζωή είναι πιο ακριβή, ειδικά στην κατοικία που μένουν. Κουκέτες όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, με κοινόχρηστους χώρους, και για τις καραμέλες που εδώ έχουν 7 ευρώ, εκεί 15. Επώνυμες καραμέλες φαρμακείου εισαγωγής, λέει η Γεωργία.
1: Και η Γιώτα εδώ λέει ότι βάζει μια άλλη παράμετρο. Βλέπω να παίρνουν, λέει, όλοι έτοιμο καφέ, να έχουν γεμίσει το καφέ στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μόνο καφέ την ημέρα τα έξοδα του μήνα είναι 80 ευρώ. Για δύο καφέδες ημερησίους 160 ευρώ. Ένα μεγάλο έξοδο που δεν υπήρχε παλιά. Και αυτό κολλάει με αυτό που μας γράφει ο Χάρης στο sky.gr, στο πες την άποψή σου. Ο μισθός τελειώνει για τον καθένα μας ανάλογα με τα έξοδά του. Δεν είναι όλα τα έξοδα για επιβίωση. Η καταναλωτικότητα έχει αυξηθεί και λόγω ευημερίας. Θεωρούμε αυτονόητα κάποια έξοδά μας που τα προηγούμενα χρόνια ούτε που τα σκεφτόμασταν.
0: Ναι, για πολλούς πλέον, για τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ένα αυτονόητο έξοδο ο καφές το πρωί. Το φρέντο, το καπουτσίνο που θα πάρεις, το οποίο θα δώσεις 2,5-3 ευρώ. Τώρα, αν θα πάρεις και δεύτερο, ναι. Εδώ είναι ο θέμα. Αρκετοί το σκέφτονται πλέον.
1: Και ο Θάνος λέει ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται 25%. Ας πληρώσουν κάτι με τον ΦΠΑ και οι φοροφυγάδες. Και αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ποιος μας λέει ότι δεν θα πάει σε γνωστές τσέπες, που είναι ένα επιχείρημα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση για την μείωση ή μη του ΦΠΑ.
0: Πολλά μηνύματα και σε σχέση με τα διελιστήρια και σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν μέσα στον χειμώνα, αλλά δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρεις, θα περίμενα, Αντώνη, από την αντιπολίτευση.
0: Τι?
1: Και το ρώτησε και τον κύριο Κατρίνη να μας πει, μειώνεται ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτή η μείωση που εμείς προτείνουμε θα έχει αποτέλεσμα στην αντλία για τον καταναλωτή να γλιτώσει 5 λεπτά στο λίτρο. 10 λεπτά, να μας πούνε ένα ποσό. Για να μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό που θα έρθει να πει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει ότι από 1η Οκτωβρίου θα είναι η μείωση μέσω της επιδότησης στην αντλία 10 λεπτά.
0: Πάντως, συνέρεση,
1: αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με αυτό που προτείνει η κυβέρνηση είναι το ίδιο το αποτύπωμα, δεν έχει σημασία πώς το πετυχαίνεις, σημασία έχει τι απόδοση θα έχει για αυτόν που πάει και βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω τον κόσμο που τρελαίνεται από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι βάζοντας βενζίνη στο αυτοκίνητό σου περίπου τα μισά είναι φόρος.
1: Παραπάνω από τα μισά.
0: Παραπάνω από τα μισά είναι φόρος. Εκεί λες, κάτσε ρε εσύ. Κάτι μπορεί να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να βάζεις τώρα την απλή αμόλυβη 2,2.
1: Ξαναλέω. Αν αυτό γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση μέσω της επιδότησης, έχει μικρή σημασία. Το σημασία έχει ένα μέτρο που θα πάρθει, τι απόδοση θα έχει στην τσέπη σου. Το να ακούμε όμως γενικώς κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να έχουν υπολογίσει τι αποτύπωμα θα έχει αυτό στην τσέπη, το αλλού που πάει και γεμίζει με αμόλυβδη, με πετρέλαιο κίνηση, με ό,τι γεμίζει, είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να συγκρίνει συγκεκριμένα ταυτόσιμα πράγματα.
0: Εντάξει, έχουν προτείνει διάφορα και να γίνουν συνδυαστικά και με τον ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρεθεί το αντισταθμιστικό μέτρο. Δεν προλάβαμε να πούμε ούτε για το AI ούτε για τον Bill Gates που χτυπάει καμπανάκι, να τα βάλουμε αύριο στην ατζέντα, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά αυτό που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή είναι η τσέπη τους, γι' αυτό και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
0: Να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Σας χαιρετούμε εμείς αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο της Αρδιτού και στην Πατησίων προς την Αθήνα από το ύψος πλατείας Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικητάρα. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι το στενό του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν λίγο κάτω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,3%. Νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια. Στο μεταξύ, παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και την σύγκριση DNA για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από τον Υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Ολόσχερος ΚΑΕ και η καφετέρια που ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονή σε ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ΚΑΕ και υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία κοινώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένικοι. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, οι διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίες που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης. Την Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοση των βεβαιώσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική επικαιρότητα, φρένος στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το συντελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και
1: καλή εβδομάδα.
0: Και όχι χώρια. Και όχι χώρια, πάντα μαζί. Σαν σήμερα, πριν 26 χρόνια το 2000, ο Κεντέρης έτρεχε τα 200 μέτρα σε 20 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα, χαρίζοντας την Ελλάδα ένα από τα βράδια που όλοι θα θυμόμαστε. Ήταν μια περίοδος, Δημήτρη, της ανεμελιάς, όταν η Ελλάδα ονόμαζε τα πλοία της με τα ονόματα των αθλητών, προετοιμαζόταν για την είσοδό της στο Ευρώ, αλλά και για την διεξαγωγή των δικών της Ολυμπιακών Αγώνων, μια περίοδος όχι εξαιτίας προφανώς της εισόδου στο Ευρώ, που τελείωσε με πολύ άσχημο τρόπο, με τη χρεοκοπία της χώρας. Και σήμερα λοιπόν θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Γιατί εχθές η εθνική ομάδα είχε μια επιτυχία που έκανε τους Έλληνες χαρούμενους, τη νίκη επί της Γερμανίας σε γερμανικό έδαφος. Μικρή αξία έχει, γιατί δεν αφορά ούτε το Euro ούτε το Mundial, μια διοργάνωση που μας δίνει κάποιους πόντους στις κληρώσεις. Μικρή αξία έχει, όμως είναι ηθικό το βάρος της νίκης μας της χθεσινής.
1: Εντάξει, το 2004 περισσότερο νομίζω μας χόρτασε και μας, πώς το λένε, ικανοποίησε η μεγάλη επιτυχία της τότε εθνικής ποδοσφαίρου.
0: Ασφαλώς.
1: Που νίκησε το ευρωπαϊκό. Σε έκπληξη όλων και σε θλίψη του Ρονάλντο τότε που ήταν στο ξεκίνημά του μέσα στην Πορτογαλία. Εντάξει, είχε μεγάλη επιτυχία ο Κεντέρης. Εγώ τώρα θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Τέλος πάντων, δεν ξεχνάω ότι εκτός από τις επιτυχίες στη ζωή πρέπει να προσέχουμε και την αξιοπιστία όλων μας. Και νομίζω ότι το γεγονός μετά σε ένα βαθμό τραυμάτισε την εικόνα του, η εξέλιξη που υπήρχε αργότερα.
0: Θρημάτισε την εικόνα. Okay, γι' αυτό εγώ ανέφερα τη χρεοκοπία, ότι μετά την μεγάλη άνοδο πολλές φορές υπάρχει και η πτώση, αν δεν προσέξεις και αν υπερβάλλεις.
1: Θυμίζω ότι εκείνες οι στιγμές ήταν αρνητικές και προβληματικές για όσους παρακολουθούν τον αθλητισμό. Βέβαια δεν είναι μοναδικές, γιατί έχουμε γεμίσει από διάφορα γεγονότα και προβληματικές καταστάσεις στον αθλητισμό παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. Η πιο ακραία περίπτωση που θυμάμαι τώρα για να αναφέρω στους όσους μας ακούνε είναι του Αμερικάνου, του Lance Armstrong, που ήταν τότε, είχε εκπλήξει την Ιφίλιο με τις αλλεπάλληλες νίκες στο Tour de France που λέμε. Και μετά
0: πρότυπο αθλητή, ήταν σύμβολο για πολλούς ανθρώπους και νέους ανθρώπους, και δυστυχώς κατέρευσε η εικόνα του πολύ πολύ γρήγορα όταν
1: το παραδέχτηκε ο ίδιος. Στο τέλος το παραδέχτηκε, ενώ στην αρχή το διέψευδε, μέχρι τέλος έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ σε πολλά επεισόδια κτλ. Το λέω αυτό γιατί σε όλα τα πράγματα νομίζω, όπως λέμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητα αλλά και στα ευρύτερα θεσμικά ζητήματα και στην πολιτική, η αξιοπιστία είναι μεγάλη υπόθεση και καμιά φορά τη χτίζεις δύσκολα και την κρεμίζεις πολύ γρήγορα. Έτσι. Ή ακαριά πολλές φορές.
0: Με μία ενέργεια. Γιατί όμως αναφέρθηκα στα τρεχάματα, το λέω έτσι λαϊκά, τρεχάματα, στο τρέξιμο, γιατί αρχίσαμε να τρέχουμε για τις κλίσεις. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ότι οι κάμερες πλέον στους δρόμους άρχισαν να γράφουν κανονικά, οι έξυπνες κάμερες. Και μπορεί βέβαια το κόκκινο εσύ, Δημήτρη, να το πέρασες το Μάρτιο αν δεν ήσουν προσεκτικός στον δρόμο, όμως το λογαριασμό θα τον πάρεις 4, 5, 6 μήνες μετά. Και αν το ξανά έκανες στο διάστημα
1: 6 μήνες.
0: Βεβαίως, γιατί άρχισαν να έρχονται κλίσεις στους ανθρώπους από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εντάξει, δεν είναι 6 μήνες, είναι 4, αλλά υπάρχει και ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό, ένα ιδιαίτερο γεγονός αυτό, ότι εάν το ξανά έκανες και ξαναπέρασες με κόκκινο ή ξαναπέρασες ένα δρόμο υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας και δεν σου είχε έρθει ακόμα η κλίση θα έρθει διπλή, δηλαδή θα έρθει και η πρώτη και η δεύτερη με πρόστιμο επαυξημένο και μπορεί να μιλάμε για 700-800 ευρώ και ορθώς να έρθει. Έτσι γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Βεβαίως δεν είχαμε συνηθίσει, εμείς είχαμε συνηθίσει σε μια χώρα ασυδοσίας. Ο καθένας ό,τι ήθελε έκανε και στους δρόμους και παντού. Όμως το επισημαίνω γιατί
1: δεν έχει μεγάλη απόσταση. Πολλοί λένε ό,τι θέλουν, πολλοί οδηγούν όπως θέλουν, πολλοί φέρονται όπως θέλουν. Έχουμε ένα πρόβλημα γενικώς στην πρακτική μας στάση καθημερινώς και στα σοβαρότερα και στα πιο καθημερινά. Όλα και τα καθημερινά πολύ σοβαρά είναι. Καλά κάνεις και το λες. Ελπίζω να μην ευνηδιάζονται πολύ.
0: Οι περισσότεροι ακροατές μας αυτή τη στιγμή ίσως βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους, οπότε να το έχουν υπόψη τους, να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Υπάρχουν έξυπνες κάμερες σε πολλά κομβικά σημεία της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Διάβαζα και ήθελα να το επισημάνω ότι αυτό δεν ήταν δικιά μου ανακάλυψη το ρεπορτάζ. Ήταν ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακής που αναφερόταν σε συγκεκριμένα περιστατικά. Θέλω να πω λοιπόν ένα. Αναγνώστης, μάλλον εντός του ρεπορτάζ, φιλοξενείται η άποψη ενός οδηγού που του έστειλαν την κλίση για την υπέρβαση ορίου στην Αττική Οδό. 700 ευρώ η κλίση, παρακαλώ, από 70 σε 130. Πράγματι, υπάρχουν σημεία στην Αττική Οδό που το όριο ταχύτητας πέφτει ξαφνικά. Και εκεί, μέχρι να προσαρμοστείς, θέλει λίγο χρόνο. Οπότε, προσέξτε. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα πια έχουν και τις δυνατότητες να ελέγχουν τα όρια.
1: Έχουν μια προειδοποίηση κόφτη, όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί τα γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα. Επανέρχομαι. Δεν ήταν, χτες το ακούσαμε. Ένας έτρεχε, πού ήταν, στην Εγνατία. Δεν θυμάμαι τώρα, 300 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω. Όταν ο άλλος νομίζει ότι κάνει το κομμάτι του, είτε στο τετράγωνο της γειτονιάς του, θυμίζω και παλιότερα τι είχαν. Κάτι βέβαια, ιστορίες εκεί με τα τρακαρίσματα και τα λοιπά, ή ο άλλος που γυρνάει από το γλέντι και είναι τελείως off. Τέλος πάντων, τα βασικότερα νομίζω είναι ότι τουλάχιστον κινείται σε ένα βαθμό ένας τρόπος ελέγχου και κάθε βήμα που γίνεται στο θέμα του ελέγχου ίσως μας κάνει καλύτερους.
0: Το πρώτο βήμα, για παράδειγμα, στο αλκοτέστ, και γίναμε πολύ καλύτεροι και μειώθηκαν και τα δυστυχήματα λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και γίνονται καθημερινοί έλεγχοι.
1: Έχει
0: και πολύ καλά.
1: Έχει μια βελτίωση, αλλά πρέπει να δούμε το συνολικό απολογισμό στο τέλος της χρονιάς.
0: Έχει
1: πολύ προσοχή.
0: Ο πρώτος απολογισμός νομίζω έχει γίνει με θετικά αποτελέσματα.
1: Εδώ στη χώρα μας βιαζόμαστε στους απολογισμούς και στις συγκρίσεις. Είτε είναι για το θέμα του αλκοτέστ, είναι οτιδήποτε. Είναι γεγονός πάντως ότι γίνεται. Είναι μεγαλύτερες προσπάθειες. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Νομίζω ότι στέκει ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Τώρα το πόσα και τα λοιπά θα το δούμε.
0: Γιατί
1: θυμίζω ότι ακόμα και για
0: την. Χτίζεται και συνείδηση όμως με την τιμωρία, με την τιμωρία, με την ανησυχία. Μην πάρεις πρόσημο, με την ανησυχία. Αλλά χτίζεται και μια συνείδηση οδηγική. Γιατί οι ίδιοι οδηγοί όταν βγαίνουν στο εξωτερικό. Τηρούν τα όρια ταχύτητας όπως κάνουμε όλοι μας. Αν ξέρεις ότι δεν σε ενοχλεί ποτέ κανένας, θα τα ξεπεράσεις. 10, 20, 30 χιλιόμετρα θα τα ξεπεράσεις. Και μια που μιλάμε για τον εντός πολλών εισαγωγικών μεγάλο αδερφό με τις κάμερες στους δρόμους, να σου πω ότι άλλος μεγάλος αδερφός, το μάτι της εφορίας, κατάφερε ειδικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων, με τις κάρτες, τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, δηλαδή την πληρωμή μέσω τραπεζών, να μειώσει το κενό ΦΠΑ, το ΦΠΑ το οποίο δεν αποδίδεται, σε κάτω του 9%, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό κατά την άποψή μου, γιατί πολλά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια απόδοση. Η απόδοση κυρίως οφείλεται στην διασύνδεση των ταμιακών με τις πιστωτικές κάρτες, με το τάξης, και νομίζω ότι αυτό περιόρισε πάρα πολύ το ΦΠΑ το οποίο χανόταν και στο τουριστικό προϊόν αλλά και στην καθημερινότητά μας. Γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι φόροι μπορούν να αποδοθούν σε κοινωνικές δράσεις και να ελαφρύνουν άλλους ανθρώπους που αποδίδουν κανονικά τους φόρους τους. Οπότε και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Ναι, όλα έχουν το νόημά τους και ελπίζω, ξαναλέω, ότι πηγαίνοντας στο βηματισμό λίγο πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά και σε αυτά και σε άλλα ζητήματα να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αποτύπωση. Απλά πρέπει να θυμίσουμε, δυστυχώς, επειδή συζητήσαμε την Παρασκευή και έτυχε, όπως είχαμε πει τότε, να περάσω και από εκεί γιατί είμαι στην κοντογειτονιά, νομίζω ότι πρέπει να συλληπιθούμε τους οικείους όλων των θυμάτων αυτής της φοβερής, να περάσω και από εκεί γιατί είμαι στην κοντογειτονιά. Νομίζω ότι πρέπει να συλληπιθούμε τους οικείους όλων των θυμάτων αυτής της φοβερής τραγωδίας που συνέβη μέσα
0: ήταν
1: στο κέντρο της πόλης.
0: Συγκλονιστικό.
1: Την Παρασκευή.

0: που διεσώθη από το διπλανό κτίριο στον Άρη Πορτοσάλτε. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της και μάλιστα με πολλές ευχαριστίες στους διασώστες και στους πυροσβέστες. Πάντως είναι συγκλονιστικό και τραγικό ταυτόχρονα αυτό που έζησαν οι άνθρωποι που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά και οι κάτοικοι του σπιτιού. Όμως πέραν των δικών μας υπάρχουν πολλά ζητήματα στα διεθνή και έχουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη στην γραμμή. Τον παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε εκ του Λονδίνου, έτσι, από το Λονδίνο που βρίσκεται να
1: έχει
0: συζητήσουμε
1: εκεί από την πρωτεύουσα των εξελίξεων,
0: ναι, να συζητήσουμε για τις υβριδικές επιθέσεις, τα σαμποτάζ, τις απόπειρες σαμποτάζ τις οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας ότι διαπιστώθηκαν στο Λονδίνο τις προηγούμενες ημέρες και είναι πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και από κοντά ο πρόεδρος Τραμπ μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα του να δηλώσει αμέσως τα ζητήματα. Για να δούμε τι θα μας πει ο συνάδελφος.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε ένα ιδιαίτερο κλίμα το τελευταίο διάστημα. Οι Βρετανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και βέβαια χθες είχαμε και ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό στη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν να πετράπει μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής.
0: Αυτή η βάση, μια στιγμή. Να τα πάμε ένα-ένα για
1: ένα-ένα, γιατί πιστεύω ότι εδώ έχει αρχίσει να φουσκώνει και ένα κλίμα το οποίο, αν εμείς ως συνάδελφοι δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να αφήνουμε πλευρές. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, αγαπητέ μου συνάδελφε, ότι ακριβώς η αντιμετώπιση αυτής της ακραίας κατάστασης, γιατί δεν αμφιβάλλω ότι κάτι πήγε να γίνει, έγινε από μια γυναίκα, από ένα πολίτη. Δηλαδή, τι μέτρα ασφαλείας έχει αυτή η βάση που ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι είναι από τις πιο βασικές βάσεις των Βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων αλλά και των Αμερικανών? Δεν κάνει εντύπωση αυτό το στοιχείο?
2: Αυτό ακριβώς συζητούν σήμερα και εδώ στα βρετανικά μέσα εντόνως, καθώς φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι μία επίθεση ήταν πιθανή στη συγκεκριμένη βάση, μάλιστα τις τελευταίες ημέρες είχαν αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, φαίνεται ότι η χθεσινή φερόμενη για την ώρα επίθεση απετράπει χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της κατοίκου, η οποία
0: παρατήρησε δηλαδή κάποιες κινήσεις η κάτοικος αυτή.
2: Επέστρεφε τα ξημερώματα της Κυριακής με το αυτοκίνητό της από ένα πάρτι, τυχαία είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τρία άσπρα βανάκια και αποφάσισε να ειδοποιήσει τις αρχές. Περίπου 25 λεπτά αργότερα η αστυνομία είχε συλλάβει τους 5 υπόπτους, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Οι οποίοι είναι Βρετανοί πολίτες ή είναι μετανάστες?
2: Δεν έχουμε καμία πληροφορία σε σχέση με το προφίλ των υπόπτων αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα βρετανικά μέσα, το πιθανότερο σενάριο θεωρείται πίσω από το σχέδιο να βρίσκεται το ιρανικό καθεστώς, και αυτό διότι η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει μόλις τον περασμένο Ιούλιο να την βάλουν στο στόχαστρο, την είχαν χαρακτηρίσει ως νόμιμο στόχο εφόσον συνεχίσει να επιτρέπονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις από εκεί. Είχαμε δηλώσει και από τον Αμερικανό πρόεδρο εχθές, ο οποίος αφότου ευχαρίστησε τις Βρετανικές αρχές, υποστήριξε ότι οι 5 συλληφθέντες βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών. Παρόλα αυτά, αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον ερώτημα, πως εφόσον βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών, χρειαζόταν η παρέμβαση μιας κατοίκου για να μπορέσει να αποτραπεί το χθεσινό χτύπημα.
0: Εντάξει, είχαμε υπάρχει το μότο, μας επιτρέπεις Γιάννη το σχόλιο, υπάρχει το μότο των Βρετανών «See something, say something», το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικότερο ίσως από τα δισεκατομμύρια που επενδύονται στις μυστικές υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες του κράτους.
2: Ναι, η πιο πετυχημένη καμπάνια ίσως των Βρετανικών αρχών είναι αυτή που την ακούμε και συχνά και στα τρένα και εδώ στο Λονδίνο, το Seat, Sate, Sorted, όπου καλούν τους πολίτες όταν αντιληφθούν κάτι ύποπτο να το αναφέρουν αμέσως στις αρχές. Άλλωστε, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη χώρα παραμένει σε υψηλό, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται ότι είναι πιθανό να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Τώρα να περιμένουμε κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλάζουν ίσως οι δείκτες ασφαλείας αν αποδειχθεί ότι οι τρομοκράτες αυτοί, οι κρινόμενοι για τρομοκρατικές ενέργειες είναι κάτοικοι άλλης χώρας, πιστεύεις ότι θα οξυνθεί το πολιτικό κλίμα, υπάρχει μια ένταση πολιτική αυτή την περίοδο ήδη?
1: Είναι πολύ έντονη η πολιτική ένταση, ιδιαίτερα αναφορικά με το μεταναστευτικό. Έχουμε δει πολλές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε να δούμε και αν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Έκτακτων Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, ενδεχομένως να συμβεί αυτό τις επόμενες ώρες, έτσι ώστε να εξεταστούν τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την προστασία των πολιτών. Για την ώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα μέτρα σε όλες τις βρετανικές βάσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε αυτές που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, και μένει να δούμε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, που έχει βέβαια να τηρήσει μια δύσκολη ισορροπία, από τη μία να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο περιστατικό και από την άλλη να μην ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά, έτσι ώστε να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές εντάσεις.
2: Κατά τη δική σου εκτίμηση, αγαπητέ συνάδελφε, αυτές οι πρώτες πληροφορίες, γιατί από έγκριτα βρετανικά μέσα παρουσιάζονται, θέλω να πιστεύω ότι τα τσεκάρουν σε ένα βαθμό, το γεγονός ότι έχουν κατασχεθεί ποσότητες, σοβαρές ποσότητες πολύ εξειδικευμένων εκρηκτικών, είναι βάσιμη ή είναι μια πρώτη δημοσιογραφική πληροφορία που απλώς αναφέρεται?
1: Για την ώρα πρόκειται απλώς για πληροφορίες. Οι αρχές δημοσιεύουν με το σταγονόμετρο τις πληροφορίες και το τι ακριβώς έχει συμβεί εχθές. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εντοπίστηκε μέσα σε αυτά τα τρία βανάκια. Είδαμε ειδικούς πυροτεχνουργούς του στρατού, ρομπότ να πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο. Για την ώρα πρόκειται απλώς για πληροφορίες και εκτιμήσεις. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πάντως ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ευχαρίστησε την κάτοικο της περιοχής για την κίνησή της. Ωστόσο είπε ότι έχουμε μόνο μια μερική εικόνα της χθεσινής επιχείρησης. Δεν ξέρουμε ότι οι πολίτες, το ευρύτερο κοινό, δεν γνωρίζει ακόμα όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτό το συμβάν.
0: Πάντως εμπειρικά θα σου πω ότι όταν δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες θα έχουμε ζητήματα, θα έχουμε εθνικά ζητήματα για τους Βρετανούς, ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας ίσως και ζητήματα στις πτήσεις και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα ισχύουν από εκεί και πέρα. Εγώ, Δημήτρη, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω τον συνάδελφο. Ήταν κατατοπιστική η.
2: Κύριε, προφανώς θα το παρακολουθήσουμε, θα το παρακολουθήσει και ο συνάδελφος ο Χανιωτάκης και θα επανέλθουμε.
0: Και ό,τι κρίνεις,
2: προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
0: Στη διάθεσή σου, ό,τι καινούργιο έχουμε, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χανιωτάκη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Το Λονδίνο μας ενημέρωσε για αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, για αυτό που απετράπει το Σαββατοκύριακο, το οποίο τελικά φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μαζί με αυτό, Δημήτρη, και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας, εγώ θέλω να σου πω ότι στα δικά μας τα εσωτερικά επέστρεψε ο Πρωθυπουργός, είναι πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει κυρίως στα εσωτερικά ζητήματα μία ένταση μεταξύ των κομμάτων, αλλά το ζήτημα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει στις επόμενες ημέρες είναι το καλώδιο. Εάν θα προχωρήσουμε και πώς. Είδα μια συνέντευξη του νέου Γάλλου πρέσβη στην Αθήνα που θεωρεί ότι το καλώδιο είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση πέραν της
2: Ελληνικής. Πριν το καλώδιο είναι οι έρευνες, οι οποίες υπενθυμίζω δεν έχουν ολοκληρωθεί για το καλώδιο. Μεγάλη ιστορία λοιπόν. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, θα επανέλθουμε. Είναι από τα ζητήματα που θα προκαλέσουν πολλές τριβές, ενδοελληνικές, ενδοευρωπαϊκές, γιατί το θέμα δεν είναι μικρή υπόθεση και για την
0: και
2: Ευρώπη.
0: Ελληνοτουρκικές.
2: Αυτό είναι το πάγιο.
0: Αυτό το πάγιο. Είναι το πάγιο. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε.
0: Με τα εσωτερικά μας.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α,
6: Ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
23: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στη Σταδίου και τη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της είσοδου Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχωρήσει η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη στο οδιόροφο της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, κάτι που δεν υπάρχει. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν γίνεται από το Υπουργείο αλλά από τους ιατρικούς συλλόγους. Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Σε ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το περιστατικό και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, προσθέτει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 11 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky, κυρίες και κύριοι.
1: Και Γιώργο Μουρούτη μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο και μαζί και χωριά. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα που μας τη θύμισε εδώ ο εκλεκτός συνεργάτης μας ο ηχολήπτης.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Καταρχάς, ο Παναγιώτης είναι απέναντι μας.
1: Τον κρύβουμε.
0: Δημήτρης Γιαννίδης πάντα στα δημοσιογραφικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αυτή είναι η ομάδα μας για σήμερα. Έλεγες κάτι, Δημήτρη. Εγώ να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για πολλά θέματα. Στο τελευταίο σκέλος εκπομπής θα επιχειρήσουμε να τα διαβάσουμε. Συνεχίστε να μας στέλνετε στο Viber στο 698-123-1003 και στο μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και μπορείτε να μας στέλνετε, να μας παίρνετε και τηλέφωνο και να μας λέτε τι σας απασχολεί. Συγγνώμη Δημήτρη, σε διέκοψα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Έλεγες...
1: Όλα τα χρηστικά και όλη η ομάδα, χωρίς ομάδα δεν περπατάει ούτε η εκπομπή ούτε το ραδιόφωνο. Λέω λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να παρακολουθούμε όσο μπορούμε τις βασικές εξελίξεις, είχαμε αναφερθεί και την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι χτες είχαμε ένα σημαντικό δημοψήφισμα, γιατί είναι γνωστή η πρακτική στην Ελβετία να απευθύνεται το ηγετικό, ας το πούμε, κυβερνητικό σχήμα για μια σειρά ζητήματα απευθείας στους Ελβετούς πολίτες με δημοψηφίσματα. Είναι πολύ συχνά, 2-3 το χρόνο. Και είχαμε πει ότι χθες γινόταν ένα πολύ βασικό δημοψήφισμα που έχει σημασία, γιατί είχε πάρθει μια πρωτοβουλία κυρίως από πολύ, ας το πούμε έτσι, θολές ή και συγκεκριμένα ακροδεξιές δυνάμεις που λέγανε ότι πρέπει να μπει, πώς να το πω, περίπου τσιμέντο, να το πούμε, μάρμαρο στο Σύνταγμα της Ελβετίας, ότι η ουδετερότητά της πρέπει να είναι απόλυτη. Πολύ
0: αυστηρότερη εφαρμογή.
1: Απόλυτα. Άρα, με τη λογική, να θυμίσω τώρα, θα πει κανείς γιατί τώρα σας απασχολεί αυτό.
0: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Όχι μόνο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εδώ έχουμε το τωρινό.
0: Αυτό τους αφορούν για τη Μόσχα και την Ουκρανία.
1: Επειδή η Ελβετία, παρότι δύο αιώνες ουδέτερη χώρα, όταν μπήκαν τα ζητήματα σε επίπεδο ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν, επαναλαμβάνω, όχι στους Ρώσους, στη Ρωσία του Πούτιν, γιατί πολλοί συμπολίτες μας μπερδεύονται, έχουν ταυτίσει απόλυτα. Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι πουτινικοί, αλλά έχει κυριαρχήσει το σύστημα του Πούτιν. Τι είχαν πει λοιπόν οι Ελβετοί? Ψηφίσαν τις κυρώσεις. Και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους, από τις χώρες που τις εφαρμόσαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα της Ελβετίας πολλές φορές που κάνουν λίγο τα στραβά μάτια, όπως λέω. Λοιπόν, η πρόταση τι έλεγε? Να είναι απόλυτα σκληρή και μαρμαρένες πλάκες και λοιπά που είπες και εσύ η ιστορία της ουδετερότητας. Η παρέμβαση που είχε κάνει η συλλογική κυβερνητική ηγεσία, γιατί είναι εκεί έτσι μια διαδικασία
0: καταρχάς
1: πιο πολύπλοκη.
0: Η πρόταση έχει γίνει από δεξιό κόμμα, το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Το
1: ακροδεξιό είναι στην ουσία για τα δεδομένα της Ελβετίας, ναι. Παρότι μπαίνει πιο.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Πιο εύπεπτα.
0: Και
1: πιο
0: τα
1: εύπεπτα.
0: Υπόλοιπα κόμματα είχαν ως αντεπιχείρημα ότι εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια
1: στην πραγματικότητα. Και αυτό λοιπόν. Το αποτέλεσμα δικαίωσε αυτή τη γραμμή και τη γραμμή της χώρας ως Ελβετία και τη στάση της στο θέμα του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος, γιατί με μεγάλη πλειοψηφία απερίφθη. Το λέω όχι μόνο ως ποσοστό, 70% απέναντι στο περίπου 30% των ναι, αλλά είναι και μεγάλη διαφορά, σχεδόν 1.900.000 ψηφοφόροι το απέρριψαν.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι Ελβετοί πολίτες
1: συνεχίζουν αυτή την, ας την πούμε, ρεαλιστική προσέγγιση
0: και τους ενδιαφέρει και τι γίνεται στον περίγυρό τους. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να το συζητήσουμε αυτό και άλλα πολλά και τα δικά μας. Ο κύριος Παναγιώτης Κακολύρης είναι στη γραμμή. Τον παρακαλέσαμε να συζητήσουμε μαζί του. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων και επικεφαλής ομάδας εργασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Θα του ζητήσουμε την άποψή του για αυτό το ζήτημα και αν τελικά οι Ελβετοί βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τον τρόπο που τα έβλεπαν μέχρι σήμερα και αν αυτό θα μπορούσε να είναι και ελπιδοφόρο και για το μέλλον της Ευρώπης. Καλημέρα και κύριε Κακολύρη, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Ο Iggy Pop έλεγε νωρίτερα «Life is crazy». Νομίζω ότι αν έγραφε αυτό το τραγούδι στο 1990 αλλά σήμερα θα έλεγε πολύ περισσότερα για την τρέλα που κυριαρχεί στο παγκόσμιο σύστημα.
1: Σωστό, αλήθεια. έχει γίνει εκρηκτικά τρελός ο κόσμος. Εκρηκτικά.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως φαίνεται ότι κάποιοι οι πολίτες και κάποιες κοινωνίες ακόμα δείχνουν την διάθεση και τα αντανακλαστικά να διατηρήσουν αυτές τις βασικές αρχές και αξίες τις οποίες χαρακτήρισαν τον δυτικό κόσμο της φιλελεύθερης δημοκρατίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα.
2: Υπάρχουν κάποια δημοκρατικά αντανακλαστικά. Όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται και η χαλαρή στάση που είχε υπάρξει το προηγούμενο διάστημα, το ότι θεωρούσαμε δεδομένη την ειρήνη την οποία είχε κερδίσει η Ευρώπη, το ότι θεωρούσαμε δεδομένη την δημοκρατία η οποία κυριαρχούσε στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα δεδομένα τίθενται πλέον ένα αμφιβόλο. Αυτό στην αρχή για τους πολίτες δεν σήμαινε πάρα πολλά. Γιατί υπήρχε αυτή η κεκτημένη ταχύτητα. Σιγά σιγά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Δημιουργούνται αντίρροπες δυνάμεις, δημιουργείται κατακαιρματισμός, αλλά δημιουργείται και μια ευαισθητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα όμως θεωρείτε ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη που έχουν ακόμα και τώρα τη δυνατότητα να είναι επιδραστικές οι κυβερνήσεις τους λαούς να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου ειδικά στην Ευρώπη να διατηρήσουμε αυτές τις αρχές αλλά και να επικαιροποιήσουμε και το ευρωπαϊκό μήνυμα.
2: Υπάρχει ακόμα ένα παράθυρο ευκαιρία. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, μάλλον ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρία, το οποίο σιγά σιγά αισθάνομαι ότι κλείνει και κλείνει με ορίζοντα τις γαλλικές εκλογές. Φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά επιστρέφει. Έχουμε παράλληλα την πολιτική αλλαγή, η οποία συντελείται στην Γερμανία με την εναλλακτική για τη Γερμανία να μπαίνει πια και να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η ακροδεξιά στην Γερμανία και εντελώς διαφορετικό πράγμα η ακροδεξιά στη Γαλλία. Δηλαδή η ακροδεξιά στη Γαλλία θα μπορούσε να γίνει μια πιο κοσμοπολίτικη ακροδεξιά που να μοιάζει περισσότερο με τη Μελόνι. Το AfD δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, παρά το ότι και τα δύο κόμματα έχει αποδειχθεί ότι χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα. Η περίπτωση του AfD είναι μια πολύ πιο σκληρή περίπτωση σε σχέση με την περίπτωση του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν οι διαφορές, αλλά βλέπουμε εδώ και μια γενικότερη, ας το πούμε, πώς να το πούμε, πατέντα που φαίνεται να περπατάει εκτός από το πρώτο επίπεδο το δημόσιο και σε ένα βαθμό υπόγεια από τη στάση πολλών ακροδεξιών κυρίως αλλά και μερικών έτσι ταλαντευόμενων πολιτικών δυνάμεων σε σχέση με το ρόλο της Ρωσίας του Πούτιν, επαναλαμβάνω, ως προς την Ουκρανία και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία. Και βλέπουμε, επειδή ανεβαίνουν και οι φοβερές τιμές πετρελαίου μετά τις καταστάσεις με τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου, στην πραγματικότητα πολλοί να ταλαντεύονται, όπως έπαιξε η ΑΕΦΤΕ, όπως είπατε κι εσείς, σε σχέση με το περιβόητο φθηνό αέριο της Ρωσίας. Άρα όλα είναι θέμα εμπορίου και τιμών, ή είναι και θέμα αξιοπρέπειας, δημοκρατικής ευθύνης και αξιοπιστίας σε κάποιες αρχές και αξίες που τέλος πάντων ακόμα παρά τα ελλείμματά της ξεχωρίζει η Ευρώπη.
2: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Νομίζω δηλαδή ότι η κίνηση η οποία υπάρχει προς την ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή κοινωνία δεν έχει να κάνει με έναν μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας, δηλαδή δεν έχουν γίνει φανατικά ακροδεξιοί οι Ευρωπαίοι. Ούτε έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου. Αυτή είναι μια συγκυριακή κατάσταση. Θα ανέβει, θα κατέβει, αυτό είναι διαφορετικό γλυπ. Αν το δούμε λίγο πιο μακροσκοπικά, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια πιο μακρά πορεία. Αυτή η μακρά πορεία έχει να κάνει με μεγάλες μέρες του πληθυσμού που αισθάνονται αποκομμένοι από το κέντρο εξουσίας, ότι η εξουσία δεν τους καταλαβαίνει, ότι δεν απαντά στα προβλήματά τους και μένουν εκτεθειμένοι στις προκλήσεις των καιρών. Άρα λοιπόν, αυτές οι πραγματικότητες ή αυτή η αίσθηση της πραγματικότητας καμιά φορά, γιατί θα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε, καμιά φορά δεν είναι και ακριβώς η πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι η αίσθηση που έχουν οι πολίτες για την πραγματικότητα. Και εκεί έχει να παίξει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που οι πολιτικοί επικοινωνούν την πολιτική στους πολίτες. Άρα λοιπόν αυτή η απόσταση μεταξύ της mainstream πολιτικής και των πολιτών είναι αυτή η οποία οδηγεί πολλές φορές τους πολίτες προς την ακροδεξιά.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Εμείς θα πω ότι τα περάσαμε σε ένα βαθμό την προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει κίνδυνος αυτά που λέτε, για παράδειγμα, ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν ακούγονται, να ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις στην Ελλάδα, δηλαδή να, οι πολίτες να αναζητήσουν μία διέξοδο σε εντελώς αντισυστημικά ή αντισυμβατικά, αντιδημοκρατικά, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις σχήματα. Και εδώ, για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Κασιδιάρη να ανακοινώνει κόμμα.
2: Ναι, θα είναι ένα κόμμα όμως το οποίο θα έχει μια δυναμική, αλλά δεν πρόκειται να. Μπορεί και να μπει στη Βουλή,
0: να
2: δεν έχω δει
0: την κυβέρνηση.
2: Ακριβώς, δεν πρόκειται να καθορίσει την πολιτική. Mm-hmm. Το ζήτημα της σύγκρουσης με τον λαϊκισμό και τα αποτελέσματά του, εμείς τα ζήσαμε με την πρώτη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολλές φορές, αρκεί το να δοκιμαστούν αυτές οι λαϊκιστικές απόψεις με την πραγματικότητα, να συγκρουστούμε την πραγματικότητα, και συνήθως να χάνουν αυτές οι απόψεις όταν συγκρούονται με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, δηλαδή, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πραγματικότητα νίκησε τον λαϊκισμό.
0: Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος, τον λέμε πάντα, ότι υπάρχει η άποψη αυτή ότι αφήστε να κυβερνήσουν και θα εκτεθούν και μετά δεν θα ξανακυβερνήσουν ποτέ αυτές οι δυνάμεις. Όμως
2: είναι παιχνίδι με τη φωτιά.
0: Είναι παιχνίδι με τη φωτιά, γιατί φέρνουν επιστήμονες, πολιτικοί επιστήμονες, το παράδειγμα του Χίτλερ το 1933, που κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κυβερνήσει αποτελεσματικά και ότι θα μπορούσε το σύστημα τότε και η αστική Γερμανία να τον ελέγξει. Και τελικά έλεξε αυτό το σύστημα και αιματοκύλησε έναν ολόκληρο πλανήτη. Άρα η δημοκρατία θα πρέπει να είναι και πολύ πιο σε εγρήγορση.
2: Αυστηρή, θα σας
0: αυστηρή,
2: έλεγα.
0: Σωστά, πολύ, πολύ σωστά το λέτε.
2: Δείτε και τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κάνουμε ιστορικές συγκρίσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε εκεί μια διακυβέρνηση η οποία είναι πολύ στα όρια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων που έχει ο πρόεδρος. Δηλαδή, πραγματικά τα δοκιμάζει αυτά τα όρια με μια σειρά αποφάσεις, και οι άμεσες εκλογές θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό πόσο ακόμα θα μπορεί να δοκιμάζει αυτά τα όρια.
1: Οι κινήσεις που κάνουν γενικώς απεσταλμένοι, επίσημοι, λιγότερο επίσημοι, από την σημερινή κυβέρνηση της Αμερικής, πιστεύετε ότι είναι πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτές που παίζουν ρόλο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη?
2: Νομίζω πως όχι πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε ότι...
1: Γιατί είδαμε ότι πανηγύρισε, το λέω για τους ακροατές μας, εσείς τα παρακολουθείτε. Ο κύριος Τραμπ χαιρέτησε την νίκη της AfD, ο πρώην υπουργός του, ο Μάσκ, τα ίδια και πολλοί άλλοι. Να μην το συνεχίσω.
2: Νομίζω ότι η ηγεσία Τραμπ έχει απαξιωθεί αρκετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως στο mainstream ακροατήριο, ας το πούμε έτσι, αυτό το οποίο θα καθόριζε μια μεγάλη ακριβώς, μια μεγάλη εκλογική νίκη. Ότι απευθύνεται στα άκρα δεξιά της Ευρώπης και τυχαίρει για κάποια νίκη, εγώ δεν πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να καθορίσει
0: πάντως
2: ένα αποτέλεσμα.
0: Όπου ενεπλάκη δεν είχαν καλά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία, που πήγε και ο αντιπρόεδρος που στηρίζει τον Όρμπαν, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίστοιχο, κάτι που δεν περίμενε σχεδόν κανένας.
2: Αντιδρούν στικτοδός, ξέρετε, οι πολίτες σε μια προσπάθεια χειραγώγησης. Mm-hmm. Σε κανέναν δεν αρέσει να χειραγωγείται από το εξωτερικό.
0: Έχετε δίκιο. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε, κύριε Κακολύρη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο μάτς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: επιστρέψαμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για αυτό. Εγώ τα κατηγοριοποιώ, Δημήτρη, σε τρεις ενότητες. Πρώτον, τα μηνύματα που αφορούσαν την αναφορά στον Γκεντέρη και την περίοδο εκείνη. Μας λένε πολλοί ακροατές ότι ήταν η περίοδος της αστακομακαρονάδας, του χημικού αθλητισμού και του σουβιετικού τύπου αθλητισμού. Και
1: καλά, το εντάξει.
0: Εν μέρη σου θυμίζω, έχουν δίκιο. Διότι πάρα πολλοί αθλητές εκείνης της περίοδου πιάστηκαν το παρισμένοι. Και αθλητές υψηλού επίπεδου Έλληνες, προκειμένου να έχουν τα ωφελήματα που έδινε η πολιτεία αλλά και οι χορηγοί με τα χρυσά μετάλλια των Ολυμπιακών
1: Ένα
0: αγών.
1: Ένα αρχαίο ρωμαϊκό ρητό έλεγε ότι, εντάξει, έχει γίνει και ότρη αναφορά στο θέμα της ηθικής και της αξιοπιστίας, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλά να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται και όλα τίμια. Και επανέρχομαι για όλους λοιπόν, αθλητές, πολιτικούς, γιατρούς, γιατί είναι και τελευταία η μεγάλη συζήτηση αυτή με τους διάφορους κομπογεννήτες και άλλους πολλούς. Λέω, καλό είναι ο καθένας να έχει ευθύνη για αυτό που κάνει και που λέει. Και κρίνεται γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τα άλλα τα ξεχνάμε εύκολα. Και επειδή πολλές φορές την ώρα της μεγάλης προβολής και επιτυχίας υπάρχει ένα είδος, ας το πούμε, ενθουσιώδους φανατισμού που ξεχνάνε να ψάξουν ιστορίες.
0: Έτσι,
1: και δεν είναι ευθύνη των συμπολιτών μας να ψάξουν, είναι ευθύνη των αρχών και είναι και η μόνη των δημοσιογράφων σε ένα βαθμό. Με προσοχή και όχι βιασύνες.
0: Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που έπεσε η μηχανή με τον Κεντέρη και τη Θάνου, που ήταν και να σηκώσει τη σημαία ο Κεντέρης την Ολυμπιακή και την εθνική μας, την ελληνική σημαία, να είναι ο αθλητής που θα έμπαινε στο στάδιο.
1: Να πω όμως τώρα.
0: Χορηγή, εγώ θυμάμαι, το είχα ζήσει, να αποσύρουν τις χορηγίες από τον Κεντέρη και τη Θάνου. Άστο αυτό το θέμα, πονάει πολύ.
1: Μας πονάει γιατί είμαι και φίλοι αθλητοί. Είμαστε και στο
0: γιατί
1: γήπεδο.
0: Γιατί είχαμε ταυτιστεί ως πολίτες μαζί τους, με την προσπάθειά τους, με τον αγώνα τους.
1: Να πω όμως ένα τωρινό ωραίο σκηνικό. Πολλοί ίσως δεν παρακολουθούν. Μια ωραία ετήσια διοργάνωση που γίνεται και έχει και ευρύτερη διεθνή σημασία είναι το Σπάρταθλον.
0: Βέβαια.
1: Που τρέχουν περίπου 240 χιλιόμετρα, νομίζω, από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, στο μνημείο του Λεωνίδα. Πολλοί αθλητές. Έγινε και φέτος, γιατί το λέω τώρα. Καταρχήν.
0: Είδε το σκυλάκι που
1: ακολουθούσε. Αυτό,
0: ναι, ωραία,
1: αρέσει,
0: αυτό,
1: βλέπω
0: ναι.
1: Τα επισημαίνει τα σωστά θέματα. Λοιπόν, το σκυλάκι αυτό λοιπόν από την περιοχή περίπου της Νεστάνης πήρε από κοντά έναν Έλληνα αθλητή, αν δεν κάνω λάθος λέγεται λογοθέτης, ο οποίος τερμάτισε και ανάμεσα στην πρώτη εξάδα, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία ότι το σκυλάκι αυτό τον ακολούθησε ως παρέα, τρέχοντας μαζί του μέχρι το μνημείο του Λεωνίδη, δηλαδή καμιά εκατοσταριά χιλιόμετρα.
0: Ξέρεις, ναι, το είδα.
1: Αυτό
0: το είδα.
1: Νομίζω είναι εντυπωσιακό για την αντοχή του σκύλου. Αλλά και την
0: και
1: ίδια
0: για την αφοσίωση,
1: την
0: του,
1: αφοσίωση
0: όμως,
1: που έδειξε στον δρομέα. Δεν είναι ότι τον πήρε για να τον γαυγίσει.
0: Να πούμε ότι ο αγώνας αυτός, μια που το αναφέρεις, αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου Αθηναίου, ο οποίος στάλθηκε στη Σπάρτη το 490 π.Χ. για να ζητήσει βοήθεια εναντίον των Περσών πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Είναι σε αναβίωση αυτής της διαδρομής του, αυτού του.
1: Τα αναφέρει, υποτίθεται, ο Ηρόδοτος αυτά, αν θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
1: Που έλεγε ότι ο Φιδιππίδης έτρεξε για να ξεσηκώσει τους Σπαρτιάτες, που τελικά δεν ανταποκρίθηκαν, να το κλείσουμε γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι άλλο σημείο, μέσα σε δύο μέρες. Και για να είμαστε και απόλυτα σωστοί, ένας Βρετανός στρατιωτικός μαζί με την παρέα του, δεν θυμάμαι τώρα, το 82, το 83.
0: Το 83
1: ξεκίνησε την ιστορία.
0: Αναβίωσε το 83, πολύ σωστά. Και είχαμε και έναν αθλητή, υπεραθλητή, τον Γκούρο, που έτρεχε για πολλά χρόνια.
1: Πολλές φορές.
0: Και κέρδιζε μέχρι μεγάλη ηλικία.
1: Και με το ρεκόρ, και ένας άλλος, νομίζω, Έλληνας Ζησιμόπουλος, μέχρι και πρόπερση νικούσε πρώτος κτλ. Τέλος πάντων, επιτυχία είναι και η συμμετοχή σε αυτά και είναι
0: πολύ
1: ωραία σκηνή που αναφέραμε. Χαίρομαι
0: αλήθεια,
1: που έχει
0: δει και
1: το παρουσιάσαμε στους ακροατές μας.
0: Επίσης, ότι έχουμε πολλά μηνύματα για το ζήτημα που αναφέραμε τις τροχιάς και των κλήσεων. Εγώ μόνο ένα σχόλιο, ότι ναι, στα 30 χιλιόμετρα πια στις αστικές περιοχές απαγορεύεται να πηγαίνουμε λίγο περισσότερο. Δεν είναι θέμα το να κάνουμε λίγο τα στραβά μάτρια κτλ. Στα 30 χιλιόμετρα είναι το όριο στις αστικές περιοχές. Κυκλοφορούν παιδιά, άνθρωποι με αναπηρία, ζωάκια στις γειτονιές. Ας προσέχουμε τα όρια. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία με κανόνες. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Από εμάς την καλημέρα μας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Ασπρόπυργο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως αντιαεροπορικών. Άμυνα. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγένεις των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το περιστατικό και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτώουν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, προσθέτει στην ανακοίνωση. Όλος καιρός κάει και η καφετέρια όπου ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριόροφους πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 άτομα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φιλαθλοί ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βαζεί ακόμα Μητσοτάκης.
21: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό, τον άτυπο διαγωνισμό Μπούρδας, στον οποίο μέχρι προσφάτως προηγούνται και ακόμα προηγούνται, αλλά πια νιώθουν την καυτή ανάσα των νεοδημοκρατών τα στελέχη της αντιπολίτευσης που ισχυριζόσαντο ότι 10 του μηνός τελειώνουν οι μισθοί, δεν έχουν να φάνε όλοι οι Έλληνες, αν θυμάστε, 10, 15, 20% τελειώνουν οι μισθοί κάθε μήνα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές καταθέσεις. Έχουμε τρομερά ψηλές καταθέσεις. Άμα μας τελειώνει ο μισθός κάθε μήνα στις 10 του μηνός και παρόλα αυτά καταφέρουμε να επιβιώνουμε, τότε πάει να πει ότι έχουμε στην άκρη μπόλικο παραδάκι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ο διαγωνισμός των αυτών, κυριαρχούσαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ως εδώ, είπαν οι νεοδημοκράτες. Και έτσι την Παρασκευή ακούσαμε τον σύντροφο Κουλκουδίνα να διαπιστώνει με τη δική του επιστημονική μέθοδο ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα με την αύξηση της τιμής των καυσίμων.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Οι δείκτες, οι πραγματικοί δείκτες, όχι τα μάτια του Κουλκουδίνα, δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν έχει πέσει δραστικά. Εντάξει. Γιατί έχει ένα δίκιο, μόνο που δεν ξέρω πώς το εννοεί. Ναι, αντέχει η οικονομία. Όπως κάποιον, άμα τον πλακώσει το ξύλο, δεν είναι υποχρεωτικό να πεθάνει. Αντέχει. Επιβιώνει, ζει. Μπορεί να τις έχει φάει, να έχει μελανιάσει, να τρέχουν τα αίματα. Αλλά να αντέχει να ζει. Δεν λες, πω, πω, μια χαρά είναι. Δεν λες, να το βλέπω με τα μάτια μου. Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι, μια χαρά. Αρτιμελέστατος. Την αρχή έκανε ο Κουλκουδίνας, τον άκουσε ο Τσιάρας, λέει όπα, όπα, ποιος είναι ο Κουλκουδίνας που θα πω κι εγώ το δικό μου.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Όταν δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά ο άνθρωπος, δεν είναι γιατρός, είναι, δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει αριθμητική. Πριν 20 χρόνια είχαμε 2006. Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή στην οποία, σύμφωνα με τη γνωστή φράση, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Και μετά πήραμε τα λουκάνικα και τα βάλαμε στον ποπό μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήταν αυτή η παιδί. Οπότε, μάλλον, ίσως και να έχει λίγο να μην η μνήμη του να τον απατά ή η αριθμητική του να μην είναι καλή. Εν πάση περιπτώσει, να το πω, επειδή ο άνθρωπος είναι γιατρός, δεν είναι επιστήμονας, ώστε να ξέρει πώς βγάζουμε τα επιστημονικά συμπεράσματα. Τα μάτια μας σε τέτοιου είδους που θέλουν μέτρηση και στατιστικά δεν είναι ο καλύτερος δείκτης, διότι με τα μάτια μου, εγώ βλέπω οι άνθρωποι που δουλεύουν φοράνε όλοι ακουστικά. Αυτό βλέπω εγώ με τα μάτια μου. Μάλλον δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Και συνέχισε ο Τσιάρας, υπουργός Γεωργίας, αν θυμάστε, έφυγε λόγω ΠΚΠ.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Είπαμε. Δηλαδή, έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάποιους μπούρδες που λένε ότι πεινάμε και υποφέρουμε και φυτοζωούμε και δεν έχει κανείς λεφτά και είμαστε όλοι πάμπτωχοι, και σε κάποιες άλλες μπούρδες σύμφωνα με τις οποίες έχουμε όλοι τόσα πολλά λεφτά που παντού υπάρχει υπερκατανάλωση. Ε, τι! Σε κάποιες άλλες μπούρδες σύμφωνα με τις οποίες

0: ψυχραιμή. Χρειάζεστε χάπια για τα νεύρα. Είχετε, πώς να το πω, μη βγαίνετε. Και αυτό είναι το πράγμα που πιάνει διάφορους πολιτικούς. Δεν έχουν πολύ μυαλό οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι. Έχει ακούσει τώρα ο Θεοχάρης τη συμμορία της μιζέριας που έχει πει ο Άδωνης. Λέει, δεν θα πάω να το επαναλάβω αυτό, το λέει κάποιος άλλος, θα πω κάτι δικό μου. Και έτσι την πατάει, γιατί το δικό του σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Γεωργιάδης. Πέντε μέρες έλειψε ρε ο άλλος. Τι πράγμα είναι αυτό. Πέντε μέρες πήγε η Αμερική και έχουν ξεζαλώσει, βγαίνουν και λένε, τι είστε εσείς ρε. Βάλτε ένα, λείπει και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης να πάρει το καμτσίκι και να αρχίσει και βγαίνει ο καλά και πετάει την παπαρ. Δηλαδή, μπράβο, όχι μπράβο, εγώ για την εκπομπή μου αρέσει. Αλλά θέλω να πω, ταυτοχρόνως ζω και σε αυτή τη χώρα. Και λίγο με ανησυχεί το ότι έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό ανοησίας στον οποίο παλεύουν κεφάλι με κεφάλι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προσπαθεί να δικαιολογήσει τους ανόητους της κυβέρνησης.
1: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
2: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
1: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Να εξηγήσω ότι την ανοησία δεν την αντιπαλεύεις με ανοησία. Γιατί τότε δεν είναι ότι κυριαρχεί η ευφυΐα, κυριαρχεί η ανοησία. Δηλαδή, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, ξαναλέμε, δεν είναι υποχρεωτικός και τα πρώτα μυαλά. Όταν κάποιος λέει μια ανοησία, εσύ του λες ανοησίες γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Δεν πας να πεις εσύ την αντίθετη ανοησία και να δούμε ποιανού η ανοησία είναι πιο μεγάλη. Απ' την άλλη, γιατί όχι, με τι θα γελάμε εμείς.

0: Το αλληγορικό σαΐνι λέει: ο δείκτης πάντως των καυσίμων του ρεζερβουά μου έχει πέσει αισθητά. Τα σαΐνια της πολιτικής κοινής σας λένε ό,τι θέλουν. Αλληγορικό σαΐνι, μιλάμε, είμαι οι άνθρωποι είναι ανόητοι. Είναι διαφορετικό να πεις ναι, είναι δύσκολα, γίνονται πόλεμοι, δεν μπορεί να μην είναι δύσκολα. Δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι. Άλλοι, κάποιοι δεν δυσκολεύονται προφανώς καθόλου και τους είναι μία ή άλλη και χαίστηκαν να δίνουν 50 ή 80 ευρώ το γέμισμα ή ξέρω εγώ πώς είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται. Τι να κάνουμε, στην ακρίβεια ζορίζει. Δεν είναι να λες τι ωραία, τι καλά που έχουμε ακρίβεια ή δεν με νοιάζει, ας πάει όσο θέλει η βενζίνη. Πρέπει να είσαι ανόητος, να είσαι πολιτικός και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ανοησία να το λες αυτό το πράγμα. Δεν κερδίζεις τίποτα και μόνο να χάσεις έχεις. Και γενικώς είναι ανοησία ως πολιτικός πια, δηλαδή ως άνθρωπος πρέπει να πάρει αποφάσεις, να δώσει λύσεις σε προβλήματα ή να προτείνει λύσεις, να βγάζει συμπεράσματα από το τι βλέπεις εσύ στη βόλτα σου. Δηλαδή, λογικά, ένας κάτοικος βορείων προαστίων της Φιλοθέης θα λέει: οι άνθρωποι ζουν σε μονοκατοικίες οι περισσότεροι. Δε, τι είναι αυτό που μου λέτε, διαμερίσματα? Δεν ξέρω, οι περισσότεροι ζουν σε μονοκατοικίες, δεν είναι? Και κάπου εκεί εμφανίζεται και ο σύντροφος Νίκος, ο οποίος καταγγέλει, παιδιά, την αλαζονία των υπόλοιπων.
1: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τις ιστορίες.
0: Σιγά μισκή, τέλος πάντων, να πω τώρα στον Ανδρουλάκη για να δείτε. Αυτό είναι το δράμα μας, παιδιά. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τους είχα πάρει φαλάκι την κυβέρνηση, αν υπήρχε στοιχειωδώς σοβαρή, να μην ήταν κλόουν δηλαδή. Το Μητσοτάκης η χάος, όχι μόνο δεν το έχουν πει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης, πολύ έξυπνα, είπε: δεν υπάρχει κανένα Μητσοτάκης η χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας και ούτω καθεξής. Τώρα, αν ο Ανδρουλάκης ταυτίζει τον εαυτό του με το χάος, είναι άλλη περίπτωση. Μπορεί. Οπότε κρατάμε αυτή την πισινή. Μητσοτάκης η Ερντογάν δεν το είπαν ακριβώς. Έτσι είπε ο Φλωρίδης, ότι αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση θα μπουκάρουνε, θα προσπαθήσουν όπως το κάνανε. Που το κάνανε όντως από τον Εύρο, χρησιμοποιώντας λαθρομετανάστες. Και η αλαζονία του Αλέξη, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, ήταν το ή εμείς ή κανείς. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν καταγγέλει ο Ανδρουλάκης ως αλλαγή.

0: Αμαζονία. Για να ακούσουμε το σύντροφο Τσουκαλά. Λίγες μόνο μέρες. Α, το Τσίπρας ή εμείς ή αυτοί να ακούσουμε πρώτα, ναι.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ωραία. Ή κανείς.
0: Λοιπόν, ή εμείς, με κοκοράκι δεν το πιστεύει και αυτός, ή κανείς, αλαζονικό, ναι. Αλλά να το καταγγέλει αυτό το Πασόκ, πάει πάρα πολύ. Διότι το Πασόκ ήταν που λίγες μέρες πριν πει αυτό ο Αλέξης μας, είπε...
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλο, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
4: με το Πασόκ.
0: Ή εμείς οι κανείς πάλι έλεγαν και οι Πασόκοι που κατηγορούν για λαζονία τον πρόεδρο που είπε και αυτός ότι έλεγαν και οι Πασόκοι. Ρε εσείς ηχογραφούνται όλα, ό,τι λέτε μένει. Μη το κάνετε αυτό ή μάλλον συνεχίστε να το κάνετε. Εγώ τώρα είμαι διχασμένος γιατί η καλή μου η καρδιά με κάνει να θέλω να τους προστατεύσω λίγο από την ανοησία τους. Απ' την άλλη λέω γιατί, το καλύτερο για την εκπομπή. Να μην έχουν καμία αίσθηση του τι έχουν πει 5 μέρες πριν.

Πασαδάκος ο Μερακλής έβλεπα σύντροφε Μάνο τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα της Καριστιανού οριακά μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Τώρα μέχρι τις εκλογές δεν μπαίνει ούτε με σφαίρες. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ψάχνει για αεροπορικά. Όχι, όχι, να μην φύγει, να μην φύγει η Μαρία η Καριστιανού, η κβαντική ιατρός μας. Θα είναι τεράστιο πλήγμα όχι μόνο στην ιατρική επιστήμη, αλλά και ειδικότερα στην κβαντική ιατρική. Πώς θα κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται προς την κβαντική ιατρική αν φύγει η Μαρία η Καριστιανού. Να το σκεφτούμε γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος Τσιάρας, Θεοχάρης, περιμένω με αγωνία και άλλους χρήσιμους πρώην υπουργούς να κάνουν δηλώσεις. Αυγενάκη, Οικονόμου, Μηταράκη. Ποιος δεν το περιμένει, Αλέξανδρε.

0: αραχτός ο Τσιάρας δεν ήταν που μιλούσε από τον Εύρο και νόμιζε ότι ήταν εκτός Ελλάδας. Δεν το θυμάμαι αυτό, αραχτέ. Θύμισε μου το απόσπασμα να το ψάξω. Όχι ότι δεν τον έχω ικανό. Τα μάτια μου με καίνε γιατί σε μανεκένε είναι ο φίλος ή η φίλη ή το φίλο, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι πράμα. Μάνο, εσύ ως κομμουνιστής ηγέτης πώς και δεν έχεις απαγορεύσει ακόμα την προβολή του Κόκορα? Αν δεν τον έχεις δει, τρέξε, κινδυνεύεις. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, ξέρεις κάτι? Ξέρεις κάτι για Κόκορα? Υπάρχει ταινία Κόκορα? Τι είναι ταινία? Η Κότα. Υπάρχει ταινία Η Κότα? Ναι. Εντάξει, όταν θα βγει σε πλατφόρμα θα την δούμε. Όχι, εντάξει, μπορεί να τη δούμε και στο σινεμά. Άμα είναι τόσο καλή, να πάμε στο σινεμά να την δούμε. Και ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, άκουσα ξανά τον Νικόλα να λέει για πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αν ο Μητσοτάκης είχε χιούμορ, θα πρότεινε στον Νικόλα να φέρει για ψήφιση τροπολογία για ξερό μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, όπως παλιά. Έτσι, όταν θα είναι πρώτος με μία ψήφο, θα είναι αυτοδύναμος ο Νικόλας. Πραγματικά, μια καλή ιδέα. Αν ακούνε στο Πασόκα, θα είναι πρώτοι με μία ψήφο. Και με μισή να είναι, τι τους νοιάζει. Ζητήστε, τι 50, με 100, 100 έδρες ο πρώτος. Φαντάζομαι να φοβούνται τίποτα οι σύντροφοι του Πασόκ. Διάλειμμα.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Δηλαδή, δεν είναι μιζέρια, δεν είναι κακομοίριδες του 70%, του 70%.
1: Αυτό μας
2: λέτε. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όλοι είναι κατεστραμμένοι στην
2: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent πλησίαζε τα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3,5%. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη στον δεύτερο όροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, κάτι που δεν υπάρχει. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν γίνεται από το Υπουργείο αλλά από τους ιατρικούς συλλόγους. Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το περιστατικό και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, προσθέτει η ανακοίνωση. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία τα ξημερώματα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Μαριζέτα μας. Η Μαριζέτα μας, με ρωτάει ο Παναγιώτης, ποια είναι αυτή το στέλεχος του Αλέξη μας που στο site, το site της έχει μείνει στο Παζόκ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν ξέρω, για να το έχει διορθώσει, για να βάλουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr. Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πατάμε. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μαριζέτα.gr. Πασόκ. Υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Κίνημα αλλαγής. Μπράβο. Δεν το έχει αλλάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τα ίδια πράγματα λέμε με τον Νίκο. Εμείς είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Αυτοί είναι λίγο πιο extreme, πιο εξτρεμιστές, πιο αριστεροί του Πασόκ. Αλλά άστο εκεί πέρα να υπάρχει Πασόκ. Μην τρέω, αλλάζω πέρα δόθε τα site μου. Η συμβουλή μου είναι να κρατήσει αυτό και να φτιάξει κι άλλο ένα .com, να είναι marzetta.com, να είναι Ελλάς. Και έτσι, αναλόγως ποιο να παραπέμπει, ανάλογα με το σε ποιο κόμμα βρίσκεται. Τέλος πάντων, να συμπαρασταθώ στη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι ακούσαμε εξέδωσε ανακοίνωση για την επίθεση στο γραφείο του Λοβέρδου. Όταν θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα τελειώσουν αυτά. Δεν τρέπεστε να είστε κυβέρνηση και να βγάλετε ανακοίνωση όταν κάνουν κάποιοι επιθέσεις, αντί να βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια και να πείτε ζητάμε συγγνώμη που τους αφήνουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εναντίον ποιου ακριβώς είναι η ανακοίνωση? Εναντίον αυτών που η κυβέρνηση τους επιτρέπει να δρουν όπως δρουν? Δεν καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, γιατί όχι? Λέγεται αυτοδιαχείριση. Και τους αφήνεις και διαμαρτύρεσαι. Είναι, εγώ δεν έχω καθαρίσει, δεν έχω σουγκαρίσει, είναι χάλια το μπάνιο μέσα. Πάω μετά από 5 λεπτά. Πω, πώς είναι το μπάνιο έτσι? Εσύ δεν έκανες μπάνιο, σουγκάρισες? Δεν, άλλο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα λέμε πώς είναι. Κάπως έτσι θα σκέφτονται και στη Νέα Δημοκρατία. Ασχέτως αν φταίμε εμείς, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, διάβασα υπόθεση ταινίας Κόκορα. Δεν θυμάμαι ποιος μου στείλε το. Και θέλω να τη δω. Είναι από τις πιο ωραίες. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η ταινία τελικά, αλλά ως story είναι επιτέλους αυτό που λες. Επιτέλους, ρε παιδί μου, μια ιστορία που με ψήνει να παρακολουθήσω, να δω τι έκανε ο σεναριογράφος με αυτό το πράγμα, πώς το σκέφτηκε. Εντάχει να πω ότι διάβασα, είναι ένας τύπος που είναι θυρωρός στο Δήμο της Αθήνας, μικρός, δηλαδή οικονομικά, και το παιδί του για κάποιο λόγο, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς δικαιολογείται μέσα στο σενάριο, κληρώνεται να φοιτήσει σε ένα πολύ grand ιδιωτικό σχολείο, αλλά πρέπει να μαζέψει κάποια λεφτά για να γίνει αυτό. Και αρχίζει και ψάχνει να βρει τα λεφτά για να μπορέσει το παιδί του να πάει στο grand το ιδιωτικό σχολείο. Ωραία ιδέα. Οπότε ψήνομαι πολύ να δω τον Κόκορα. Επίσης, για να δείτε πόσο δούλεψα, παιδιά, εγώ δηλαδή πόσο δούλεψα και ο Παναγιώτης, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Την ώρα του δελτίου, εμείς δουλεύαμε, δεν καθόμασταν. Βρήκαμε και το Τζιάρα.
1: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής, που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για έναν νομό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο
0: μέχρι και εκτός Ελλάδας πάει, παιδιά. Ο Τσιάρας μέχρι και στον Εύρο εκτός Ελλάδας βρέθηκε για να βοηθήσει. Τέτοια ψυχάρα είναι.

ο Χρήστος, καταγγέλλω τον εκφωνητή της παρούσας εκπομπής που μετά από τόσα χρόνια δεν έχει βάλει φου στο σφουγγάρισμα. Είναι σουγκάρισμα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε συνεπείς στην ανοησία μας. Δεν υποχωρούμε. Σουγκάρισμα. Όπως είναι και όταν. Δεν είναι όταν. Είναι όταν. Εννοείται ότι θα γίνω κομμουνιστής ηγέτης, θα αλλάξουν τα λεξικά και θα διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν τα λεξικά. Δηλαδή, προχωράμε στην... είπα σφουγγάρισα. Ο Τζίσου Κασέλ μου λέει το αντίθετο. Ότι είπα σφουγγάρισα και όχι σουγκάρισα. Αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, κάνω και λάθη.

0: Ο Χρήστος Πιλαρέ, τι θα γίνει, το αμάξι δεν θέλει λάστιχα, τα βουλαρινάκια δεν χρειάζονται γαλλικά και πιάνο και λέγκο. Πότε θα κάνεις αρπαχτή πάλι? Πρώτα απ' όλα λέγκο χρειάζονται οι γονείς τους. Να ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητες, να τις βάλουμε σωστά. Δεύτερον, τώρα κάνουν τηλεόραση. Δηλαδή, δεν προκάμω. Θα δούμε. Εξαρτάται από το ύψος των αναγκών, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε την κανονική ροή της εκπομπής. Θα θυμάστε, το ακούγαμε συνεχώς, ότι ο Γεωργιάδης είχε πει...
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Ωραία θα ήταν τώρα που το σκέφτομαι. Δεν θα είχε μεγάλη διαφορά, φοβούμαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ρώτησε, γελώντας τέτοιο, ζήτησε συγγνώμη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τι ήταν να τα ακούσει, παιδιά, η Ακρίτα αυτό, η συντρόφισσα Έλενα. Η κόκκινη Έλενα, όπως είναι γνωστή εκεί στη Φιλοθέη. Τι ήταν να τα ακούσει, ζητάει παρέμβαση των θεσμών.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να. Παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Τελειώνουμε με αυτό. Έχουμε τον καθένα να λέει ό,τι θέλει ελεύθερα στα κανάλια, για όνομα του Θεού. Που θα τον κόψουμε να μην βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, να μην βγαίνει. Να το, θεσμικά η ΕΣΥΑ να παρέμβει και να ζητήσει από τα μέλη της να μην τον βγάλουν. Λογοκρισία θα πει κάποιος, κάποιοι εξεπλάγησαν. Λέει, είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα? Δεν σας καταλαβαίνω, παιδιά. Η Έλενα η Ακρίτα, η σπουδαία σεναριογράφος από την όπερας, δεν έχει ποτέ δείξει ότι δεν είναι πιστή στις αξίες και τα οράματα της αριστεράς. Αριστερή δηλώνει η γυναίκα και πολύ μάλιστα. Και ποτέ δεν έχει κάνει κάτι που να πει, α, δεν είναι και τόσο αριστερή. Άρα λογικό είναι να μην θέλει να μιλάνε οι πολιτικοί της αντίπαλοι και αυτό να γίνεται θεσμικός. Όχι όποιος. Να υπάρχει εντολή κανονικά. Και θέλω να πω. Και επειδή είναι αριστερή. Δεν είναι και λογοκρισία.
2: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Η οποία κινδυνεύει από το Γεωργιάδη, η αξιοπρέπειά τους επαγγελματική των δημοσιογράφων. Ενώ δεν ξέρω τώρα πώς μιλάει ο δημοσιογράφος, γιατί είναι και σεναριογράφος από την όπερα και τηλεπαρουσιαστής. Δεν ξέρουμε τι απ' όλα. Υποθέτω με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, όσο πιο πολλές έχεις τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται να μπορεί να μιλάει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει και μάλιστα πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν εμάς.
2: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Όχι, κυρία Έλενα, τι να σας χάσουμε. Όλο αυτό με αφορμή τους μπάφους, αλλά αφορμή έτσι όχι αιτία, είναι άλλα τα πράγματα ίσως που ενοχλούν και υπάρχει κάτι που δεν ξέρω, δεν ενοχλεί, που είπε ο Γεωργιάδης εννοώ, δεν το ακούσανε οι σύντροφοι, το έχει πει εδώ και μέρες. Δεν έχω δει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε, ενώ αν η δημοσιογραφία ήταν κανονική, το πρώτο θέμα θα ήταν αυτό. Αυτό που είπε, η καταγγελία που κάνει ο Υπουργός Υγείας για τον Αλέξη Τσίπρα. Μούγκα σε ενημερωτικές εκπομπές, αλλά μούγκα και από την Ελλάδα. Την Ελλάδα του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οι Βενεζουελάνοι στείλανε λεφτά στο Τσίπρα, βαλίτσες με λεφτά. Είναι αλήθεια? Πού να ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια, τι είμαι, στις βαλίτσες του Αλέξη ή στο ταχυδρομείο του ή στο γραφείο του? Αλλά βγαίνει και το λέει ο Υπουργός Υγείας. Είναι σοβαρό να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει έναν πρώην Πρωθυπουργό ερχόσαν το βαλίτσες με λεφτά? Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα σε κουβέντα. Και ο ίδιος ο Αλέξης μας που κατηγορείται για κάτι πάρα πολύ βαρύ, δεν έχω δει καμία έτσι πρεμούρα να πούνε τι είναι αυτά που λέει, πάμε στα δικαστήρια να τα πεις. Κάπως είναι, δηλαδή θέλω να πω. Μπορεί απ' την άλλη όμως ο Αλέξης με είναι μεγάλη ψυχή και να το αφήνεις. Ας τους να λένε, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Για τέτοιο καλό άνθρωπο μιλάμε.
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Εγώ. Σοβαρότατα τα λέω, σοβαρότατα. Γλιτώνεται κύριε Υπουργέ από την καλή διάθεση του κυρίου Αλέξη μας, του συντρόφου Αλέξη. Άκουλε, άλλος να είχες πει, του στέλνανε βαλίτσες με λεφτά από τη Βενεζουέλα, δεν σε είχε πάει στα δικαστήρια, δεν μπορεί. Ο Αλέξης όμως καλός άνθρωπος, είναι αυτό, καλός. Τέλος πάντων, μπράβο, συγκινούμε και λίγο και ζητώ συγγνώμη για τη συγκίνησή μου.

Μακιαβέλη εντωμεταξύ φαίνεται ότι ο Άδωνης δεν ξέρει καλά, γιατί λέει πήρατε μπάφο και όχι κάνατε μπάφο. Όντως, δεν το έχουμε πολύ καλό στην. Πώς το λέμε, δεν τα μιλάμε πολύ καλά τα μαστούρικα.

0: Ο μικρός Νικόλας στο site της Καριστιανού, εκτός από τα κβαντικά, μιλάει και για ομοιοπαθητική ιατρική, άλλη μόνο. Και πουλάει ένα ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών. Τι έχει μέσα αυτό, νερό και ζάχαρη και βότανα? Και ολιστικός Κροάτης, μάλλον πώς θα γίνει, ακροατής, γιατί είναι ολιστικός ακροατής, όχι κβαντικός όμως δυστυχώς, πώς θα γίνει να ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι και με τους συμβούλους διατροφής, συμβούλους ψυχικής υγείας, πολλοί από αυτούς ειδικεύονται στον υπνοτισμό, βιοπαθολόγους και άλλους που ανάγουν τη χορήγηση τεστοστερώνης, δεν ξέρω παιδιά τι να αρχίσει, με βάζετε σε κόλπα που δεν ξέρω. Γενικά να έχετε στο νου σας κάτι για να καταλάβετε πόσο βλαμμένη είναι η χώρα, και όχι μόνο η χώρα, γιατί αυτό που θα περιγράψω τώρα συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σε όλη τη Δύση, μπορεί και στην Ανατολή, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Αν εγώ πλαστογραφήσω έναν πίνακα, πλαστογραφήσω, είχα την ικανότητα για ένα παλιό και 300 ετών, έτσι, πολύ, και πάω και τον πουλήσω σε κάποιο κορόιδο και με καταλάβουν, θα με βάλουν φυλακή. Αν εγώ πλαστογραφήσω θεραπεία, αν δηλαδή πουλήσω για θεραπεία ένα ποτηράκι νερό, ένα ζαχαρούχο χάπι, βιοαναδράσεις, υπνοτισμούς, προηγούμενες ζωές και τέτοια, και τα πουλήσω όλα αυτά για θεραπεία, τα πουλήσω ως γιατρός κιόλας, τα πουλήσω για θεραπεία, δεν θα πάθω απολύτως τίποτα. Και στην περίπτωση του πλαστογράφου, θα τσούξει λίγο το πορτοφόλι του πλουσίου που αγόρασε τον πλαστό πίνακα. Δεν είναι και τρομερό, δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι και τρομερό. Στην περίπτωση του πλαστογράφου υγείας, αυτού που πλαστογραφεί θεραπείες, μπορεί να κινδυνεύσει ζωές. Παρόλα αυτά, ο πρώτος τιμωρείται, ο δεύτερος δεν τιμωρείται. Τρέχα γύρευε. Ίσως να φταίει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πλαστογράφοι στη Βουλή σε αντίθεση με γιατρούς. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Εδώ και εγώ, στο κέντρο της Αθήνας θα σας πάω. Οι μόνοι δρόμοι που έχουν ουσιαστική κίνηση, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας είναι η Σταδίου, πρώτη τη τάξη, δεύτερες οι δύο βασίλισσες, Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και λιγάκι η κάθοδος της Σαρδιτού. Προσέξτε όμως την Πατησίων, η οποία στο ύψος της πλατείας Αμερικής και μέχρι την Αγίου Μελετίου από το πρωί έχει θεματάκια, δεν ξέρω κάτι για έργα ή κάτι παρεμφερές, τέλος πάντων, και το καλό νέο, έφτιαξε σχεδόν ο Σκαραμαγκάς που είχε πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Φύλανα Νομπαϊόνικ. Η τεχνολογία Fila Nanobionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nanobionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Η Τζοάννα στο σποτ που αφορά τους λαθρομετανάστες πρόσεξε ότι αυτοί που μιλούν αγγλικά και εκφράζουν την επιθυμία να φύγουν είναι συμπτωματικά αρκετά λευκότεροι. Τι, αυτοί που τσακώνονται είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν τέτοια εικόνα. Δεν έχουν καμία σχέση. Και το θέμα τα είπαμε για το σποτ αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ο μοναδικός του σκοπός είναι να κυκλοφορήσει χρήμα, οπότε στηρίζω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, παιδιά. Στο κάποιος μου έστειλε, α, τώρα το χάσα γιατί είναι πάρα πολλά, κάτι, Κάσορ Τρας ο Κασελάκης παίζει ή τον πουλάνε? Τι, αν μπορείτε στείλτε μου, γιατί είδα Κασελάκης, είδα Κάς και Τρας, Κάσι Τρας, αλλά δεν κατάλαβα τι γίνεται. Τον έχουν πάει και εκεί και το ρωτάνε αν είναι Κάσι Τρας, αν δηλαδή αξίζει, είναι σήμερα στο πρώτο επεισόδιο. Στέφανος Κασελάκης, εντάξει, ο άνθρωπος, αφού με την πολιτική δεν τα πάμε πολύ καλά, ας κάνουμε μια άλλη, πολύ, εγώ είμαι μαζί του. Καλό είναι να αλλάζεις καριέρα, δεν έχει και τεράστια διαφορά οι δυο του καριέρες. Λοιπόν, ελεύθεροι εγκληματίες συνεχίζουμε, νομικός μας πολιτισμός. Πέσανε κάτι πυροβολισμοί σε μια καφετέρια, πέρασαν κάποιοι και αρχίσαν και γάζωναν. Τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.
0: Και θα μπει και φυλακή για πολύ καιρό, γιατί ήταν σε φυτεία και πυροβολούσε. Μιλάμε του σκληρός κακοποιός, όχι μου τύχε και έκανα ένα deal και ένα ταλαβέρι, δεν είχα λεφτά και μου δώσα να μεταφέρω κάτι, με πιστόλια και τέτοια. Οπότε το 18 τον συλλάβανε, θα βγει και ου...
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικρό ποσότητα ναρκωτικών.
0: Αλλά φεύγει ελεύθερος, γιατί τώρα να εντυπωστεί με μικροποσότητα ναρκωτικών κάποιος που είχε πυροβολήσει αστυνομικούς και τον είχαν πιάσει σε φυτεία και τέτοιος, ή γιατί έγινε να πούμε. Ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε, αυτό έγινε. Γιατί οι διάφοροι πονόψυχοι φιλοεγκληματίες λένε και ακούγεται λογικό. Μα ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος, να έχει κάνει αυτό, να αυτό, να αλλάξει, δεν λέω, ναι. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν μια προτεραιότητα που δεν έχουν κάνει λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα στην κοινωνία αυτός που έχει κάνει το λάθος. Πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει τα λάθη και μετά να δούμε τι θα κάνουν με αυτούς που έχουν κάνει λάθη. Αν και εδώ μιλάμε, λάθη φαίνονται επαναλαμβανόμενα, αλλά θέλω να πω. Και πόσο κωμικό, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που είναι να πηγαίνεις. Οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν, όπως έχουμε μάθει από παλαιότερα ρεπορτάζ, αλλά και πάλι να πηγαίνεις, λέει, μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Πω, πω, περιορισμός. Τις υπόλοιπες ώρες μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Να εμπόριο ναρκωτικών, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Αλλά μια φορά το μήνα θα περνάς να πιείς ένα καφέ. Πω, πω, σκληρός περιοριστικός όρος. Ρε, μην τους αφήσετε τους και λίγο τους ανθρώπους να αναζάνουνε. Και με αυτή την έκκληση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα λέμε πάλι αύριο, το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι. Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
14: di qualità.
15: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Brent είχε φτάσει τα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3,4%. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες της Ευρώπης για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκληση της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στο Κίεβο. Νέα ένταση στο μεταξύ στη ρητορική της Μόσχας καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γερά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε μέσω συνέντευξης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κύριος Γεραπετρίτης παράλληλα έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα και σημείωσε ότι οι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους ιατρικούς λόγους. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Σύμφωνα με τον πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς όπως είπε, υπήρχαν 9 επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάστου Μαρούση και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο του και τονίζει ότι στη Νέα Δημοκρατία, η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία, μέσω ανακοίνωσης, είχε καταδικάσει τον βανδαλισμό του γραφείου του κ. Λοβέρδου, καλώντας όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής στα ξημερώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η εφημερίδα Bild, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν τα αποφύγατε τα κλισέ, κύριε.
1: Όχι, δεν τα αποφύγατε τα κλισέ. 95.000 άνθρωποι πήγαν. Να μην το παίξει.
0: Όλοι παίζουν, ρε παιδί μου, βύση. Από το Σάββατο το βράδυ.
1: Με πήρε ένα φίλο παλιό και μου λέει ύστερα από αυτό λέει στην αυλία. Ανήκομενη στην Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση. Σωστό. Ωραία, καλή ατάκα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμούλη. Εγώ προτίμησα να δω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Παρομοίως.
0: Ναι. Η κόρη μου με τη γυναίκα μου πήγαν και γύρισαν ενθουσιασμένες. Η αλήθεια είναι. Όπως και πολλοί άλλοι φίλοι που πήγαν.
2: Όλος ο κόσμος που πήγε εκεί πέρασε πάρα πολύ όμορφα γιατί άκουσε τη Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση.
2: Για όσους. Σε όσους αρέσει η Άννα Βύση, έχει πει τα πάντα. Είναι 50 χρόνια
0: αλλά τα καινούργια τραγούδια λέει ότι δεν τα ξέρει.
1: Αυτό το ξέρω το τραγούδι.
0: Αυτό το
2: αλλά αυτό δεν είναι καινούργιο.
1: Δεν μου λένε τίποτα, ρε παιδί.
0: Δεν τα ξέρει.
2: Να σου βάλουμε και ένα καινούργιο.
0: Δεν ξέρει τα καινούργια τη Βύση. Δεν ξέρει αυτού του καινούργιου που παίζουν στην εθνική.
2: Ελλάδο.
1: Ήμουνα στο πλοίο, γύρναγα από την Αμοργό. Ναι. Είδα όλο το μάτς, γιατί είχα και μπροστά μου μια τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τι έβλεπε κάποιου μπλε να βάζουν γκολ.
1: Τρίβει, όλη η Γερμανία τρίβει τα μάτια τη σήμερα.
0: Να πούμε τώρα για του Γερμανού, γιατί τα έχω από το πρωί, έχω τα νεύρα. Για να ακούσουμε λίγο την περιγραφή του φανταστικού γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι το παιδί κατάγεται από την Αρκαδία, για να μην τα λέμε και αυτά, από το Κορακουβούνι ορμόμενο και παίζει τώρα στην Αστέρα Τρίπολη. Από εκεί τον είχε αγοράσει και ο Παναθηναϊκός.
2: Και επέστρεψε στην Αστέρα
0: Τρίπολη. Λοιπόν, για να ακούσουμε την περιγραφή.
3: Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης και φεύγουν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μαργυρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλη που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλης γκολ!
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Κουρμπέλης γκολ.
0: Δεν του είχε και το
1: Καρέτσας. Ανάσκελα ο Κλοπ.
0: Ανάσκελα ο Κλοπ. Και βγήκανε σήμερα οι της Bild.
2: Ναι.
1: Κόμπλεξη γη είναι.
0: Πέστα, για να μην τα λέω μόνο εγώ, δηλαδή. Και ο ποδοσφαιρικός νάνος λέει σταμάτησε την αυτή του Κλοπ.
2: Γιατί ήταν η πρώτη του εμφάνιση του Κλοπ, έτσι που τον ζητήσαν οι Γερμανοί να έρθει να αναμορφώσει την ομάδα κτλ.
0: Εμείς στην τηλεόραση βγήκαμε και είπαμε πως το ξύβι.
2: Ναι, πως το έσχ.
1: Βέβαια την Κυριακή έχουμε επανάληψη, έτσι.
2: Εδώ τώρα, ναι. Όμως, εδώ.
1: Ναι, ναι. Πρέπει με κάτι να γίνει εκεί πέρα.
0: Έσιγκ.
1: Να κοιμηθεί ο Θεός. Πρέπει πάλι
0: γιατί να κοιμηθεί.
2: Γιατί να κοιμηθεί. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Τώρα... Η Τούμπα δεν είπαμε ότι παίζουν.
0: Ναι, έτσι μου πέτρε.
2: Λοιπόν, η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Η Εθνική παίζει μια χαραμπαλά.
1: Φοβερή μπάλα.
2: Πεφταράδες έχει.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά και αυτοί θα τα δώσουν όλα. Δεν μπορεί να
0: μπορώ να σα πω κάτι για να μην είμαστε
2: κρυφοί. Μεσολαβεί το παιχνίδι τη Πέμπτη με τον Ολλανδία.
0: Δεν θέλω να είστε κρυφοί. Λίγο ήρεμα. Φοβερή μπάλα δεν παίξαμε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό.
2: Ναι, αλλά στη Γερμανία απέναντι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μην. Ήρεμα. Κάναμε αυτό που έπρεπε και μπράβο τους.
2: Μάλιστα. Γιατί προηγήθηκε για το παιχνίδι με τους Σέρβους.
0: Είναι αμαρτία από το Θεό αυτή η φουρνιά του ποδοσφαίρου
2: ναι.
0: Να μην κάνει κάτι. Δηλαδή έχει. Έτσι. Και ο Κλοπ αυτά έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Είναι τρομερό το ταλέντο.
2: Και είναι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μια ομάδα.
1: Και στο Ευρώ. Παίζαμε άμυνα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά γινόταν μια τεράστια
0: μπουκα. Τα μπουκα. Κάμερα τον κόλ το πήραμε. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Μπράβο και στον Sky εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το Super Cup. Μπράβο στον Sky που είχε άρτιες μεταδόσεις. Η αλήθεια είναι επειδή εγώ τα παρακολούθησα. Ως μπασκετικός. Η επένδυση που γίνεται στον μπάσκετ είναι μεγάλη και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων και από τον Sky. Γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση από τον Sky στο μπάσκετ και μπράβο μας. Για μένα δηλαδή που είμαι. Εγώ τρελαίνομαι για τον μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο με τη διαιτησία πρέπει να τα. Αυτό. Ήταν φανταστικός Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Ο Μοντέρο είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζονται αυτά τα σφυρίγματα τα περίεργα.
2: Τα φάλτσα
0: τίποτα
2: λοιπόν.
0: Άλλο.
2: Τα φάλτσα, ειδικά αυτά. Αν είναι πολλά.
0: Και σταματάμε την κρίνια εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να γκρινιάξουμε αρκετά.
1: Τι άλλο, τι άλλο γκρινιάξουμε.
2: Τι άλλο, ζημά μα αφήσει με τι κυκλοφορεί.
1: Κάτσε. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλά κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0-170-174. Α, και βέβαια αυτό Viber. 698-123-1003. Viber. Γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες,
2: ό,τι θέλετε και
1: βίντεο.
2: Και. Λοιπόν, για πες τώρα πώς κυκλοφορείς. Γιατί υπήρξαν δηλώσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι άμα δεν έχεις το δεκάρικο να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Και υπήρχε και δήλωση πρώην υπουργού.
1: Τα έχουν χάσει. Τα έχουν χάσει, ρε παιδί μου. Τελείως τα έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και ο άλλος λέει που λέει. Εμείς θα είμαστε με τους νοικοκύριδες, οι άλλοι είναι με κακομύριδες.
2: Ναι, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη. Μεσολαβεί και μια δήλωση του κυρίου Τσιάρα που λέει: εγώ πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα και τέτοια κίνηση στην Εθνική 20 χρόνια έχω να δω. Πάει ο κόσμος, δηλαδή κυκλοφορεί.
1: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι όλοι πάρα πολύ πλούσιοι. Μόνο όμως το 25% από τους πλούσιους αυτούς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε.
2: Οι άλλοι τι ψηφίζουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Επίσης, εγώ
0: θα παραδεχόμουν τους βουλευτές και τους υπουργούς και όλους αυτούς αν βγαίναν και λέγανε δεν υπάρχει καμία ανάγκη μέτρων.
2: Α, το αφήσουμε έτσι, όπως να είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν λες, όταν για να πεις ότι καλά τα κάνουμε τα πράγματα, λες ο κύριος Κουλκουδίνας,
2: Κουλκουδίνας
0: είναι βουλευτής Πιερίας.
1: Ποιος είναι ο Κουλκουδίνας?
0: Είναι αυτός που είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ, ρε παιδί μου.
2: Πάρα τα μέσα μεταφοράς. Τα μέσα μεταφοράς.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο στο, σε ένα κομμάτι του κοινού. Λέει, ο κύριος Κουλκουδίνας κατάγεται από την Πιερία.
1: Ναι.
0: Στην Πιερία.
1: Μπορεί να έχουν μέσα μαζικής μέτρου.
0: Δεν έχουν τραμ, μετρό, τρόλεϊ κτλ. Να
2: τρένο.
0: Του πω. Δηλαδή στα χωριά πρέπει να πάνε με το αυτοκίνητο. Καλημέρα κύριε Κουλκουδίνα, να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Ναι. Πρέπει να έρθει και εδώ, να κυκλοφορήσει λίγο εδώ με το λεωφορείο.
2: Για εδώ το είπε.
0: Για εδώ το είπε.
2: Για τη Συγκρού το είπε, ναι.
0: Δηλαδή, επίσης μετά λένε την ΠΥΠ. Ναι. Αυτό είναι που τρελαίνομαι εγώ. Ναι. Λένε την ΠΥΠ, μετά λένε έγινε κοπτοραπτική.
1: Όποτε είπα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίταξε, κοπτοραπτική δεν είναι σε κανένα σε όλα τα σημεία, διότι έχει υποθεί. Επίσης, αν πριν πει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει το εισόδημα, ναι, εντάξει, το προσπαθεί αυτό. Απ' την άλλη όμως η φράση ως φράση είναι ένα σε όλα τα σημεία διότι έχει υποθεί. Επίσης αν πριν

0: βουλευτικό αυτοκίνητο και του πληρώνουν και τα εισιτήρια για να πάει. Και καλά
1: έτσι
0: κάνει το ελληνικό κράτος.
1: Έτσι είναι κανόνες.
0: Και καλά κάνουν.
2: Να είναι, ναι. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το να προκαλείς τον άλλον που λες εσύ.
1: Να έχεις σοφροσύνη και να μην προκαλείς τον κόσμο.
0: Πώς το λέμε και αυτό. Να στρίβεις. Δηλαδή στρίψε. Κατάλαβε.
2: Επίση το γεγονό ότι έχουν κίνηση κεντρική δρόμη τη Αθήνα, το γεγονό ότι έχει κίνηση ο Κυφσός. Ο Κυφσός έχει κίνηση 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μαγαζιά. Το λέμε πολλέ φορέ. Με 200.000 άνθρωποι κλείνουν όλα τα μαγαζιά τη Αθήνα.
2: Όλα. Και την εστίαση και τα εμπορικά.
1: Όλα τα μαγαζιά κλείνουν με 200.000
0: άνθρωποι. Συν του τουρίστε.
1: Ναι, πάνε του τουρίστε. Εγώ ήμουν στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία,
1: ήταν γεμάτη η Αμοργός με τουρίστες. Δεν λέμε για την Πάρο που στην οποία σταμάτησα για να αλλάξω πλοίο. Mm-hmm. Γινόταν κόλαση. Λοιπόν, πώς μπορεί να λες αυτές τις παπάρες.
0: Ωραία, και ήπιος είσαι, μπράβο. Ωραία ήταν η Αμοργός.
1: Έτσι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Μα και είχε και κόσμο, ωραία. Έφαγες καλά.
1: Δεν έφαγα τώρα, δεν έφαγα.
2: Μποφόρ δεν είχε.
0: Κολύμπησε όμως και ήταν καλά.
1: Λίγο έκανα έτσι αποτοξίνωση.
0: Ωραία. Αυτή είναι αποτοξίνωση κανονική.
2: Ναι.
0: Τώρα, την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας ισοπεδώθηκε ένα κτίριο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα άλλα 3-4 κτίρια γύρω-γύρω. Το βασικότερο βέβαια είναι ότι έχουν χαθεί 6 ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ούτε το ξέραμε, παιδιά, εμείς την Παρασκευή. Δεν το ξέραμε. Πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Φανταστούμε ήταν άνθρωποι μέσα εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν, ήταν λίγο ότι μήπως έχουν φύγει και έχουν βγει έξω, επειδή ήταν τουρίστες κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Ο κύριος Θανάσης Τρουμπούλης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και τους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή το φυσικό αέριο σου έρχεται ο σωλήνας μέχρι το σπίτι. Έξω από το σπίτι, ας πούμε.
3: Ναι, έξω από το σπίτι στον μετρητή.
0: Μετά, ποια είναι η διαδικασία από το μετρητή.
3: Η μετά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να βγει μια μελέτη η οποία κατατίθεται στην εταιρεία και από εκεί και πέρα που εννοείται ότι θα έχει όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και από εκεί και πέρα ένας αντιούχος εγκαταστάτης θα προβεί την εγκατάσταση των σωληνώσεων φυσικού αερίου και συνδέσεων των συσκευών.
1: Ζόλτο, γιατί τώρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, το οποίο φτάνει μέχρι το μπαλκόνι, ας πούμε, έξω από το σπίτι. Εκεί δηλαδή έρχει, μέχρι εκεί δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Ζεσταίνει το νερό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι.
3: Ζεσταίνει το μπαλκόνι, δεδομένου ότι έχετε στο μπαλκόνι.
1: Ακριβώς. Δεν έχω λοιπόν μέσα στο σπίτι φυσικό αέριο. Άλλοι έχουν και στο σπίτι μέσα που έχουν στο πετρογκάζ τους. Δηλαδή από το φυσικό αέριο.
3: Σαφέστατα.
1: Αυτό είναι η διαφορά.
3: Κουζίνα, ναι, αν υπάρχει κουζίνα για την εστία μαγειρέματος, θα μπει και μια στολίνα μέσα στην.
1: Αν το έχεις λοιπόν απ' έξω στο μπαλκόνι, δεν κινδυνεύεις να την έχετε το σπίτι σου αν πάει κάτι στραβά. Ενώ άμα μπαίνει μέσα στην κουζίνα σου, μπορεί να γίνει αυτό.
3: Όχι, κοιτάξτε. Όλη η Ευρώπη, θα σας πω, να μην φοβηθεί ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, εκατομμύρια κόσμος και οι χώρες αυτές μια ζωή ολόκληρη, πάνω από 60 χρόνια, έχουν φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ακούσει να έχει πεθάνει και κανένας, να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν μερικά ατυχήματα, ελάχιστα ατυχήματα και αυτά, αν θέλετε να σας δώσω εξήγηση, είναι ότι κλέβουν από τον αγωγό και εκεί γίνεται το ατύχημα. Την ώρα που κλέβουν.
1: Να μην έχεις εγκατάσταση, δηλαδή νόμιμη. Να έχεις
3: κρατική. Δεν έχουν νόμιμη εγκατάσταση. Ναι. Συνήθως προβλήματα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικές φορές που πεθαίνουν με το διοξίδιο του άνθρακα μετά την καύση. Ναι. Την κακή καύση. Ή έχουν την.
0: Και λάθος συνδεσμολογία στους αεραγωγούς.
1: Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με το τζάκι σου, μπορεί να γίνει και με άλλα πράγματα.
3: Ναι. Γίνεται με οποιαδήποτε σημείο κάψη. Είναι σόμπες.
2: Πριν γίνει αυτό το κακό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα σημάδι διαρροής, ένα ίχνος διαρροής.
1: Να μυρίζει, να το μυρίζει καταρχήν κάποιος.
3: Κοιτάξτε, μια σωστή εγκατάσταση περιλαμβάνει και βαλβίδα ασφαλείας. Υπάρχει και συναγερμός σε περίπτωση διαφυγής του αερίου, αλλά με φυσικό αέριο, επειδή το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο. Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και ιδιαίτερα όταν είναι και έξω η συσκευή. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια και δεν έχω ενημερωθεί τελικά σε εκείνο το σπίτι που πήρε και 6 ανθρώπους 6 συνανθρώπους.

0: πέθαναν, δεν γνωρίζω τι υπήρχε. Αν υπήρχε, άλλοι λένε υπήρχε φυσικό αέριο, άλλοι λένε αυτό, βέβαια η εταιρεία φυσικού αερίου το γνωρίζει. Αν είχε δώσει εκεί σε αυτό το χτίσμα φυσικό αέριο.
1: Βέβαια το γνωρίζει.
0: Και εκτός και αν υπήρχε υγρα αέριο, που σαφέστατα είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από το φυσικό αέριο.
2: Άλλη συζήτηση αυτή αν υπήρχε υγρα αέριο.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί αυτή η έκρηξη, αυτό που δείχνει, δεν
1: τι είναι το υγραέριο τώρα, τι σχέση, τι διαφορά έχει, οι μπουκάλες πετρογκάζ, τι είναι το υγραέριο.
0: Να σας εξηγήσω, οι φιάλες λοιπόν που βάζουν πάρα πολύ και βάζουν μια συστοιχία τριών συνήθως φιαλών, 2-3 φιαλών από 25 κιλά, οι φιάλες αυτές είναι βόμβα ανεκραγούν, διότι το υγραέριο είναι βαρύτερο, έχει συμπεριφορά, το έχω πει επανειλημμένος και στη τηλεοράση της Κατσαρίδας, πάει στις γωνίες κάτω και μένει εκεί. Οπότε με την παραμικρή, είτε ανάπτουμε κάποια συσκευή, είτε έχουμε τσιγάρο ή οτιδήποτε, μπορεί να εκραγεί και να δημιουργήσει ένα τεράστιο.
2: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ αυτό που είδατε, πιθανότατα φυσικό αέριο είναι έτσι, γιατί έχει ισοπεδωθεί το κτίριο και δίπλα είναι πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Την είδα στην τηλεόραση, είδα βέβαια ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά από εκεί και πέρα, από πού προήλθε η έκρηξη.
2: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πότε.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να βγάλω.
1: Αν έχει διαρροή, δεν μυρίζει αυτό το πράγμα.
0: Σαφέστατα. Βάζουν μέσα και υλικά τέτοια που να μπορεί να αντιλαμβάνονται από τον πολίτη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει μια διαρροή.
1: Και πάντα δεν υπάρχουν αυτοί οι συναγερμοί που σου χτυπάνε, αν έχει διαρροή και σου λέει εδώ πέρα.
0: Αν έχει γίνει φτωστή εγκατάσταση από έναν αδιούχο εγκαταστάτη, γιατί δυστυχώς πολλοί εποφελούνται από το φυσικό αέριο και θέλουν να πάρουν κομμάτι της πίτας και δεν γνωρίζουμε εμείς σαν κλάδος που συνεχώς φωνάζουμε, γιατί αυτά τα είδαμε, τα ίδια πράγματα είδαμε και στη Βιολάντα, γιατί συγκουνεύτηκε 200 ευρώ να κάνει ένα τεστ γκάζ διαρροής, δηλαδή με 200 ευρώ θα είχε λύσει το πρόβλημα και θα είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα εκεί.
2: Να ρωτήσετε κάτι άλλο, αν ας πούμε ότι ο Λέβητας ήταν εκτός του κτηρίου.
0: Ναι.
2: Υποθέτουμε.
0: Και δεν υπήρχε και η κουζίνα συσκευή μέσα να αριοδοτηθεί μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση καμία να γίνει τέτοια έκρηξη.
2: Α, μάλιστα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, αν υπάρχει διαρροή, είναι διαρροή που γίνεται έξω, δεν συγκεντρώνεται το αέριο για να γίνει η έκρηξη.
0: Σε καμία περίπτωση το φυσικό αέριο δεν το προλαβαίνει. Όταν είναι εξωτερική η διασωλήνωση, η διαρροή έχει φύγει, έχει πάει στο φεγγάρι πιο γρήγορα που πάει ο πύραυλος.
1: Το λέμε αυτό γιατί τώρα υπάρχουν χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που έχουν τέτοια σύνδεση. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι θα την αφήσουν στον αέρα.
0: Να μην φοβούνται και καλό είναι να φωνάζουν πέρα από την τετραετία βάση νόμου και οδηγίας ότι πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος. Καλό είναι για την, αν τυχόν έχουν κάνει, γιατί έχουν προβεί πάρα πολλά σπίτια, κάνουν ανακατασκευές, ανακαινήσεις και πολλές φορές πειράζουν τις σωληνώσεις φυσικού αερίου χωρίς μετά να φωνάζουν τον αρμόδιο για να κάνει ένα τεστ.
2: Το ίδιο ισχύει και για τη θέρμανση, την κεντρική, όταν είναι κεντρική η θέρμανση του από φυσικό αέριο.
0: Η θέρμανση δεν έχει να κάνει, είτε έχει φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε αντλία
2: θερμόδιο,
0: δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν εκρήγνεται σε καμία περίπτωση η θέρμανση, δεν έχει κανένα θέμα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Γιαννίρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέριζουμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Το φυσικό αέριο ζεσταίνει το νερό.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι. Άρα δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι. Ζεσταίνει το νερό και μπαίνει το σπίτι μέσα.
2: Επειδή τα βλέπεις λίγο απλά τα θέματα. Για κάποιους άλλους είναι λίγο. Δηλαδή, η σωλήνωση που πηγαίνει στο Λεβητοστάσιο, έχοντας Λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος Λέβητας φυσικού αερίου, όταν δεν είναι προσωπικός στο διαμέρισμα, είναι στο υπόγειο της πολυκατοικίας, δημιουργεί ένα άγχος στους ανθρώπους.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 70 89% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Κάτσε ντε. Έχουμε κι άλλες. Ωραία.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Να

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο, η τιμή του Μπρεντ πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη Βανδάλης ανάγνωστη. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: σας σφυρίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα νεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει χρειαστεί βέβαια πολλές φορές να θέλετε εξυπηρέτηση στο τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Γιώργος λέει: προφανώς όπου μπαίνει φυσικό αέριο εντός κτηρίου, πρέπει το ψηλότερο σημείο να υπάρχουν μόνιμα ανοίγματα εξαρισμού που να ελέγχονται τακτικά. Γι' αυτό έχει αγχωθεί αρκετό ο κόσμος. Εγώ θέλω να σας πω. Εγώ έχω φυσικό αέριο με εξωτερικό Λέβητα πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά στα οικονομικά, δηλαδή μας έχει πάει πολύ οικονομικά το συγκεκριμένο θέμα και βολικά. Τώρα, όντως δεν μπαίνει πουθενά μέσα στο κτίριο, μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο δεν. Όχι.
0: Αλλά δεν είναι κεντρικό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κεντρική.
2: Είναι του διαμερίσματος.
0: Η θέρμανση είναι αυτόνομη.
2: Είναι αυτόνομη. Του
0: διαμερίσματος. Έχω Λέβητα δικό μου. Ναι. Τον οποίο κάθε χρόνο έρχεται ο συντηρητής, τον ελέγχει.
2: Το συντηρείς και τα λοιπά. Όπως κάνουμε και με το Λέβητα πετρελαίου, όπως κάνουμε και.
1: Θέλει κάποιο υπόγειο.
0: Κάποιο υπόγειο. Έτσι. Το υπόγειο θέλει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε και να τα ελέγχετε. Αυτή είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και για τα μπάσκετ και για τα αυτά. Για να το λήξουμε το θέμα με τα μπάσκετ και με τα ποδόσφαιρα, για να μην έχουμε παραπάνω συζητήσεις. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα πιο σημαντικά,
2: ναι,
0: από τα λιγότερα σημαντικά θέματα της ζωής μας.
2: Ακριβώς.
0: Και τα έχουμε για την πλάκα μας και να γελάμε. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το Super Cup, πώς το λέγανε αυτό. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν χρειάζονται τα σφυρίγματα. Τέλος. Αφήστε τους να παίξουν μπάσκετ.
2: Έτσι πράγμα. Να χαρούν να στέλνουν τον μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ξέρουν.
1: Πάμε στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος που είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Τι καλή ομάδα έχει μαζευτεί.
2: Εθνική και πάνω, εθνική και πάνω, βέβαια.
3: Σαν την επιθετική μας τριάδα.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει την τρίπλα που κάνω Καρέτσας χθες.
3: Καλά, όλη η Ευρώπη γι' αυτό μιλάει. Απίστευτα πράγματα. Μπορεί να είναι τα λιγότερο σημαντικά, τα πιο σημαντικά, τα λιγότερο που είπατε, αλλά δεν πάβουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Εννοείται.
3: Γιατί όσο ακούτε. Όσο κουβαίνω τώρα με τα καύσιμα, ναι, σας άκουγα να λέτε ποιος έλεγε τώρα ότι μια χαρά μιλάμε στο λεύτερο του φυσικού αερίου. Δεν το συζητάω, είναι μια καθαρή λύση, εξυπηρετεί πάρα πολύ και λοιπά. Θα κρυβίνει πάρα πολύ φέτος. Ναι.
0: Και αυτό φοβόμαστε.
1: Πώς είδατε τους διάφορους βουλευτές.
3: Έχει υπερδιπλάσια τιμή ήδη. Υπερδιπλάσια τιμή ήδη, ναι, έχει το φυσικό αέριο. Ναι.
1: Πώς είδατε τους διάφορους βουλευτές που λένε: άμα δεν έχεις λεφτά, πήγαινε με το λεωφορείο. Αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
3: Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνέστηση μάλλον του προβλήματος που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, να το βάλουμε σε μια σοβαρή βάση.
2: Ναι.
3: Εμείς το Δεκέμβρη του 24, όχι 25, το Δεκέμβρη του 24, όταν συζητήθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός εντός του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει για όλη την Ευρώπη, που έχουμε συμφωνήσει όλες οι χώρες, έτσι δεν μας τον επιβάλλει κανείς, τον κανόνα, αυτό που βάζει όριο δαπανών, έτσι. Πρώτη φορά μπήκαμε σε αυτόν τον αστερισμό του 25,
2: ναι, και συνεχίζουμε
3: το 26. Είχα πει εμφαντικά ως γενικός συζητητής του προϋπολογισμού η θέση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντος Νίκο Ανδρουλάκη, θα σας λέω την προσωπική μου θέση. Λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά που μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση,
2: ναι,
3: είναι μία. Να ελέγξει συστηματικά το κόστος ζωής. Όλα τα άλλα έπονται. Το να μετράμε, δίνουμε τόσο εδώ, ένα επίδομα εδώ, ένα βάουτσερ εκεί, τόσο τον κατώτου κτλ. Εάν δεν ελεγχθεί το κόστος ζωής, όλα γίνονται φίλο και φτερό από τον Αρμαγεδόνα του κόσμου ζωής και της ακρίβειας.
0: Πώς θα το ελέγξετε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, πρέπει να δεις άμεσα τι κάνεις και εμείς μιλάμε λελογισμένα αλλά άκρως στοχευμένα για το άμεσο, καμία σχέση με την αντιπαράθεση που προσπαθεί να μας βάλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη βάζουν εδώ και χρόνια, όχι τώρα, τα στρατηγικά ζητήματα αυτού του ελέγχου. Δηλαδή να πούμε τα άμεσα που ενδιαφέρουν τον κόσμο πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει πρώτοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Να καταργηθεί δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχουν πει να καταργηθεί, για το Θεό.
1: Να μειωθεί.
2: Να μειωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι 14 φορές πάνω, όπως ξέρετε, από τον ελάχιστο... ελάχιστο όριο για το πετρέλαιο.
2: Τι όφελος θα έχει αυτό σε μένα τον καταναλωτή στην Αντλία, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο όφελος. Και από την άλλη, που τα λεφτά λέμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια. Μάλιστα, προσέξτε, όταν πάρεις έκτακτο μέτρο, έκτακτο μέτρο επίσης μπορείς να πάρεις ενίσχυση. Δεν σε πιάνει κανένα όριο 30%. Εμείς μιλάμε, προσέξτε. Όσες φορές και αν ακούσω τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πάντα στοχευμένα για ένα διάστημα να παρεύουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να φύγουμε από την επιδοματική πολιτική για να υπάρχει στην Αγγλία αυτή η ανάσα, και μιλάμε πάντα για στοχευμένα για ένα διάστημα. Σε 2 μήνες, 3 εδώ είμαστε να το ξαναδούμε αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Σαν αυτό που έκανε η Γερμανία τώρα. Η Γερμανία το μείωσε νομίζω 18 λεπτά.
3: Να το παρακολουθούμε. Εμείς δεν είπαμε ούτε να καθαργήσουμε ούτε να πάμε στο μισθό. Δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε είναι 6 δις είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 6,5 το χρόνο. Mm-hmm. Άρα είναι 500 και κάτι το μήνα. Δεν προτείνουμε κάτι που τεινάζει τα καπάκια που λέμε, εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό. Και λέμε στοχευμένα μάλιστα, έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των ενεργειακών τηρών. Επίσης, θέσαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το οποίο, να με θυμηθείτε, θα έχουμε πολύ μεγάλο πονοκέφαλο, ακόμα και αν έχουμε γρήγορη αποκλιμάκωση, μακάρι όλοι το ευχόμαστε, στο αργό και στην τιμή του TTF στο αέριο, αν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω στον κόλπο.
2: Ναι.
3: Να θυμάστε ότι στο ρεύμα η ενσωμάτωση των τιμών του αερίου θα μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί έχουν βάλει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης, τα έχουμε πει όλα αυτά, και γιατί και πραγματεύονται όλα χρηματιστηριακά.
3: Ακριβώς. Και ήδη η αποθήκη είναι πολύ κάτω από εκεί που θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη και όλα αυτά. Άρα θα κρατήσει, θα μετράμε από τις τιμές από Ιούλη μήνα και μετά που βρισκόταν το αέριο μέχρι.
0: Τι κόστος έχει η πρότασή σας όμως, κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί εσείς έχετε και την υποχρέωση, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να απαντάτε.
3: Να έχω την ευθύνη κοινοβουλευτικά σε αυτό.
0: Στο τι κόστος έχει η πρότασή σας και πώς θα εξοικονομηθούν τα λεφτά.
3: Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια προσβάσιμη τιμή για τους κανονές, πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο, θέρμανση και για τα άλλα καύσιμα, όπου μπορούμε ισόπουσα με την έκτακτη φορολόγηση να έχουμε ισόπουση μείωση αναμενόμενων εισόδων, ξαναλέω, για ένα διάστημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το ένα διάστημα, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι τα κρίσιμα θέματα. Φορολόγηση στα δηληστήρια, φαντάζομαι. Σωστό, και τους παρόχους.
3: Ναι, και στις εταιρείες που έχουν...
0: Μάλιστα, στο εξάμηνο θα τους τα παρέτε τα λεφτά.
3: Εκεί,
0: στους παρόχους, γι' αυτό είπε παρόχους.
3: Εκεί να δείτε τι γίνεται στην ηλεκτρική
0: ενέργεια. Θα τους τα πάρετε στο εξάμηνο με βάση τα κέρδη του εξαμήνου.
3: Όχι, γιατί... Όχι. Γιατί
0: άρα θα ολοκληρωθεί ο ετήσιος ζήρος.
3: Εμείς έχουμε πει, προσέξτε, εμείς έχουμε πει ότι... Επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
0: συνέχεια,
3: θυμάστε.
0: Ναι.
3: Όπου λέμε να επιβληθεί, να νομοθετηθεί, συγγνώμη. Θα το δείτε σε πρόταση νόμου πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
3: Να το επεξεργαζόμαστε τώρα, στη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
3: Λέμε να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των έκτακτων κερδών. Ποιος είναι ο σκοπός?
0: Ναι.
3: Να τα αποτρέπουμε τα έκτακτα
0: μάλιστα
3: κέρδη.
0: Ποια θεωρούμε έκτακτα κέρδη?
3: Να μην παίρνουν
0: από τη ύψος και πάνω. Μισό
3: να
0: λεπτό,
3: μην παίρνουν τη μορφή ουρανοκατέβατο.
0: Τώρα κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Κουκουλόπουλε.
3: Αυτό,
0: θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Εμείς
0: και...
3: αυτό λέμε.
0: Πόσο κάνει αυτό?
3: Εξαρτάται πόσο τον μειώσεις.
0: Όσο θέλετε εσείς.
3: Μπορεί να κάνει από 600 μέχρι 6,5 δις αν τον πας στο, αν πας ας πούμε στα ευρωπαϊκά όρια.
0: Να πάμε στα 2 δις. Να το πάμε στην μπακαλίστικα στη μέση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να πας. Πρέπει να δεις στοχευμένα τι μπορείς να αντλήσεις από έκτακτη φορολόγηση.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι με τα δεδομένα της έκτακτης φορολόγης πριν 2-3 χρόνια που είχε βάλει ώρα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το θυμάστε.
4: Ναι.
3: Τότε που μπήκε εκείνο το 33% το θυμάστε.
4: Εμείς πήγαμε εδώ στο χαμηλότερο.
3: Ακριβώς είχαμε πάει στο ακραίος Ελλάδα.
4: Εμείς να πάμε εδώ στο ακραίος Ελλάδα. Θα τους φορολογήσετε πότε, μόλις κλείσει ο κύκλος.
3: Προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει και πώς προσδιορίζουμε επακριβώς το ουρανοκατέβατο.
4: Κύριε Κουκουλόπουλε, εδώ γνωριζόμαστε. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λέτε, θα τους να τους φορολογήσετε. Καλά, να τους κάνετε. Γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τους φορολογήσετε υπέρ των πολλών. Συμφωνώ.
2: Μάλιστα.
4: Θα τους φορολογήσετε πότε, του χρόνου.
3: Ναι, ωραία. Γιατί το κράτος πότε θα έχει τις απώλειες για να μετρήσει το 30%.
4: Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ. Τώρα χρειάζονται τα λεφτά για να πέσουν τα
2: κόσμος πάντως τώρα τις έχει τις απώλειες.
3: Όχι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει έκτακτη φορολόγηση, δικαιολογίες και έκτακτο μέτρο. Το ξέρουμε καλά. Το πλαίσιο δεν το ξέρουμε.
4: Άρα για του χρόνου συζητάμε, θα του τα πάρετε τα λεφτά που θα ισοφαρίζουν αυτά που θα έχει δώσει το κράτος. Αυτό λέτε.
3: Το ξέρουμε και εμείς. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει για μας. Πρέπει να ξεκινήσει στοχευμένα με ένα γενναίο μέτρο με το πετρέλαιο θέρμανση κυβέρνηση.
4: Ναι.
3: Το πάει παρακάτω από εκεί που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Με αυτόν τον τρόπο που έχει αρχή, μέση και τέλος που σας λέω και στη συνέχεια να περάσει και στα υπόλοιπα καύσιμα, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι καταρχάς τέτοια η μείωση, γιατί μιλάμε για ειδικό φόρο. Έχουμε ήδη απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο.
4: Ναι.
3: Τον Αύγουστο τι συνέβη? Ανέβηκαν τα έσοδα του κράτους, αλλά έπεσε η κατανάλωση σε όγκο. Δεν ξέρω αν το προσέξετε.
2: Σωστό.
3: Αν το...
2: Mm-hmm. Ναι. Άρα γιατί μιλάτε.
3: Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν,
4: ναι,
3: εάν μειώσει την τιμή στην Αγγλία, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα έχεις τέτοια πτώση στη ζήτηση και δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μείωση. Γι' αυτό εγώ δεν αποφεύγω να πω νούμερο.
4: Συγγνώμη, ναι, για να κλείσουμε. Και πώς διασφαλίζεται ότι αν μειωθεί ο φόρος θα φτάσει αυτούσιος στον καταναλωτή? Ενώ με την τιμή στην Αγγλία ξέρουμε τι φορολογεί.
3: Εμείς δεν μιλάμε για επιδόμηση, εμείς μιλάμε για ειδικό φόρο.
4: Για τον ειδικό φόρο.
3: Ναι. Μα πώς δεν θα φτάσει, όταν μειώνεται ο ειδικός φόρος πάει κατευθείαν στον καταναλωτή.
4: Θα μειωθεί τιμή. Και πού το ξανακάνει, μειωθεί και η κατανάλωση το κράτος τώρα. Γιατί αυτό που δεν μελετάτε είναι ότι το κράτος έχει 230 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει πέσει η κατανάλωση.
3: Γιατί έπεσε η κατανάλωση, με αυτό
4: σας λέω. Θα αυξηθεί η κατανάλωση τώρα.
3: Μα τι σα είπα, συνολικά όμως μαζί με το ΦΠΑ έχει περισσότερα.
4: Ορίστε, μισό λεπτό, θα κάνουμε debate με τον Νότι τώρα.
3: Προσέξτε, μαζί με το ΦΠΑ, μην μπερδεύετε. Μαζί με το ΦΠΑ, από τα καύσιμα μαζί με το ΦΠΑ, τα απολογιστικά του Αυγούστου δίνουν περισσότερα έσοδα με χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Ναι.
1: Το 8μηνο η χώρα πήρε ένα δις παραπάνω
3: από το ΦΠΑ.
4: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα που έπαιρνε πέρσι, το παίρνει και φέτος με μεγαλύτερη τιμή και πληρώνει ένα δισεκατομμύριο πιο πολύ.
4: Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Ρωτάω και εσένα και τον κύριο Κουλόπλα, να τον αφήσουμε τώρα γιατί το φάγαμε το χρόνο. Το εξής απλό. Πώς θα διασφαλιστεί ότι να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ένα δις λιγότερα για το κράτος, μισό λεπτό, και να το δω εγώ στην Αντλία μου ως καταναλωτής. Θα κάνετε ελέγχους πριν ή ελέγχους μετά, τι θα γίνει?
3: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει το σύστημα ύφεσης, υπάρχουν όλα τα εργαλεία, αν τα βάλει μπροστά η κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
4: παρακολουθία
3: πίσω από αυτό. Μεν τα πρατήρια είναι χιλιάδες στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα κλειστό.
4: Ναι,
3: να πω και κάτι, όπως μας λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
4: ναι.
3: Αν μειωθεί η έμεση επιβάρυνση στο καύσιμο, λοιπόν ο ειδικός φόρος και ίσως και ο ΦΠΑ, αλλά για τον ειδικό φόρο επιμένουμε, προσέξτε, θα περιοριστεί de facto και η λαθρεμπορία. Γιατί μειώνεται το κίνητρο. Άρα δεν είναι το. Μην βιαζόμαστε να λέμε ποια θα είναι η απώλεια των εσόδων.
4: Γεια σας.
3: Αυτό που λέμε είναι πολύ στοχευμένο και θα έχει αποτέλεσμα.
4: Γεια σας, κύριε Κουκούλη.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Κουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να δούμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια Βοτανικά Πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα από την MRB, τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, μπορείς να απολαμβάνεις ένα σε ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
21: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Πριν του κέντρου.
1: Καλό είναι αυτό.
4: Όσοι περνάτε από την Αμαλίας, προφανώς βλέπετε και το κτίριο το οποίο έχει πέσει.
2: Στην πλάκα εκεί.
4: Είναι τρομακτικό. Επίσης πρέπει να καθαριστούν, επειδή ήμουν με κάποιους ανθρώπους mm-hmm. εκεί που μένουν στο κέντρο, μου λέγανε ότι έχουν φτάσει τα τζάμια και τα, σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται καθάρισμα.
2: Πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να δούμε ποιος θα αποφασίσει για το τι θα γκρεμιστεί και τι θα παραμείνει και τι θα ανακατασκευαστεί. Και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Όχι μόνο γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και τις απαντήσεις και για το τι έγινε με το φυσικό αέριο, έτσι.
4: Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Κατσαρός λέει κάτι. Αυτά είναι της καθημερινότητας, mm-hmm. τα οποία είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Ρε παιδιά, μια χαρά λέει τα πρόστιμα στους παραβάτες του ορίου ταχύτητας κτλ. Όμως ποιος θα δώσει πρόστιμα στο ίδιο το δημόσιο που έχει παρατήσει τη συντήρηση των δρόμων. Δρόμοι χωρίς σημάνσεις, με αόρατες λωρίδες, με αφώτισες υπόγειες διαβάσεις. Για παράδειγμα, στην Αμφιθέας λέει ο άνθρωπος, πιο κεντρικά δηλαδή Αμφιθέας και Συγκρού. Η υπόγεια διάβαση κάτω από τη Συγκρού, από τα 8 φώτα οροφής, λειτουργεί μόνο το ένα. Έχουμε κρίση, ρε Κωνσταντίνε. Θέλει να καίει μία.
2: Να καίμε λιγότερο.
4: Να καίμε λιγότερο. Υπάρχει κάποιος να κάνει τη δουλειά.
1: Κανένας.
4: Κανένας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, την κάνουν τη δουλειά. Όταν θα πάει και θα καρφωθεί κάποιος στον τοίχο, θα πούνε.
2: Α, όχι, έτσι μετά δεν είναι. Μετά κατόπιν εορτής.
1: Πρέπει, ναι, αυτό λέω.
2: Το έτσι θέμα είναι να γίνει πριν.
1: Όλα γίνονται
2: να γίνει πριν.
1: Όχι από αυτή την κυβέρνηση, ας μην περιεξηγηθούμε. Όλες οι κυβερνήσεις
2: δεν
1: ίδιο κάνουν.
2: Τώρα θα πιάσουν και βροχές. Μην δούμε πάλι κανένα φορτηγό της ΕΙΔΑΠ να πάει να πατάει κανένα φρεάτιο.
1: Δεν λέμε, παιδιά, ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Ή το άσπρο ή μαύρο. Λέμε ότι το 25% του κόσμου περνάει δύσκολα. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα περνάνε δύσκολα. Δεν μπορεί να το καταλάβετε αυτό. Ναι. Δηλαδή όλοι είναι φραγκάτοι.
2: Προφανώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
4: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει η εξής παρεξήγηση. Δεν λέμε να πεινάς. Αν τα φέρνεις τσίμα-τσίμα, περνάς εύκολα.
2: Όχι, περνάς δύσκολα. Περνάς δύσκολα.
4: Απλά τα
2: ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλή αρχή εβδομάδας, καλή Δευτέρα να έχετε.
4: Εβδομάδα, γεια σας.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
22: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
25: Αυτός έχει ρόδες.
26: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
24: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
25: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
27: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
28: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
29: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Νύχτα τρόμου αυτή που πέρασε για τους κατοίκους μιας πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Τυλίχθηκε στις φλόγες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στο ισόγειο του κτηρίου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
1: Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από την ώρα, δηλαδή βγήκα εγώ στο διάδρομο να πάρω το πυροσβεστήρα. Έριξα 2-3, αλλά δεν σταμάταγε με τίποτα.
2: Η φωτιά, όπως σας είπα, ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε 3 εκρήξεις από το μαγαζί. Βγήκαμε έξω. Όπως βλέπετε, πυροσβεστικά, είχε έρθει η αστυνομία.
3: Εκεί το 2023 είχαν πέσει πυροβολισμοί. Είναι ένα κατάστημα ναργιλέ. Δεν ξέρω αν συνδέεται όλο αυτό.
0: Δεν ξέρουμε αν συνδέεται όλο αυτό με την προϊστορία του καταστήματος. Αυτά θα τα βρουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. Αποφασισμένη η Αθήνα να προχωρήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στο τραπέζι όλα τα ενδεχόμενα για την τουρκική αντίδραση. Χρησμοί από Λαυρόφ για τους S-400 της Τουρκίας. Τι είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας για αυτό το αγκάθι που μπλοκάρει την αγορά των F-35.
4: Είναι πολύ δύσκολο η Ρωσία να συνενέσει στην απομάκρυνση των πυράβλων αυτών από την Τουρκία, ακόμα και αν είναι και φιλική χώρα. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής για τη Ρωσία και να έχει γεδέσμια την Τουρκία μαζί της και σε αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ.
5: Η Τουρκία θα επιμείνει στο κομμάτι άδεια για να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα προφανώς δεν πρέπει να εχωρήσει τέτοια δικαιώματα και συνεπώς θα πρέπει ή μόνη της ή με τη βοήθεια της Γαλλίας να ποντίσει το καλώδιο.
0: Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, παρότι έχουν περάσει τόσες μέρες. Δεν είχε μπαταρία ο απειδηνωτής στις κρίσιμες στιγμές. Έλεγχο στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Γεωργιάδης.
6: Βρήκε. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
7: Που λέει τι?
6: Ότι? Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδραση, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
8: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά ότι στην ομιλία ότι τιμήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή. Ότι ο απειδηνωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
9: Εσείς
8: ήταν έτοιμος προς χρήση.
0: Και είχαμε και αυτή την απίστευτη νίκη της εθνικής μας κατά της Γερμανίας με μια συγκλονιστική εμφάνιση.
10: Με το Βάγκνομαν γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
11: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει, πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
12: Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλι.
0: Φοβερή βραδιά για την εθνική μας ομάδα, για όλους μας δηλαδή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Απτουλάι στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Εντάχυτοι οι συντελεστές, γιατί ξέρω ότι έναν άνθρωπο περιμένετε αυτή τη στιγμή να ακούσετε και λέγεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
13: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά. Θα σας πάω κατευθείαν στη Νέα Ιωνία, στη λεωφόρο Ηρακλείου, για να προλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μια σύγκρουση στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι. Λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, εκεί που είναι η Έλαλα Μέιν Εθνικής Αντίστασης, που ήταν ο παλιός τροχονόμος, λίγο μετά, 600-700 μέτρα παρακάτω, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Με αποτέλεσμα και η κάθοδος της λεωφόρου Ηρακλείου κατά μήκος της Νέας Ιωνίας και προς τον Περισσό να είναι ακινητοποιημένη, και να έχουν επηρεαστεί κυρίως η Έλαλα Μέιν, είναι ο δρόμος που μας φέρνει από τη σχολή της αστυνομίας, από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Έλαλα Μέιν, και δευτερευόντως η Εθνικής Αντίστασης και η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε πρόβλημα, θα ενταθεί έτι περαιτέρω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια εναλλακτικά, να το πράξετε, ή μέσω της λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου και η Βασιλίσσης Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Αρδιτού και η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ, πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης, υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κλωβιομιχάλης άρεσε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους μιας πολυκατοικίας. Ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια. Από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν οι φλόγες και επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με την πυροσβεστική να προχωρά και σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενίκων. Μην πω εγώ περισσότερα, είναι εκεί ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Γεια σου Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, και στους ακροατές σου. Δυστυχώς, 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτι έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε ισόγειο όπου στεγαζόταν μια καφετέρια. Μιλάμε για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142. Είναι περιοχή Αλσούπολη στη Νέα Ιωνία, για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρία στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά μια φωτιά να φλώνεται ξαφνικά μέχρι το τρίτο όροφο, να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε τα ράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλω να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των συσκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
0: Αυτό Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Καλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά μας λες έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που
7: ομπόντουσαν οι κάτοικοι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε, ναι, έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολεοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καφετέριας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, έτσι όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
7: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω. Αντιλαμβάνεστε, ναι, το, ναι, μέγεθος και από θαύμα δεν έχουμε θνηνήσει κάποιο, ναι, θέμα ή ευτυχώς δεν έχουμε κάνει έναν τραυματισμό.
0: Ναι.
7: Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
0: Και τώρα είναι σαν διέξοδο. Οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουμε, ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
7: Ουσιαστικά απορριθμίστηκε η καθημερινότητα, ναι, τώρα, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν.
0: Το φανταζόμαστε όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
9: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό. Και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του.
0: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ακριβώς. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
9: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
9: Είναι μια εκτίμηση. εκτίμηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορος από τα στελέχη.
9: Καθόλου, γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών, θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
0: Πάντως, στην περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους.
9: Μιλάμε για αποτύχει, δεν έχει θυμηθεί.
0: Μιλάμε για αδίστακτους ανθρώπους, εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα πώς το βίωσε όλο αυτό?
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
14: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική, εδώ κάλεσε. Με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου μίλησε στο Action, είναι η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
14: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές, όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου, το θέμα είναι η στατικότητα.
0: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα, και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Το φυσικό αέριο σε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες, και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους, είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα, γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διάβηση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις τις έρευνες του ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να διοχετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
0: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για
15: τον
0: δεύτερο όροφο. Γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
15: Όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος
0: που είχε φυσικό αέριο, ναι.
15: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11 και μισή και κλιμάκι από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο, που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες. Και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών, εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ, αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ, φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν αντίστοιχα και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση ότι είναι ασφαλή,
0: ναι, ναι,
15: για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν, αν πρόκειται για κατοίκους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
16: Το δομημένο ιστός της πλάκας είναι ιδιόμορφος. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμησης, παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλής κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξης ενός και δύο εκτάκτων αναγκών στην πλάκα. Σύνταξης ενός και δύο εκτάκτων.

0: Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής. Έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης, και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ που στην Καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
1: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19, η αμόλυβδη 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση. Στην παρούσα φάση με 2,22 θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
2: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργειας. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
0: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
3: 17 λεπτά. Mm-hmm. Και εμείς 15 και 10.
0: Ναι.
3: 15 στο δίζελ και 10 στα μολυβδή. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνει λίγο το φόρο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ, άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, οπότε σένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
3: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Η πρόβλημα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, την αδειλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά, οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους, έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα, έχουν πλεονάσματα, και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
0: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα και μας το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
3: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
0: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες, κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πήγαινε στο ράφι.
3: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή τη φάση της κρίσης κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ.
0: Πότε θα το δούμε? Πότε θα το δούμε?
3: Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενημερώσεις νέων καταλόγων προς το Υπουργείο για είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προβλέπουν αυξήσεις.
0: Μισό λεπτό, ακόμα και σε αυτά τα οποία υπάρχουν.

0: και αυτή η συμφωνία κυρίων για να μένουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή λένε.
1: Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Ναι. Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Αυτά θα μείνουν στο τέλος Οκτωβρίου ως έχουν.
0: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα.
1: Αυτά θα παραμείνουν στο τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά, έτσι χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το εισηγμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνια νούμερο 6.
0: Ωραία. Έτσι, πάμε 1η Νοεμβρίου.
1: Σπαγκετίνη και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
0: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων.
1: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χλεβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν. Σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα δαπανούν στις πόλεις κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά, έναντι 1.380 ευρώ στις αγροτικές περιοχές.
0: Αυτά, με συγχωρείς, είναι στοιχεία του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
2: Μάλιστα,
0: άρα
2: ναι.
0: Το 26, το πάρτι που γίνεται στον χώρο της ενέργειας το 26 δεν είναι μέσα σε αυτά.
2: Ακόμη όχι, φανταζόμαστε όμως τι νούμερα θα υπάρχουν το 26, δεδομένης ακρίβειας.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Γι' αυτό ρώτησα, Νίκο, αν ξέρεις, έχουν προστεθεί σε αυτό και οι ανατιμήσεις στο κομμάτι των καυσίμων και όλα αυτά.
1: Εδώ μετράει κάτι άλλο, μετράει και κάτι άλλο, Σπύρο. Μετράει είναι η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εδώ μετράει και το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έχεις προς διάθεση και τα οποία είναι μειωμένα σημαντικότατα σε σχέση με το 2010. Πρέπει να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των 2010. Το 2010 είμαστε 1.950 ευρώ ήταν τότε, το 2010, και τώρα ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε στα 1.900. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των υψηλών τιμών, έχουμε και το πρόβλημα του χαμηλού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος, προκειμένου να γίνουν οικογενειακές δαπάνες. Τα έξοδα για το νοικοκυριό, παρά το φουσκώμα του πληθωρισμού, πρέπει να σου πω. Παρά το φούσκωμα, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η κατανομή που μας έλεγε νωρίτερα η Έλενα. Πού τα διαθέτουμε.
0: Τρόφιμα, στέγη, μεταφορές, το
1: τα
0: μεγάλο.
1: Τα λιγότερα χρήματα πάνε αναγκαστικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης που έχουν ακριβή.
0: Ναι.
1: Λιγότερα χρήματα για λιγότερα, ακριβότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από τον Νότο. Είναι σαφέστατο μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός. Τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μια αναφορά στους S400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ. Ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, οι πύραυλοι, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είμαστε, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S-400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
11: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Παράκ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας του προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με τη Ρωσία για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, ναι, είτε πιάστηκε απροετοίμαστος, διότι δηλώσε δημόσια κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν οι S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκατάθεση στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή η Τουρκία δεν βρήκε πελάτη. Ο οποίος θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαυρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ για τις δηλώσεις Λαυρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής, «Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35». Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα που για να επιληθούν, έτσι ώστε να η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία τις κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει άδεια, πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού οι S-400. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35, και το Ισραήλ και το Ισραηλό λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στους S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για τα Eurofighter, τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς, 20, και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
0: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
14: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθετε μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι. Στο Αίγιο και την Ανατολική Μεσογείο.
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35. Ή κάνω λάθος?
14: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
0: Δηλαδή, συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
14: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα. Όμως, θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση που θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για τη τσέπη του, οι αντιδράσεις του τουρκικού λαού μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε.
0: Ναι.
14: Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
0: Ναι, σωστά.
14: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο μέσο χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλου Καγιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της Αντιπροέδρου και μάλλον θα δεσμευθεί η περιουσία, θα το δούμε αν δεν έχει βγει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα που είχαν...
0: Που έχασε, ναι.
14: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δοθούν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο, ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί. Αν όχι...
0: Ναι. Δεν το λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές.
14: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα...
0: Και με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
14: Και πολύ, και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά μέσως παρετήθηκε. Τώρα,
0: ναι.
14: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια, αυτό το σημειώνω. Όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και το ιστορικό μέτωπο. Δηλαδή η αλλαγή ατζέντας μπορεί να χρειαστεί.
0: Αντιληπτό. Κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια δηλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
18: Στην συνέντευξή του στην Καθημερινή.
0: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω κιόλα στην αναφορά σου, εδώ τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μα έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλησπέρα. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
18: Κάπως έτσι έγινε.
0: Σε ένα διάδρομο πρέπει
18: ήταν
0: να
18: μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη. Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Συμφώνησαν. Πάντως, είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
18: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, ναι, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξεις του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία. Που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ, Σπύρο, εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν να πετράπει μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
0: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
19: Όχι, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική αεροπορία
0: για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
19: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς, οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αναμονή λοιπόν τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου, έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο δικαστή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν, όταν η γιατρός, η κατηγορούμενη, είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία. Η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός, η οποία έχει προφυλακιστεί, στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαθαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Βέβαια αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια. Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε το αντίθετο. Τώρα από την πλευρά του ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάκριση συνεχίζεται. Πολλούς ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του όλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιάνου.
8: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
9: Γιατί έχει βρει.
8: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελεγχθούν όλοι. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
6: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αν και πολύ θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
11: Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
12: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
6: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα. Και Νίκος Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούν ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλύτερη.
6: Έχουν αρχίσει τι γκρίνιες. Απολαύστε το.
13: Μπράβο. Μάρτον. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν.
6: Ναι, δηλαδή, τρομερό.
13: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
6: Αυτό και από μόνο.
13: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
6: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακού.
13: Είχε, ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό και στον τελικό. Είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά. Ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε, μας υπενθύμησε μάλλον αυτό που ξέραμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι οδηγούμαστε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων ετών που αρχίζει το Σαββατοκύριακο και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
6: Οπότε αυτό που προσέφερε ο Sky το Σαββατοκύριακο ήταν.
13: Το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο. Το κυρίως αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Σε ευχαριστώ Νίκο, μην είσαι καλά.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα εύχομαι.
18: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
19: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
18: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
19: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
20: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
21: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
22: Stand-up είναι.
21: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
22: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
21: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
23: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
24: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
25: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα η τιμή του Brent πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Απότομη υποχώρηση καταγράφουν σήμερα ο χρυσός και το ασίμι, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς περιόρισε το ενδιαφέρον των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία που δεν αποφέρουν τόκους όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο συγκατηγορουμενός της, ο οποίος και εκείνος έχει προφυλακιστεί, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοπέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καταδικάζει την επίθεση και τονίζει ότι στη δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο Πριτανής του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές δηλώσεις του ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς υπήρχαν νέοι επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή, ενώ κενά στις εγγραφές υπήρξαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick,
0: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Πρέπει να ακούσουμε λίγο Ανούλα. Δεν έχουμε ακούσει
1: όλο το
0: Σαββατοκύριακο ούτε λίγο.
1: Καθόλου.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Και δεν ανέβηκε και τίποτα στο social media από το Σάββατο. Τίποτα. Δηλαδή, αν δεν είχε πάει, την έχει δει όλη την συναυλία.
0: Λέει, αυτό έλεγε ο Άρης, ο οποίος τελικά τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να έρθει. Και λέει, ένιωσα σαν να ήμουν εκεί οριακά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, ναι, άλλο συναυλία εκεί.
0: Σας το λέμε με σιγουριά. Αλλά έχετε πάρει μια γεύση της υπερπαραγωγής που συντελέστηκε το Σάββατο στο ΆΚΑ.
1: Και ακούτε και την φωνή της κυρίας Αναστασοπούλου.
0: Είναι καλύτερα τώρα.
1: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Ανοίγει σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.

0: Στην Άννα πάντως ήρθαν στο ΆΚΑ με τρένα, αεροπλάνα, περπατώντας με όλους τους τρόπους.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό που με συγκίνησε περισσότερο απ' όλα είναι ότι έβλεπα μία καλλιτέχνηδα με καριέρα 54 ετών να τραγουδάει και τα μάτια της να είναι γεμάτα για 4 ώρες, βουρκωμένη σε πάρα πολλές στιγμές, και ακόμη κι αν υπήρχε τόση προετοιμασία για αυτή τη συναυλία, νομίζω πως όταν ήρθε η πτάμενη πάνω από το κεφάλι μας, γιατί δεν ξέραμε καν πως θα μπει,
1: ναι,
0: και την είδαμε.
1: Ωραίο ήταν αυτό που δεν ξέραμε τίποτα όμως.
0: Στο κοντινό της πλάνο, που η σκηνοθεσία πραγματικά ήταν καταπληκτική και η οργάνωση, στο κοντινό της πλάνο έβλεπες ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να κάνεις πρόβες στο άδειο ΆΚΑ 2-3-4 μήνες.
1: Ναι. Και να περιμένεις να γεμίσει.
0: Να ύπτασε και να βλέπεις από κάτω 100.000. Δεν είναι απλό.
1: Νομίζω δεν μπορούσε να το καταφέρει κανένας άλλος καλλιτέχνης Έλληνας αυτή την περίοδο. Μα κανένας. Το κατάφερε η Άννα Βύση. Δυστυχώς ο Γιώργος Μαζονάκης άκουσε το τραγούδι του να τραγουδούν 100.000 άνθρωποι αφού έφυγε από αυτή τη ζωή. Δηλαδή αυτή τη τιμή που το έκαναν 100.000 άνθρωποι, και αυτό γίνεται απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, να τραγουδάνε τα...
0: Κάθε μέρα γίνεται αυτό, ρε Γιάννη.
1: Τι να κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι, υποτίθεται, που ακούνε Sky 100,3 και δεν ξέρουν ότι κάνουμε εκπομπή τέτοια ώρα.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ.
1: Το συγγνώμη.
0: Ναι, κάθε μέρα μας ζητά συγγνώμη, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κάθε μέρα θα ζητά συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ή θα το χαμηλώνεις για να τελειώνεις.
1: Το χαμήλωσα, μωρέ.
0: Λοιπόν, είναι 12 λεπτά μετά τις 3, ακούτε τα παιδιά της αλλαγής, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5.

0: Τη δηλαδή άλλη βίση ακούσουμε, τελείωσε. Με το μαγικό χαλί θα κλείσουμε μόνο.
1: Ναι, εντάξει μας.
0: Τέλος.
1: Κι άλλο.
0: Εγώ θέλω, ναι.
1: Εσύ δεν μπήκες μέσα και λες έλεος πια, εντάξει.
0: Δεν είπα ποτέ αυτό.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Επειδή
0: δεν είπα έλεος. Εγώ έλεος βίση.
1: Είπες να παίξουμε λίγη βίση ακόμα.
0: Αυτό λίγη βίση είπα να παίξουμε, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, στα πολιτικά μας νέα τώρα, από ό,τι βλέπουμε πάνε όλα φανταστικά, δηλαδή το έχουν τερματίσει οι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες. Είναι κάθε μέρα και μία, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το παιχνίδι που παίζουμε τώρα.
0: Και πώς έγινε
1: που εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου ως παιχνίδι, εκείνοι δεν ξέρω πώς το βλέπουν.
0: Πώς έγινε όμως και έπεσε την ίδια εποχή που η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για λαζονία, αδερφέ, μπορεί να μου εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Για λαζονία υπουργών.
1: Άρα είχε δίκιο η Μπακογιάννη.
0: Δεν είχε δίκιο. Πώς έγινε και έπεσε την ίδια εποχή
1: ακριβώς. Έβλεπε κάπως μπροστά.
0: Μάλλον.

0: Έχουμε τρεις δηλώσεις. Του πρώην υπουργού του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος λέει αυτό το πολύ ωραίο, αυτό που είναι το απόλυτο καφενειακό, η απόλυτη μπουρδα. Όλος ο κόσμος στους δρόμους είναι. Έχουν λεφτά για καύσιμα. Το οποίο το ακούω και φουντώνω. Είναι πώς λένε, όλες τα ταβέρνες γεμάτες είναι. Όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα είναι.
1: Σκέφτηκε πάρα πολύ ο κύριος Τσιάρας για να το πει αυτό δημόσια. Ένα. Έλατε. Δύο.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας που τον μάθαμε, βουλευτής Πιερίας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε λεωφορείο.
1: Ναι. Για να μαθαίνουμε τον κύριο Κουλκουδίνα από αυτή την παρούφα που είπε, μάλλον κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τρία.
0: Ναι. Έχει γράψει χιλιόμετρα στη Βουλή. Πάμε. Και ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών.
1: Έμπειρος.
0: Έμπειρος αυτός.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Έχει περάσει από πολλά πόστα. Ο οποίος είπε ότι ήταν λάθος, αλλά είπε ότι μίλησε για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Δηλαδή, νοικοκύριδες είναι οι Νεοδημοκράτες και κακομοίριδες είναι αυτοί που γκρινιάζουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Έχω ακούσει και κάτι δηλώσεις δεξιά-αριστερά. Καλά, δεν θέλω τώρα να τη σχολιάσω πολύ. Ότι, γιατί λένε ότι τελειώνουν τα λεφτά μέχρι τις 20 του μήνα και μετά τι κάνουν, πώς ζουν. Δύσκολα.
1: Να πω κάτι μόνο. Αυτά τα φάλτσα είναι ακριβώς αυτό που δεν χρειάζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί για να κάνεις αυτές τις δηλώσεις πρέπει να έχεις σιγουράκι ότι παίρνεις αυτοδυναμία αέρα.
0: Σε 50% τώρα.
1: Ναι, δηλαδή με το 28-29 ή και 30%. Για την κυβέρνηση να βάζει στόχο την αυτοδυναμία, γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτή τη στιγμή συνεργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά θέλουν να βλάψουν την κυβέρνηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο στόχος είναι να βλάψουν.
0: Ο κύριος Τσιάρας δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
0: Ο κύριος Τσιάρας δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ο κύριος Θεοχάρης έχει δικαιώματα που θέλει να βλάψει την κυβέρνηση ή όχι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κουλκούδης δεν το ξέραμε. Λυπάμαι.
1: Εντάξει, ο κύριος Θεοχάρης απευθύνεται μόνο στον Δημοκράτη. Τους άλλους απλά τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι Δημοκράτης ο Θεοχάρης.
1: Δεν έχει σημασία τώρα, όλα αυτά έχουν γίνει σώμα.
0: Όχι, δεν προέρχεται καν από την Δημοκρατία.
1: Μα τι σημασία έχει.
0: Αν ήταν κάποιο σκληρό ο Νεδίτη, ο οποίο ξαφνικά έγινε υπουργό, να το καταλάβω ότι έχει μια άλλη αντίληψη για την κοινωνία. Γιατί έτσι είναι περισσότεροι. Αλλά ο Θεοχάρης, ο οποίος πέρασε από ποτάμια δεξιά-αριστερά και ξαφνικά κατέληξε κάπου στην Ίσια Δημοκρατία, λέμε τώρα, πώς γίνεται τούτο.
1: Είναι τη λέξη κλειδί, ναι. Αντίληψη.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν υπόθηκε, δεν είναι ότι τους ξέφυγε στον αέρα. Αυτό είναι θέμα αντίληψη. Αυτά δηλαδή που σκέφτονται και έχουν
0: αυτό,
1: μέσα τους, το εξωτερικεύουν και είναι το πιο εύκολο να βγει. Γιατί όταν φτιασιδώνεις μία άποψη για να τη διατυπώσεις δημόσια, χρειάζεται μια προετοιμασία. Όταν όμως είσαι αυθόρμητος, τι λες, αυτό που πιστεύεις 100%.
0: Ακριβώς. Είναι τα ίδια που λες στην παρέα σου ή σε οποιαδήποτε παρέα συναναστρέφεσαι, σε εκλογικό κύκλο, σε προεκλογικά τραπέζια τα οποία κάνεις, αυτά λες. Και λες, ας το πετάξω κι εγώ στην κουβέντα τώρα, σιγά, τι μου πούνε. Καλά, δεν σου πούνε τίποτα. Μην τρελαίνεσαι, ούτε διαγραφείς για αυτά, ούτε τίποτα. Απλά. Εντάξει, δεν είναι απλά Δευτέρα πρωί σήμερα. Είναι δηλώσεις που κάπως τσιτώνουν τον άλλον, ο οποίος τα βγάζει τσίμα-τσίμα το μήνα, δεν μπορεί να βάλει βενζίνη,
1: όχι.
0: Έχει τριμωχτεί για τα καλά.
1: Και επίσης, πώς περιμένεις από μια κυβέρνηση, στελέχη της οποίας και κάποιοι υπουργοί έχουν αυτές τις αντιλήψεις, ότι θα σου βρει λύση, ας πούμε, για την ακρίβεια. Mm-hmm. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε τα μη, να θεωρήσεις ότι αυτή η ίδια κυβέρνηση, οι ίδιοι άνθρωποι θα σου λύσουν το πρόβλημα των καυσίμων και της έκρηξης των τιμών. Δεν θα το κάνουν. Mm. Άρα μήπως καταλήγουμε, εκτός αν κάνω κάποιο άλμα τώρα στη σκέψη μου, ότι ο λόγος που καθυστερεί μία παρέμβαση στα καύσιμα είναι γιατί δεν πιστεύει η κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
0: Έτσι όπως θα την κάνει κιόλας και έτσι όπως ακούμε.
1: Δεν θα ήθελα να μου στέσει του Μητσοτάκη πάντως, ναι, ακούγοντας όλες αυτές τις δηλώσεις.
0: Μάλλον δεν πολύ πιστεύουν σε αυτή την παρέμβαση ότι χρειάζεται και θα την κάνουν 15-15 μέρες. Αυτό που ζούμε εμείς όλο αυτό το διάστημα, γιατί φωνάζαμε πριν από λίγο, μάλλον δεν πολύ πιστεύουν σε αυτή την παρέμβαση ότι χρειάζεται.

0: ξεκάθαρο και στη διαχείριση υπάρχει μια φοβερή αριθμία. Θυμίζουμε ότι η υποτίθεται είχε προαναγγελθεί πως την περασμένη Δευτέρα θα ανακοίνωνε η κυβέρνηση μέτρα και όλο το Σαββατοκύριακο, όπα, τι μέτρα θα ανακοινωθούν. Πέρασε η Δευτέρα, λέει, θα το πάμε λίγο παρακάτω. Μετά τι μας προέκυψε, παιδιά, θα ρωτήσουμε την Ευρώπη για το θέμα και θα επανέλθουμε. Τώρα λοιπόν, και είναι κατά την άποψή μου, είναι και πολύ λάθος αυτή η πρακτική πέραν της ουσίας, γιατί τι θα ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα τα κυβερνητικά στελέχη όταν βγαίνουν? Αυτές οι παρεμβάσεις που θα ανακάνετε που είναι? Αυτό θα ρωτάμε. Άρα δεν ξέρω τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, αν περιμένει την κυρία Φόντερ Λάιεν για να μας δώσει το ok να προχωρήσουμε. Αλλά η ακρίβεια τρέχει, ο χειμώνας έρχεται και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε πετρέλαιο.
1: Από τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο. Αυτό που περίμεναν, μάλλον ξόρκιζαν να μην φτάσει ποτέ αυτός ο Οκτώβριος, φτάνει. Και φτάνει, πώς το πες, αριθμία το πες. Η αριθμία γιατί είναι? Γιατί όλοι κοιτάνε τις εκλογές. Γιατί όταν έχεις ανακοινώσει ότι εδώ και μήνες ότι θα πας εκλογές, είναι λογικό κάποια στιγμή να υπάρχει αριθμία. Είναι λογικό κάποιοι υπουργοί να κοιτάνε περισσότερο τον ποπό τους, την περιφέρειά τους, να ξαναβγούνε. Δεν ξέρω αν θέλουν να ξαναγίνουν υπουργοί, να ξαναβγούνε στην περιφέρειά τους και να μην κοιτάνε τόσο πολύ τον τομέα τους. Εντάξει, θα μου πεις μετά ποιος ελέγχει. Τους ελέγχουν κάποιοι. Και κρίνονται. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό ο κύκλο των
0: υπουργών.
1: Δηλαδή,
0: με αυτά που λένε, πηγαίνουν στι περιφέρειέ του και κυκλοφορούν πιο άνετα. Και του λένε, α, υπουργέ, α, στελεχάρα, α, κύριε βουλευτά μου, τι ωραία που τα λέτε.
1: Τώρα το συζητούσαμε το πρωί.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να του γνωρίσουμε.
1: Με τον κύριο Καραγκούνη, που και ο κύριο Καραγκούνη βγαίνει πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι από του τολμηρού. Υπουργό Εργασία. Και του λέμε, συγγνώμη, είστε υπουργό Εργασία. Θα πάτε το Σαββατοκύριακο στην Αλοκαρνανία. Και θα σα πούνε οι φίλοι από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, ρε φίλε, είναι 2.30. Είναι 2.30 η βενζίνη. Είναι 2.25. Θα κάνετε κάτι και θα του πει εσύ, ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τη Φόντερ Λάιν, να μπορούμε να πάρουμε αυτή την επιδότηση. Ποια Φόντερ Λάιν θα σου πει άλλο, ρε φίλε? Μίλα με τα δηληστήρια, μπα και πέσουν τιμή. Ή κάνε κάτι εσύ. Βάλε ένα πλαφόν, βάνε κάτι.
0: Βάνε κάτι.
1: Βάνε είναι το σωστό, ναι. Όπω μου πήγε, φύγε κατά λάθο, το βάνε είναι το σωστό.

0: φουντό τα μηνύματα σας από ό,τι βλέπω με τα θέματα αυτά, με τα θέματα που συζητάμε. Ναι, γιατί δεν είναι ότι είναι βουλευτές της Δημοκρατίας. Φουντώνεις με τη λογική ότι κάποιοι σε ειρωνεύονται την ώρα που εσύ έχεις περάσει ίσως από τους πιο δύσκολους μήνες, ο Σεπτέμβριος, και έχετε ένας δύσκολος μήνες, ο Οκτώβριος.
1: Επίσης, λέει ο φίλος μας ο Ποσειδώνας εδώ τώρα, αλήθεια ξέρουν όλοι αυτοί αν τα χρήματά μας τα ξοδεύουμε σε γιατρούς, σε ειδικές δομές για τα παιδιά μας? Γιατί εγώ δεν πεινάω, αλλά υποχρεώσεις για την οικογένειά μου συνεχώς αυξάνονται πέραν του εξόδου των καυσίμων. Και το συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και τώρα υποψιάζουμε που πλησιάζουν και οι εκλογές, θα το συζητήσουμε ακόμα πιο πολύ. Όταν λέγαμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση που διαρκώς, όσο και αν αλλάζει η ατζέντα, ό,τι και αν προκύπτει, όσο και αν βρίσκει μπροστά της τα σκάνδαλα, διαρκώς θα βρίσκει μπροστά της το θέμα της ακρίβειας. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν έχει αντιμετωπιστεί, η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε όλα όσα έπρεπε, όπως και με το κομμάτι των σούπερ μάρκετ, με το θέμα των σούπερ μάρκετ, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις που δεν ξέρω αν στα αλήθεια το αποτέλεσμα που έχουν φέρει είναι ισάξιο με το πώς μπουμπουνάνε τα και προαναγγέλουν τα μέτρα όταν ξεκινούν να εφαρμόζονται. Αμφιβάλλω λίγο. Είχαμε πριν από χρόνια, επί Γεωργιάδη, υπουργός ανάπτυξης τότε, το καλάθι του νοικοκυριού. Μετά ήρθαμε στις μειωμένες τιμές, μετά έγιναν κάποιες άλλες παρεμβάσεις με συμφωνίες υποτίθεται κυρίων, και τώρα διαπιστώσαμε στην πρόσφατη συμφωνία κυρίων και στις μειώσεις των τιμών ότι έβαλαν το ταμπελάκι πάνω μειωμένες τιμές, το οποίο είχαν πάει σε αυτά τα προϊόντα. Είχαν αυξήσει τις τιμές και πήγαν μετά κότσαραν το ταμπελάκι, και τελικά η τιμή σε κάποιους κωδικούς τώρα είναι πιο υψηλή.
0: Ναι.
1: Στα μειωμένα λέμε τώρα.
0: Μειωμένα.
1: Πιο υψηλή από ό,τι πριν από δύο μήνες.
0: Μόνο που εδώ λογαριάζουν πάντα.
1: Λέει, τώρα μιλάμε για
0: εντάξει,
1: παράνοια.
0: Είναι λαμογιά είναι αυτό. Αυτό είναι λαμογιά. Και τώρα λογαριάζουν όμως σε καταναλωτές που δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή, ο καταναλωτής, ο άνθρωπος που πηγαίνει και ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει 2-3 φορές τη εβδομάδα. Ξέρει κανονικά τις τιμές που ψωνίζει. Και παίρνει συγκεκριμένα προϊόντα.

0: Δεν μπαίνει στο μάρκετ ξαφνικά χωρίς λίστες, χωρίς τίποτα και λένε για να δω τι θα πάρω σήμερα. Έχω 400 ευρώ, πού θα τα χαλάσω σήμερα. Ξέρει ακριβώς. Ξέρει τιμές, ξέρει τα λεπτά, ξέρει όλα. Έτσι τον κοροϊδεύεις. Πολύ απλά.
1: Πού είσαι Γιάννη, ο ΠΑΟΚ ξεγυρεύει, λένε εδώ.
0: Ναι, τον ήπιαμα τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, δεν μπορώ να πω. Μας έκλεισε το σπίτι ο Όσμαν, ο παλιός μας παίχτης, τελευταίο δευτερόλεπτο. Περάσαμε ένα ωραίο Σάββατο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να παίξουμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θέλω να παίξουμε από τώρα με τον Ολυμπιακό.
1: Α
0: τρώσει λίγο ακόμα, okay. Αυτοί οι τύποι εδώ πέρα, οι οπαδοί που μας στέλνουν μηνύματα, αντί να ασχολούνται με την εθνικάρα μας, πήγε μες στη Γερμανία και έκανε διπλό. Λες, έχουμε ξανακάνει διπλό στη Γερμανία. Λες και έχει κάνει άλλη εθνική τόσο εύκολα διπλό. Εύκολα, κατά.
1: Παναγία μου, ξέρεις τι μου έρχεται να βάλω τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου έρχεται τώρα, ετοιμάζομαι.
0: Δεν έχω
1: τώρα
0: να σκώσουμε κάτι, αλλά βάλω το.
1: Εν τω μεταξύ, η build είναι δυνατόν.
0: Καλά, εντάξει, κάτω ψυχή.
1: Ρε παιδί μου, τώρα, θα μου πεις η build το έγραψε. Πες λίγο, θύμισε μας τι έγραψε.
0: Μας χαρακτηρίζει ως νάνο της Ευρώπης ότι κερδίσαμε τη Γερμανία του Κλοπ. Ο νάνος, ποδοσφαιρικός νάνος. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε Γερμανία, ρε παιδί μου, δεν έχουμε πάρει τόσα παγκόσμια μουντιάλ κτλ. Αλλά δεν χαρακτηρίζει μια χώρα ευρωπαϊκή σύμμαχος, υποτίθεται, την ομάδα της νάνο.
1: Εντάξει, και τώρα όλο τυχαίως, έτσι ναι, που τα συζητάμε.
0: Πού έπεσε?
1: Τι εμφανίστηκε?
0: Τι?

0: υπερβολή τώρα που φτάσαμε.
1: Εντάξει, το παρακάναμε.
0: Δεν πειράζει, το χαρούμε, ρε παιδί μου.
1: Την Πέμπτη παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή ξαναπέζουμε τη Γερμανία στην Τούμπα πάλι. Θα έρθει εδώ. Επειδή έχετε σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη και έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον. Εντάξει, μπορεί να χάσουμε τώρα. Η Γερμανία είναι αυτή, έτσι. Η Γερμανία μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη. Μπορεί να χάσουμε, ξαναλέω, την Κυριακή. Μην τρελαθούμε αμέσως και δικάσουμε αυτά τα παιδιά. Είναι η εθνική που νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Είναι παίχτες που είναι βασικοί στις ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ο Τζόλης, είναι βασικός στην Arsenal. Ο Καρέτσας βασικός στην Dortmund. Ο Παυλίτης βασικός στην Μπενφίκα. Είναι Έλληνες παίχτες που είναι βασικοί στις ομάδες τους. Δεν παίζουν απλά. Δεν είναι εκεί πέρα απλά για να υπάρχουν στην ομάδα μέσα. Είναι, παίζουν βασικοί της ομάδας τους. Είναι ό,τι καλύτερο έχει πάρει ποτέ σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή η ομάδα είναι. Και έχουν και πολύ καλό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και εμείς πάμε στα Hotto Center, που δεν χάνει με τίποτα. 35% όφελος σε αρώματα Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαν Πολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. Μόνο στα Hotto Center.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Αρνείται η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ότι του είχε χορηγήσει μέθη. Ο συγκατηγορούμενός της, ο οποίος και εκείνος έχει προφυλακιστεί, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνέλευσαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, ανακοίνωσε η τρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολιτική πολεμική αεροπορία. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, η τιμή του Brent πλησίαζε τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα, η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Πτώση καταγράφουν χρυσός και ασήμι. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι, είναι ξεκίνημα εβδομάδα.
0: Έχουμε μπει σε φθινόπωρο κανονικά. Φαγωθήκατε. Το φθινόπωρο έχει έρθει με τα μπούνια, όπως έχετε καταλάβει.
1: Δεν θα είναι για πάντα. Μας τα πει σε λίγο, κύριε Χριστίνα.
0: Δεν νομίζω ότι θα ξανακαλοκαιριάσει, αν με ρωτά.
1: Τις επόμενες
0: μέρες θα έχουμε 22-23 βαθμούς.
1: Τι ωραία.
0: Ποιο είναι το ωραίο.
1: Τι ωραία.
0: Ο τώρα.
1: Μα δεν ήταν ωραία.
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Να βάλω και Απρίλιο.
1: Συγγνώμη, κυρία μου.
0: 8 μήνες είναι αυτό.
1: Πήγε σε μια συναυλία όμως που δεν είχε καθόλου ζέστη, δεν πάθατε απολύτως τίποτα. Είχατε δροσούλα πολύ ωραία.
0: Είχαμε βρόχα.
1: Περάστε. Καλά μου, τι λίγο έβρεξε. Mm. Πόσο έβρεξε.
0: Όταν φύγαμε.
1: Όταν φύγατε.
0: Κατακλυσμός.
1: Περίμενα να τελειώσει η βύση και λέει τώρα.
0: Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας βάλαμε τα διάβροχα 3-4 φορές, έριξε.
1: Τσουρτσούρ όμως.
0: Όχι και τόσο τσουρτσούρ.
1: Όταν
0: είσαι σε ανοιχτό χώρο και δεν μπορείς να προφυλαχθείς.
1: Αλλά δεν κολλώσατε.
0: Καθόλου.
1: Ωραία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι επειδή συζητούσαμε τα πολιτικά. Τελικά ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα θα το κάνει ή είναι πεζόμενο?
1: Νομίζω στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, κανένας άλλος τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε καν ο Τσούτσιας.
0: Δηλαδή η προοπτική δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, μήπως είναι τέλος πάντων πιο αποτελεσματική από την ίδια τη δημιουργία?
1: Το να γίνεται κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να γίνεται κουβέντα. Ναι, πολλές φορές πιάνει περισσότερο και κάνει περισσότερη ζημιά από το να γίνει το ίδιο το κόμμα. Γιατί το ίδιο το κόμμα μπορεί να μην έχει τα στελέχη που ας πούμε λέει, θέλει ο κόσμος και να μην έχει αυτό το γκέλ στην κοινωνία.
0: Δεν λέει τόσο σίγουρος ήταν στις αρχές Σεπτέμβρη, ας πούμε.
1: Κοίτα,
0: πριν τη δέθη.
1: Αυτό που λέγαμε όλοι, επειδή τα ακούγαμε και πολλούς να μιλάνε για το θέμα αυτό, ότι περίμενε να τελειώσουν τα Μουντιάλ, οι διακοπές, μετά περίμενε να τελειώσει η ΔΕΘ. Τώρα έχει τελειώσει η ΔΕΘ. Μπαίνουμε κανονικά στο χοντρό φθινόπωρο και πάμε προς χειμώνα. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκει δυσκολίες σε στελέχη σε όλη τη χώρα. Για να κατεβάσει ένα κόμμα το οποίο θα πάρει ένα ποσοστό, το οποίο θα κάνει και τη δουλειά του, θα κάνει ζημιά. Αν να κατεβάσει ένα κόμμα να μην καταγραφεί πουθενά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν το θέλει και ο ίδιος. Τώρα κάνει περισσότερη ζημιά πάντως. Έτσι όπως είναι. Έχει απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή κάνει ζημιά. Δηλαδή δημιουργεί μια συζήτηση γύρω από το κόμμα του.
0: Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, με τους υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους τους υποψηφίους.
1: Ναι, ναι.
0: Του κόμματος, οι οποίοι λένε ότι πρέπει ανοιχτά να μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε για την επιλογή μας, να πούμε δημόσια ότι επίκει τη δημιουργία του νέου κόμματος.
1: Ναι, δεν πάει το πούνε, ναι.
0: Ώστε να προετοιμαστούν επίσης όρις με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ας πούμε,
0: είναι λογικό αυτό.
1: Απόλυτα λογικό είναι αυτό. Γιατί με τον Μάριο Σαλμά, που τυχαίνει να τον έχουμε δει σε 3-4 πάνελ να μιλάει και θα είναι στο κόμμα αυτό, έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να πει ότι είναι κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι. Ο ίδιος πάντως λέει ότι. Το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι η οδηγία του Σαμαρά παραμένει να μην κινηθούν δημόσια, να μην εμφανίζονται ως υποψήφοι, να μην δώσουν χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση του φορέα και φαίνεται ο ίδιος να δέχεται αρκετές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές και τα δικτύα πρέπει να οργανωθούν και επαφές να γίνουν και να έχουμε εντονότερη παρουσία στις περιφέρειές μας. Δηλαδή εκείνοι θέλουν να αρχίσουν να το τρέχουν, ναι. Ο Σαμαράς τους κρατάει για την ώρα.
1: Πάντως είναι μια συζήτηση που γίνεται μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, αλλά υπάρχει πρόθεση να γίνει ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο κόμμα Σαμαρά εμείς δεν έχουμε πει ότι θα γίνει. Δεν έχει πει, δηλαδή, εμείς το λέμε ως ρεπορτάζ. Δεν έχει βγει κάποιος να μας πει ναι, θα ανακοινώσει κάποια στιγμή ένα κόμμα Σαμαρά. Ούτε και ο Τσούτσιας το έχει πει καθαρά. Λέει, περιμένετε και θα ακούσετε τον ίδιο ότι είναι. Έχει, ναι, κάνει κάποιες πολύ πιο έντονες παρεμβάσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Σαλμάς έχει πει ότι το κόμμα θα γίνει.
1: Έχει πει, αλλά και ο Σαλμάς μπήκε τώρα, ένα μήνα.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ενώ ότι δεν ήταν από την αρχή. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός.
0: Ναι. Έδρα, ας πούμε, για το κόμμα έχουμε.
1: Έδρα. Έχουν πει ότι είχαν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχαν γραφεία του, ναι, κόμματος. Υπήρχε και ρεπορτάζ εδώ στο sky.gr, αν δεν κάνω λάθος. Ένα ρεπορτάζ.
0: Στην Κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Σόλωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στη Σόλωνο.
1: Στην εκδόση Λιβάνη, νομίζω.
0: Στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη. Αλλά
1: νομίζω, δεν ξέρω εγώ.
0: Νεότερες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να μην έχει προχωρήσει αυτή.
1: Δεν τα βρήκαν στα νίκια.
0: Και δεν έχει επιλεγεί ακόμη η έδρα του νέου φορέα.
1: Ναι. Εμένα να ρωτήσω, να θέλουμε.
0: Εσύ νοικιάζει σπίτια, όχι επαγγελματικού.
1: Δεν ξέρω πόσα σπίτια έχω πει ότι θα νοικιάσω τώρα. Μια καλησπέρα στη φίλη σου την Άνση και φίλη μου Νάνση και στην κυρία Βίκη που είναι μαζί αυτή την ώρα και μας ακούνε. Η κυρία Βίκη και η Νάνση. Η κυρία Νάνση Παραδεσσανού και η μητέρα της δηλαδή. Μας ακούνε αυτή την ώρα.
0: Τώρα!
1: Αλήθεια. Τώρα!
0: Καλά, η μαμά της Νάνση
1: είναι θεατά.
0: Όχι, είναι περίδολο.
1: Α, ναι.
0: Είναι, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ κομψή.
1: Influencer.
0: είναι influencer, μπορεί και περισσότερο και από την ίδια την Άνση, να σου πω την αλήθεια.
1: Βαρύ αυτό που λες.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις της που τη βλέπω στα stories και στα βίντεο της Άνσης. Και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ, δεν έχει βρεθεί ευκαιρία να τη γνωρίσω για από κοντά.
1: Να την καλέσει μια κουμπί να μιλήσετε.
0: Βεβαίως, πολύ χαρά.
1: Γενικώς.
0: Πολύ χαρά.

0: έχει πολύ ωραία θέση ο Πάνος λέει εδώ πέρα. Καλησπέρα, λέει. Τους κακομύριδες θα τους μετράνε και στις δημοσκοπήσεις όπως αν αποφάσει τους. Είναι ωραίο αυτό. Μπάρα να αποφάσει την μπάρα κακομύριδες.
1: Τι κακομύριδες όμως, τι χρώμα μπάρα θα είναι.
0: Δεν ξέρω, ρε γάμο το. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι κακομύριδες.
1: Τι θα τους κάνουμε τους κακομύριδες. Λέτε. Πάρα πολύ ωραίο να μιλάς για πολίτες αυτής της χώρας, να είσαι εσύ πολιτικός και να τους λες κακομύριδες. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν και είναι και υπουργοί μέσα σε αυτούς. Που δεν μπορούν να κρατηθούν, που δεν μπορούν κάθε μέρα να μην πούν κάτι που θα σχολιαστεί, συζητηθεί, θα γίνει τίτλος. Αλλά εδώ οι κύριοι τρεις που προαναφέραμε το τερμάτισαν. Δηλαδή, τι να πω, έλεγε ο Άρης το πρωί ότι λείπει ο Μητσοτάκης και τα έχουν κάνει μπάχαλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δηλαδή, και εδώ να ήταν ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτή η πανσπερμία δηλώσεων θα υπήρχε.
0: Δηλαδή, τι περίμενα να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Κουλκουδίνας περίμενα να φύγει ο Μητσοτάκης για να κάνει τη δήλωση.
1: Ο Κουλκουδίνας είπε: ενημερώστε με, μόλις φύγει ο πρόεδρος εκτός συνόρων, θα βγω να το πω. Τι να πει, τέλος πάντων.
0: Να πω την παρούφα του. Ο Λευτέρης λέει εδώ πέρα, εντάξει με την αντικυβερνητική γκρίνια, επειδή φαγώθηκε σήμερα. Λέει, μας πείσατε, είναι ανίκανοι και εσείς του κατακεραυνώνετε. Ότι δεν μπορεί να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων των κερδών των δηληστηρίων, δεν το έχετε ακούσει. Ότι περιμένουν να ανοίξει το χειμερινό πετρέλαιο και να πάρουν συνολικές αποφάσεις, ούτε αυτό το ακούσατε. Ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων, ούτε αυτό το ακούσατε. Είστε δημοσιογράφοι κατά τα άλλα. Οκ. Γεια σου, Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Αυτή είναι η κανονική θέση. Η κανονική θέση που δεν τη λέει ούτε η κυβέρνηση αυτή τη θέση. Δηλαδή, υπουργοί, υπουργούς να ρωτήσεις, δεν τα λένε αυτά, όπως τα λες εσύ. Τα λες πάρα πολύ ωραία, εύκολα.

0: Ο Νίκος λέει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα πάνε να ανοίξει τα στενά του ορμούς. Παιδιά της αλλαγής, αφήστε το λαϊκισμό. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η κανονική ζωή. Είναι κάποιοι που είναι σε ένα γυάλινο πύργο και θεωρούν όλοι ότι ο κόσμος ζει κανονικά.
1: Έχουμε χάσει λίγο την έννοια του λαϊκισμού.
0: Ναι,
1: νιώθω ότι αυτά τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αισθάνομαι ότι όλα πια βαφτίζονται λαϊκισμός. Η δουλειά η δική μας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα είναι να ελέγχουμε τι κάνει η κυβέρνηση και γιατί δεν κάνει κάτι να βελτιώσει τη ζωή μας. Δεν λέγεται λαϊκισμός αυτό. Λέμε τα απολύτως αυτονόητα και αυτά από τη δική μας σκοπιά. Προφανώς εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, αλλά άλλο είναι ο λαϊκισμός. Το να λες ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τη βενζίνη, αν περιμένετε από εμάς να λέμε κάθε μέρα ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και σε άλλες χώρες, πολύ ωραία. Να πάμε τότε στο Παρίσι να μας πει τι θα κάνει ο Μακρόν.
0: Να τρώμε και κρουασάν από την Τούνη.
1: Σωστά. Να τρώμε και κρουασάν από τα ωραία της Ιωάννας Τούνη.
0: Από τον μπιστρό της Τούνη.
1: Επειδή όμως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση εδώ και ζούμε σε αυτή τη
0: χώρα. Και κρουασάν φάμε τον Νεοφάλιρο.
1: Περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο για όλους.
0: Ναι. Περιμένουμε.
1: Το βλέπω.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει εξέλιξη, ο λέει σωστά ο Τζόρτζ όμως. Από πρόβατα γίναμε κακομοίριδες. Κάνουμε πρόοδο. Και εδώ κολλάει τα πρόβατα. Και εδώ θα βάλεις κάτι να ακούσουμε τώρα. It's time you get...

0: Κάτι νέα έφτασε στην Ελλάδα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα δούμε και τα του καιρού. Και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε του επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από την Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την παπάκι lepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Λέπας λοιπόν, τα πράγματα δεν είπαμε ρηχτά.
1: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
2: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ, τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
3: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
1: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
3: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
1: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
4: Γιατί... Τα πρόβατα! Τι να βάλω?
5: Αντισηπτικό θα βάλεις, όπως βάζει όλος ο κόσμος.
4: Αντισηπτικό θα βάλω,
5: εσύ,
4: γιατί.
5: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
4: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό.
5: Είσαι κάτι διαφορετικό, ναι, από όλους αυτούς
4: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό.
5: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
4: ποιο
5: που βάλανε.
4: Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά. Γιατί... Τα πρόβατα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Εγώ δεν μπορώ, αλήθεια το λέω. Δεν αντέχω.
1: Το παπακαλούσι.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορεί να κάθεται ο παπακαλούσι με τον Αντρεπλή και να κοιτάνε με μυρογνωμόνιο τώρα εδώ μέσα στο στούντιο πώς είναι οι οθόνες και αν γέρνει λίγο η οθόνη και αν η οθόνη πάει δεξιά-αριστερά.
1: Έχουν ελεύθερο
0: όταν
1: χρόνο.
0: Όταν έχουμε λύσει όλα, μας έχει μείνει αυτό.
1: Έχουν ελεύθερο
0: πολύ
1: χρόνο.
0: Πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Πολύ απεριόριστο.
0: Αυτή που δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο όμως είναι η κυρία Σούζη.
2: Γεια σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είστε. Ναι, χάλια ο καιρός, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα.
2: Τίποτα.
0: Έβαζα χθες τα καλοκαιρινά πάνω. Μ' είχε πιάσει αυτή η μουντάδα και στην ψυχολογία.
1: Μελαχολία.
0: Και τέλος πάντων θα ξαναλλάξει, αυτό είναι τώρα.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Ό,τι βλέπω δηλαδή. Okay,
2: ό,τι βλέπει. Σήμερα ήταν μια χαρά. Είχε και ηλιακάδα, έβγαλε και ήλιο. Τώρα έχει λίγη συννεφιά πάλι. Ναι, έτσι κάπως θα πάει. Με βοριάδες που φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα ενισχυθούν αρκετά. Θα
0: πολύ
2: φτάσουν τα
0: 8. 8, ε.
2: 8. Τώρα κοιτώντας τα ξανά τα τελευταία, ίσως πάει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή να βγάλει και κανένα εννιάρι. Θα δούμε. Θα φανεί αύριο στο χειροκρότημα. Ναι. Και επίσης Τετάρτη θα έχει και αρκετές βροχές από το ύψος της Πιερίας εκεί και η Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει νωρίς το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί όμως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τρίτη προς Τετάρτη, και νωρίς το πρωί εκεί θα σταματήσει γρήγορα η βροχή. Ουσιαστικά από την Πιερία και νοτιότερα και μέσα στο Αιγαίο και με Κυκλάδες, Κρήτη κτλ.
1: Ναι.
2: Αυτές οι περιοχές θα έχουν αρκετές βροχές, θα έχουν και καταιγίδες και νομίζω είναι και η μέρα που θα βρέξει αρκετά και εδώ στην Αθήνα την Τετάρτη. Και τώρα αν θα βγάλει και καταιγίδα δεν είμαι σίγουρη, γιατί θα έχει αρκετά ενισχυμένο βοριά, οπότε μπορεί να έχει, να μην έχει. Θα δούμε. Πάντως θα έχει αρκετές βροχές την Τετάρτη μέχρι το βράδυ που θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές και την Πέμπτη θα μείνουν στην Κρήτη οι βροχές και την Παρασκευή το ίδιο και μάλλον πάμε για βελτιωμένο Σαββατοκύριακο, να εξασθενήσουν και λίγο οι άνεμοι.
1: Πέσω στην κυρία
2: βροχές.
1: Την βελτιωμένο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, χωρίς βροχές, αλλά με ψύχρα.
1: Με ψύχρα, εντάξει,
2: ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Επίσης
1: φθινόπωρο είναι. Πώς κάνουμε έτσι δηλαδή, τι περιμέναμε να είναι.
2: Έχουμε φθινόπωρο. Δεν λες που έχουμε φθινόπωρο ναι.
1: Τι με κοιτάς έτσι.
0: Πρώτον, ξέρουμε όλοι και εμείς που δεν που αγαπάμε περισσότερο το καλοκαίρι ότι είναι φθινόπωρο. Το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να μας λέτε κάθε μέρα φθινόπωρο είναι. Ωραία. Έχουμε όμως το δικαίωμα να προτιμάμε το καλοκαίρι. Εντάξει,
1: ναι,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Σύμφωνοι.
0: Και επίσης το είπε η Χριστίνα, νιώθω ότι φέτος από το καλοκαίρι περάσαμε πολύ γρήγορα στο φθινόπωρο.
2: Περάσαμε κανονικά, θα έλεγα, στο φθινόπωρο. Όχι πολύ γρήγορα. Κανονικά.
0: Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ζέστη, παιδιά.
2: Επειδή είσαι μικρή, γιατί δεν θυμάσαι τι γινόταν στον κανονικό καιρό.
0: Πότε, τα παλιά τα χρόνια.
1: Μικρή.
2: Τα χρόνια που δεν είχε αρχίσει η κλιματική κρίση.
1: Η κυρία Αναστασοπούλου ήθελε να έχουμε καλοκαίρι τώρα, να φοράμε βαρμούδες, σαγιονάρες και να μυρίζει καρύδα ακόμα όλα τα νότια προάστια. Και σιγά σιγά κατά Χριστούγεννα να βάλουμε κανένα τισέρτ, κανένα φούτερ. Κλόκιτ, κλόκιτ, ναι, κλόκιτ, ναι, ναι, ωραία.
0: Εντάξει, φτάνει, μπλα μπλα μπλα.
1: Το κλόκιτ τι σημαίνει, θα μου θυμίσει.
0: Δεν θυμίζω τίποτα. Να κάτσεις με την νεολαία να τα μάθεις.
1: Δεν κάθομαι την νεολαία. Δεν με θέλει.
2: Ούτε εγώ ξέρω τι σημαίνει πάντως.
0: Το κλόκιτ.
2: Ναι.
0: Κλόκιτ.
2: Το σημαίνει.
0: Ωραία, άρα αυτή η εβδομάδα ταραχώδης εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, θα είναι ταραχώδης με την ελπίδα ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι χωρίς βροχές.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Γεια σας.
0: Την αγάπη μας.
2: Επίσης.
0: Είπε, τουλάχιστον δεν θα έχουμε βρόχα.
1: Κάτι βγήκε από αυτό.
0: Κάτι.
1: Κάτι βγήκε από αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, το Σάββατο στο ΆΚΑ πήγε πάρα πολλοί κόσμος με ομπρέλες. Αλλά δεν επιτρεπόταν να μπουν οι ομπρέλες.
1: Δεν
0: σκεφτείτε 100.000 άνθρωποι τώρα να ανοίγουν τις ομπρέλες.
2: Ναι,
0: μετά θα βγάζουμε ένα στο μάτι του άλλου.
2: Δεν είναι μόνο για το ΆΚΑ. Για τις συναυλίες. Ναι. Απαγορεύονται οι ομπρέλες και παίρνουν. Ναι, ναι, και μπορεί, πρέπει να έχουν. Συγγνώμη. Αδιάβροχο μαζί ή κάτι τέτοιο. Ναι,
0: ναι, ένα... και μετά. Εντάξει, σου κρατούσαν την ομπρέλα. Σιγά μην γυρνούσες τώρα πάλι πίσω.
2: Να πάρεις την ομπρέλα.
0: Καλά, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα.
2: Μεγιά η ομπρέλα.
0: Καλά, καλά κρασιά.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σούζη. Να είστε καλά. Πηγαίνουμε έτσι κρύο ζέστη. Τώρα εγώ είμαι ο καλός με τη Χριστίνα. Εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι πάντα καλή με τη Χριστίνα.
1: Ναι, τώρα θα...
0: Εγώ το πρόβλημα μου είναι μαζί σου. Δεν έχεις καταλάβει.
1: Α.
0: Με σένα είναι το θέμα.
1: Πάλι μαζί εγώ το έχω
0: πρόβλημα. Φυσικά.
1: Τι είναι αυτό το
0: εσύ
1: πράγμα.
0: Εσύ το έχεις το θέμα.

0: καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα Αγγελάκη που μας ακούει. Ο καλός μας φίλος Κώστας Αγγελάκης.
1: Γεια σου Κωστή μας.
0: Το γνήσιο τέκνο της Αχαΐας.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουμε περάσει με τον κύριο Αγγελάκη. Είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω στον φίλο μας ότι δεν ακούσε αυτό, να ακούσε εμάς για να γίνει λίγο μπιφ ωραίο.

0: Και υπάρχει το ερώτημα της χρονιάς. Θα γίνει η χειμερινή κολυμβήτρια, Μαρία?
1: Ο Τσιάπας.
0: Όχι, ο κύριος Κώστας Πράπας. Είναι ένας φίλος ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα να ρωτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για το καλό, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν θα γίνω. Και φέτος που λέω τώρα δεν θα γίνω, μπορεί να βουτήξω. Εν τέλει.
0: Δεν χρειάζεται η προαναγγελία σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, έχω ξεκινήσει κάποια καινούργια σπορτ τον τελευταίο καιρό.
0: Αυτό δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Για τα οποία ναι, θα μιλήσω εν καιρό.
0: Όταν
1: δεν
0: πρέπει να μιλήσω.
1: Αισθάνομαι έτοιμη. Ναι. Προς το παρόν τα γνωστά. Αυτό. Όταν χρειαστεί να πω κάτι, για αν μου με πιέζεις, θα τα πω μόνη μου.
0: Τώρα σε πιέζω. Θα τα πεις?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και μαζί μας είναι φυσικά τα Hondo Center. Πηγαίνετε στο κοντινότερο Hondo Center για σας. Ας πούμε, πάμε στην Αγία Παρασκευή για τους φίλους της Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ιωάννου στον αριθμό 16 μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center στην Αγία Παρασκευή, σε κάθε γειτονιά. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την επόμενη ώρα της εκπομπής μας.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε η νοσηλεύτρια, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και ότι η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν δεχόταν κριτική η γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος στην Καλαμάτα, που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Βρετανοί υπήκοοι 23 ως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. «Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: «Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας για το δικαίωμα στη στέγη. Να συνεχίσουν τον αγώνα, παρότρινε τους διαδηλωτές σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Η 87χρονη έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρος Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει νέα μέτρα. Μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Ήρθες.
5: Ήρθα που να μην ερχόμουν.

0: Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Sky φυσικά. 2-10-48-00-170-174 τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελείται δημοσιογραφικός μαζί με την κυρία Μέλινα Σαμαραδέλη. Εδώ μιλάμε για επιτελείο φωτιά, όχι αστεία τώρα. Ο κ. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μας συντονίζει για τον πύργο ελέγχου, το αγόρι μας το καλό. Και φυσικά, Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με λεωφορείο, βλέπουμε εδώ πέρα, μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη. Έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Από το ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία. Και θα μπούμε ευθύς αμέσως τώρα στα κοιτάπια της. Καθίστε εδώ, γιατί εδώ πέρα με τα Twitter και τα Twitter, εγώ ξέρετε δεν είμαι και πολύ ειδικός. Θα μπούμε τώρα στα κοιτάπια της Αττικής Οδού για να δούμε αν έχει βγάλει κάτι νεότερο. Και έχει βγάλει πριν από λίγα λεπτά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είναι κλειστή η έξοδος για Λαμία λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου και προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά και αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. Πριν από 10 λεπτά ήταν η ενημέρωση από την Αττική Οδό. Έχουμε πρόβλημα στην Αττική Οδό, παιδιά. Καλά, είναι το σημείο που κολλάει πάντα στην έξοδο για Λαμία, όσοι κατεβαίνετε την Αττική Οδό. Λοιπόν, έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση από την Αττική Οδό, μήπως έχει απομακρυνθεί το λεωφορείο. Αλλά αν έχετε εσείς εικόνα, 2-10-48-00-170-174 για να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, κλειστή έξοδος για Λαμία από την Αττική Οδό. Αυτό είναι μεγάλο ζόρι αυτή την ώρα. Καταλαβαίνετε όσοι κινείστε στην Αττική Οδό τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σημαίνει κίνηση από το Μαρούσι αυτή την ώρα μόνο, για να βγείτε μέχρι κόμβο μεταμόρφωσης. Από το Μαρούσι είναι κατακόκκινος εδώ ο χάρτης και αυτό επηρεάζει προφανώς όλο τον κόμβο και στην Κηφισό. Τεράστιο πρόβλημα αυτό. Κατεβαίνοντας επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε κίνηση. Το κέντρο είναι μια χαρά. Οι υπόλοιποι δρόμοι καλά είναι. Λίγο η Κηφισίας είναι ζορισμένη από το κέντρο μέχρι να φτάσετε στο Μαρούσι. Λοιπόν, ξαναλέμε, λόγω της σύγκρουσης αυτοκινήτου με λεωφορείο έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό. Και όπως ενημερώνει η Αττική Οδός, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχει ενημερώσει ότι είναι κλειστή η έξοδος για Λαμία λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου. Έχει πάντα κίνηση αυτό το σημείο, πάντα είναι γνωστή ένδειξη 5 έως 10 λεπτά για έξοδο για Λαμία. Σήμερα θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Ήδη σας λέω ότι η κίνηση φτάνει από το Μαρούσι μέχρι το κόμμα μεταμόρφωσης και προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά από την Αττική Οδό. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, μέχρι να φύγει το λεωφορείο. Θα έχουμε σε λίγο νέα ενημέρωση από την κυρία Γαλάνη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στα κουβεντός σιγά-σιγά. Εσείς εντωμεταξύ εννοείται ότι επικοινωνείτε με τον Sky, με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάσχεση και καθυστέρηση. Παρακολουθούμε φυσικά όσα συμβαίνουν στην Αττική Οδό τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε όμως,
0: με τότε
1: μέχρι
0: τι?
1: Να έχουμε τα νεότερα,
0: τότε τι?
1: Πάμε στα ωραία κουβεντός.
0: Για πάμε.

0: Το χώρο λοιπόν άνοιξε ο κύριος Κουλκουδίνας, ο κύριος Κουλκουδίνας Σπύρος, βουλευτής Πιερίας, για όσους έχετε απορία, που φαντάζομαι είστε περισσότεροι, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ξέραμε, όχι. Τον μάθαμε, ναι. Άρα,
2: όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη.
0: Το θέμα είναι, όμως, ότι την πάτησαν και οι πιο έμπειροι.
1: Ναι, ο Κώστας ο Τσιάρας, ας πούμε, δεν ξέρω πώς την πάτησε.
0: Ναι, καφενιακό λίγο, έως πολύ θα λέγει κανείς.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Αυτό φταίει, ρε
1: παιδί. Ναι, ναι.
0: Παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και πηγαίνουμε πάνω κάτω, χωρίς λόγο.
1: Για
0: χωρίς
1: να προορισμό.
0: Για να καταναλώσουμε τη βενζίνη που έχουμε λεφτά να δώσουμε και να την πληρώνουμε.
1: Α,
0: είναι,
1: σου,
0: είναι δεδομένο αυτό.
1: Άρα, μια χαρά είσαι.
0: Και ήρθε ο Χάρης ο Θεοχάρης, πραγματικά και το απογείωσε. Είναι από όλες τις δηλώσεις η top. Έχει τη νούμερο ένα θέση.
1: Νομίζω, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ, παιδιά, χωριζόμαστε στους νοικοκυρέους και στους κακομύριδες.
1: Α, θα βγει ο κ. Παντελής σε λίγο. Ο Χάρης ο Θεοχάρης, ο κ. Χάρης, είναι ο υπουργός που ήρθε από το ποτάμι, να θυμίσουμε.
0: Ναι, το οποίο ποτάμι πίσω δεν γυρίζει, βέβαια.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκυρίδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι και τον νοικοκύρι. Το πιάσε η κυρία Αντωνίου δίπλα.
0: Πάντως, εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Γενικώς πάντως η αντίληψη, επειδή τώρα πέφτουμε όλοι πάνω στο Θεοχάρη που έκανε μια κάκη στη δήλωση, δεν το
1: σημαίνει. Ναι.
0: Αλλά η αντίληψη ότι πού απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, στο 30, 35, 40, το υπόλοιπο 60 έτσι κι αλλιώς δεν το έχει.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Δεύτερον, ότι όντως οι σοβαροί ψηφοφόροι που ξέρουν ποιο είναι το καλό της χώρας είναι οι νεοδημοκράτες.
1: Ναι, μόνο σοβαροί.
0: Και οι άλλοι θέλουν το κακό, ας πούμε,
1: οι άλλοι θέλουν περιπέτειες.
0: Είναι το χάος,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Θέλουν περιπέτειες, ναι.
0: Αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να διατυπώνονται με διαφορετικά κοστούμάκια από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Θεοχάρης είπε τώρα τη μεγαλύτερη. Αλλά το ύφος και το περιεχόμενο ίδιο το έχουμε ξανακούσει.
1: Άναγια σου.
0: Έτσι, για να μην έχουμε λίγο μνήμη χρυσόψαρου, γι' αυτό το λέω.
1: Υπέροχο.
0: Λοιπόν, βρήκαμε τώρα θέμα να ασχολούμαστε κάνα δύο εβδομάδες.
1: Μετά κάτι θα πει κάποιος Πασόκος και θα ασχολούμαστε με αυτούς.
5: Αυτό το οποίο νομίζω ότι ήθελε να πει ο κύριος Θεοχάρης είναι ότι είναι άλλο να εστιάζουμε στα πραγματικά προβλήματα, να υπογραμμίζουμε και να βρίσκουμε λύσεις, και είναι άλλο να μηδενίζουμε τα πάντα.
6: Είπε κακομύριδες! Είπε κακομύριδες! 7 στους 10 Έλληνες που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικός αυτοματισμός.
7: Είχαμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη με τους κακομύριδες. Προφανώς αυτοί που αισθάνονται φτωχοί, το 67% είναι κακομύριδες για τον κύριο Θεοχάρη. Άλλοι είναι νοικοκύριδες.
1: Ρωμανός Αναστασίου του Πασόκ, Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τι θα φάει αυτός ο Ρωμανός, πρέπει να υπερασπιστεί.
0: Ήρθε πάντως να καθαρίσει τα πιάτα. Μάντεψε ποιος.
1: Καλά.
0: Χρειάζεται να το πω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να το πω. Καταλαβαίνετε όλοι. Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ήρθε να πει: χτυπήστε εμένα και όχι τους βουλευτάς.
8: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
2: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
8: Είναι μάλιστα μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Οι υπουργοί όμως ήταν πιο σκληροί,
1: Βορύδης, Πλεύρης και Μαρκόπουλος καθάρεσαν για τις περιφερειές τους.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνεται στους πλούσιους και αφήνει απ' έξω τους στοχούς. Δεν απευθύνεται μόνο στη μεσαία τάξη και αφήνει απ' έξω τους πιο δυσκολεμένους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δηλώσεις οι οποίες έχουν, ας το πω, περιεχόμενο που επιδέχεται διαφόρων αρμηνιών και κάνουμε τώρα κουβέντα, σε μεγάλο βαθμό θα υπάρχουν, το ξέρετε.
10: Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να σκεφτούμε μήπως εμείς με τη συμπεριφορά μας κάποιες φορές έχουμε λειτουργήσει με τρόπο που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση την παράταξη. Και μια μικρή κίνηση αμετροέπειας είναι πολύ πιο ενοχλητική, την εισπράττει πολύ πιο ενοχλητικά ο πολίτης.
11: Εγώ ζω και πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά.
2: Μάλιστα.
11: Ζω στον Κορυδαλό. Mm-hmm. Δεν ζω σε κάποιο ακριβό προάστιο και πάω να το παίξω σωτήρα στην περιοχή μου.
12: Λαϊκή...
11: Δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου διαχωρισμοί. Μάλιστα. Μακριά από εμάς.
0: Καλά, δεν είναι και τίτλος τιμής το ότι μένεις. Δηλαδή Μου θυμίζει τη δήλωση του Τζανακόπουλου, έμενα 2 χρόνια στο Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα, παιδιά, έχουμε χάσει. Καταλαβαίνω.
1: Γύρισαν πολύ πίσω πάλι.
0: Τι θέλει να πει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος πολλές φορές έχει ασκήσει και κριτική κιόλας στα.
1: Και έχει μπει και μπροστά.
0: Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και έχει μπει και μπροστά στα δύσκολα, το καταλαβαίνω. Αλλά τι είναι αυτή η λογική, δηλαδή. Τι χωριζόμαστε ανάλογα. Το διαχωρισμό τον έκανε ο κύριος Θεοχάρης, βέβαια. Αλλά χωριζόμαστε με βάση το πού μένουμε, από πού προερχόμαστε, ναι, τι ψηφίζουμε κλπ. Και εν τέλει, μία πορεία. Κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται για να κυβερνήσει τη χώρα κυβερνά και θέλει το καφίζουμε κλπ. Και εν τέλει μία πορεία.

0: Κάτι αποκλείεται.
1: Πώς δεν είπε. Δεν θα πει κάτι για το φίλο του, το Χάρη το Θεοχάρη.
2: Και όσο χάς, λάψους λίγβε έκανε. Πιστεύω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι αυτό που λέγω με τις μεγάλες μιζέριες.
3: Το είπα και εγώ το πρωί αυτό που
2: είπα. Το ανάποδα. Συμβαίνει. Δεν το κάνω κριτική, γιατί και εγώ έχω κάνει άπρα λάθη τηλεόραση. Είναι πολύ εύκολο να κάνει λάθη τηλεόραση. Εκεί έκανε λάθη. Θέλω να ξέρει κάτι ο κόμμα που με ακούει. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα τη ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη.
3: Μάλιστα.
2: Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου. Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
0: Καλύπτηκα πως το Θεοχάρη θα επαναφέρει. Πάμε στην ψυχή της παρατάξεως.
1: Είμαστε λαϊκή παράταξη.
0: Η ψυχή θα χαίρεται πάρα πολύ με όλα αυτά. Ο κύριος Θεοχάρης εξήγησε τη δήλωσή του.
1: Ναι, είπε ότι δεν ήθελα να πει κάτι.
4: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική, δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Ενημέρωση μόλις από την Αττική Οδό για να πάμε ευθύς αμέσως. Ανοιχτή έξοδος για Λαμία, απομάκρυνση του ακινητοποιημένου λεωφορείου. Πριν 26 δευτερόλεπτα έγινε η ανακοίνωση από την Αττική Οδό. Καθυστερείς όμως πάνω από 30 λεπτά από Κηφισίας ως μεταμόρφωση.
0: Λοιπόν, πάμε στον ακροατή μας. Είναι ο Μάρκος και μας περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο σημείο. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, Μάρκο, πού είστε?
5: Πού να δείτε τι γίνεται από Ασπρόπυργο προς Λαμία.
1: Χίλιες
5: γαλλίκες η μία πίσω από την άλλη. Αφήστε το Μαρούσι, περάσαμε σιγά σιγά. Πού να δείτε τι γίνεται από την άλλη σημεριά που όλη η γαλλίκα της Αθήνας περιμένει να δει στην Λαμία.
1: Μόνο προβλήματα. Εσείς περάσατε από το σημείο αυτό που λέμε με το λεωφορείο?
5: Ναι, πέρασα πριν 5 λεπτά.
1: Ήταν τροχαία, ότι ήταν ακριβώς?
5: Ήταν ένα αυτοκίνητο της Αττικής Οδού, είχε κλείσει το δρόμο και περιμέναν ουρά οι άνθρωποι να περάσουν.
1: Μάλιστα, τώρα...
5: Αλλά το πρόβλημα επιμένω και λέω ότι είναι από Ασπρόπυργο. Τώρα, όχι για αεροδρομιό, για Λαμία.
1: Από την κάτω πλευρά.
0: Έχει την κίνηση που έχει με βαριά οχήματα τα μεσημέρια ή έχει συμβεί και κάτι?
5: Όχι. Επί πέντε.
0: Α, επί πέντε. Άρα κάτι έχει συμβεί.
5: Λαμία. Δεν μπορούν να φύγουν να πάνε στη Λαμία. Οπότε περιμένω στην ουρά οι άνθρωποι και δεν
0: ξέρω. Α, μάλιστα.
1: Είναι αυτοί που έρχονται από την Αττική Οδό. Ναι, λέτε από την Ελευσίνα στην ουσία. Αυτοί που έρχονται από την Ελευσίνα για να βγουν προς Λαμία. Αυτή είναι η ουρά μεγάλη. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, Μάρκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μάρκο. Καλή.
1: Και επίσης, όπως ενημερώνει η Αττική Οδός, 30 λεπτά από Μαρούση μέχρι κόμμα μεταμόρφωσης. Προφανώς, αν μπορείτε να φύγετε, παιδιά, την Αττική Οδό και στην πληρώσατε τώρα, φύγετε. Εκτός αν έχετε τόση υπομονή. Γιατί θα πάρετε 30-40 λεπτά στην Αττική Οδό, τσουκουτσουκου.

Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, σας θυμίζουμε ότι το Spedges Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Και η BWIN είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWIN θα βρείτε στο bwincares.gr.

6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber μας και σε λίγο θα διαβάσουμε τα μηνύματα που έχετε στείλει φυσικά και έχετε στείλει πάρα πολλά. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει όταν για αύξηση

0: τιμή των καυσίμων κατά 40%, είχαμε μείωση της κατανάλωσης κατά 6-7%. Μάλλον δίκιο έχει ο Τσιάρας και ο Κουλκουδίνας. Α, έτσι, έτσι πάει, φίλε μου Κωστή. Αυτό δεν βγαίνει και με την αριθμητική που λέμε.
1: Πάντως
0: που μας περιγράφεις τώρα.
1: Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν πέσει τώρα, επειδή είναι παλιά αυτά τα στοιχεία μάλλον. Έχουν πέσει κατά πολλά εκατομμύρια επειδή δεν υπάρχει κατανάλωση. Επειδή έχει κρυβεί πάρα πολύ βενζίνη, κάποιοι δεν βάζουν βενζίνη. Τώρα έχουν πέσει τα στοιχεία. Τα φρέσκα στοιχεία, μα δείτε τον προλογισμό, είναι 200 εκατομμύρια κάτω νομίζω.

0: είπε ο Κούτρας στους Γερμανούς ξίδι στα γερμανικά.
1: Α, ναι, το πέ.
0: Ναι. Πώς είναι το ξίδι στα γερμανικά?
1: Δεν ξέρω, ChatGPT. Έτσι θα το βρήκε
0: αυτό. Πιο εύκολο.
1: Ναι, το, πιο εύκολο, ναι.
0: Το έχουμε όμως για να το κόψουμε έτσι ωραία. Να ακούμε τη φωνούλα του Κούτρα να μιλάει γερμανικά.
1: Του Κούτρα να μιλάει γερμανικά.
0: Αν έχετε λέει την περιέργεια ο Βυσσαρίων ο φίλος μας, αυτή τη στιγμή στο Μόναχο έχουμε 26 βαθμούς και κυκλοφορούμε με κοντομάνικα. Μπράβο.
1: Βυσσαρίων,
0: πολύ ωραία. Ναι. Τέλεια. Απορώ δηλαδή. Έφερε το καλοκαίρι η Ελλάδα, λέει. Δηλαδή το επόμενο στάδιο μετά τους κακομύριδες είναι οι εμμύριδες, αν θυμηθώ την παλιά ταινία.
1: Έσιχ πάμε... λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Έσιχ.
0: Έσιχ. Ωραία. Το από Κούτρας όμως.
1: Έψιλον, σίγμα, γιώτα, χ. Για να πούμε το. Καλά, ξίδι είπε, δεν είπε και παπαριά.
0: Ναι.
1: Ξίδι είπε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έσιχ.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα προλάβουμε όλα. Το πιστεύω. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά, solo divani di qualità.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία είχε καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει. Παράλληλα ανέφερε πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης DBRS, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η χώρα μας συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πλησιάζει και ο ερχομός του Οκτωβρίου.
1: Πλησιάζει.
0: Έρχεται και η ώρα του Οκτωβρίου.
1: Στο τέλος εβδομάδας. Να ενημερώσουμε τους φίλους που κινήσαν στην Αττική Οδό με το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα με το ακινητοποιημένο λεωφορείο στην έξοδο για Λαμία. Είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα από Μαρούση. Έχει κίνηση, πολλή κίνηση στον κόμμα της μεταμόρφωσης. Από ποια πλευρά για να θέλετε να πάτε, έχει κίνηση. Θέλετε να μπείτε.
0: 360 θέλετε, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι από όλες πλευρές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο το θέμα της Αττικής Οδού. Για να δούμε και τι λέει η Αττική Οδός επίσημα. Ναι, δίνει καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 30 λεπτά από Πεντέλης ως μεταμόρφωση, από Πεντέλης έως κόμμα μεταμόρφωσης, και δίνει και 25 λεπτά, αυτό μας είπε νωρίτερα ο φίλος μας ο Μάρκος, από Φιλής έως μεταμόρφωση. Αυτό με τα φορτηγά που είναι σταματημένα. 25 λεπτά από Φιλής ως μεταμόρφωση και 30 λεπτά από Πεντέλης ως μεταμόρφωση. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στον κόμμα της μεταμόρφωση. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, τα υπόλοιπα, τα άλλα είναι πολύ καθημερινά. Η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι.
0: Και έρχεται το μέρος δεύτερο.
1: Φυσικά.
0: Όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τις τιμές.
1: Κουλουκουδί να ζεις, εσύ μας οδηγείς φίλε.
0: Με λεωφορείο, με το τρένο, με το μετρό, μπορεί και με γαϊδουράκι αν χρειαστεί.
1: Είναι
0: Why
1: λύση.
0: Not.
1: Είναι η λύση.
2: Ας είναι καλά Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
3: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
2: Α, εγώ νομίζω ότι έγραφε 1,29. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Δεν πέρα, συγχωρέστε.
3: Πώς αντιμετωπίζετε εσείς?
2: Τι να το αντιμετωπίζει, κοπέλα μου, αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είσαι σε ένα ποταμό μέσα, το οποίο κυλάει με μεγάλη ορμή και σε παρασέρνει. Πού να πιαστείς και σε ποιον να τα πεις και ποιος θα τα καταλάβει? Να είμαστε γεροί, τίποτα άλλο.
4: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε πέσει εδώ τι κινείται. Αφήσουμε τα μηχανάκια, αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
3: Έχετε,
4: θα...
3: έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
4: Σίγουρα. Τις πιο αναγκημένες κάνω.
0: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι.
3: Πάω τώρα να δω.
0: Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
3: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
5: Ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
0: Κυρίως το είδε 1,29. Πόσο το είδε και μείον 1,29, δεν ξέρω. Οι πρατηριούχοι τι εκτιμούν, δηλαδή θα φτάσουμε πόσο ψηλά, ρε παιδί μου?
1: Εντάξει, 3-4-5 ευρώ. Όχι,
0: ορίστε.
1: Εντάξει. Τώρα είμαστε 2,20 μέσα.
0: Έλα τώρα με το λαϊκισμό της Αγγλίας.
1: Εντάξει, μωρέ, ήθελα κι εγώ να λαϊκίσω λίγο, άσε με.
6: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι οι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον ντίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
7: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργειας. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
0: Δεν θέλω να μου ανησυχείτε για τίποτα. Λύσεις υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν πολλών χρωμάτων λύσεις από όλα τα κόμματα.
8: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Αν όλα τα κράτη ενισχύσουν τη ζήτηση, η τιμή δεν θα πέσει, θα διπλασιαστεί. Χρειάζεται δηλαδή ταυτόχρονα με την ανακούφιση, γιατί περί ανακούφισης, έτσι, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ούτε το πρόγραμμα του Πασόκ τώρα τα 6 λεπτά. Γιατί το Πασόκ αυτό που λέει τα 300 εκατομμύρια στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 6-7 λεπτά. Η κυβέρνηση θα κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και ευτυχώς που έχουμε κάποιες δυνατότητες. Προφανώς διαπραγματευόμαστε και με την Ευρώπη για ακόμα περισσότερο, αλλά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις και στο ντίζελ, που είναι το βασικό στην εφοδιαστική αλυσίδα, και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν μπορεί να ανοίξει στα 1,75.
9: Τι λοιπόν λέμε εμείς, ότι θα μπορούσαμε το από τον έχω, από την πέμπτη ακριβότερη στη βενζίνη τιμή, να μπορούσαμε να έχουμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση πολύ καιρό τώρα.
10: Τα κόμιλ φόρτσα και συμπάθεια δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Κερίδης και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Τα πληρώνουν οι πολίτες και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν είναι ματωμένη η τσέπη τους τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε λοιπόν την φορολόγηση των υπερκερδών, το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και φυσικά τη μείωση του φόρου προστίθεμης αξίας στο 13% που το έκανε η Ισπανία για κάποιους μήνες και με αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80.
0: Έχουν μάθει όλοι τι μπορεί να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παιδιά.
1: Όλοι οι καλοί οικονομολόγοι, όλοι οι σούπερ οικονομολόγοι παγκοσμίου βεληνικούς ζουν ανάμεσά μας.
0: Μην κοιτάτε που δεν το είχαμε καταλάβει.
1: Όχι, ρε.
11: Είμαστε η πέμπτη ακριβότερη χώρα στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στην τιμή της βενζίνης. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήμασταν η πέμπτη χαμηλότερη.
12: Εάν πουν ότι θα μειώσω το μισό, όπως έχω ακούσει τα στελέχη του ΠΑΣΟ και του κ. Τσίπρα, ότι θα το μειώσω το μισό το ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει από τώρα να πουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το εγκρίνει.
1: Θα τα βρουν, ναι.
12: Πού θα τα βρουν. Εσείς λέτε να μην δώσουμε τις αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
11: 11 χώρες έχουν επιλέξει μία οδό η οποία αποδίδει. Και εσείς την αρνείστε.
13: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
11: Είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη
12: καταστροφή
11: στην Ευρώπη καυσίμων.
12: Καταστροφή στη
11: σε
12: χώρα.
11: Σε σχέση με το μέσο μισθό, οι τελευταίοι στην Ευρώπη.
1: Ακούτε τα δημοκράτες, πασόκους, ελασίτες να τσακώνονται για όλα έτσι, για φόρους, για τέτοια, είμαστε
0: πώς
1: τελευταίοι.
0: Πώς έχουν όμως όλοι τόσο ωραίες ιδέες και δεν υλοποιούνται ποτέ όταν πρέπει, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει πάντα ένα stop. Η κακιά η Ευρώπη.
0: Άρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης.
1: Δεν αφήνει παιδί μου η Ευρώπη.
14: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συγκριτικά με το ΑΕΠ της έχει δώσει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο σε ό,τι αφορά αυτή την κρίση, 800 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν δέχομαι ότι είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση γύρω από τόσο μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, εύκολες λύσεις όπως και εύκολες προσεγγίσεις δεν υπάρχουν σε ένα τέτοιο ζήτημα. Βάσει των μέτρων που έχουμε και 4 δισεκατομμύρια θα πέσουν παράλληλα με τις ενέργειες που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά
1: και στον κύριο
14: το πετρέλαιο.
15: Και έχουμε προτείνει μια δέσμη μέτρων ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, ελεκτικών. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τσέπη άμεσα. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν προτείνουμε ούτε μαγικές ούτε εύκολες όπως λέτε λύσεις. Προτείνουμε μελετημένες λύσεις που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, στην τσέπη του καταναλωτή και σε μια δύσκολη συγκύρια.
16: Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όμως η κυβέρνηση πραγματικά τρέχει συνεχώς κατόπιν εορτής. Εμείς έχουμε προτείνει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και πραγματικά είναι απορίας άξιο γιατί ακόμη και τώρα δεν βγαίνει η κυβέρνηση να εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα. Τι περιμένει? Εμείς προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ.
0: Ωραία, δηλαδή αν φύγει αυτή η κυβέρνηση, όλα αυτά τα προβλήματά μας θα λυθούν γιατί θα έρθουν οι άλλοι και θα τα εφαρμόσουν τα δικά τους.
1: Και τα κανονικά, αυτό λένε όλοι.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά δεν γίνει αυτό. Άρα, Μητσοτάκη, απάντα.
17: Υπάρχει ακρίβεια μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Αυξήθηκε τη μέση στα καύσιμα μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Δηλαδή, άμα βγάλεις τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό ή τον Τσίπρα, θα στείλει δύο ταξιαρχίες να διώξουν τους Χούτι από τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ή θα σταματήσει την εισβολή του Τραμπ στο Ιράν?
18: Θα κατεβάσει τους φόρους, λένε.
17: Ναι, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μειώσει τον ειδικό φόρο. Επαναλαμβάνω, πρέπει να μιλάμε με όρους λογικής.

0: διάλειμμα. Και μπαίνουμε, μπαίνω εγώ πρώτα που λέει και ο Γουλαρινός. Εδώ είμαι. Πάω στα Χόντο Σέντερ. Καταπληκτικά αρώματα.
1: Τα Παρίς.
0: Με όφελος 30%. Για αγορές δύο προϊόντων ανάμεσα στα μπραντς Τζιμιτσού, συγγνώμη, Μομπλάν, Μονκλέρ, Ρομπέρτο Καβάλι και Λακώστ. Και πολλά ακόμα.
1: Ωραία, πάρε εσύ δύο και πάρε και σε εμάς ένα δώρο.
0: Από δύο στον καθένα.
1: Έτσι.
0: Για να έχουμε και 30%.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Sky 100,3 παρακαλώ.
15: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
15: Sky.
0: Ναι, Sky 100,3 παρακαλώ.
15: Θα ήθελα ο μιλητής που είναι τώρα στο ραδιόφωνο να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για την τέως βασιλική οικογένεια. Θα σας παρακαλώ.
0: Τι είπε.
15: Αυτός δεν αξίζει να κρίνει κανέναν άλλον. Τον εαυτόν του μόνο πείτε του κύριου.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Τι είπε δηλαδή?
15: Ευχαριστώ.
0: Δεν άκουγα. Πείτε μου τι είπε καλέ.
15: Μα είπε καραγκιόζηδες και λοιπούς. Έβριζε πάρα πολύ την τέως βασιλική οικογένεια.
0: Δεν είναι καραγκιόζηδες. Τι είναι?
15: Καραγκιόζης είναι ένας που βρίζει.
0: Απίστευτο. Όχι... Ιβριολόγοι από εσάς δεν το περίμενα. Είστε μια κυρία. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πέφτετε στο επίπεδο αυτού του τύπου? Έσχος.
16: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
17: Γιάννη, με λένε και εμένα.
18: Γεια σας κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
17: Πολύ καλά.
18: Σπάνιο όνομα έχετε, για πείτε μου.
17: Ακούω πάρα πολύ συχνά το ραδιόφωνο του Sky, αλλά σήμερα κάνατε κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Βρίζετε πώς να υπάρχει λόγος, έτσι δεν είναι?
18: Ποιον έβρισα?
17: Βρίσατε κάποιους καρακιόζηδες.
18: Γιατί το καραγκιόζι δεν είναι βρισκιά, είναι τιμητικό.
17: Ναι, εντάξει, με τη δική σας λογική. Κάποια άλλη φορά λέγατε τους ακροατές ότι είναι πρόβατα.
19: Για πρόβατα!

0: Λοιπόν, εμείς τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά, καλά ήταν για ξεκίνημα εβδομάδας, να σας πούμε γεια και να δώσουμε ραντεβού κανονικά για αύριο στην ώρα μας, φυσικά λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Γαλάνη, όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη μας.
1: Την Ελένη μας.
0: Μπουλιέρη που παραμένει εδώ κοντά μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όσο για τον κύριο Παπακαλούση.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Τώρα εκεί η κατάσταση είναι άλλο επίπεδο. Κύριε Κολοκυθά, γεια.
1: Γεια σου κύριε Αναστασοπούλου.
0: Καλό απόγευμα.
1: Αύριο live view, τι ώρα?
0: 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Sky.
1: Και μετά εδώ, 3 ώρα τα παιδιά της αλλαγής.
0: Γεια σας.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
14: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky, στο μικρόφωνο η Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν δεχόταν κριτική η γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες: «Ένας άνθρωπος πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος στην Καλαμάτα, που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Όσον αφορά την ανεργία, ο οίκος προβλέπει ποσοστό ανεργίας 8,3% το 2026 και 7,8% το 2027. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήθηκαν θέματα όπως η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Foyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Στην Τουρκία, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μετά και από την παρέτηση της πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος, Φάτμα Καγιά, από τα κομματικά της αξιώματα, καθώς υπήρχαν σε βάρος της καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο Μαρτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ταγί Ερντογάν. Δύο Ολλανδοποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να έρχονται συνολικά σε 12, ή 7 είναι ανήλικοι. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Bang Bang, ο Κουρμπέλης όπλησε και εκτέλεσε την Γερμανία χθες. Μας χάρισε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη στην ιστορία μας με τους Γερμανούς. Και έτσι η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία 1-0 και γίνεται χαμός για τους δύο αγώνες που έχει να παίξει η εθνική μας αυτή τη εβδομάδα. Υπάρχουν 100.000 κόσμος στη λίστα αναμονής. Παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη το βράδυ και με την Γερμανία παίζουμε στην έδρα μας. Και οι δύο αγώνες είναι στην έδρα μας. Παίζουμε την Κυριακή με τους Γερμανούς. Είναι, εντάξει, η ρεβάνς, ας πούμε, του αγώνα. Οπότε περιμένουμε sold out.
1: Εντάξει, ναι, έχει καλησπέρα και από μένα.
0: Sold out.
1: Έχει δημοφιλία το ποδόσφαιρο, πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, και όταν παίζει και η εθνική ομάδα.
1: Όσες φορές και αν παίξουν μέσα στη βδομάδα και ειδικά όταν είναι η εθνική, έχει μια δημοφιλία. Αυτό το άθλημα πάντοτε είχε. Μαζεύει κόσμο.
0: Ένας από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν μιλάμε για τη Γερμανία είναι τα πάντσερ. Λέμε, ας πούμε, τα πάντσερ έχασαν χθες, τα πάντσερ κερδίσαν κτλ. Είναι ένα προσωνύμιο το οποίο. Οι ίδιοι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν για τον εαυτό τους, γιατί η λέξη πάντσερ είχε συνδεθεί πολύ έντονα με την Γερμανία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με τη Wehrmacht κτλ. Αν και το πάντσερ σημαίνει θωράκιση πανοπλία, δεν παραπέμπει σε ναζιστικά σύμβολα. Όμως οι Γερμανοί δεν το πολύ θέλουν, δεν το χρησιμοποιούν το πάντσερ, το χρησιμοποιούν άλλοι για τους Γερμανούς.
1: Δεν αργεί να σου κολλήσει, ξέρεις, ένα τέτοιο, ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο.
0: Ναι.
1: Άμα ταιριάξει σε κάποιον, τώρα από πού προέρχεται, τραχαγύρευε.
0: Και έχει μεγάλη πλάκα τα προσωνύμια που έχουν ομάδες σε όλο τον κόσμο. Και έχει στη δημοσιογραφική γλώσσα κυρίως, ας πούμε τους Ιταλούς, τους λέμε οι Ατζούροι, οι Γαλάζιοι δηλαδή. Λεμπλέ είναι οι Γάλλοι, η ομάδα της Γαλλίας Εθνική. Η Ολλανδία είναι Οράνιε, η Πορτοκαλί είναι η Ολλανδία, αν και το πορτοκαλί δεν είναι το χρώμα της σημαίας της Ολλανδίας. Η Ισπανία είναι η Λαρόχα, η κόκκινη. Αργεντινή είναι η Άλμπι Σελέστε, λευκή και γαλάζια. Σελεσάο είναι η Βραζιλία. Σελεσάο είναι η επιλογή από το selection, ας πούμε, είναι η επιλογή, δηλαδή οι επιλεγμένοι παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά τους λένε και καναρίνια τους Βραζιλιάνους. Οι Άγγλοι είναι τα τρία λιοντάρια, the three lions. Και η Ελλάδα είναι το πειρατικό. Ξεκινήσε από το 2004.
1: Ναι, αυτό έμεινε στην Ελλάδα. Ναι,
0: το
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Το πειρατικό.
1: Η οποία αθλητική δημοσιογράφη, άμα δεν είσαι σχετικός με την αθλητική, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που δεν σκαμπάζω τίποτα, ξέρω τα τυπικά πράγματα, όταν ακούω Μπλαουγκράνα και αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι χαρακτηρισμοί.
1: Όχι, δεν λέω για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι άμα δεν ξέρεις, δεν μπορείς να τους καταλάβεις.
0: Αυτοί
1: όμως το θεωρούν δεδομένο. Ξέρεις ότι μιλάνε σε ανθρώπους που τα πιάνουν.
0: Του λένε γαλάζια, φοράνε γαλάζια μπλούζια. Οι Ιταλοί, δηλαδή λογικό είναι, ας πούμε. Βέβαια, τους Ιρακινούς που τους λέμε οι τίγρες της Μεσοποταμίας, δεν είναι πολύ λογικό να σου πω την αλήθεια. Το ίδιο και με τις ομάδες, όχι τις εθνικές, η Γιουβέντους που είναι γυραιά κυρία, η Ατλέτικο που είναι οι στρωματάδες, έτσι του λένε τους Ισπανούς.
1: Πώς λέμε εδώ τις παγουράδες, είναι στρωματάδες.
0: Λεκολχονέρος, Άρσεναλ είναι οι κανονιέριδες, Σάλκι είναι οι ανθρακορίχοι, η Γκένκ, φοβερό γέλιο, Γκένκ είναι. Τα στρουμφάκια. Και τους αρέσει να του λένε τα στρουμφάκια.
1: Στρουμφάκια.
0: Ναι, στρουμφάκια.
1: Εδώ στρουμφάκια λέμε κάποιο το οποίο. Ρε, στρουμφάκι είσαι. Δηλαδή.
0: Εκεί εντάξει.
1: Λίγο αφελής, λίγο τέτοιο.
0: Η Manchester United είναι η κόκκινη διάβολη. Και τα ελληνικά είναι ο δικέφαλος αετός, η ΑΕΚ, το τριφύλι, ο Παναθηναϊκός, ο Θρύλος, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Αυτό, άμα υπήρχε, ξέρω εγώ, αυτή η ορολογία, θα μπορούσε να βγαίνει σε κάθε αγώνα που αφορά. Να βγαίνει ένα μάγκελ. Πώς λέει, ας πούμε, επιτρέπεται άνω των 18 ετών, να λέει και από κάτω, άμα πω αυτό θα είναι αυτό.
0: Γιατί καλά, το λένε
1: και για παίκτες και για προπονητές.
0: Αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν. Δηλαδή, αυτά είναι δεκαετίες ολόκληρες, δεν είναι καινούργια.
1: Μα ρε, μου υποτίθεται πως απευθύνεσαι σε ανθρώπους και που δεν ασχολούνται. Δηλαδή, να σε καταλάβουν όλοι.
0: Όσοι δεν ξέρουν ότι ο Θρύλος είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, άλλο Θρύλος Ολυμπιακός. Αλλά όταν έλεγε ο άλλος τον Μπάγεβιτς, όταν έλεγε ο πρίγκιπας του. Από πού κατάγεται, να καταλάβει τώρα.
0: Του Νερέτβα.
1: Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Να καταλάβει τώρα εγώ ότι είναι ο Μπάγεβιτς.
0: Εντάξει.
1: Που είδα και έπαθα να μάθω τον Μπάγεβιτς.
0: Ο αθλητικός δημοσιογράφος απευθύνεται στους αυτούς που βλέπουν αθλητικά. Εντάξει. Δεν απευθύνεται, ας πούμε, στην εκκλησία. Δηλαδή,
1: όχι, ρε παιδί,
0: είναι ξεκάθαρο.
1: Θα τον χαλάσει αν απευθύνεται σε
0: μεγάλη. Πει, ο κύριος Μπάγεβιτς.
1: Όχι, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δηλαδή, τον Κρόιφ, πώς τον έλεγε.
0: Γενικά στην γλώσσα του ποδοσφαίρου έχει τέτοια παρατσούκλια. Όλοι έχουν,
1: ναι,
0: τα,
1: το ξέρω,
0: όλοι,
1: ναι,
0: έχουν τα παρατσούκλια τους. Δηλαδή δεν, ναι, δεν είναι κακό, ούτε αρνητικό, ούτε να το. Να το ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι, συνδέεται τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι κάτι,
1: okay,
0: που...
1: συμφωνώ. Ναι. Απλά λέω, πες ρε παιδί μου, ότι θες κάποια στιγμή να κάνεις παρέα. Είσαι με ένα φίλο και θες να του κάνεις παρέα. Δεν παρακολουθεί. Θες να του κάνεις παρέα.
0: Αν δεν το ξέρεις.
1: Αν
0: δεν
1: λες να κάτσω να τον πάρει.
0: Μπες στο ChatGPT να το βρεις. Θα πεις τι σημαίνει αυτό. Οράνιε τι σημαίνει με ChatGPT. Γιατί λέγονται πορτοκαλί, γιατί λέγονται γι' αυτό.
1: Σε εξηγήσει.
0: Μπα το σε δευτερόλεπτα το βγάζει. Λοιπόν, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βακάρης από τον Sky 100,3. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.

0: Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας όπως και όπου θέλετε. 210-4800-170-174 είναι Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω internet skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Πες την λοιπόν την άποψή σου. Ή στο Viber μπορείς ξανά να πεις την άποψή σου. 698-123-1003. Λέγαμε να πούμε για μία, είπαμε να πούμε για μία διάκριση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε, θα την πούμε για τη διάκριση, αλλά πριν από αυτά μας πρόλαβε ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα για την Άννα Βύση, γιατί και αυτή μέρος του πολιτισμού είναι, όπως είδαμε χθες, 100.000 άνθρωποι μέρος του πολιτισμού είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, είδες, Θοδωρή, είδες καθόλου σε κανένα βίντεο την εισαγωγή της Άννας που κατέβαινε? Κατέβαινε από ένα κυκλικό πράγμα.
1: Αυτό το διάβασα κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι ήταν εκεί, όσοι το είδαν σε βίντεο, είδαν την Άννα να κατεβαίνει από ένα κυκλικό, από ένα κύκλο, ας πούμε, μεταλλικό, και του σιγά-σιγά-σιγά προσγειωνότανε. Έλα όμως ότι δεν ήταν αυτό που βλέπαμε, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να δίνουν εξηγήσεις. Τι πραγματικά είδατε? Περισσότεροι είδαν μία θεαματική είσοδο, λέει. Όσοι όμως έχουμε μελετήσει αρχαία κείμενα και συμβολιογραφία, είδαμε άλλα.
1: Και συμβολιογραφία.
0: Και συμβολιογραφία, βέβαια.
1: Α,
0: ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος.
1: Συμβολιογραφία. Συμβολιογραφία, λέει.
0: Ναι, βέβαια. Ο φωτεινός κύκλος είναι ο λεγόμενος δακτύλιος του Ασμοδαρίλ. Δεν ξέρετε τον Ασμοδαρίλ, έτσι.
1: Είναι γνωστός.
0: Είναι με τον Πινόκιο, Μικη Μάους, Ασμοδαρίλ.
1: Ο παδός της ομάδας Ασμοδαρίλ.
0: Μπράβο. Είναι σύμβολο που αναφέρεται στο απαγορευμένο βιβλίο των 7 σκιών. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Είναι οι 7 νάνοι. Έχουν και τις σκιές τους. Από πίσω έχουν 7 σκιές. Και όταν ο κύκλος. Θα κλείσω εδώ, δεν το διαβάζω όλο. Και όταν ο κύκλος του φωτός κλείσει πάνω από το πλήθος. Προσέξτε, ο κύκλος κλείνει πάνω από το πλήθος. Η φωνή θα ανέβει.
1: Θα καεί ο κόσμος.
0: Και οι 7 πύλες θα στραφούν προς τον ουρανό.
1: Εντάξει.
0: Και συνέχεια, δεν σας λέω τη συνέχεια, μην τρομάξετε. Εντάξει. Αυτά είδατε χτες. Εσείς νομίζατε ότι βλέπατε.
1: Ήρθαν προχτές. Στη συνέχεια ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, μα προχτές. Ακόμα το ζούμε. Τι προχτές. Για 5 μέρες θα βλέπουμε τη Βύση. Λοιπόν, στα άλλα πολιτιστικά λοιπόν που λέγαμε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επιστροφή στα πολιτιστικά τα σωστά,
0: Τα πολιτιστικά.
1: Ναι, ναι,
0: όλα πολιτιστικά
1: ναι, ναι.
0: Είναι. Όλα. Γιατί 100.000 χθες δεν μπορεί να ήταν απολυτιστή. 100.000.
1: Καλά, δεν λέει κανείς ότι ήταν απολυτιστή.
0: Πήγαν χθες, βέβαια, ναι, μέσα στον πολιτισμό.
1: Δεν πήγαν να μορφωθούν πολιτιστικά. Πήγαν να ακούσουν μια τραγουδίστρια που είναι πολύ.
0: 100.000 χθες δεν μπορεί να ήταν απολυτιστή. 100.000.
1: Καλά, δεν λέει κανείς ότι ήταν απολυτιστή.
0: Πήγαν χθες, βέβαια, ναι, μέσα στον πολιτισμό.
1: Δεν πήγαν να μορφωθούν πολιτιστικά. Πήγαν να ακούσουν μια τραγουδίστρια που είναι πολύ διάσημη στη χώρα της. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, το εθνικό

0: λόγο που βγήκε. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, πραγματικά σε ευρωπαϊκά μουσεία. Και είναι, πώς το λένε, σου δίνει όθηση, ρε παιδί μου, για να μην το βλέπεις το πράγμα ξένο, να μην το βλέπεις απομακρυσμένο, να μην τρομάζεις να μπεις σε αυτά τα μουσεία.
1: Εντάξει, κανείς δεν τρομάζει, νομίζω, να μπεις σε αυτά τα μουσεία. Απλώς πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και να έχει μια μικρή αίσθηση, ας πούμε, το τι θα δει. Και το πολύ σημαντικό με αυτές τις διακρίσεις είναι ότι είχαμε μάθει για πάρα πολλά χρόνια να συστήνουμε τη χώρα πολιτιστικά μόνο από το παρελθόν της. Ας πούμε, η σπουδαία κληρονομιά, η Ακρόπολη κτλ. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αλλά μια χώρα που μιλάει μόνο για το ένδοξο παρελθόν, κάποια στιγμή μοιάζει η ίδια χώρα ως έκθεμα παρά σαν ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της πορείας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έπαψε ένα μουσείο που πρέπει να επισκεφθούμε, έγινε μέρος της πόλης και μάλιστα αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο και διεθνώς, και όχι μόνο επειδή βάζει ωραίους πίνακες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάει από τα έργα του και μέσα από τα έργα του για την κοινωνία, τις ανισότητες, το φύλο, την πολιτική, ταυτότητα, αγωνίες εποχής. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και μπράβο δηλαδή, και ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια μουσεία αντίστοιχα και στην Αθήνα και στην περιφέρεια.
0: Δεν μένει απόμακρη, γιατί η τέχνη δεν μένει απόμακρη.
1: Τα χρειάζεται η περιφέρεια, και δεν είναι μόνο η Αθήνα, χρειάζεται και η περιφέρεια τα μουσεία της, και σίγουρα μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτό που κληρονομήσαμε.
0: Αυτό είναι
1: πολύ σημαντικό, και φυσικά. Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια και σαν ανώτερα που λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σοφία!
2: Χαίρετε. Σοφία, τι κάνετε?
0: Σοφία,
1: να μας επιστρέψεις στη γη πάλι.
0: Γιατί Σοφία, για καλά.
2: Λίγο στη γη, στους δρόμους, στην πραγματικότητα.
1: Λέγαμε για τη Βύση που πετάει, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται.
2: Ωραίο το θέαμα. Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όχι, δεν πήγα. Αλλά την έχω δει την αναβίση στο παρελθόν όμως.
1: Σε μαγαζί στο Καλλιμάρμαρο.
2: Την έχω δει στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο, εντάξει. Σε μεγάλη.
0: Κάθε φορά είναι και καλύτερα. Ναι, ναι. Του χρόνου μην το χάσει.
2: Είναι απίστευτο.
1: Του χρόνου θα είναι στο Μαρακανά.
0: Ναι. Έχουμε και Μετάλλικα που είναι κίνηση... ο Φίβος.
2: Άλλο τεράστιο θέμα, και για όσου θυμούνται να πω, έχουμε δει και από του Μετάλλικα.
0: Μπράβο,
2: θέμα, έτσι. Αλλά θα με συγχωρήσετε, εγώ θα επιμείνω στο Μετάλλικα υποβροχήν στο Terra Vibe κάποτε.
1: Μπράβο,
2: με το ΟΑΚΑ.
1: 2010.
2: Για να θυμίζουμε και κάποιε εποχέ. Συμφωνείτε, κύριε Παπακαλού, σου βλέπω.
1: Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, τι έχουμε. Τον καιρό,
0: την κίνηση.
2: Τον καιρό, άμα θέλει. Σήμερα είμαστε καλά. Τώρα, αυτό είναι τη κυρία Σούζη, βέβαια, το πεδίο. Οπότε, εγώ θα επιστρέψω στην κίνηση.
1: Όταν έχουμε καλό καιρό, δεν έχουμε πάρα πολύ κίνηση.
2: Έτσι, όχι απαραίτητα, αλλά με λίγη βροχή, ξέρετε πολύ καλά ότι θα ξεκινήσει η βροχή, θα γίνει το χάος. Τώρα έχουμε λιγότερο χάος συγκριτικά με τη βροχή, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ο Κηφισός, ο γνωστός και αγαπημένος με τα προβλήματά του, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης και στα διορεύματα υπάρχει αρκετή συμφόρηση αυτήν την ώρα. Στο ρεύμα της καθόδου, εκεί στο ύψος του Αιγάλεου, υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά τμήματα, και μετά στην περιοχή του Ρέντι, στην άνοδο αυτή τη στιγμή. Είναι κατά τμήματα όμως, δεν είναι όλος μπλοκαρισμένος αυτή την ώρα, όπως είναι κάποιες άλλες ώρες. Είναι κατά τμήματα, και στην άνοδο εκεί στο ύψος των Σεπολίων υπάρχει ένα θέμα, και μετά εκεί στα Άνω Πατήσια υπάρχει επίσης πρόβλημα στην άνοδο.
1: Δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα κτλ.
2: Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, όχι, δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τροχείο οτιδήποτε, αλλά είναι η κλασική κίνηση, έχουμε πει. Είναι ακόμα η επιστροφή των εργαζομένων, και υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που κάνουν μεταφορές, όπως πολύ καλά ξέρετε. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, επίσης, αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Είναι, βέβαια, το λιμάνι είναι γνωστό ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί έχει τα προβλήματά του. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι πάντα αυτή την ώρα μπλοκαρισμένο, δηλαδή Σταδίου, Τσαλδάρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης.
1: Οπότε εκεί πέρα τεράστιο
2: πάντα,
1: πρόβλημα.
2: Πάντα, εκεί πίσω από το Ζάπιο δηλαδή, είναι η ώρα που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όσοι είναι προς τα εκεί να επιδείξουν υπομονή.
0: Μπαίνουν και τα αυτοκίνητα και οι μηχανές στις γραμμές του τραμ, δεν μπορεί να περάσει το τραμ.
2: Είναι το γνωστό. Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, όπως ήθιστε τέτοια ώρα επίσης να παρουσιάζει κίνηση κατά τμήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη Λεωφόρο Κηφισίας, που επίσης είναι η ώρα αιχμής της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Ψυχικό, και στην κάθοδο κυρίως υπάρχει πρόβλημα, και στην άνοδο όμως, και μετά περίπου από το νοσοκομείο Αγία Σοφία, κοντά στην πλατεία Μαβίλη, μέχρι και το κέντρο, επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για την Κηφισία μιλάμε τώρα. Επίσης και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας πάλι. Ναι, όχι, και δεν έχουμε τελειώσει. Να θυμίσω.
0: Εσύ λες τώρα τα κόκκινα, δεν λες τα ρόζ.

0: Όχι, καλύ, όχι, μιλάμε για κόκκινα.
1: Μιλάς για κόκκινα τώρα, ε.
0: Ακριβώς.
2: Μπορντό έχει.
1: Σε ξεκάθαρα πράγματα.
2: Κάτι σε μπορντό.
0: Σε μπορντό βαθύ κόκκινο.
2: Βαθύ κόκκινο, ναι, ναι.
0: Και να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα στην Αττική Οδό, από το ύψος της Εξόδου για τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υπήρχε τεράστιο θέμα, γιατί ήταν ένα λεωφορείο το οποίο είχε συγκρουστεί με αυτοκίνητο, είχε κλείσει εκεί η έξοδος. Από ό,τι γνωρίζουμε πλέον έχουν απομακρυνθεί και τα δύο οχήματα και σταδιακά εξομαλύνεται το πρόβλημα.
1: Μόνο ηλικές ζημίες, έτσι.
0: Εκεί, ναι, όχι, δεν έχουμε πληροφορία για κάτι χειρότερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί επικράτησε το χάος.
2: Μας είπες για όλους τους δρόμους της Αθήνας, πόσο χειρότερο να είναι.
0: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Να δούμε τελικά θα βρεθεί το μαγικό ραβδί.
2: Είναι η επιστροφή, δηλαδή τέτοια ώρα, ας πούμε, αυτή την ώρα το απόγευμα, είναι η επιστροφή.
0: Είναι
2: αυτό
0: και
2: έχει...
0: επιστροφή φυσικά των εργαζομένων και όχι μόνο. Δηλαδή είναι και κάποιες εταιρείες που ακόμα δουλεύουν τα καταστήματα, κάποια είναι ακόμα ανοιχτά. Δηλαδή είναι γνωστή ώρα που υπάρχει το πρόβλημα. Αν προσθέσουμε και τα κατατόπους έκτακτα προβλήματα που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, να αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Μπράβο, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιά στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των συλληφθέντων με τρομοκρατικό χτύπημα ή σοβαρή δολιοφθορά, με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, με ανακοίνωσή της πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Ένας φίλος, το φαλακρό τουρκοβούνι, λέει: Είμαι σχετικός νέος ακροατής σας. Ωραίο το αδιόρθωτοι. Επιδεχόμενο διτής ερμηνείας. Αυτοί που δεν θέλουν να διορθωθούν. Αυτοί που δεν μπορεί, δεν αρμόζουν να διορθωθούν επειδή είναι σωστοί. Με ψυχαγωγείτε, σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Νομίζω το δεύτερο πιο πολύ πάει.
1: Επειδή είμαστε πάρα πολύ σωστοί. Έτσι,
0: ο Αλέξανδρος λέει από τη Λευκάδα, Μπάβιτς, λέει, όχι Μπάγεβιτς. Το θυμάμαι σε κάποια συνέντευξη. Όντως είχε το όνομά του, το λέγαμε διαφορετικούς τρόπους. Καλημέρα και καλό απόγευμα και στον Αντώνη. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να μας παίρνετε τηλέφωνο. 210-4800-170 έως 174. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, ή στο Viber 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Εκεί στην Ιταλία που το ερώτημα αν το μήκος μιας φούστας μπορεί να αποκαλύψει αν μια γυναίκα θα γίνει καλή μητέρα ή πιστή σύζυγος, είναι ερώτημα που το 2026 θα έλεγε κανείς ότι είναι τουλάχιστον παρανοϊκό. Και όμως στην Ιταλία χρειάστηκε να ανοίξει ολόκληρη πολιτική συζήτηση μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Προσέξτε, Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Απάντησε σε μια ερώτηση λοιπόν και είπε ότι για το τι γυναίκα θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί. Συνέδεσε την εμφάνιση μιας γυναίκας με την αξιοπιστία, τη συζυγική της πίστη. Είπε για μια λιγότερο εντυπωσιακή γυναίκα που θα γίνει καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στο γάμο της, προσθέτοντας ότι ίσως αφορά και λίγο πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε ότι έγινε χαμός. Τον αποδοκίμασε ακόμα και η Καθολική Εκκλησία. Τον κατηγόρησαν για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια για τη δήλωσή του. Και γέμισε μήνυ από εκείνη την ώρα η Ιταλία. Γυναίκες πολιτικοί ανέβασαν φωτογραφίες στα social φορώντας κοντές φούστες. 11 γερουσιαστές της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν με μήνυ μέσα στο κοινοβούλιο. Όπως είπαμε, και η Καθολική Εκκλησία είπε ότι κάθε αναφορά στις γυναίκες οφείλει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, πολλοί που ασχολούνται με την ιστορία, θυμήθηκαν 100 χρόνια πριν, όταν ο δικτάτορας Θόδωρος Πάγκαλος είχε εκδώσει αστυνομική διάταξη που απαγόρευε τις κοντές γυναικείες φούστες και πώς τις όριζε τις κοντές ο Πάγκαλος. Αυτές και η φούστα δεν μπορούσε να απέχει περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος. Το έχει υπολογίσει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 30 από το έδαφος.
1: Έκανε και θέμα σε πολλές ελληνικές ταινίες της εποχής, οι οποίες από τότε το καυτερίαζαν αυτό το θέμα.
0: Αυτό έγινε το 1925. Μάλιστα είχαν συλλάβει και μια 22χρονη, επειδή η φούστα της ήταν 8 εκατοστά. Αυτό πήγε να το ακολουθήσει και η Χούντα το 1967. Πέντε μέρες αφού μετά τη δικτατορία. Το Υπουργείο Ιστορικών έκανε ανακοίνωση ότι πιο πριν είναι μακριές οι φούστες, στα σχολεία κτλ. Ξέσπασε μεγάλος άλλος και ασχολήθηκαν πολλοί και ξένες εφημερίδες όπως η Le Monde. Το πήρανε πίσω και όχι μόνο το πήρανε πίσω. Άρχισαν διάφορα σουρεαλιστικά. Ξέρεις, είχαν πάει οι επικοινωνιολόγοι οι Αμερικάνοι να ανασκευάσουν την εικόνα του καθεστώτος και τους είπανε: Εμφανίστε το Στυλιανό Πατακό δίπλα στη Μις Κοντή Φούστα. Εμφανίστηκε ο Στυλιανός Πατακός δίπλα στη Μις. Και μάλιστα διοργάνωσαν.
1: Για φούστα μόνη της. Κούκλα από μια βιτρίνα.
0: Διοργάνωσαν και διαγωνισμό μίνι φούστας με την παρουσία του Πατακού. Την πλήρωσε. Ο Πατακός την πλήρωσε από όλη.
1: Εντάξει, από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει. Ναι. Παντός αυτό με το συγκεκριμένο, με τον Ταγιάννη, συγκεκριμένη περίπτωση είναι. Δεν τον σώζει ότι είναι υπουργός εξωτερικών ή ότι είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι ότι βλέπεις ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Δεν έχει να κάνει τι θέση έχει σε μια κυβέρνηση.
0: Μα αυτό λέμε. Δεν έχει κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που κάποιοι σε ψήφισαν, κάποιοι σε επέλεξαν για να είσαι σε αυτή τη θέση, για να είσαι στην κυβέρνηση. Όταν οι σκέψεις, γιατί, όσα συγγνώμη και να πει μετά, δεν ξεφεύγουν τώρα τέτοιες αλήθειες. Δηλαδή, δεν ξεφεύγουν. Το είπε μετά. Δεν είναι ότι τον έπιασε μια κάμερα να μιλάει στο γιο του και να τελέγανε εσωτερικά και να πει ναι, εγώ έκανα πλάκα. Τον ρώτησαν και είπε τι είπα στο γιο μου για το ποια γυναίκα θα παντρευτεί.
0: Το θέμα είναι.
1: Δεν το έχει σκεφτεί.
0: Το θέμα είναι ότι επιστρέφουμε σε τέτοιες αναχρονιστικές συζητήσεις που, όπως είπαμε, στην Ελλάδα το είχαμε εφαρμόσει το 1925, πριν από 100 χρόνια. Και βρέθηκε το 2026 μεγάλος, υψηλά ιστάμενος υπουργός της Ιταλίας να πει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όσα συγγνώμη, τι. Μέχρι και η Καθολική Εκκλησία
1: είπε
0: εναντίον του.
1: Αυτή η ιστορία με το συγγνώμη πραγματικά. Δηλαδή, είναι οκ.
0: Θα τον κρατήσει μελώνει.
1: Νομίζω ότι κανείς δεν πίστηκε με αυτή τη συγγνώμη.
0: Ποιος να πίστηκε.
1: Γιατί πια βγαίνεις, λες κάτι, ή θα βγουν μετά σε άλλη συνέντευξη.
0: Τι να πίστε, δηλαδή, είπε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: τι άλλο να κάνει.
1: Όχι, λέω, ή θα βγουν και θα πούνε σε μια συνέντευξη, α, παραφράσατε τα λόγια μου, άλλο εννοούσα.
0: Κόψα
1: το κομμάτι, ή θα βγουν και θα πούνε, λέω συγγνώμη. Και σε δύο περιπτώσει την έχει πει, τελείωσε.
0: Δεν ξέρω τώρα να τον κρατήσει, μιλώντα να τον κρατήσει, θα δούμε.

0: μεγάλη δισκογραφία, πολλές εμφανίσεις, πολλά χρόνια πορείας, πολλές συνεργασίες, πολλές συνθέσεις και ένας ιδιαίτερος τρόπος και παίξηματος και σύνθεσης. Έφτιαξε μια σειρά από υποείδη jazz, όπως λένε, για τον Miles Davis, που έφυγαν σήμερα στα 65 του χρόνια του 1991. Και όταν λένε υποείδη, έφτιαξε είδη jazz, τρόπους παίξηματος και έκφρασης της jazz που δεν είχαν ακουστεί μέχρι τότε. Οπότε άλλοι το είπαν hard bop, άλλοι το είπαν jazz fusion, άλλοι το είπαν free jazz. Ήταν από τους πρώτους εμπνευστές της free jazz. Έχει κάνει φοβερές συνεργασίες. Αν θες να μιλήσεις για σαξοφωνίστα και για τζαζίστα, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο νου,
1: τρομπετίστα,
0: είναι το πρώτο όνομα, είναι ο Miles Davis. Δηλαδή είναι συνυφασμένο, πως λέμε κάποιες μάρκες για να δείξουμε ένα παπούτσι, ένα παντελόνι κτλ. Όταν λες τρομπετίστα, τζαζ κτλ, λες ναι, Miles Davis.
1: Αλλά ο Miles Davis, πέρα από όλα αυτά, είναι ότι ο Miles έκανε μεγάλες επιτυχίες, πολύ πετυχημένους δίσκους στην αρχή, και αντί, ας πούμε, να ακολουθεί σε αυτή την επιτυχία, είχε βγάλει το 1900, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το Beaches Brew, το οποίο ήταν ένα άλμπουμ, θεωρήθηκε ο προπομπός της jazz rock μουσικής. Η jazz rock μουσική ήταν αυτή η οποία οφείλει την ύπαρξή της στον Miles Davis, με ηλεκτρικά όργανα, rock, funk, διάφορους τέτοιους ήχους. Ήταν καθοριστικό αυτό το άλμπουμ για την πορεία της μουσικής γενικότερα, γιατί όταν, ας πούμε, ένας μουσικός εισάγει έναν καινούριο ήχο που ήταν, τώρα αν το έλεγες πριν από χρόνια από τον Beaches Brew, ότι το rock θα συναντούσε την jazz μουσική, θα έλεγα αποκλείεται, δεν υπάρχει. Κατάφερε ο Miles Davis να το κάνει αυτό, και ένας μουσικός ο οποίος, βέβαια, εντάξει, και αυτός έτσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Είχε έρθει
1: στο τέλος. Ναι, είχε έρθει.
0: Είχε πει το Rolling Stone ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Ναι, είχε έρθει στο Ρόδον.
1: Ναι.
0: Στο Ρόδον Club, ναι. Έχει ζήσει μεγάλες. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο άσχετο που λέει οι μεγάλες σκηνές θεατρικές, οτιδήποτε, σινεμά, συναυλιακοί χώροι που γίνανε σούπερ μάρκετ. Και μια και λέμε για το Ρόδον, είναι ένα τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 6 παρατέταρτο να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά.
14: Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κινητοποιημένου οχήματος έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της Πέτρου Ράλη, στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο που λέει ότι η κόκκινη διάβολη είναι η Λίβερπουλ. Έχεις δίκιο, δικό μου λάθος. Ο Απόστολος διαφωνεί 7 περί πολιτισμού και ανασβήσει. Ο Γιάννης μας θυμίζει κάτι το οποίο ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, Γιάννη. Τι να πω. Επίσης έχω να σας πω τα μηνύματα, γιατί τώρα διαβάζω το Viber. Λοιπόν, επίσης λέει να τον διώξει Μελόνι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν γίνεται, λέει, γιατί θα πέσει η φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας. Ο Άιντραχτ Φαφούτης λέει: η χθεσινή μας αντίπαλος δεν ήταν η Γερμανία, αλλά η Κούλε Δεν Γκάγκ. Κούλε Δεν Γκάγκ. Γιατί άσχημη είναι η Κούλε Δεν Γκάγκ, γιατί το λέει έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω τι εμπειρία έχει ο καθένας.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα μας αρέσουν πάρα πολύ και η φυτολογία και η δασολογία και όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα στην Αθήνα που τα βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε πάψει να τα βλέπουμε γιατί δεν τους δίνουμε σημασία. Ένα από αυτά είναι οι νερατζιές. Τι βλέπουμε στα πεζοδρόμια, Παγκράτη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Αμπελόκηποι. Στέκονται ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολυκατοικίες τα λοιπά. Βάζουν λίγο πράσινο στην πόλη, αλλά πολλοί αδιαφορούν για τα νεράτζια. Την άνοιξη μοσχοβολούν, τότε τα θυμόμαστε. Το χειμώνα γεμίζουν τα πεζοδρόμια με νεράτζια, τα οποία τα πατάμε και βρίζουμε τις νεράτζιες. Δεν σκεφτείτε, αυτές είναι οι νεράτζιες που πέφτουν τα νεράτζια. Είναι ένα δέντρο το οποίο έχει καταγωγή από τα βάθη της Ανατολής. Είχε έρθει το 19ο αιώνα, το είχε φέρει η Βασίλισσα Αμαλία. Και η Αθήνα δεν είχε πολύ πράσινο, οπότε έφερε 30.000, μάλλον τώρα υπάρχουν 30.000 νερατζιές. Επίσης, νερατζιές όμως, αν παρατηρείς, ξέρω αν έχεις πάει κοντά στη νερατζιά να δεις, έχουν πρόβλημα τα φύλλα τους. Έχουν μαυρίσει τα φύλλα των νερατζιών. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι γεωπόνοι κτλ. Διάβασα στο Reader μια συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Μιλωνά, που είναι γεωπόνος, εντομολόγος και γενικός διευθυντής του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Πού οφείλεται αυτό το μαύρο? Δεν είναι μπογιά, είναι ένα έντομο που λέγεται μαύρος ακανθώδης αλευρώδης.
1: Πάντα στα τέτοια είναι, πάντα, ναι. Πάντα κάποιο έντομο, πάντα κάποιο. Πώς είναι ο δάκος που ξέρουμε, μόνο το δάκο ξέρουμε.
0: Πώς ήρθε το ενδιαφέρον είναι πώς ήρθε ο μαύρος ακανθώδης αλευρώδης. Ήρθε από την Νοτιοανατολική Ασία, πρώτα στην Ιταλία και ύστερα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Δυτική Ελλάδα και έρχεται και η Γουμενίτσα. Με το ferry boat ήρθε.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Πήρε το ferry boat, κατέβηκε η Γουμενίτσα και μετά πιο κάτω ήρθε ο ακανθώδης.
1: Ναι.
0: Ακανθώδης είναι. Δεν θα έρθει.
1: Ναι. Για να μην απορρείτε και να μην νομίζετε όταν πώς θα λένε, βλέπουμε στους δρόμους εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα κατέβουν σε λίγο αλεπούδες, αγριογούρωνα, λύκη. Έτσι έρχεται και το ακανθώδης.
0: Λοιπόν, έχει προκαλέσει ζημίες και στην Άρτα σε πάρα πολλά σημεία. Έχει προκαλέσει ένα μαύρισμα, γιατί παράγουν τα έντομα αυτά, όπως λέει ο καθηγητής, με λιτώματα, τα οποία είναι γλυκαντικές ουσίες, γι' αυτό μαυρίζει το πράγμα. Τώρα ρωτάνε τι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει, ωραία, μαυρίζει το φύλλο της νερατζιάς, θα κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Λέει,
1: θα το φτιάξουμε, ότι, τα αφήσουμε.
0: Πρόσεξε, τι έχουμε κάνει. Δεν θα τα ψεκάσουμε τα δέντρα.
1: θα τα σταυρώσουμε.
0: Όχι.
1: Ξεμάτιασμα.
0: Δεν τα ψεκάσουμε. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε φέρει από το εξωτερικό, από το Βιετνάμ και την Ιαπωνία, άλλα έντομα που είναι φυσικοί εχθροί του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη. Είχαν κόντρες με τον μαύρο ακανθώδη
1: αλευρώδη. Α, το ένα θα κυνηγάει το άλλο. Έτσι.
0: Από το Βιετνάμ, αυτοί ήρθαν από την Ασία κοντά. Ναι. Ήταν κοντά. Ναι. Ήρθε μόνο ο ακανθώδη. Αυτό προλάβει το φεριμπότ.
1: Ναι.
0: Ο άλλος,
1: τώρα θα φέρει το άλλο.
0: Ο άλλος
1: θα φέρει τον εχθρό του.
0: Λοιπόν, και τα έχουμε φέρει για να φέρουν μια φυσική ισορροπία, που σημαίνει ότι τα άλλα έντομα θα φάνε τον ακανθώδη. Ελπίζω να μην φάνε μετά τις νερατζιές.
1: Ναι, ελπίζω να μην κάνουν τίποτα.
0: Αν φάνε τον ακανθώδη, τι θα μείνουν. Ναι, έτσι, ναι.
1: Ελπίζω να μην κάνουν τίποτα άλλο τα άλλα έντομα. Είναι αρχίσουν και τσιμπάνε εμάς και έχουμε τώρα το έντομο μετά του Νείλου του Βιετνάμ.
0: Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ ότι θα πολλαπλασιάζονται οι ακανθώδεις, θα πολλαπλασιάζεται και το καινούριο αυτό έντομο. Απλά περιμένουμε να πολλαπλασιαστεί για να αρχίσει, ας πούμε, να αποδίδει. Εντάξει, δώστε του καμία ταινία, ρε παιδί μου, να πολλαπλασιάζονται. Έτσι, σχέτο. Δηλαδή, ταινίες για τα έντομα που δεν ξέρουν πώς λέγονται τα έντομα αυτά.
1: Τα αυτά που θα έρθουν, ναι.
0: Αυτά που θα έρθουν.
1: Πες από το Βιετνάμ. Πώς λέμε το κονούπι του Νείλου, θα πούμε το έντομο από το Βιετνάμ.
0: Αντιαλευρώδης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το έχουν πετύχει αυτό, το έχουν καταφέρει να το κάνουν, αλλά θα αργήσουμε λίγο στην Αθήνα.
1: Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι η νερατζιά είναι ανθεκτικό. Πολύ ανθεκτικό.
0: Αρκεί να μην έρθουν άλλοι ακανθώδεις. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι στην Ιγουμενίτσα. εκεί στα ferry boat να μην έρχονται κανθόδεις.
1: Μπορεί να κρυβεί
0: τα απαγορεύω τα κανθόδεις.
1: Μα μόνο έτσι δεν πάνε.
0: Αυτό πάνε τσάμπαρ. Τι λες τώρα. Το θέμα είναι, ας πω πιο
1: όμως.
0: Το θέμα είναι πώς βρέθηκαν από την Ασία στην Ιταλία.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο σύνθημα.
1: Μια βολτίτσα κάνανε.
0: Τα περιμελώνει.
1: Ναι.

0: Είναι από τους παρεξηγημένους στίχους αυτό το τραγούδι των Police που ανέβηκε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 80. Ένα χρόνο είχαν οι Police. Το Don't Stand So Close to Me. Νομίζω ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι ή μια σε αποφεύγω, μην κάθεσαι τόσο κοντά μου. Κι όμως ήταν η παράνομη, περίεργη, η ιδιαίτερη σχέση που μπορεί να αναπτύξει ένα πονηρό μάτι όταν δει κοντά ένα δάσκαλο με ένα μαθητή ή ένα μαθητή σε ένα δάσκαλο. Και του λέει Don't Stand So Close to Me από βιβλίο του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που ασχολείται με το ίδιο θέμα, αλλά φυσικά σε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, τόσο χαρούμενο και από τους πολλούς, θα νόμιζες ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι και μιλάει για ερωτική σχέση.
1: Η Ντίνα προτείνει στους Δήμους να βάλουν λεμονιές για να πέφτουν τα λεμόνια και να τα μαζεύει ο κόσμος. Θυμάστε παλιά επιμνημονή που μαζεύαν λεμόνια, ελιές.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Θυμάστε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάνε και ελαιόλαδο κιόλας.
0: Καλά, και πιο παλιά και νεράτια μαζεύαν. Κάτι πολιτικοί το έχουν, τα έχουν, τα έχουν γευτεί τα νεράτια.
1: Ελαιόλαδο φτιάχνανε. Α, κάνεις μαρμελάδα και με τα νεράτια κάνεις μαρμελάδα. Ωραία.
0: Ναι, βέβαια. Και νερατζάκι κάνεις. Καταρχάς το γλυκό κουταλιού είναι νερατζάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Μπακαλούσης εδώ στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα υπέροχα τραγούδια. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ήταν λοιπόν η αδιόρθωτη Τάκης Γιάννης, ο Δόρης Μπακάρης από τον Sky 100,3. Θα είμαστε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα εδώ στο Sky 100,3.
0: Καλώς απόγευμα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο εύρημα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, Λέβητα, τζάκι και κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο Λέβητα ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την υπερσυλλογή των συντριμιών. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 3-5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνέλησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ και δήλωσε ότι θα προεδρεύσει της έκτακτης συνεδρίασης, προκειμένου, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση να έχει την πλήρη εικόνα για την υπόθεση. Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και επομένως υπάρχουν περιορισμοί σε όσα μπορεί να πει δημοσίως. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα της συνεδρίασης, ούτε ποιοι οι υπουργοί και αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει. Μάλιστα φέρεται να ανέφερε πως η γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη είναι να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να προωθήσει το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίου Πόλη. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρα ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Στην Τουρκία ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου μετά και την παραίτηση της πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος, Φατμά Καγιά, από τα κομματικά της αξιώματα, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ευάρουστες για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, ο Μαρτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιουκ Οζέλ, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του Ταγίπ Ερντογάν. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλο Τσάπρας, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χακ, θα παραταχθεί Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αυτή είναι ολοκένουργια Taylor Swift. Patient Zero, ασθενής μηδέν. Η Swift δανείζεται έναν όρο γνωστό στην ειδικότητα της επιδημιολογίας για να μας μιλήσει για τις τοξικές σχέσεις. Δηλαδή ακούμε στην πραγματικότητα την πρώτη γυναίκα που μολύνθηκε από μια τοξική σχέση να προειδοποιεί την επόμενη για το τι την περιμένει.

Χθες το βράδυ το παρουσίασε η φρέσκο παντρεμένη Taylor Swift σε παγκόσμια πρώτη το νέο της βίντεο στα MTV Video Music Awards. Πήρε και βραβείο μάλιστα γι' αυτό. Πρωταγωνιστές στο βίντεο είναι δύο γνωστοί μας, ο Colin Farrell και η Dakota Johnson. Σκηνοθετημένη από την ίδια την Swift, που παραμένει βεβαίως συλλέκτρια βραβείων, συλλέκτρια ρεκόρ. Χθες πέτυχε ένα ακόμα, να ξεπεράσει την Beyoncé σε συνολικό αριθμό βραβείων και να γίνει η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνης στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μια διοργάνωση που μετρά παρακαλώ 42 χρόνια ήταν 1984 και έκτοτε κάθε χρόνο η pop κουλτούρα έχει ένα σημείο αναφοράς και στιγμιότυπα που αγγίζουν τα όρια του μύθου. Θυμάστε, η Μαντόνα ήταν το 1984 με το Like a Virgin. Χθες η Μαντόνα ήταν εκεί για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια ανοίγοντας τη βραδιά. Κι άλλους έχουμε δει, Michael Jackson, Prince, Nirvana και άλλοι χρησιμοποίησαν τη σκηνή του MTV για πολύ χαρακτηριστικές τους εμφανίσεις, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna και οπωσδήποτε η Taylor Swift, για την οποία μιλάμε ήδη αρκετά χρόνια.

σκεφτεί οπωσδήποτε. Κρατάει ακόμα τα σκέπτρα. Ή μάλλον για να το θέσουμε αλλιώς, αν η Μαντόνα ήταν η γυναίκα που επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι pop star στην εποχή που μεσουρανούσε το MTV, η Taylor Swift είναι ίσως η καλλιτέχνηδα που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι σήμερα pop star, δηλαδή στην εποχή των social media και του streaming. Αυτά βεβαίως ως προς το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, διότι στα κάθε μας, ξέρετε, τα ακούτε όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα, μία είναι αυτή που μπορεί και γεμίζει στάδια. Το έγραψε ωραία ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στις αγιογραφίες του στα Νέα. Πάνω από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο στα Ηλίσια Παιδεία για να χειροκροτήσουν τον Πάπα Λέοντα και να παρακολουθήσουν μια υπαίθρια λειτουργία. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ για να ακούσουν την αναβίση και να την χειροκροτήσουν. Και στις δύο περιπτώσεις το πλήθος ήταν ετερόκλητο. Ηλικίες, τάξεις, κοινωνικές κατηγορίες μοιρασμένες. Φαίνεται λοιπόν ότι η θρησκεία, όπως ακριβώς και η μουσική, παραμένουν σήμερα σε έναν κόσμο ασταθή, παγκόσμιες σταθέρες. Ικανές να προσφέρουν ένα καταφύγιο, αρκεί βεβαίως το πρόσωπο να είναι υπεράνω υποψίας. Στηρουμένων των προφανών αναλογιών, όπως γράφει και ο Μιχάλης Μητσός, ο Πάπας και η Βύση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και η Μαντόνα.

0: Καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Είναι απόγευμα Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ 6 και 18 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Δίπλα μου στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή και θα μας βοηθήσει τώρα να δούμε τι γίνεται στο Λεκανοπέδιο, που έχει και που δεν έχει κίνηση. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και είναι η ώρα που αρχίζει να αποσυμφορίζεται κάπως το πράγμα.
0: Είναι Δευτέρα μάλλον, γι' αυτό.
1: Είναι ναι. Και μετά έχει περάσει και η ώρα 6, οπότε λίγο αρχίζουμε κάπως να βελτιωνόμαστε. Προηγουμένως επικρατούσε παντού το χάος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο Κηφισό, για να ξεκινήσουμε από εκεί, στο ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στο ρεύμα της Καθόδου υπάρχει πρόβλημα. Μετά ανοίγει για λίγο και στα δύο ρεύματα και μετά από εκεί, από το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί έχουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα στην άνοδο. Μετά ευτυχώς απελευθερώνεται και ανοίγει μέχρι το τέλος. Οπότε όσοι κινούνται εκεί δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας, έχουμε θέματα και αυτή την ώρα στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και από το Μαρούσι έως και το Χαλάνδρι, και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο και μετά από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το κέντρο έχουμε πάλι προβλήματα. Αυτά για τη Λεωφόρο Κηφισίας. Επίσης, Λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στο Πεντάγωνο εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εδώ δίπλα μας επίσης, είναι τα συνήθη προβλήματα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πάντα έχουμε κίνηση αυτήν την ώρα.
0: Έχει παντού και έχει κίνηση αρκετή,
1: Έχει πάντα κίνηση, δεν αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι τις ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δηλαδή σχεδόν όλη την ημέρα, νομίζω δεν θα απαλλαγούμε από την κίνηση, τουλάχιστον τις καθημερινές. Ναι. Και για να το συμπληρώσω, και στην Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτήν τη στιγμή, δηλαδή σε αρκετά σημεία φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κυκλοφορία. Εκεί συμφόρηση, υπομονή.
0: Λοιπόν, αν προλαβαίνετε, σε ευχαριστούμε Σοφία, να ζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι μπορείτε να μας καλείτε. Η Ελένη Μπουλιέρη αναμένει τα τηλεφωνήματά σας. 2-10-48-00-170-174. Έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Και να σας πω ότι επικοινωνούμε πια και μέσω Viber στο 698-123-1003. Αυτός είναι ο αριθμός. Κατά τα άλλα, στη διεθνή επικαιρότητα αυτή τη στιγμή το μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ αναρριχάται και πάλι στην επιφάνεια. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε σήμερα ότι αναμένει νέες συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα. Διαφορετικά, άφησε την επιφάνεια. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

0: ανακοινώσεις την Τετάρτη και περιμένοντας ακούμε κιόλας. Ακούμε και αξιολογούμε. Τι έχουν να μας πούν για την ακρίβεια γαλάζιοι βουλευτές, γαλάζιοι υπουργοί, οι πρώην υπουργοί. Είναι ή δεν είναι τελικά η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα? Γιατί νομίζω ότι η αρχή για να επιχειρήσεις να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να το αναγνωρίσεις ως τέτοιο. Το παρακολουθούμε βεβαίως. Αναφέρομαι στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κουλκουδίνας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος ανασκεύασε. Αλλά όπως και να το κάνεις, οι εντυπώσεις μένουν και καμιά φορά δίνουν και παλμό στις δημοσκοπήσεις που δεν έχουν πάψει να μετρούν το τελευταίο διάστημα και ούτε θα πάψουν μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης. Ο κύριος Γιώργος Λέστας είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε, ειδικά αλλά και γενικότερα. Είναι επικοινωνιολόγος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Σας τον καλωσορίσουμε. Γεια σας κύριε Φλέσσα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσείς τι λέτε για αυτές τις δηλώσεις? Θέλω να πω, αχρίαστες δηλώσεις αυτή την περίοδο που άλλοι συζητάνε για ακρίβεια, εκτός αν γίνεται κάποιος συναγωνισμός ατάκα σε λάθος timing.
1: Ναι, τι να πω. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα ακούμε και άλλα τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι φεύγουν από την κεντρική γραμμή, επειδή αναφερθήκατε στις κυβερνητικές, στις παρασπονδίες, αν θέλετε, λεκτικές των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα χάσμα, και το χάσμα είναι ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός των Οικονομικών και σε αυτά που λένε διάφορα στελέχη. Εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι την γραμμή την εκφράζει ο Πρωθυπουργός και όχι τα στελέχη. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει μια τέτοια ρητορική να φαίνεται, πώς να το πει κανείς, να φαίνεται ξεκάρφωτη και ασύνδετη με την πραγματικότητα.
0: Θα μπορούσε να είναι και μια ένδειξη αλαζονίας, για να πάω πίσω στην περασμένη εβδομάδα στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Ναι, θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως αλαζονία αυτό.
1: Όχι, δεν θα το τοποθετούσα εκεί. Θα το τοποθετούσα περισσότερο στην έλλειψη ενσυναίσθησης ή αναγνώρισης εμπειρίας, διότι ένα βασικό πράγμα στην πολιτική επικοινωνία είναι να συμμερίζεσαι τη θέση του άλλου. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μεγάλη μερίδα των πολιτών υπερβάλλει σε κάποια θέματα, δεν μπορεί να λες «όχι, δεν σ' ακούω, το σωστό είναι αυτό». Αυτό είναι μια ηθικολογική προσέγγιση, ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας είναι εναντίον μας.
0: Είναι εναντίον μας. Ενώ θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και κάπου στη μέση.
1: Εντάξει, εγώ παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή πώς χειρίζεται το ίδιο θέμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πάντοτε ξεκινάει τις τοποθετήσεις του λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι πολλοί δυσκολεύονται από το κόστος ζωής, παρόλα αυτά η οικονομία αναπτύσσεται. Ναι, μεν έχουμε βελτιώσεις, αλλά δεν φτάνει με την ίδια ένταση σε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα. Και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, αναμένουμε να ακούσουμε κάποια τέτοια μέτρα.
0: Ναι, αλλά η κριτική βέβαια που γίνεται στην κυβέρνηση είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει περιόδους ύφεσης και έξαρσης στον τελευταίο πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Μεσανατολικό. Ήρθε άλλος ένας βραχνάς να προσθεθεί στη ζωή μας, να πυροδοτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας για το οποίο ήδη συζητάμε χρόνια. Και η κυβέρνηση είτε ολιγορεί είτε...
1: Εμένα ολιγορεί, γιατί
0: ολιγορεί? Με την έννοια ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει πιο δραστικά μέτρα, κύριε Φλέσσα, να συζητήσει το μέτρο του ΦΠΑ όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, ή να βγει μπροστά όπως έχει επιλέξει να κάνει με άλλες αφορμές στην Ευρώπη και να πει ότι πάμε τώρα να βοηθήσουμε στοχευμένα αυτή τη μερίδα κόσμου που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Και οπωσδήποτε υπάρχει και ζουν ανάμεσά μας οι άνθρωποι αυτοί.
1: Με βάζετε σε θέματα τα οποία ξεφεύγουν από το πεδίο της επικοινωνίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό

0: θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι παράφρονες και θέλουν να χάσουν τις εκλογές. Πιστεύω ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων κάνουν αυτά που μπορούν. Αλλά από εκεί και μετά, όπως μόνοι σας είπατε, η κρίση είναι διεθνής. Προφανώς η Ελλάδα έχει ορισμένες εγγενείς, πώς το λένε, αδυναμίες, mm-hmm. όπως είναι ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά ορισμένων αγορών, όπως είναι συγκέντρωση, όπως είναι η συγκέντρωση σε διάφορα σημεία, η μη αντιμετώπιση των, πώς το λένε, των περιπτώσεων, καρτέλ κτλ. Και σίγουρα εκεί πέρα έχει ευθύνες, αλλά αυτό, αν θέλετε να τοποθετήσω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις. Θαύματα δεν γίνονται στις σύγχρονες οικονομίες. Το φάρμακο σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε εμάς και σε άλλες χώρες είναι οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα προχωρούν με πάρα πολύ αργό ρυθμό.
1: Ναι. Και ιδίως όταν είμαστε σε παραταταμένες προεκλογικές περιόδους.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επομένως, και εδώ ίσως είναι το απογοητευτικό σημείο, ότι λόγω του γεγονότος ότι εισερχόμεθα, έχουμε ήδη εισέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να γίνουν. Έχουμε πει επανειλημμένως για το θέμα της παραγωγικότητας της εργασίας. Όλοι λένε ότι η Ελλάδα, ότι οι Έλληνες εργάζονται πάρα πολύ. Ναι, εργάζονται, αλλά είναι σαν να θέλουμε να καθαρίσουμε ένα
1: χωράφι. Ναι, η γνωστή συζήτηση, ναι, περί παραγωγικού μοντέλου και αλλαγής. Ναι, όλα αυτά βέβαια. Έχουμε αναλωθεί σε μια συζήτηση περί λαϊκισμού και τα έχουμε αφήσει να περνούν ή να υπάρχουν και να συντηρούνται.
0: Ναι, δηλαδή είναι να καθαρίσουμε ένα χωράφι εσείς και εγώ να προσπαθώ να το καθαρίσουμε τον κασμά και να κάνω 50 μέρες για να το καθαρίσω και να γίνω και κουρέλι και εσείς να έρθετε με ένα σύγχρονο μηχάνημα μπαμπάμ και να τελειώσετε σε μια ώρα. Αυτή είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις. Οι επενδύσεις θέλουν φιλικό περιβάλλον.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, δυστυχώς.
0: Τι να σας κάνουμε.
1: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φλέσσας ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ανέφερε πως ο γιατρός δεν δεχόταν κριτική. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Dolce Vita, Νίνο Ρότα, και είναι από εκείνα τα παραδείγματα για το πώς η μουσική γίνεται κομμάτι μιας ολόκληρης ατμόσφαιρας, της ατμόσφαιρας μιας ταινίας. Σήμερα μάλιστα σε άλλη ηχογράφηση, είναι και από τις πιο συνηθισμένες έτσι instagramικές μελωδίες με τις οποίες δίνουμε τις ιστορίες μας. Ο Νίνο Ρότα έγραψε τη μουσική για την ταινία του Φελίνη, το Dolce Vita το 1960, Rome by Night, Via Veneto, τα πάρτι, υψηλή κοινωνία, όλα παίκτησαν το soundtrack τους. Φελίνη και Ρότα ήταν σαν να λέμε μία από τις σημαντικότερες σχέσεις σκηνοθέτη-συνθέτη στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Ρότα συνεργάστηκε με το Φελίνη σε πάρα πολλές ταινίες, έγιναν σχεδόν έννοιες ταυτόσιμες. Μια άλλη καρμική σχέση του Φελίνη, έτσι, ένα κινηματογραφικό του alter ego, ήταν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του, θα γινόταν 102 ετών. Δεν είχε απλώς fan club, είχε ένα στρατό θαυμαστών και θαυμαστριών, ιδίως μετά την Dolce Vita. Ήταν πάντα γοητευτικός, κομψός, βοηθούσε και αυτή η μελαγχολία που εξέπεμπε. Έγινε ένα από τα διεθνή σύμβολα του σινεμά, ένα από τα μεγαλύτερα αντρικά είδωλα της εποχής και κάθε εποχής. Με σημερινές αναλογίες, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ένας George Clooney. 10 χρόνια μετά τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, την ίδια μέρα, μια μέρα σαν σήμερα δηλαδή, 28 Σεπτεμβρίου το 1934, ο Θεός θα έπλαφε τη γυναίκα. Η Μπρίζιτ Μπαρντό δεν ήταν απλώς μια όμορφη γυναίκα που πέρασε από το σινεμά. Όμορφες υπήρξαν πολλές. Μπικίνι, ατιμέλυτα μαλλιά, το βλέμμα που σνόμπαρε τον καθοσπρεπισμό και που εξέπεμπε μια καταμάχητη σεξουαλικότητα. Σινεμά, μόδα. Η Μπρίζιτ Μπαρντό έφυγε πέρυσι το Δεκέμβριο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο χτενιζόταν είναι εδώ. Τα καρό εφάσματα που φορούσε, τα ψαθινά της καπέλα, οι μπαλαρίνες της Ιφλάτ, εξακολουθούν να βρίσκουν ακολούθους και σε εκείνους που μόνο το όνομά της σήμερα πια κάτι τους θυμίζει. Και αν η Μπαρντό ήταν στη Γαλλία, εδώ στην Ελλάδα, στο ίδιο πάνω κάτω χρονικό πλαίσιο, εκεί στα 60's, η κινηματογραφική γυναίκα γίνεται πιο αισθησιακή, πιο απελευθερωμένη. Σε εμάς μεσουρανή η Ελένη Προκοπή. Η Φίνος Φίλιμ, με αφορμή την απώλεια της σήμερα σε ηλικία 87 ετών, την περιγράφει ως μια γυναίκα με έμφυτο ταλέντο στο χορό, με υποκριτικές δυνατότητες, με εξωτική ομορφιά. Και πράγματι ήταν αυτά τα μάτια, το βλέμμα της, μοναδικό. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα από την Γαλλία στην Αγγλία, στο Λονδίνο, διότι έχουμε μία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί έχει συνεχώς εξελίξει αυτή η υπόθεση, μιας έτσι, πολύ σοβαρής ιστορίας, έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στο φως, μια υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας, όπως λέει και το κλισέ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Καλώς τον, γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Έχουμε ένα πραγματικό θρίλερ από χθες, Κατερίνα, το οποίο εξελίσσεται κοντά στη βάση του Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου συνελήφθησαν 5 άνδρες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Οι οποίοι είναι έξω τώρα. Έχουν αυτοί ελεύθεροι. Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η έρευνα σε βάρος τους συνεχίζεται. Όπως διευκρίνησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί. Έχουν αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, στις επαφές τους με άλλα άτομα και εξετάζονται όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και οι πέντε άνδρες, να σας πω ότι είναι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών και έχουν όλοι ως τόπο διαμονής το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: Παρακαλώ Γιάννη, δεν θέλω σε διακόπτω. Πες μας.
1: Η συγκεκριμένη βάση, απλώς να πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι από εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και για επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης την είχαν απειλήσει μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Την είχαν ονομάσει ως νόμιμο στόχο, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίσει να επιτρέπει στις αμερικανικές επιχειρήσεις.
0: Έχει πραγματικό ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές οι διαστάσεις αυτής της ιστορίας, οι ακριβείς διαστάσεις αυτής της ιστορίας. Μιλάμε πάντως για μια τεράστια επιχείρηση. Διάβαζα την ιστορία αυτής της γυναίκας που στην πραγματικότητα τους κινητοποίησε και προχωρήσαμε στην εκένωση. Πόσα ήταν, 100 σπίτια τα οποία άδειασαν και δεν έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι αυτοί ακόμα πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Μία κάτοικος της περιοχής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, καθώς γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς επέστρεφε από ένα πάρτι με το αυτοκίνητό της, εντόπισε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα, όπως θεώρησε η ίδια, γύρω από, από 3 βανάκια που βρίσκονταν στο σημείο, και αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία. Περίπου 25 λεπτά αργότερα είχαν συλληφθεί και βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Όπως καταλαβαίνετε, η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Έχουμε από χθες ένοπλους αστυνομικούς να περιπολούν σε πολλά σημεία γύρω από τη βάση. Οι ειδικοί πυροτεχνουργοί του Βρετανικού στρατού πραγματοποίησαν έρευνες στα 3 οχήματα, στα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς βρέθηκε στο εσωτερικό τους, βέβαια. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, όμως φαίνεται ότι οι αρχές προετοιμάζουν τώρα την περιοχή για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικίες τους μέχρι απόψε το βράδυ.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος με το γνωστό του λεξιλόγιο. Μίλησε για μια φανταστική επιχείρηση. Το ξέραμε, τους είχαμε υποπαρακολούθηση εδώ και πολύ καιρό, είπε.
1: Ναι, αρχικά ευχαρίστησε τις Βρετανικές αρχές. Στη συνέχεια όμως είπε αυτό ακριβώς που είπες, Κατερίνα, ότι δηλαδή οι άνδρες αυτοί βρίσκονταν στα ραντάρ των αρχών ασφαλείας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, αυτή η δήλωση μάλλον δημιούργησε περισσότερη σύγχυση διότι. Διότι ακριβώς αρχικά και στην αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας γινόταν λόγος για το τηλεφώνημα που έλαβε το κέντρο της από την κάτοικο της περιοχής. Οι Βρετανικές αρχές δεν τοποθετούνται επί του θέματος μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Άμυνας σήμερα το πρωί, αφού το ευχαρίστησε την εν λόγω γυναίκα, είπε ότι δεν γνωρίζουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης ακόμα. Δεν τις γνωρίζουμε εμείς ως πολίτες.
0: Άρα η αίσθησή σου είναι ότι δεν είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, στην αρχή θεωρούσαμε, το γεγονός ότι κάποιοι προετοίμαζαν μια τρομοκρατική επίθεση? Δεν ξέρω, εμένα με κάνει καχύποπτη και η εξέλιξη, δηλαδή αυτό που έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, ότι πλήρωσαν και βγήκαν έξω οι 5 αυτοί άντρες που συνελήφθησαν.
1: Καταρχάς να πούμε ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών η πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο μίλησε σε ανακοίνωσή της για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. έχει καλέσει τους πολίτες της χώρας να είναι σε επιφυλακή. Είπε ότι είναι στόχοι τόσο οι ίδιοι όσο και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σίγουρα δεν επικρατεί ένα καθησυχαστικό έτσι κλίμα. Όμως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των Βρετανικών αρχών. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί από την δικαιοσύνη εδώ για το πόσο μπορεί να κρατήσει η αστυνομία συλληφθέντες εφόσον δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Βέβαια μπορούσε να ζητήσει η αστυνομία επέκταση της κράτησης. Mm. Τώρα γιατί δεν το έκανε, αυτό είναι ένα ερώτημα
0: που δούμε. Ίσως κληθεί για να δούμε τι θα βγει και από τη συνεδρίαση αυτή την έκτακτη της Επιτροπής με το όνομα Κόμπρα. Γιατί εντάξει, στους καιρούς που διανύουμε όλα αυτά μας κάνουν ιδιαίτερως καχύποπτους. Τώρα, Γιάννη, διάβαζα σήμερα, μάλλον σε όλες τις ειδήσεις έχει παίξει από νωρίς το πρωί, το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ στη Βρετανία έχει πιάσει ιστορικό υψηλό.
1: Ναι, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Σήμερα κυμαίνεται λίγο πάνω από 1,99 το λίτρο, γύρω στα 2,30 ευρώ δηλαδή. Mm-hmm. Όλοι οι αναλυτές τονίζουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι αυτός που συνεχίζει να οφεί προς τα πάνω το κόστος των καυσίμων και οι τιμές της αμόλυβδης αυξάνονται επίσης το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,74 αναλύτρο και αυτό που τονίζουν οι αναλυτές είναι ότι έχουμε εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά και οι τόσο έντονες αυξήσεις τα καύσιμα δείχνουν πόσο εκτεθειμένο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο σε γεγονότα που συμβαίνουν πολύ μακριά από αυτό.
0: Ναι, δεν έχει σημασία πια και πολύ η θέση που έχει κανείς στο χάρτη. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν μου λες κάτι, Βρεγιάννη, εμείς γκρινιάζουμε νυχθημερών εδώ για την ακρίβεια. Δεν γκρινώ, δεν λέω ότι αδίκως γκρινιάζουμε, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω ότι είναι ένα βασικό πολιτικό θέμα και βασική ανησυχία για τον καθένα ανεξιμών. Ή για ορισμένους εξημών, γιατί πραγματικά βγαίνει δύσκολα πια ο λογαριασμός. Στην Βρετανία υπάρχουν διαμαρτυρίες, το θέμα συζητείται στα βρετανικά τηλεπαράθυρα.
1: Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πονοκεφάλους της βρετανικής κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, βγήκε με κεντρικό σύνθημα να δώσει μια ανάσα στους πολίτες από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και εδώ πολύ υψηλές. Το κόστος των ενοικίων ήταν ούτως ή άλλως υψηλό. Συνεχίζει να αυξάνεται. Οπότε είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούν διαδοχικές κυβερνήσεις να βρουν λύση, προσπαθούν να λάβουν κάποια μέτρα ανακούφισης σε μπάση περιπτώσει των νοικοκυριών. Και να σου πω, Κατερίνα, ότι από 1 Οκτωβρίου αυξάνεται και το ανώτατο όριο.
0: Ωραία.
1: Στους λογαριασμούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε έχουμε και ένα επιπλέον, θα έχουμε και ένα επιπλέον βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος από τον ίδιο μήνα. Βέβαια, αυτό θα σημαίνει ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 45 λίρες το χρόνο για το μέσο νοικοκυριό, οπότε σίγουρα η αύξηση των τιμών θα υπερβεί κατά πολύ το ποσό που θα εξοικονομήσουν από τα μέτρα ανακούφισης.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπες για τις τιμές στα καύσιμα. Φαίνεται ότι στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Αυτό βέβαια δεν το λέω ως παρηγοριά, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, αυτή η αίσθηση κάποιους τους βολεύει ως αποποίηση της ευθύνης. Μπας περιπτώσει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

Τα καλοκαιρινά φιλιά που έγιναν χειμωνιάτικα δάκρυα, και αυτός είναι ο Elvis Presley, και το ακούσεις ευχάριστα διαβάζοντας παράλληλα τις προγνώσεις των μετεωρολόγων ότι έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού, και φοβάμαι ότι εδώ συμφωνούν άπαντες οι μετεωρολόγοι πως αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα με δύο πρόσωπα. Δηλαδή κάπου θα ξεγελιόμαστε νομίζοντας ότι έχουμε μείνει πίσω στο καλοκαιράκι. Κάποιες μέρες πάλι θα θυμίζει προώρο φθινόπωρο. Νομίζω ότι δεν τη λιτώνουμε. Αν όχι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το επόμενο φοβάμαι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή του χρόνου να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάθε χρόνο όλο λέμε να αναβάλουμε και να αναβάλουμε. Να κατεβάσουμε τα φθινοπορεινά και να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινή καρνταρόμπα.

0: Cheers.
1: Λοιπόν, η ημέρα έχει και καλά νέα. Και αναφέρομαι σε αυτό το γερανός που έκανε την Κυριακή μας λίγο καλύτερη. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία πρώτη στον όμιλο, με 2 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην κορυφή του Nations League. Επομένως, περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και στους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να γίνουν εντός της εβδομάδας. Το ωραίο βέβαια στην ιστορία, πέρα από τη νίκη που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας και την όρεξη για περισσότερα κατορθώματα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σχολιάστηκε η ήττα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα στην πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού πρωτοπονητής εντός έδρας αγώνα. Ο Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος τον φρέναρε, σχολίασε η Bild, η οποία μάλιστα κράτησε και επί αρκετές ώρες έτσι το θέμα ψηλά στην ψηφιακή της έκδοση. Γράφουν μεταξύ άλλων οι αθλητικοί συντάκτες της Bild ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου, αναφερόμενο στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, 41η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, είχε πει ότι προσέξτε τους, γιατί αυτοί που απαρτίζουν σήμερα την εθνική, την δική μας εθνική, την εθνική Ελλάδος, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακουνάνι, το γάρ πολύ της θλίψεως. Λοιπόν, πάμε με τις διαφημίσεις μας, τις επόμενες διαφημίσεις. Αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά από τώρα, θα ακούσετε την Άσπα Παναγοπούλου, το Δελτίο Ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε μετά τις 7. Να σας πω λοιπόν ότι είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο μαζί μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας εδώ και 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν και μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Αν μπείτε για να αντλήσετε πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr, θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έκανε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο. Ωραία ευρήματα. Για παράδειγμα, ότι 8 στους 10 από φοιτούς του σήμερα έχουν βρει δουλειά. Από αυτούς, μάλιστα, μια μεγάλη πλειοψηφία, το 79%, εργάζεται και σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Και άμεσα, και αυτό είναι σημαντικό, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους μήνες από τη στιγμή που πήρε το πτυχίο του. Τώρα, επειδή χειμωνιάζει σιγά-σιγά και ανοίγει όρεξη και για ταινίες και για σειρές, αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως να βρείτε ποια θα είναι η επόμενη που θα σας κρατήσει παρέα, Vodafone TV είναι η απάντηση. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max, μαζί όλα αυτά στο Vodafone TV. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο είναι αυτό. Είναι τόσες πολλές πια οι πλατφόρμες, το να μια πλατφόρμα να τις έχει συγκεντρώσει όλες σε μία είναι πολύ καλό. Απλά ανοίγεις την τηλεόραση και αγαπημένη σου σειρά, ξέρεις ότι θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, το δελτίο μας, επιστρέφουμε για μια συζήτηση με τον Απόστολο Λακασά. Η ακρίβεια φαίνεται ότι έχει επηρεάσει και τους φοιτητές.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Το έχω δει στο σινέμα.
15: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν έχει αποσαφανιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο Λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμιών. Τα συντρίμια μεταφέρονται σε συγκεκριμένο χώρο στον Ασπρόπυργο για το ενδεχόμενο να ζητηθεί ο έλεγχος τους από τεχνικούς συμβούλους που μπορεί να διοριστούν από τις οικογένειες των συνολικά 6 νεκρών της τραγωδίας. Σήμερα ξεκίνησαν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την ισχυρή έκρηξη. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώσιμη απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να ανέφερε πως η γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Κάτοικοι λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα, ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι θανάτου ξυλοκοπήθηκε υψηλόβαθμος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μετά τη συμμετοχή του σε ραδιοφωνική εκπομπή που είχε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επιδημία του έμπολα. Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ομάδων αντιμετώπισης του έμπολα, τη στιγμή μάλιστα που η επιδημία είναι πλέον η μεγαλύτερη και η πιο φωνική στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 8.000 και οι θάνατοι ανέρχονται σε 3.901, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Και στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχτεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της League Alpha του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χάκπο, θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και στην πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

0: Αυτός είναι ο Μάιλ Ντέιβις, ο άνθρωπος που έβαλε τη τζαζ σε περισσότερα σπίτια, σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή και όλο και πιο μοντέρνα, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται. Κάθε φορά που η τζαζ πίστευε πως είχε βρει τον ήχο της, ο Μάιλ της έδειχνε έναν καινούριο δρόμο. Έφυγε σαν σήμερα το 1991, λίγες μέρες μετά από μια μεγάλη του εμφάνιση, μια μεγάλη παράσταση, ήταν και η τελευταία του. Την επομένη του θανάτου του, οι αμερικανικές εφημερίδες δεν έγραψαν απλώς πως πέθανε ένας μεγάλος τζαζίστας. Τον παρουσίασαν ως τον άνθρωπο που άλλαξε επανειλημμένα την πορεία της μουσικής. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ο David Miles το πήρε από τον Broadway και το μετέτρεψε σε jazz αφήγηση. Ο τίτλος το έχει ενδιαφέρον, λέγεται «My Could Write a Book». Σήμερα τεχνητής νοημοσύνης βοηθούσης, ο καθένας μας θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ή ένα βιβλίο εξ ολοκλήρου γραμμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα βιβλίο, ένα ποίημα ή οτιδήποτε άλλο, μια εργασία στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, πράγμα που συμβαίνει, οι καθηγητές τα λένε, το φωνάζουν εδώ και καιρό, μια κοινοβουλευτική εργασία επίσης. Καλά ακούσατε, διότι περίπου το 15% των βρετανικών κοινοβουλευτικών δηλώσεων που αναλύθηκαν για την χρονιά που διανύουμε περίχαν τουλάχιστον μια παράγραφο που ταξινομήθηκε ως παραγόμενη από την τεχνητή νοημοσύνη. Στη Σουηδία το 9,4% των κοινοβουλευτικών προτάσεων των φετινών περίχε τουλάχιστον μια παράγραφο που γράφτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο είναι το 9,4%? Περίπου 300 προτάσεις, δεν το λες και λίγο. Ποιος τα βρήκε όλα αυτά? Οι ερευνητές, οι οποίοι πια με διάφορα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί ελέγχουν τα κείμενα και με έναν τρόπο ελέγχουν και την αξιοπιστία του συστήματος, του εκάστοτε συστήματος. Υπάρχει μια μελέτη λοιπόν, και βάσει αυτής, μόλις ένα πλήρες κείμενο σε κάθε χώρα ταξινομήθηκε λανθασμένα ως AI generated. Φανταστείτε τι έχει να γίνει προσεχώς. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, ακούτε τις ιστορίες του. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο γράφει πως ήταν μια μέρα σαν και σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2013, δηλαδή 10 ημέρες μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και τις μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσε, που συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Οι σύλληψεις αυτές με βαριές κατηγορίες, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην πραγματικότητα άνοιξαν τον δρόμο για όσα συνέβησαν μετά σε εκείνη τη δίκη που κάποιοι τότε ήταν χαρακτηρίσει εδώ, δίκη του αιώνα, και 7 χρόνια αργότερα οδήγησε στην καταδίκη της ηγεσίας. Σήμερα, Σεπτέμβριο του 2026, τι γίνεται? Σήμερα μια φάλαγγα influencers δουλεύει για τον Ηλία Κασιδιάρη που πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Η Ηλιάνα Μάγρα έκανε το ρεπορτάζ για λογαριασμό της Κυριακάτικης Καθημερινής και γράφει για το πώς τελευταία υπάρχουν λογαριασμοί στα social media που διακινούν μηνύματα υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη. Μηνύματα όχι με αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο ή μάλλον με πολιτικό περιεχόμενο, σερβιρισμένο όμως σε ένα lifestyle περιτύλιγμα. Για τον Ηλία Κασιδιάρη το είχαμε συζητήσει και ενώ ήταν έγκλειστος αυτά τα 7 χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ότι ποτέ δεν έχασε το διάβλο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Ξέραμε ότι χρησιμοποιούσε το Twitter, είχε το YouTube για να εκπέμπει τα μηνύματά του. Είχε και λόγο και θέση για τα ζητήματα της επικαιρότητας, για το μεταναστευτικό, την Ουκρανία, τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Δεν σταμάτησε να υποστηρίζει επανειλημμένα τον Ντόναλντ Τραμπ. Τις τελευταίες ημέρες όμως, σε διάφορες πλατφόρμες υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις που είναι σαν να τον προωθούν, να το πούμε έτσι. Φωτογραφίες που κάποιες έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν τραγούδια για την αποφυλάκησή του, υπάρχει ένα τέτοιο περίεργο αμφιλεγόμενο υλικό. Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα, βεβαίως στους καιρούς που διανύουμε, να απαντήσει αν πίσω από αυτή τη διακίνηση αυτού του υλικού υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια στρατιά ανθρώπων που τον υποστηρίζουν πολιτικό, ή αν απλώς μιλάμε για bots και για συγκεκριμένους λογαριασμούς που κάνουν την συγκεκριμένη βρώμικη δουλειά. Η Λιάνα Μάγρα μίλησε με τον Γιώργο Σαμαρά. Ο Γιώργος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Η εξειδίκευσή του είναι ακριβώς αυτό. Είναι η ακροδεξιά, και χαρακτηρίζει τον Ηλία Κασιδιάρη, τον προσφάτως αποφυλακισθέντα Κασιδιάρη, ως έναν από τους πιο χαρισματικούς νεοναζί στην Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης, λέει, έχει χτίσει έναν προσωπικό μύθο και εξηγεί πως ένα κομμάτι της δεξιάς έχει μετατοπιστεί προς αυτές τις ιδεολογίες, αλλά τον Κασιδιάρη τον βλέπουν ως αυθεντικό νεοφασίστα. Είναι αυτό που λέμε mainstream, και μιλώντας για mainstream, διάβαζα σήμερα μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Είναι αρκετές οι χώρες που την επόμενη χρονιά, το 2027, θα οδηγηθούν στις κάλπες, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και η Γαλλία. Η Γαλλία έχει προγραμματισμένες εκλογές για τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο, άρα καταλαβαίνετε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και εκεί. Μια τελευταία δημοσκόπηση για τις προεδρικές στην Γαλλία δείχνει ότι οι Γάλλοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια αναμέτρηση των άκρων στις εκλογές αυτές. Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, εδώ κολλάει το mainstream που σας έλεγα, και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας, ο Ζαν-Λικ Μέλανσον, είναι οι φιναλίστοι που αναμένεται να φτάσουν στο δεύτερο γύρο. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Αναμένουμε τα μηνύματά σας, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στο www.skyradio.gr, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003. Ο Απόστολος Λακασάς είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πριν ακούσουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών να κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα στη δημόσια τηλεόραση, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα ότι είναι πάρα πολλοί επιτυχόντες που, τουλάχιστον σε ό,τι τον αφορά στο Πανεπιστημίο της Πάτρας, δεν ενεγράφησαν φέτος. Εσύ είχες γράψει γι' αυτό την περασμένη Παρασκευή, για το πως αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται με τα ενίκια, η στεγαστική κρίση, αφορά και τους εισακταίους, αφορά και τα πανεπιστήμια τελικά.
1: Ναι, προφανώς, ιδίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αυτό που λέει ο κύριος Μπούρας, ομολογώ ότι δεν άκουσα την αναφορά του στην δημόσια τηλεόραση, αλλά είναι ένα μεγάλο καβανάκι, γιατί φαντάσου οι ακροατές ότι μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μην στα στατιστικά, η Θεσσαλία το έχει προσπεράσει, αλλά είναι πάντα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μια τέτοια πόλη, φαντάσου, που έχει μια ελκυστικότητα, φαντάσου, σε μια πολύ μικρότερη περιφερειακή πόλη, που αν τα ενίκια δεν είναι τόσο ικανοποιητικά για έναν φοιτητή, και είναι και πολύ μακριά, ας πούμε στη Δυτική Μακεδονία ή στην Θράκη, ένας Αθηναίος ή ένας από την Πελοπόννησο, αν περάσει εκεί, εκτός και αν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το αντικείμενο. Πάντως είναι γεγονός ότι σε πολύ μικρότερες πόλεις σε σχέση με την Πάτρα, το πρόβλημα είναι οξύτερο, εάν έχουμε πολύ ψηλά ενίκια που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των εισακταίων, και ταυτόχρονα δεν έχουμε και φοιτητική στέγη. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες οργανωμένες δομές στέγασης των φοιτητών. Mm. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι.
0: Διάβασα τις δηλώσεις του κ. Μπούρα σε σένα, και ακούγοντας σήμερα Γιατί το θέμα, ας πούμε, είναι στην επικαιρότητα και συντηρείται. Βεβαίως. 400 εισακτέοι δεν πήγαν. Και το εντυπωσιακό είναι ότι 9 εξ αυτών ήταν στην ιατρική σχολή. Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία ένας υποψήφιος σήμερα καταφέρει να μπει στην ιατρική. Και δεν είναι ένα σχέδιο. Είναι 9 ακυρώσεις εγγραφών.
1: Ναι.
0: Άρα κανείς το... μπορεί, φαντάζομαι, συγγνώμη που έτσι διακόπτω τον σου χαλάω τον ήρμο, φαντάζομαι ότι αν αυτό ισχύει στην Πάτρα, προφανώς να ισχύει και στην Κομωτινή με τη νομική ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα πανεπιστήμια, στην Κρήτη.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, με την, στο, όπου έχει ιατρική σχολή το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ή στην Λάριστα ή στα Γιάννενα. Ναι, κοίταξε. Ομολογώ ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το αναφέρει και ο κύριος Μπούρας στα ρεπορτάζ, στην κουβέντα που γίνεται μαζί του. Το να περνάς στην ιατρική πατρών με μια βάση γύρω στις 18.000 μόρια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να την αφήνεις, έχει, φαίνεται, η οικογένεια ή κάποιους λόγους προσωπικούς που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολο να σπουδάσει το παιδί, να μετακινηθεί. Αλλά ο κύριος Μπούρας μου ανέφερε επίσης το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Αν κάποια οικογένεια τα βάλει κάτω, να επιλέξει να σπουδάσει στην ιατρική, σε μια ιατρική ενός μη κρατικού πανεπιστημίου. Αν δει δηλαδή ότι τα δίδακτρα... Ναι, αν... Κοίταξε να δεις, αν η οικογένεια είναι, ζει στην Αθήνα.
0: Άρα υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι, δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Με έναν τρόπο θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία αυτή.
1: Σίγουρα αυτός ο ανταγωνισμός θα είναι εντονότερος στην περίπτωση, δηλαδή η σκέψη θα είναι πιο διαλεαστική. Αν ένα παιδί περάσει σε μια σχολή που είναι στην περιφέρεια, όχι μόνο στην Πάτρα, και δεν είναι και το αντικειμένο του, δηλαδή το αντικειμένο που θέλει. Αν ένα παιδί δηλαδή περάσει σε μια σχολή θεωρητικών επιστημών και αυτό ήθελε, ξέρω εγώ, στην Κομωτινή όπως ανέφερες, και αυτό ήθελε Αθήνα, νομική Αθηνών, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν ο προϋπολογισμός της οικογένειας είναι Αθήνα, νομική Αθηνών, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν ο προϋπολογισμός της οικογένειας είναι τον βάλεις λίγο σε σύγκριση ενίκιο στέγη.

0: Αλλά πρέπει να το λάβουν υπόψη και τα ίδια τα πανεπιστήμια.
1: Η μέρημνα της πολιτείας αυτή τη στιγμή είναι τα 2.000 ευρώ του φοιτητικού επιδόματος.
0: Ακριβώς. Ή 2.500 στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να συγκατοικήσει. Άλλο ένα θέμα που δεν το έχει συνηθίσει ο Έλληνας, αλλά στο εξωτερικό είναι παράδοση, είναι διαδεδομένη συγκατοίκηση δύο παιδιών στο ίδιο διαμέρισμα. Δεν θεωρείται. Ο Έλληνας γονιός μάλλον θεωρεί ότι το παιδί θα πρέπει να πάει και να έχει τις ανέσεις της Αθήνας στο σπίτι που θα μείνει, στην Γιάννενα, στην Πάτρα ή όπου αλλού. Δεν σκέφτεται ότι μπορεί υπάρχει λύση και τη συγκατοίκηση. Η επιδότηση του ενοικίου είναι 2.500 για την περίπτωση της συγκατοίκησης. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ρεπορτάζ για να τα βάλω τους αριθμούς δίπλα-δίπλα και να δω τι βγαίνει. Αλλά αυτό είναι η ενίσχυση της πολιτείας και βεβαίως είναι και τα δωμάτια, τα κρεβάτια, και εστίες που μπορούν να τα πάρουν οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν ορισμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
1: Ναι, απλώς θέλω να πω τώρα, για παράδειγμα, επειδή διαβάζω στο κείμενό σου ότι πληρώνουν το φοιτητικό εισιτήριο, έτσι, γιατί πρέπει να φύγουν με λεωφορείο και να πάνε στην Πανεπιστημίουπολη του Ρίου και αυτό να το κάνουν πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα, χι φορές. Μπορεί να έχουν και πρωί, μπορεί να έχουν και απόγευμα μαθήματα. Αυτά τα πληρώνουν τα παιδιά από την τσέπη τους. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Ναι,
1: ένα κονδύλι δεν βρέθηκε για τους φοιτητές που. Εντάξει, δεν μιλάμε να είναι τώρα. Μια απόσταση που είναι λογαριασμός στο τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι. Ναι, δεν βρέθηκε. Κοίταξε, είναι εκπτωτικό το φοιτητικό εισιτήριο. Το φοιτητικό πάσο προσφέρει εκπτωτικές τιμές σε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενδεχομένως και στα πλοία, αν είναι από την νησιωτική χώρα, νησιωτική Ελλάδα ο φοιτητής. Αλλά γενικά, όντως οι σπουδές εκτός έδρας είναι ένα θέμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Απόστολε, επειδή εδώ είχα προαγγείλει την κουβέντα μας και έχουν έρθει διάφορες ερωτήσεις για εσένα και τους ακροατές.
0: Με χαρά.
1: Μία παρατήρηση από έναν ακροατή μας και μετά από ότι συμφωνούν και άλλοι, είναι ότι αυτό είναι δεδομένο ότι είμαστε σε φεγγάρι στεγαστικής κρίσης, το βλέπουμε, το συζητάμε, κάθε του πτυχή την έχουμε πια αναλύσει, αλλά είναι, θέλω να πω, σωστό να το αποδίδουμε αποκλειστικά εκεί, το ότι δεν έχουμε εγγραφές, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτά συνέβαιναν πάντα. Πάντα κάποιοι δεν εμφανίζονταν να κάνουν την εγγραφή τους.
0: Ναι, και πάντα.
1: Πιθανότατα. Αλλά η κοινή λογική αυτό λέει, ότι δεν γινόντουσαν 100%, δεν φτάναμε στο 100%, αλλά δεν ξέρω αν ήταν 400 άτομα ή 9 άτομα της ιατρικής σχολής.
0: Ναι, αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος, να δούμε δηλαδή και σε ποιες σχολές έχουν μειωθεί, μάλλον έχουμε διαρροή εντός εισαγωγικών πρωτοετών επιτυχώντων, δηλαδή στις πολύ καλές και περιζήτητες σχολές δεν είναι λογικό να υπάρχει διαρροή. Λογικό είναι να υπάρχει διαρροή σε σχολές οι οποίες είναι χαμηλή ζήτηση, το αντικείμενο σπουδών δεν προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, έχει μεγάλη ανεργία, δηλαδή στις θεωρητικές επιστήμες είναι λογικό να υπάρχει μια διαρροή επιτυχώντων, αλλά σε αυτές τις σχολές, στο βιολογικό, στο χημικό, τα οποία είναι σημαντικά, έχουν μεγάλες σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Ας πούμε, εδώ μου έλεγε ο κύριος Μπούρας ότι παιδιά του βιολογικού που έχουν εισταχθεί στο βιολογικό πατρόν δεν πηγαίνουν να γραφτούν, όχι γιατί δεν τους αρέσει το αντικείμενο, αλλά γιατί σου λένε ότι εγώ θα μπορούσα να γραφτώ. Τα παιδιά που περνούν στο βιολογικό, κατά κύριο λόγο, έχουν και ως πρώτο στόχο την ιατρική. Περνώντας λοιπόν στο βιολογικό, που είναι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, σου λέει όμως ο εισαξής ότι εγώ θα προτιμήσω να πάω στα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αντί να σπουδάσω στο βιολογικό, που δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Αυτό που
1: όχι, ήθελα, έχει λογική σαν επιχείρημα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω ένα πρόγραμμα, σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι ακροατού μας, ο οποίος ρωτά αν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία συζητήσαμε πολύ για το διαγωνισμό της PISA έχουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ δημοσίων σχολείων, πρότυπων σχολείων και ιδιωτικών σχολείων. Ποιοι τα πήγαν καλύτερα, δηλαδή.

0: Πάντα έχουν. Πάντα έχουν. Θα μου επιτρέψει ο ακροατής να μην απαντήσω σε αυτό, γιατί ξέρω κάτι.
1: Είναι
0: ξέρω, ξέρω τη σύγκριση. Πάντα είχαν καλύτερη εικόνα τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά γυμνάσια. Αλλά νομίζω ότι ας περιμένει λίγο ο ακροατής και ας πιθανότητα να παρουσιάσουμε κάτι τις επόμενες ημέρες.
1: Ωραία. Και φαντάζομαι ότι πιθανότατα να γράψεις και για τις καταλήψεις που έχουν ξεκινήσει και γίνονται σε γυμνάσια. Και γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, μαθαίνω από ακροατές πάντα, ότι διαμαρτύρονται στο πολυπληθές του τμήματος και στους καθηγητές που είναι λίγοι και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες δημιουργίας περισσότερων τμήματων. Εν τω μεταξύ, αυτό το βλέπουμε σε όλες τις βαθμίδες πια και στα δημοτικά.
0: Τις καταλήψεις ή το πολυπληθές?
1: Όχι τις καταλήψεις, το ότι μιλάμε για τμήματα 25 παιδιών.
0: Κοίταξε, ο νόμος λέει ότι ο ελάχιστος αριθμός των παιδιών είναι 25. Συγγνώμη, ο ανώτατος αριθμός των παιδιών είναι 25 και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να πάει 27 ή 28. Άρα, δηλαδή το 10% αν, ας πούμε, υπάρχουν 28 παιδιά σε ένα σχολείο για μια τάξη, δεν θα δημιουργήσει δεύτερο τμήμα, δεύτερον 14 και 14, θα δημιουργηθεί ένα τμήμα των 28 παιδιών να είναι όλα συγκεντρωμένα. Γιατί μετά τα 14, το σπάσιμο των 28 παιδιών σε δύο ομάδες, δύο τμήματα, θα είναι δαπανηρό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, από εκεί πέρα για τις καταλήψεις. Δεν ξέρω, να το συζητήσουμε τόσο.
1: Αν είναι τρόπος διεκδίκησης αιτημάτων, εννοείς αυτός?
0: Όχι. Πόσο πραγματικά συμμετάσχουν τα παιδιά του γυμνασίου γιατί θέλουν να διεκδικήσουν κάτι ή γιατί είναι ένα αίσθημα που γίνεται λίγο πριν τον Οκτώβρη και εκτονώνεται στο Νοέμβρη. Αν είναι πηγαίο αυτό ή αν έχει πίσω, αν λειτουργεί κάπως ένα σωματικό.
1: Πάντα, όπου ακούς κατάληψη, υπάρχει και αυτή η υποψία.
0: Θα μου επιτρέψουν οι αναγνώστες, συγγνώμη, οι ακροατές του Sky να το δούμε, να μην είμαστε απόλυτοι.
1: Ωραία.
0: Έχουμε συνηθίσει πάντως να μην είναι πηγαίο. Αυτό δηλαδή.
1: Το κρατάω αυτό, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ, Απόστολε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί, μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί, μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στην πλάκα προκλήθηκε από διαρροή από το διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου, που ήταν και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς σημεία απασχόλησης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Ανέφερε πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε πει αρχικά, και η γιατρός που δεν δεχόταν κριτική, όπως είπε, ζήτησε από τις εργαζόμενες να έρθουν στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να κατέθεσε, ότι είπε ο κατηγορούμενος γιατρός. Εμπρησμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις, ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιόφωνά σας. Αυτό το τραγούδι είναι μια παγκόσμια επιτυχία. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ισπανόφωνα τραγούδια και αυτού, αλλά και του προηγούμενου αιώνα. Με μια απάντηση που όμως μερικές φορές μπορεί να είναι και η πιο εκνευριστική που κανείς μπορεί να εισπράξει. Ίσως. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στην Ισπανία, τις τελευταίες ημέρες συζητούν πολύ αυτήν την ιστορία της 87χρονης Μάρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας φέρνει νέο νόμο στην χώρα, που είναι επίσης αντιμέτωπη με την στεγαστική κρίση, το διάταγμα Μάρι Κάρμεν για την προστασία των ενοικιαστών. Αύριο ο Πέτρο Σάντσεφ θα παρουσιάσει τι προβλέπει αυτό το νομοθετικό διάταγμα, που στην πραγματικότητα θα βοηθάει τους ενοικιαστές, θα κάνει τη ζωή τους έτσι λίγο πιο εύκολη με αυτόματη ανανέωση συμβολέων και αυστηρότερους περιορισμούς στις εξώσεις. Και το ζήτημα των εξώσεων το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια να ταλανίζει την Ισπανία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και μπράβο τους γι' αυτό, λίγοι στην αρχή, λίγοι περισσότεροι μετά, και τώρα αρκετός κόσμος έχει βγει στον δρόμο και διεκδικεί το δίκαιο της 87χρονης Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Μαζικές διαδηλώσεις, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, στη Μαδρίτη, διανυκτερεύσεις στην Puerta del Sol, σκηνές και πάει λέγοντας. Μια γυναίκα λίγο πριν τα 90 καταφέρνει να γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει την ιστορία της, ζούσε σχεδόν 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι, όταν το ενίκιο της αυξήθηκε κατά 275%, δηλαδή εκεί που πλήρωνε κοντά στα 600 ευρώ, βάλτε αρκετά παραπάνω. Της προτάθηκε να το αγοράσει, προφανώς δεν μπορούσε, μια σύνταξη παίρνει, και από εκεί και μετά όλα έγιναν ιστορία.

Οι Ισπανοί στους δρόμους για την στεγαστική κρίση, οι Ελβετοί στις κάλπες για να αποφασίσουν αν η παραδοσιακή πολιτική της ουδετερότητας που τους χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει τη χώρα, θα πρέπει να αποκτήσει ένα πλαίσιο πιο αυστηρό και πιο συγκεκριμένο. Ψήφισαν λοιπόν οι Ελβετοί, όχι ψήφισαν οι Ελβετοί στην αυστηρότερη εφαρμογή της ουδετερότητας. Απορρίπτουν λοιπόν μια πρόταση να υιοθετηθεί, πώς να το πούμε, μια πιο περιορισμένη μορφή ουδετερότητας, η οποία, και αυτό είναι το σημαντικό, θα εμπόδιζε ίσως την Ελβετία να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις ή να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ.

0: Λοιπόν, μας προκαλεί και μια έκπληξη, γιατί είναι κόντρα στο κλίμα που καταγράφουμε διεθνώς, αυτό το οποίο αποφάσισαν οι ψηφοφόροι. Ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, είναι μία ακόμα ημέρα διεθνούς ευαισθητοποίησης από τον ΟΗΕ, με συγχωρείτε, 29 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και την σπατάλη. Στόχος αυτών των ημερών, τα ξέρετε, τα λέμε συχνά πυκνά, είναι βασικά να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει. Και αν γίνεται, να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Να ευαισθητοποιηθούμε. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι πράγματι θέμα. Υπάρχει. Κάποτε, δεν ξέρω, τους καιρούς της κρίσης γεννήθηκε μια οργάνωση, η οργάνωση Μπορούμε, που αποφάσισε να μας φέρει ενώπιον των ευθυνών μας και να μην πετάμε. Σήμερα που συνεχώς κάθε τρεις και λίγο μιλάμε για την ακρίβεια, άραγε πώς να είμαστε, τι λένε τα δεδομένα. Για να καλωσορίσουμε την κυρία Ντία Χωραφά, είναι η συντονίστρια της Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων στην οργάνωση Μπορούμε. Γεια σας κυρία Χωραφά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου. Πολύ θερμά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό και μας αφορά όλους.
0: Μας αφορά όλους και κάποια στιγμή, αφού πια έχουν περάσει τα χρόνια, αφού πια έχουμε εξοικειωθεί με αυτού του είδους την πληροφόρηση και με έναν τρόπο που πληρώνουμε και ένα τίμημα καθημερινά, καλό είναι να το διορθώσουμε, να δούμε πού είμαστε και τι έχουμε διορθώσει όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθείτε να μας ευαισθητοποιήσετε.
1: Πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά στην Ελλάδα. Τα νούμερα όμως ακόμα είναι, δείχνουν ότι το πρόβλημα επιμένει. Επίσημα στοιχεία έχουμε πια, γιατί γίνεται και επίσημη καταμέτρηση σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε 2 εκατομμύρια τόνους απόβλητα τροφίμων το χρόνο. Τεράστια ποσότητα, με περιβαλλοντικό πολύ αρνητικό αντίκτυπο, οικονομικό, φυσικά σπατάλη τροφίμων είναι και σπατάλη χρημάτων για όλους μας, και βέβαια και κοινωνικό, έτσι εμείς ξεκινήσαμε, πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχει μια τεράστια σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αντιμέτωπο με πιστευτική ανασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι εμείς ξεκινήσαμε το 2012 να ευαισθητοποιήσουμε τις εταιρείες, τα τρόφιμα τα οποία δεν μπορούν για κάποιο λόγο να πουλήσουν, αλλά είναι απολύτως ασφαλή, να τα προσφέρουν για κοινοφελή σκοπό, για τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Έχουμε κάνει άλματα σε αυτό. Σήμερα, φανταστείτε, σε όλη την Ελλάδα οι επιχειρήσεις τροφίμων που συνεργάζονται με τον Μπορούμε προσφέρουν 55.000 τρόφιμα τη μέρα, που όχι απλώς δεν καταστρέφονται, αλλά πηγαίνουν για καλό σκοπό.
0: 55.000 γιατί... τη μέρα.
1: Τη μέρα, τη μέρα.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή τρόφινα. Ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα χρήματα, τρώνε μία μερίδα φαγητό. Φαγητό που περισσεύει από άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Φαγητό που δεν αγοράστηκε από τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Ναι. Που τα έχουν οι εταιρείες, τα παρήγαγαν, αλλά για κάποιο λόγο είναι κοντά στην ημερομηνία. Δεν προλαβαίνουν να τα πουλήσουν. Είναι εποχικά, οπότε αυτά προσφέρονται. Έχουμε ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά θα μου πείτε, υπάρχει περιθώριο. Φυσικά τεράστιο περιθώριο ακόμα. Οι δωρητές μας είναι οι φούρνοι, τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες τροφίμων, οι λαϊκές αγορές. Όλοι όσοι έχουν τρόφιμα, εταιρικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, όλοι έχουμε βρεθεί στο κουφέ. Και όλοι αυτοί θα προσφέρουν τα πλεονάσματα, με ασφάλεια, επαναλαμβάνω, και πηγαίνουν για την στήριξη συνανθρώπων μας που, όπως είπατε, δεν είναι σε θέση να τα αγοράσουν εκείνοι.
0: Παρόλα αυτά, επειδή πάντα κάνουμε την κουβέντα αυτή αναλογικά και συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους, σε τι θέση είμαστε έτσι στην Ευρώπη, κυρία Χωραφά?
1: Κοιτάξτε, τώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, βέβαια συνεχώς βελτιώνονται, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να έχουμε επίσημα στοιχεία Eurostat για όλα τα κράτη-μέλη. Μας κατατάσσουν στην τρίτη, δυστυχώς, υψηλότερη.
0: Ποιοι είναι πάνω από εμάς?
1: Η Κύπρος. Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται πολλά. Σας είπα με τις εταιρείες. Βέβαια, να πω κιόλας ότι θα πείτε, ωραία, με τις εταιρείες. Να πούμε ότι και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχει και ένα 50% του συνόλου της σπατάλης που είναι και στα νοικοκυριά μας. Άρα όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε να το αντιστρέψουμε αυτό.
0: Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι, μια σκελέτα για τα νοικοκυριά μας. Επειδή ξέρετε, καμιά φορά το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν ακούει κανείς το ποσό σε χρήματα που πετάει στα σκουπίδια. Το έχετε υπολογίσει αυτό?
1: Εκτός ναι, είχαμε από... κάνει. Ναι. Βέβαια, είχαμε κάνει μια έρευνα το χρόνο σε μια οικογένεια, ας πούμε, τριμελή, τετραμελή, μπορεί να είναι από 600 έως και 1000 ευρώ, ανάλογα με τα είδη των τροφίμων. Απλώς, ξέρετε, δυσκολευόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε. Και εμείς όταν κάνουμε έρευνες, όταν δώσεις ημερολόγιο και καταγράφεις κάποιος, όχι τη μέρα, τη βδομάδα και μετά κάνεις αναγωγή στο χρόνο, τότε συνειδητοποιείς. Ενώ μέρα με τη μέρα, λες τι είναι... ένα φρούτο ή δύο κουταλιές ρύζι. Αλλά η αναγωγή στο χρόνο τότε μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό.
0: Και πόσα λεφτά τελικά καταλήγουν στον κάθε.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Κυρία Χωραφά, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή, αυτό το σύνδρομο το λέγανε κάποιοι. Ο παππούς μου έχει κατοχικό σύνδρομο. Αυτό είναι το ανάποδο, βέβαια, γιατί κόβανε στη μέση και τη χαρτοπετσέτα. Κάνανε οικονομία και εκεί. Εμείς αυτό το αποκτήσαμε, αποκτήθηκε συλλογικά τους καιρούς της Ευμάρειας μετά τον πόλεμο. Και ενισχύθηκε από τον τρόπο που λειτουργεί το μάρκετινγκ σήμερα. Δηλαδή, αυτό το 2+1 δώρο. Ας πούμε, ναι. Που είναι και μέτρο αυτή τη στιγμή καταπολέμησης της ακρίβειας, έτσι. Θέλω να πω, είναι κυβερνητικό επιχειρηματικό εργαλείο οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Βοηθούν στο να...
1: Ναι, σίγουρα η εποχή της Ευμάρειας, ξέρετε, ήταν αυτό το γεμάτο τραπέζι. Μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε γαλαντόμοι και θέλουμε να περιποιηθούμε ή μας αρέσει να είναι πολύ γεμάτο με πολλά. Αυτό δεν το επιτρέπουμε. Αρκεί βέβαια. Ξέρετε, ήταν λίγο δείγμα ευμάρειας και όταν βγαίναμε έξω να είναι γεμάτο το τραπέζι ανεξαρτήτως τι θα φάμε ή προσφορές αν πάρουν πράγματα που δεν χρειάζομαι. Εμείς εδώ τι λέμε, είναι το μυστικό είναι να προγραμματίζεις τα γεύματά σου, οπότε να προμηθεύεσαι και τα είδη και τις ποσότητες που χρειάζεσαι. Η άλλη αιτία, αν μιλήσουμε για τα φρούτα και τα λαχανικά, έχει να κάνει, ξέρετε, με αυτά που λέμε τα άσχημα, τα λεγόμενα, που θέλουμε να είναι όλα τέλεια και τα λοιπά. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστια σπατάλη στην πρωτογενή παραγωγή.
0: Η τέλεια εμφάνιση, ναι.
1: Βέβαια, η τέλεια εμφάνιση. Οπότε, ξέρετε, όλα αυτά, δηλαδή, είναι λίγο οι ρουτίνες μας, η καθημερινότητά μας, αλλά έχει να κάνει. Μετά και εμείς αυτό θέλουμε να το αντιστρέφουμε με σωστή εκπαίδευση. Πέρα από τον προγραμματισμό μας, γνωρίζουμε πώς να συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα με ασφάλεια στο ψυγείο, να χρησιμοποιούμε την κατάψυξη, το μαγειρεμένο φαγητό, όλα αυτά για να τους δίνουμε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και φυσικά να τα καταναλώνουμε με ασφάλεια.
0: Και ευτυχώς πια μια νέα γενιά μαγείρων και μαγειρισών μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία και μας εξηγούν, ενώ παρουσιάζουν μια συνταγή που θα πάμε και εμείς να πειραματιστούμε μαζί της αργότερα στο σπίτι μας, πώς μπορούμε με τα υπερισεύματα να εξασφαλίσουμε ένα ωραίο φαγάκι για την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια αυτό είναι, κάνουμε σαν να έχουμε αγκαλύψει την πυρίτιδα, αλλά αυτό το κάνανε πάρα πολλά χρόνια πάρα πολλές νοικοκυρές και νοικοκύριδες, να πω έτσι,
1: βέβαια.
0: Αναφορά στις ημέρες
1: να δημιουργήσεις κάτι, ενώ να βάλεις κάτι στην κατάψυξη στο ψυγείο για άλλη μέρα, σου λύνει και τα χέρια, εντάξει, για να μην ξαναμαγειρεύεις. Αυτό που λέτε, γινόμαστε και δημιουργικοί, δηλαδή ανοίγω το ψυγείο, τι έχω, δημιουργώ μια νέα συνταγή και ευτυχώς, ακριβώς όπως το λέτε, πολλοί μάγειρες και μαγείρισες μας προτρέπουν να είμαστε δημιουργικοί. Τώρα στα αγγλικά το λέμε food saving recipes, ναι, τίποτα. Απλώς αξιοποιούμε τα πλεονάσματά μας με έναν φάνταστο δημιουργικό τρόπο.
0: Αυτό που κάποια στιγμή μπερδευόμασταν με το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και ανάλωση έως. Η νομοθεσία, πόσο και το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πόσο μας βοηθά να μπούμε στη διαδικασία και επιτέλους να κάνουμε τη διάκριση, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Τεράστιο θέμα, έγινε πανευρωπαϊκή έρευνα, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα ελλιπούς κατανόησης ποια είναι η διάκριση. Στην ουσία τι είναι, το ανάλωση έως είναι, αφορά την ασφάλεια, δηλαδή ευαλείωτα προϊόντα, έναν όπο κρέας, έναν όπο ψάρι, είναι θέμα ασφάλειας. Πρέπει να το καταναλώσουμε μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία. Το κατά προτίμηση έχει να κάνει με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή τα παξιμάδια, κάποια μπισκότα, όταν λένε κατά προτίμηση, εννοεί ότι πόσο τραγανό θα είναι ή πόσο, για πόσο καιρό θα έχει μια, αν θα είναι μαλακό, αν θα είναι τραγανό, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι τα μακαρόνια μας, αν γράφουν 30 Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου, χάλασαν, προφανώς. Είναι κάποια βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και εδώ είναι τεράστιο το θέμα και ειδικά στην, στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Πάντως αυτό δεν το έχουμε λύσει. Τόσο χρόνια συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που κουβαλάει κανένας. Αυτό έτσι δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι ευκρινές απολύτως. Λοιπόν...
1: Το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι σίγουρα, εμείς σας λέω όλα και ενδυνάμωση και εκπαίδευση κτλ. Όλα ξεκινούν έτσι από το σεβασμό που δείχνουμε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο την αξία των τροφίμων. Αξία και όχι μόνο οικονομική, το τρόφιμο ως αξία.
0: Να. Λοιπόν, κυρία Χωραφά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα. Αφορμή να ευαισθητοποιηθούμε, θέλοντας και μη, θα έλεγε κανείς. Αλλά ας πούμε ότι το κάνουμε θέλοντας. Γιατί όταν το κάνεις θέλοντας, έχεις και μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχεις αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Είμαστε όλοι μέρος της λύσης. Αυτό να σκεφτόμαστε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, κυρία Σταματίου.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
14: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση μία, δύο ή πολύ περισσότερες φορές στη ζωή μας να μην έχουμε ταυτιστεί με αυτό εδώ το τραγούδι που έκανε παγκοσμίως γνωστούς τους Pink Martini. Je ne veux pas travailler, που θα πει δεν θέλω να δουλέψω. Ιδίως κάτι Δευτέρα σαν τη σημερινή. Αλλά Δευτέρα ήταν και πέρασε, Δευτέρα ήταν και πάει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση, θα σας τα πει σε λίγο βέβαια ο Νίκος με το βραφινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Όχι, αυτό δεν το ανακάλυψε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό είναι πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και διαβάζω μοταμό τι αναφέρει στην ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο ιδιώτης γιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμωνα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Την προετοιμασία αναλάμβανε το προσωπικό. Ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική. Επίσης καθίσταται για κρέμασμα. Αυτό δεν το λέω η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το λέω εγώ, γιατί κάπου έχει παραγίνει νομίζω. Και ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα. Πρώτο θέμα η ιστορία αυτή στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, η Vodafone ήταν μαζί μας. Αν χάλασε το κινητό σας στην πιο λάθος στιγμή, η Vodafone σας δίνει την λύση. Επισκευάζει το κινητό σας πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα. Σας το παραδίδει όπου τις υποδείξετε, στο σπίτι και στο γραφείο. Μαζί μας και το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου θα βρείτε στο μητροπολιτικό.edu.gr. Έχετε κάποια λεπτά στη διάθεσή σας πριν ξεκινήσετε την πλοήγησή σας, γιατί πρέπει να διαβάσετε πολλές πληροφορίες για αυτά τα τμήματα που διαθέτει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτόρικα και μαζί μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε, γεια σας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιερή. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent πλησίασε ακόμη και τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4%, ενώ αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στην περιοχή των $107,8. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Στη χώρα μας, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει παρεμβάσεις με τις πρώτες ανακοινώσεις να αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο εύρημα, οι ερευνητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, λέβητα, τζάκι και κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμιών. Μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως η προφυλακισμένη γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα το κατάστημα να καταστραφεί ολοσχερός. Κάτοικοι της περιοχής λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο και ακολούθησε η πυρκαγιά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, ωστόσο δεν έχει δοθεί εντολή εκένωση. Ο κύριος Δούκας επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσες. σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθησαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ενώ ανάμεσά τους είναι 7 ανήλικοι. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, και για τις δύο αναμετρήσεις τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Και χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χάκπο, θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και πολύ σύντομο ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, παρακολουθώντας το χάος στις αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε σήμερα ακόμα και στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των αμερικανικών ομολόγων είναι ιστορικό από το 2007 πριν από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Γερμανία και Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ρώμη βάζει πλαφόν στη βενζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ. Στη χώρα μας, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διελιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη. Έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο οι αποστολές ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα, που τώρα δεν φτάνουν στα διελιστήρια και άρα η Κίνα δεν παράγουν ντίζελ.
1: Στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατη η φορτηγατζίδε σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύθηκε.
0: Σχεδόν 400 με 500 ευρώ. Από τότε που γεννήθηκα υπήρχαν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν. Όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Στο Σεπτέμβριο η αμόλυβδη αυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ 10,1%.
3: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
1: Ήδη το ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Σε δύο δόσεις αναμένονται εδώ στη χώρα μας οι παρεμβάσεις στην ενέργεια ώστε να εκτιμηθούν τυχόν διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, λέει η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσεις, τις χρεώνει η αντιπολίτευση, παραθέτοντας ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεσης παρέμβασης, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
5: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονή στηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
5: Ολιγορία για αναποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το Πασόκ που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
7: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη
8: στο όριο,
7: το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν? Θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης. Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
5: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
9: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
10: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
11: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
13: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και η ακρίβεια περνάει τώρα από την Αντλία στο Ράφι. Θα μας πει περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε σε υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
15: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
14: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
15: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει?
14: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές, που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς είναι. Παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
15: Και περίπου, ξέρω Νίκο, είναι μήνες. Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμαση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει εν πάση περιπτώσει αντίδοτο.
14: Κοίτα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5-10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
15: Σε κάποια όμως προϊόντα πολιτικές. Που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
14: Λένα, μιλάμε για κόστος 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει και μια επιβάρηση νέα ακόμα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κλείσει λίγο και την παρουσία της κατά πάσα πιθανότητα και η Κριστίν Λαγκάρ στο τιμόνι.
15: Το οποίο πώς μεταφράζεται, Νίκο?
14: Αυτό σημαίνει αύξηση για το κόστος του κόστους του χρήματος για όλους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρει, γιατί περνάει και αυτό μετά στα προϊόντα. Και κατά δεύτερο λόγο, αύξηση στα στεγαστικά δάνεια για όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή αύξηση του κόστους ζωής επί της ουσίας, γιατί όλο αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα ενίκια και το κόστος στέγασης.
15: Αύξηση επιτοκίων είναι αρκετή για να σβήσει τη φωτιά? Γιατί αν δεν είναι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Νίκο?
14: Για το επόμενο βήμα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μακράς διάρκειας πληθωριστικά φαινόμενα, είναι συνήθως η μείωση κατανάλωσης, η επιβράδυση των οικονομιών και σε πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70. Οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται. Οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται. Φυσικά δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο.

0: Κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε στο 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως. Και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
0: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται η επιστροφή στην καθημερινότητα για την Αθήνα και την Άγκυρα. Ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον για τα μαχητικά F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφοράς των πυράβλων S-400 σε τρίτη χώρα. Πριν κλείσει λογαριασμούς με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία, από τη μια σχέσεις καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο, με αφορμή αυτή τη φορά την ναυμαχία της Πρέβεζας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

0: Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
2: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της Γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την ναυμαχία της Πρέβεζας.
3: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας και τους στόχους για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
4: Να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της Καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Την ίδια ώρα, στην Τουρκία, η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα οικονομικά σκάνδαλα και ειδικά όταν αυτά σχετίζονται με τον ίδιο τον Ερντογάν, αρχίζουν οι συλλήψεις. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Είναι ανώκατο η κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ο Ερντογάν είπε ότι όσοι κλέψουν χρήμα του λαού θα βρει εμάς απέναντί μας και τα λοιπά. Τώρα αυτή την ομιλία κάνει. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο με τα φαντς που εξαϊλώθηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια 500.000 ανθρώπων. Και αυτό το σκάνδαλο, ενώ γίνονται οι έρευνες, αποκαλύφθηκε πρώτα η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν ότι είχε παίξει στο χρηματιστήριο, είχε χειραγωγήσει μετοχές και έφυγε την τελευταία στιγμή πριν τη χρεοκοπία και κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε περίπου 3 μήνες. Παρετήθηκε, μαζί με και ο σύζυγός εξαφανίστηκαν τώρα, δεν ξεκίνησαν οι εισαγγελικές έρευνες ακόμα, θα το δούμε πώς θα συνεχιστεί.
6: Ότι δηλαδή Μανώλη ήταν σε επιτροπές, είχε πληροφόρηση εκ των έσω και αναλόγως χειραγωγούσε και τις αγορές και είχε αυτά τα κέρδη σε διάστημα 3 μηνών χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος προφανώς στις αγορές.
5: Κανένας έλεγχος και βεβαίως το ζήτημα είναι ότι βγήκε από τα φανς, πούλησε τις μετοχές της 3 μέρες πριν τη χρεοκοπία. Άρα η εσωτερική πληροφόρηση. Πριν από λίγη ώρα ένα άλλο νέο συγκλονίζει την Τουρκία. Πρώην υποδιοικητής και διοικητής της αντίστοιχης τουρκικής ΔΟΕ μαζί με άλλα 2 στελέχη συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν καθώς έψαχναν στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία του Ερντογάν αλλά και των μελών της οικογένειάς του. Τώρα κατηγορούνται ότι είναι πράκτορες ξένων δυνάμεων, ότι είναι γιουλενιστές κτλ. Αλλά κάποιοι προφανώς έψαχναν τα στοιχεία της οικογένειας του Ερντογάν και του ίδιου του Προέδρου.
6: Ολοκλήρωσαν τον έλεγχο, Μανώλη, κατέληξαν κάπου ή πριν προλάβουν, συνελήφθησαν.
5: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μάθουμε δυστυχώς μέχρι στιγμής, Ελένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά. Στο σκάνδαλο το οικονομικό εμπλέκονται και 2 υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας που έχουν τις υπογραφές τους στα χαρτονομίσματα της Τουρκίας. Και βεβαίως η αντιπολίτευση πριν από λίγο λέει ότι υπάρχει υπουργός του Ερντογάν, εν ενεργεία υπουργός, που έχει παίξει με τις μετοχές αυτές της χειραγώγηση 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση προσπαθούν να παίξουν άλλα ζητήματα κτλ. Αλλά στην Τουρκία όλοι αυτό συζητούν. Είναι ένα θέμα που θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια και μία λεπτομέρεια, Λένα. Στην Τουρκία μπορεί να συλληφθεί ένας δήμαρχος, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Μπορεί να συλληφθούν άλλοι δεκάδες δήμαρχοι. Εκεί ο τουρκικός λαός αντιδρά μέχρι ενός ορίου. Όταν κάτι αφορά την τσέπη του και χάνει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες ή ευρώ και κάποιοι κυβερνητικοί φαίνεται ότι έχουν πάρει από τα χρήματα, μπορεί να υπάρχουν πιο έντονες αντιδράσεις για την αντιπολίτευση. Αυτό ας το έχουμε υπόψη. Γι' αυτό και η διαχείριση που θα έχει ο Ερντογάν σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομικών έχει πολύ μεγάλη σημασία.
6: Και πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το επικοινωνήσουν, διότι το να το βάλεις αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι και διπλό, κάτω από το χαλί, καταλαβαίνω ο Μανώλη με τις διαστάσεις που έχει πάρει, δεν είναι πολύ εφικτό.
5: Δεν είναι ότι έκλεψαν κάποιοι χρήματα. Έχασε ο λαός χρήματα και τα πήραν οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ναι, ο τουρκικός λαός, είπαμε, δεν αντιδρά ενδεχομένως σε άλλα, αλλά σε αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητος. Απλά περιμένουν.
3: Την ίδια ώρα, ο διπλωματικός πόλεμος Ερντογάν-Νετανιάχου αλλάζει πίστα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλει να στοιχειοθετήσει ποινική υπόθεση για τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
7: Φαίνεται πως βαθαίνει όλο και περισσότερο αυτή η ρήξη ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα λοιπόν με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει ζητήσει την σύνταξη της ποινικής προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται πως η προσφυγή θα έχει δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης κατά των Κούρδων και ο δεύτερος άξονας στη χρηματοδότηση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, προς την Χαμάς. Εκεί θα στηριχθεί, όπως φαίνεται, αυτή η προσφυγή. Μένει να απαντηθεί βεβαίως αν θα προσφύγει το ίδιο το Ισραήλ ή κάποια τρίτη χώρα, γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε δεν την αναγνωρίζει και η Τουρκία.
6: Αλλά στέλνει τον Ερντογάν εκεί.
7: Έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια πως πριν από λίγες ημέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την προσφυγή μέσω της Ίντερπολ κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την έκδοση μάλιστα διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
3: Σε μια άλλη εξέλιξη, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής οι τουρκικές κορώνες να καλλιεργούν την ένταση, παρασκηνιακά ωστόσο οι διεργασίες για το μεταναστευτικό με το γνωστό κόκκινο τηλέφωνο συνεχίζονται και παράγουν αποτελέσματα. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Σουλιώτης.
8: Τα τέλη της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ελληνικού λιμενικού με Τούρκους ομολόγους στη Μυτιλίνη. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι επικεφαλείς των λιμεναρχείων Μυτιλίνης, Χιουσάμου Κο και Ρόδου, καθώς και στελεχών του αρχηγείου του λιμενικού. Οι φωτογραφίες είναι από την συνάντηση, ενώ από την τουρκική πλευρά παρέστησαν οι επικεφαλείς των λιμενικών αρχών που βρίσκονται στα απέναντι τουρκικά παράλια, καθώς και ανώτατα στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία, να συνεχιστεί η καλή συνεργασία στο θαλάσσιο πεδίο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με στελέχη αξιωματούχους του ελληνικού λιμενικού, αυτή η καλή έως τώρα συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου να καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών άνω του 50% και υπάρχει εκτίμηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στα θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ότι η χρονιά θα κλείσει με ιστορικό χαμηλό, δηλαδή με αφίξεις παράτυπων μεταναστών κάτω από τις 10.000 αριθμός, μικρότερο σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.
3: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα καύσιμα και έχει βαρόμετρο την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, έρχεται και ο Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομύριδες. Οι όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα αλαζονίας στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες ψηφοδελτίων στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν επίσης την κόντρα των μνημονίων και το κάνουν εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
9: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναδύουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
10: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
11: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
10: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
9: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
12: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
13: Αν ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στη δική μας.
9: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
14: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
15: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
9: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάφου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες.
16: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
17: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
18: Είναι αποθρασιμένη και την ίδια ώρα εν πανικό.
19: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
3: Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
9: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Sky, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, η οποία ερευνά την δραστηριότητα των ιδιωτικών ιατρείων. Όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Ενώ σημείωσε πως θα ελεγχθεί όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της και για τις ποινές θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
6: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
16: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
20: Που λέει τι?
16: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα ελευθερωθούν όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.
6: Και έχουμε απάντηση, Άντζη. Μαρία Καριστιανού περνά στην αντεπίθεση.
9: Ακριβώς, με ανάρτησή της, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για στοχοποίηση της Προέδρου του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Όπως αναφέρουν, ο σκοπός είναι να πληγεί η επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την ίδια στιγμή η ανάρτηση καταλήγει. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος για όλους όμως, κύριε Γεωργιάδη. Και πρώτα από όλους για τα μέλη της κυβέρνησής σας που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους.
3: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ για την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο και την ανάλυση Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Η επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον βρίσκει με δύο ανοιχτά μέτωπα. Το πρώτο και κυριότερο, η κρίση στην ενέργεια, το πρόβλημα στα καύσιμα. Εδώ την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα είναι το όχημα για τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αναφερθεί στα μέτρα με δόσεις, διότι όπως μας έλεγαν πριν λίγο κυβερνητικά στελέχη, η αναταραχή που υπάρχει παγκόσμια δεν μπορεί να φέρει και αντιδράσεις μακροπρόθεσμες. Πρέπει να δίνονται μέτρα με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν αναδιαστήματα, να υπάρχουν εφεδρείες για να μπορεί να υπάρξει διαχείριση αυτής της κρίσης. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την εσωστρέφεια, αφορά τις αριθμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη βδομάδα την οποία απουσίαζε ο Πρωθυπουργός,
6: και ήταν και πολλές,
21: με τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, διότι αυτή η προεκλογική εν μέρη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλοι στοχεύουν στην εκλογή τους και αυτό φέρνει και φίλια πείρα, δημιουργεί μια ισοστρέφεια η οποία μόνο κακό θα κάνει στην κυβέρνηση. Το μήνυμά του λοιπόν θα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Απ' τη μία να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, να παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, να απαντούν απ' την άλλη στην αντιπολίτευση και στην κριτική που γίνεται, αλλά όχι με τον ίδιο ακραίο τρόπο, λένε κυβερνητικά στελέχη, που το κάνει η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να είναι στο σωστό ύφος και πάντα με σεβασμό στα προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
1: Είναι δύσκολη εξίσως για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μάχη για την ακρίβεια σε εξέλιξη και ξεκινάει και η μάχη του προϋπολογισμού. Εκτός Βουλής αυτό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν σήμερα ότι ανέβασε τους τόνους, μίλησε για μνημονιακές συνθήκες και θα το δούμε να το κάνει αυτό το επόμενο διάστημα. Θέλει να φτιάχνει ένα debate με την κυβέρνηση και θέλει να βάζει την ατζέντα. Θα κάνει αλλαγές στην ομάδα κρούσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα παλιούς που έχουν παραιτηθεί, τον Σημειών και Δίκογλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Βασίλη Κόκαλη, να μπαίνουν στην ομάδα της Ελλάς. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο σίγουρα μια παραίτηση από πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αναξαρτητοποιηθεί, ίσως και δύο θα έχουμε. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ πήρα μια δημοσκοπική ανάσα μετά τη ΔΕΘ.
6: Αναθάρισαν.
1: Ναι, ναι, πιστεύουν ότι αλλάζει το εκρεμές με την Ελλάς. Θα κινηθούν προγραμματικά. Οι πληροφορίες λένε πως την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης θα φέρει στο νομοσχέδιο στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος. Και όπως ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Αύριο και οι δύο, για παράδειγμα, θα τους δούμε να κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, να βάλουν κατά της κυβέρνησης και να αφήνουν και αυτά τα γνωστά καρφιά
6: μεταξύ
1: τους που συντηρούν την κόντρα.
3: Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά της εταιρείας με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγασος κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής ο Στέλιος Κούλογλου. Πάμε να ακούσουμε την Ελένα Γαλάρη.
20: Με τη μήνυσή του, ο κύριος Κούλογλου στρέφεται κατά των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του παράνομου λογισμικού Pegasus και ζητεί να ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρίτου και προφορικής συνομιλίας. Ο κύριος Κούλογλου αναφέρει ότι έχει αποδειχθεί ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο του τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, όταν ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διερευνούσε τη χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών.
3: Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας που λαμπάδιασε με τη φωτιά να απειλεί τα διαμερίσματα πολυκατοικίας όπου βρισκόταν. Οι κάτοικοι καταγγέλουν εκρήξεις που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Οι έρευνες αναβαθμίζονται. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών και αυτό γιατί η επιχειρήση είχε γίνει στόχος και το 2023. Αυτό που ελέγχουν ως προς τα κίνητρα είναι αν ο εμπρισμός ήταν προϊόν εκβιασμού από παραβατικά στοιχεία με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και σε προστασία οίκων ανοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
10: Ενδείξεις εμπρισμού διαπιστώνουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος μετά τις πρώτες έρευνες στην καφετέρια της Οδού Κασταμονής. Τη διερεύνηση για την πυρκαγιά θα αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία.
22: Ακούστηκαν, λέει, τρεις εκρήξεις. Και λαμπάδια.
10: Περίπου τρία χρόνια πριν η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές όταν ένας 39χρονος θαμώνας έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη της σκληρής εγκληματικής ομάδας με την επωνυμία Lions και κακοποιούς αντίπαλης συμμορίας.
23: Πριν περίπου 2-3 χρόνια έγινε και κάποιος σκοτωμός εδώ πέρα, υπήρχαν πυροβολισμοί, θα αποδειχτεί τι συνέβη εδώ πέρα γιατί στο μαγαζί αυτό εγώ έβλεπα συνέχεια και μόνο 2-3 άτομα κάθε βράδυ. Φυλάκαν την καφετέρια.
10: Βίντεο αποτυπώνουν τις φλόγες να τυλίγουν την πολυκατοικία της Οδού Κασταμονής και να εισβάλλουν στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια.
24: Κοιμόμασταν. Ήταν 4:15 το πρωί. Εγώ άκουσα στριγλιές. Του φωνάζανε φωτιά, φωτιά, φωτιά, η σημαίνικη. Ανοίγω την πόρτα, το διαμέρισμα μου είναι εκεί. Βλέπω τον καπνό. Ξυπνάω το παιδί μου, λέω και εγώ είμαστε Κωνσταντίνα, φεύγουμε.
10: Οι ένικοι απομακρύνονται έντρομοι από την πύρινη κόλαση την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες.
25: 5 οικογένειες είναι χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στον πρώτο όροφο μια κοπέλα 9 μηνών έγκυος βγήκε αμέσως αφού οι πυροσβέστες πρώτα σπάσανε την πόρτα για να μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν.
10: Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.
24: Άκουσα όμως ένα κρότο έντονο, είδα καπνούς έντονους και μετά φλόγα η τέντα μου, άναψε η τέντα μου.
10: Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα σε διαμερίσματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
3: Στην Πλάκα και το διόροφο κτίριο που έγινε ο τάφος 6 ανθρώπων, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για διαρροή αερίου, ενώ ο έλεγχος τώρα επεκτείνεται και στα εφαπτώμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
0: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχο στατικότητα στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφορά αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου.
2: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
0: Από το πρωί αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην οδό Λυσικράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
4: Το οστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
5: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
0: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται, με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
3: Στην Πλάκα βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ήρα Ορχάνη. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα για τη φωνική έκρηξη.
7: Και οι αρχές τώρα, Ελένα, ελέγχουν όλη τη διαδρομή του φυσικού αερίου από το δίκτυο μέχρι και τις συσκευές που ήταν εγκατεστημένες, συνδεδεμένες στο δίκτυο αυτό, και αυτές ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένας καυστήρας νερού, αλλά και ένα ενεργειακό τζάκι, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Εάν μιλάγαμε λοιπόν για μία διαρροή στο εξωτερικό του κτηρίου, μας εξηγούν πως τότε θα μιλάγαμε για ευθύνη του παρόχου, ενώ τώρα ερευνώνται τυχόν ευθύνες τόσο του ιδιώτη εγκαταστάτη όσο και του ιδιοκτήτη. Εμείς μαθαίνουμε ότι μέσα στο 2026 είχε γίνει έλεγχος του δικτύου του φυσικού αερίου και τώρα, τις επόμενες ημέρες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ελέγξουν τα επίμαχα αυτά έγγραφα, δηλαδή τι έλεγχος είχε γίνει και τι είχε δείξει. Όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται και το πόρισμα της πολεοδομίας σχετικά με την στατικότητα των κτηρίων. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα δύο όμορα κτίρια έχουν εκενωθεί καθώς κρίθηκαν ακατάλληλα για να στεγαστούν. Όμως επίσης πρέπει να σου πω πως είναι και αρκετά επικίνδυνο για τους πυροσβέστες να συνεχίσουν τις ερευνές τους και γι' αυτό έχει ζητηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, Ελένα, στα δύο όμορα κτίρια.
3: Και ερχόμαστε τώρα στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κόντρα στα όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρείου, η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη. Ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και όχι για την πλασμαφαίρεση. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
8: Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε σήμερα νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο, αμέσως μετά το περιστατικό, ο παθολόγος προσπάθησε να διαμοιράσει την ευθύνη σε όλους τους εργαζόμενους.
26: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
8: Η 61 ετών νοσηλεύτρια ανέτρεψε την προανακριτική της κατάθεση. Παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
27: Ήμουν στο ιατρείο. Δεν έφυγα στις 4 και 4 όπως είχαμε καταθέσει προανακριτικά. Η γιατρός μας φώναξε να πάμε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν της μίλησα ποτέ. Δεν δεχόταν κριτική.
28: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα. Είναι απλά εργαζόμενες.
8: Ο κατηγορούμενος παθολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά όχι για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, ενώ η σύζυγός του επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή. Εργαζόμενοι του ιατρείου πάντως φαίνεται με τις καταθέσεις τους να καταρρύπτουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό.
29: Η κυρία Γ... στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, κυρία Μ... και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς.
9: Η δικηγορική εταιρεία δηλώνει ότι από σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και την ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
8: Στην ιστοσελίδα όπου η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε τις υπηρεσίες της, φαίνεται ότι παρήχε πλήρη πακέτα ιατρικού τουρισμού. Διαφήμιζε ότι μπορούσε να φροντίσει για τα πάντα, από αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την διαμονή των πελατών. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
3: Σε μια τελευταία εξέλιξη, Λουκέτο ζητάει η αρχή διαφάνειας να μπει σε κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι χορηγούσε φάρμακα σε ασθενείς που δεν τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Χατζικόρτσου.
11: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία αρχή διαφάνειας, καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα. Εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση εργασίας.
6: Για πόσο καιρό διαφήμιζε... αυτά όλα, Δημήτρη?
11: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών. Τότε
6: και δεν είχε εντοπίσει
11: κάτι ένας πρώτος
6: τότε.
11: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες, τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες και το αποτέλεσμα όλων αυτών.
6: Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι το 2025. Εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό. Βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
11: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υπό πλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει συγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με χαρακτήρα, ποιότητα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, η Ελλάδα πανηγύρισε το μυθικό ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η γαλανολευκή άντεξε στην πίεση και όταν βρήκε τον δικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο χτύπησε για τον γκολ της νίκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
12: Ζόλης ένας-ένας, με το Βάγκνο μαγειρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα, ο Κουρμπέλις, γκολ, γκολ, γκολ, ο Κουρμπέλις.
13: Με άπροσμενο ήρωα τον Δημήτρη Κουρμπέλι, η Ελλάδα υποτάσσει για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία σε μια νίκη ιστορική, υπερβατική, αξιομνημόνευτη.
12: Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφί, απίθανο.
14: Μεγάλη χαρά και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα.
12: Το καμπανάκι του Ιωαννίδη, η καμπάνα του Κουρμπέλι.
13: Οι καμπάνες της λήξης έχουν χαρμόσυνα και διθυραμβικά από το Άγκσμπουργκ μέχρι την Αθήνα.
12: Ο Κάβαρα θα σφυρίξει, όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό.
14: Πολύ περήφανος και για την ομάδα, για τους συμπαίχτες μου, για τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ πέρα, ήταν συγκλονιστικός.
13: Μια εποπή αφιερωμένη στους ομογενείς και τους Έλληνες όλης της γης. Ένα πάρτι γαλανόλευκο σε γήπεδο και αποδυτήρια. Μια απάντηση χειρή στην προκλητική Bild που χαρακτήρισε την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Την ώρα που Κάρετσα σε μοιάζε με γίγαντα μπροστά στον Μπούρκαρτ, προκαλώντας το αμήχανο γέλιο του πρώην μέτορα του Τσιμίκα, Γιούργεν Κλοπ.
14: Όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα.
12: Ένα, δύο, τρία!
13: Έλα!
12: Πάμε,
13: έλα, έλα, έλα. Και αν για το μικρό μάγο της Ντόρντ αποτέλεσε ακόμη μια πληθωρική παράσταση μπροστά στο γερμανικό κοινό, για τον Τζολάκη ήταν ένα εκοφαντικό όχι στις προσπάθειες των Μπάντσερ να παραβιάσουν την αιστεία του.
12: Κίμιχ Τζολάκης!
1: Η δουλειά μου αυτή είναι να βοηθάω την ομάδα να μην δέχεται γκολ και μπροστά, αφού έχουμε τους ικανούς παίκτες να τα βάζουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
13: Η ευλογημένη γενιά έκανε το 2-2 στο Nations League και ξέφυγε με 2 βαθμούς από την Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί την Πέμπτη στη Γαλανόλευκη Τούμπα.
2: Επόμενος.
15: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
17: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
18: Euphoria!
17: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
19: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Επόμενος.
15: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε σε έλεγχο μετά από καταγγελία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός του γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος, δεν είχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έρευνά του στο σημείο. Δεν έχει αποσαφενιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο υπήρξε η διαρροή. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το πρωί, μιλώντας στο Sky, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ενώ δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτή η ιατρική ειδικότητα, ούτε τέτοιο μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Μερτσελίκ, δήλωσε ότι όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες, σύμφωνα με την Daily Mail, κατά την εξέταση των αντικειμένων στα τρία οχήματα των πέντε υπόπτων που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Πρόκειται για πέντε Βρετανούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι πέντε ύποπτοι να εμπλέκονταν στην πραγματικότητα σε ένα τέχνασμα υποκινούμενο από το Ιράν σε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού ή ενδεχομένως σε μια άσκηση προετοιμασίας για μια πιθανή μελλοντική τρομοκρατική επίθεση. Νωρίτερα σήμερα, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για βάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο Νεπάλ, βίντεο καταγράφει τεράστια κατολίσθηση να σαρώνει πλαγιά βουνού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να καταλήγει σε ποτάμι. Η νέα καταστροφή σημειώνεται μετά από τρεις ημέρες έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 14 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι φωνικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις του Αυγούστου είχαν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk που έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη, έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωσή του το πρωί από το Τέξας, ο μεγαλύτερος ύψους 40 ορόφων και ισχυρότερος πύραυλος που έχει ποτέ σχεδιαστεί, κατάφερε να αναπτύξει λειτουργικούς δορυφόρους στο διάστημα και να επιστρέψει στη Γη, ενώ χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί πρόβλημα στον κινητήρα του. Το διαστημικό σκάφος έπεσε όπως είχε προγραμματιστεί στα νερά του Ειρηνικού περίπου 3 ώρες μετά την εκτόξευσή του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, γιατί μπαίνω εκεί? Διότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής soul, blues, γνωστός για την συγκεκριμένη μεγάλη επιτυχία, γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1938. Το συγκεκριμένο τραγούδι που τον έκανε διάσημο και αργότερα ψηφίστηκε για ένα από τα τραγούδια του αιώνα του 20ου, εννοείται, από την μουσική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πρέπει να σας πω ότι ήταν η μουσική επένδυση στην ομώνυμη ταινία του Ράινερ, στα ελληνικά στα Σουπλάι μου. Πρωτοβγήκε στις αίθουσες 8 Αυγούστου του 1986 και βεβαίως μετά το τραγούδι γνώρισε και ξανά μεγάλη επιτυχία και έφτασε στην κορυφή του Βρετανικού πίνακα των επιτυχιών 21 Φεβρουαρίου του 1987. Αλλά ναι, είναι ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Αλλιώς έχει τσακωθεί με τον εαυτό του. Λοιπόν, τι μου ήρθε ως ιδέα? Μου ήρθε ως ιδέα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα καταλάβετε και τον λόγο. Μισό λεπτάκι να τακτοποιηθώ λίγο, γιατί εδώ πέρα μπήκα αλαφιασμένος, είχε κίνηση στο διάδρομο. Λοιπόν, οπότε, η Δήμητρα Σταματίου έχει αναλάβει έναν ρόλο να με βοηθήσει στην έναρξη. Όχι, δεν θα ακούσετε τη φωνή της, αλλά κάτι που σκηνοθετήσαμε μαζί. Μας μεταφέρει πίσω χρόνια η συγκεκριμένη ατάκα, Ρόμπι Γουίλιαμς, στην πολύ αγαπημένη μας ταινία, κάπου τότε στο Βιετνάμ. Και υπάρχει λόγος. Good morning, Vietnam! Τώρα, το θέλω ξανά, γίνεται, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να φωνάξω τόσο δυνατά, αλλά αν ζούσε σε μια παρόμοια περίπτωση, τι θα έλεγε απόψε? Καλησπέρα, κακομύρες, κακομύριδες. Ναι, αλλά να τους φοβάστε. Και τις κακομύρες και τους κακομύριδες. Όχι εσείς. Διότι, προσέξτε, τις τελευταίες μέρες το ανάγνωσμα περί αλαζονίας ή περί απώλειας κάθε επαφής με την πραγματικότητα είναι ένα θέμα. Είτε ισχύει για τον έναν ή τον άλλο λόγο, στην κυβέρνηση νομίζω ότι έχουν πάρει φόρα κατηφόρα. Δηλαδή, με κάθε τρόπο προσπαθούν, με κάθε τρόπο, και αυτό θέλει και τρόπο, θέλει και κόπο. Έτσι, τους το αναγνωρίζω, τους το δίνω. Θέλει τρόπο και κόπο να προσπαθείς να δικαιώσεις σε κάθε λέξη και συλλαβή αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη περί καλαμοκαβαλάριδων. Αυτό είπε. Εντάξει, την αρχή την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενημέρωσε το Πανελλήνιο ότι διανύει μια από τις πιο συγκλονιστικές περιόδους ευημερίας. Μετά βγήκε ο Κουλκουδίνας, έγινε γνωστός ο βουλευτής. Δεν ξέρω αν ήθελε αυτό. Αν ήθελε αυτό, το πέτυχε. Αλλά για λάθος λόγο και με λάθος τρόπο. Ο οποίος δήλωσε ότι όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μεταφοράς. Και στην Πιερία μάλλον έχουν καλές γραμμές. Έξω όσων αντιλαμβάνομαι, είναι και πιο μικρός ο τόπος. Εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα, κομματάκι πιο δύσκολα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρία Κουλκουδίνα μου. Βέβαια, εσύ, εντάξει, δικαίως έχεις τις παροχές που έχεις. Το καταλαβαίνω. Είσαι βουλευτής και καλά κάνεις και τις έχεις. Γιατί αλλιώς υπάρχει ένα θέμα. Αλυσβερίσει κάτω από το τραπέζι των πολιτικών αν δεν βγαίνουν οικονομικά. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του να τα παίρνουνε. Και εμείς να τα παίρνουμε στο κρανίο όταν δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ορίστε, έρχομαι εδώ για να κάνω τη Σαματίου να γελάει. Λοιπόν, μετά βγήκε ο Τσιάρας, βγήκε ο Θεοχάρης με τις θεωρίες για υπερκατανάλωση που αποδεικνύεται από το κυκλοφοριακό χάος. Έτσι, με τους διαχωρισμούς νοικοκυρέων και κακομύριδων. Αυτά είναι τα ωραία. Όλα αυτά και με την κρίση της ακρίβειας να θερίζει, τα καθυλωμένα εισοδήματα με τους δείκτες να εκτινάσονται, έρχονται και νέες αυξήσεις. Έγραφε η Καθημερινή την Κυριακή, ήμουνα σπίτι. Πίκρα, κάθεσαι σπίτι λίγο να ξεκουραστείς, διαβάζεις τα οικονομικά φύλλα, σου έρχεται ένας καημός, ένας πόνος. Δροσιά στην τσέπη, όχι, δεν το λες. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται? Είναι ένα θέμα, το ξαναλέω. Θέλω να τους ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα την κυρία Βούλτεψη. Φοβερή ατάκα.
1: Και απ' την άλλη,
0: έχουμε
1: σπάνια. Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
0: Αμέ. Θέλω τον αγαπητό κύριο Θεοχάρη.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Δηλαδή, δεν είναι μιζέρια,
2: δεν είναι κακομοίριδες
3: του 70%. Του 70%.
2: Αυτό μας
3: λέτε. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όλοι είναι κατεστραμμένοι στην
3: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
0: Θέλω τον κύριο Τσιάρα.
4: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Και βεβαίως ο κύριος Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα, τον έμαθα. Το λέω με λάθος τρόπο και για λάθος λόγο.
5: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτη, γεμάτη λεωφόρο σίγουρο. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Εδώ δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα να πει κανείς. Τα πάνε μόνοι τους, δηλαδή τώρα τι να σχολιάσεις. Είναι μια αντίληψη, το έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Παπαχρήστος, Λουδοβίκια. Έτσι, τελεία και παύλα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε. Έχω πολύ καλή διάθεση, πάρα πολύ καλή διάθεση. Να είναι καλά η Ανούλα. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα, ένας λόγος να θέλω να έρθω στη δουλειά. Δήμητρα Σταματίου λέγεται. Πέτρος Κερκυλής, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας απαντά πάντα με ευγένεια, πάντα χαμογελαστή, η Ελένη Μπουλιέρη. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέως στις 11. 9 με 11 τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Πού, εδώ εννοείται στον Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας, η μοναδική μας. Το καινούριο μας καμάρι λέγεται Viber 698. 1-2-3-1-3, πάμε ξανά, 6-9-8-1-2-3-1-3, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Αλλά προσέξτε, στο Viber μπορείτε να μου στείλετε φωτογραφίες, βίντεο. Μου στείλε λοιπόν ο Γιάννης ένα βίντεο, δεν μου το στείλε στο Viber, θα το κάνουμε θέμα αύριο. Έχει απόλυτο δίκιο, τα πεζοδρόμια κάτω στην παραλία και στο Ελληνικό, πήγε κάποιος, κλάδεψε εκεί που έπαιρνε και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν και κάποια σημεία που το κλάδεψαν ίσα-ίσα να μην ξέρουν τα αυτοκίνητα που είναι στον δρόμο. Πεζός δεν μπορεί να πάει. Είναι πεζοδρόμια μακέτα. Με πράσινο. Το σεβαστήκαμε το πράσινο μόνο σε αυτή την περίπτωση. Εκεί που δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή έχει κάτι θάμνους σε κάποια σημεία που είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να κατέβεις στην παραλιακή για να συνεχίσεις. Σε δρόμο δηλαδή. Χαμηλής ταχύτητας, δεν, εντάξει, όχι υψηλής. Καλά, ένας δεν το δε. Δεν πέρασε από εκεί να το δει. Είναι σε αρκετά σημεία κάτω στην παραλία και στα πεζοδρόμια. Πηγαίνοντας δηλαδή προς Γλυφάδα, βλέπεις κάτι ωραία πεζοδρόμια. Σε κάποια σημεία τα έχουν κουρέψει πανέμορφα, εντάξει, έχει γίνει δουλίτσα. Σε κάποια άλλη υπάρχουν κάποιοι θάμνοι. Καλά, υπάρχουν και κάποια μπάζα σε ένα σημείο, αφήστε το αυτό. Είναι το ντεκόρ τέτοιο. Απαιτεί μπάζο. Αλλά λες. Κοινή λογική. Το κέρατό μου. Αλλά κοινή λογική. Η άλλη πήγε να κλείσει το μικρόφωνο. Χαμηλόφωνα το είπα. Ηρέμησε. Μα ο θάμνος είναι το βασικό στοιχείο του πεζοδρομίου. Και οι άνθρωποι είναι το ντεκόρ. Και πρέπει να κατέβουν κάτω στην παραλία για να συνεχίσουν το δρόμο τους. Έλεος. Λοιπόν. Πολλά θα πούμε, όπως καταλάβατε, στην συνέχεια, εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Κοίταξε τώρα, μπορούμε να βάλουμε λίγο Ανούλα, γιατί αυτό που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ, Όσοι βρεθήκαμε εκεί, εγώ το πάμε μια κουβέντα. Ότι θα θυμόμαστε για χρόνια και θα λέμε ευτυχώς ήμασταν εκεί. Αυτό ήταν η έναρξη. Και θα σας πω ένα κείμενο που υπογράφει ο Μάριος Λαμπράκης στο Facebook, το οποίο είναι εκπληκτικό.

Λέει πάρα πολύ εύστοχα ο Μάριος Λαμπράκης σε ένα κείμενο στο Facebook. Μου το στείλε η Δώρα Σαρή. Όσοι είστε παλιοί του Sky, το θα τη θυμάστε. Από τις καλύτερες ραδιοφωνατζούδες. Δεν υπάρχει όρος. Αλλά αυτό θέλω να καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, νομίζω λέει ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια παλιά αδικία της ελληνικής πολιτισμικής ιεραρχίας. Για δεκαετίες μάθαμε να αντιμετωπίζουμε το σοβαρό εντός εισαγωγικών τραγούδι ως φορέα ιστορικής συνείδησης και το μαζικό λαϊκό τραγούδι ως υποδεέστερο προϊόν κατανάλωσης. Σαν να διαθέτει η κοινωνία ιστορικής συνείδησης και το μαζικό λαϊκό τραγούδι.

κοινό λεξιλόγιο. Και επειδή όχι συγκεκριμένος είχε γράψει ένα κείμενο που το αναιρεί όλο πέρυσι από το Καλλιμάρμαρο, λέει στο τέλος: υπάρχουν καλλιτέχνες που η αποχώρησή τους προστατεύει το μύθο τους. Και υπάρχουν ελάχιστοι που δεν χρειάζονται πια προστασία. Η Άννα Βύση δεν χρειάζεται να φύγει πριν τη χάσουμε. Έχει συμβεί ήδη κάτι πολύ σπουδαιότερο. Έχει πάψει να ανήκει αποκλειστικά στον εαυτό της, στον Καρβέλα ή στην δισκογραφία, στην εποχή που τη γέννησε. Ανήκει πια σε εκείνο το ακατάστατο, αντιφατικό, ανεξέλεγκτο πράγμα που ονομάζουμε συλλογική μνήμη. Και απόψε στο ΆΚΑ δεν νίκησαν το χρόνο. Ούτε η Βύση, ούτε ο Καρβέλας, ούτε η δισκογραφία, κανείς άλλος. Κανείς δεν τον νικά το χρόνο. Έκαναν κάτι πολύ δυσκολότερο. Τον ανάγκασαν να τραγουδήσει μαζί τους. Και ναι, Άννα Βύση, όχι απλώς δεν πειράζει, αλλά επιβάλλεται να θέλεις να προχωρήσεις σε αυτή την ηλικία πιο πέρα.

καλησπέρα μου στην φίλη μου τη Βεατρίκη. Δώσε πόνο μου, λέει με το άρθρο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου στον Αναστάσιο. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος κόσμου καταφέρνει να πάρει θέση εξουσίας βάσει μεθόδων και όχι απαραίτητα υψηλής νοημοσύνης. Και άλλοι δεν τις επιλέγουν στη ζωή τους. Και οι δηλώσεις που κάνουν ακολουθούν αυτό το έλλειμμα. Ένα μέρος του πνευματικού υπόκοσμου και ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτούς επειδή ελέγχουν τη χώρα. Τι ωραίο μήνυμα. Ωραία, Αναστάσια. Φρέσκος είσαι. Δεν θυμάμαι άλλη φορά, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μανιάνα, με όλα αυτά που ακούω, Δημήτρη, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τη Μαρία Αντουανέτα. Αν δεν έχουν ψωμί, να φάνε παντεσπάνια. Απόλυτο δίκιο. Γνωρίζουμε όλοι το τέλος της εν λόγω. Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι στις εκλογές θα γίνει και επισήμως της κακομοίρας. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Ναι, ακόμη και οι ξένοι απορούν με την αγγλομανία μας. Το παλικό ηρωνικά. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούστηκε, γι' αυτό το είπα έτσι. Είναι η αντίφαση της ορολογίας με το θέαμα στα πεζοδρόμια. Αυτό προσπάθησα να περιγράψω. Μαρία, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πω μια ωραία φωτογραφία από την Κόρινθο, Μάσα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από την... Α, η Θάκη είναι. Και γιατί μου λέει... Α, ο Κορνήλιος, παιδιά, Κόρινθος διάβασα. Εντάξει, η Βύση με μάρανε. Λοιπόν, Κορνήλιε, καλησπέρα από την όμορφη Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Κορνήλιος. Ρε εσύ, ψάρευες την Παρασκευή, προσπαθήσαμε να σε βρούμε, δεν σε βρήκαμε. Δεν πειράζει. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη. Ένα δίκιο λέει το έχουν πάντως. Με το βόρειο κομμάτι του ε65 οι καρδιτσιώτες ανακάλυψαν το Μέτσοβο. Περί κακομοιραίων ο λόγος. Να είσαι καλά. Να είσαι ευγενικός με όλους όταν ανεβαίνεις, γιατί θα τους συναντήσεις όταν κατεβαίνεις. Καλησπέρα. Ωραίο, μου αρέσει, χαμογελαστό, αγόρι. Αν ήμουν Ινδιάνος, έτσι θα με έλεγαν. Για πες. Και προσοχή στο μαύρισμά μου. Έχω αρχίσει και ασπρίζω. Αν μένει κάτι, από το κακό μου είναι, να το ξέρεις. Γιατί. Α! Το μαύρισμα κατά τον Άδων είναι ένδειξη πλούτου. Και ευημερίας. Θα έλεγα. Καλησπέρα, Δημήτρη, όμορφη εβδομάδα, με υγεία, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Λιμένη Λακωνίας Μάνης, τόπος καταγωγής μου. Έλα, εξαιρετικό μέρος. Είναι και ο Τάκης, έτσι, πολύ ωραίο μαγαζί. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την φωτογραφία. Γιώργος, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Από το Ηράκλειο Κρήτης, Γιώργος Θεοδωσάκης. Την καλησπέρα, καλή μου φίλε. Α, περίμενε. Αυτό όχι, λάθος, το στείλες άλλη ώρα. Αυτό είναι, λέει, από το Καστρί Παραλιακό. Α, ναι, έχει στείλει και άλλο νωρίτερα, τώρα μου έχει έρθει και σε μένα στην εκπομπή. Να είσαι καλά, προφανώς φανατικός του Sky. Πολύ το χαίρομαι αυτό. Ο Δημήτρης, γι' αυτό μου λέει θα μείνει στο 25 με 27% η Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε το. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από απορριμματοφόρο. Ρε Κώστα από το απορριμματοφόρο, υπάρχει δυνατότητα μέσω ανοιχτής ακρόασης να πούμε μια καλησπέρα? Αν γίνεται. Αν θέλεις, στείλε μου με ανοιχτή ακρόαση, όμως όχι την ώρα που οδηγείς. Βάλ' το εκεί δίπλα το...

το κινητό να πούμε μια καλησπέρα. Θέλω να πούμε μια καλησπέρα. Είσαι οδηγός από ρηματοφόρου. Η Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρίτσα, παρούσα μου λέει χαιρετώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έχω και ένα μήνυμα από τον Κάπτεν. Λοιπόν, να το διαβάσω στη συνέχεια. Κάτσε να το διαβάσω στη συνέχεια, γιατί λέει κάτι μέσα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Μην πω κάτι που δεν πρέπει στον αέρα. Μην πληρώνω και πρόστιμο. Λοιπόν, έχουμε διαφήμιση. Ωραία, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και έχουμε κοντά μας Αναστασία Τσιβγούλη για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μονοδικός του γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συνεργασία στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk, που έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη, έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Τώρα έχω χάσει λίγο τον αριθμό με τα μηνύματα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Θα τα βρω όλα. Μη μου ανησυχείτε. Και στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Εννοείται ότι ισχύει και το νέο μας μέλος, το Viber, εδώ στο Sky 100,3. 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε αρκετά μέχρι τώρα στον πρόλογο και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κατανόηση. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα, αυτό θα έλειπε. Άλλωστε, τουλάχιστον εδώ, αν μη τι άλλο, σεβόμαστε και την άλλη άποψη, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν και επιχειρήματα και να εκφράζεται και με έναν ωραίο τρόπο. Αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά στα άρθρα και τα θέματα του Κώστα Γιαννακίδη. Είναι από τα πρώτα πράγματα που διαβάζω συνήθως το πρωί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η στήλη του το Σάββατο. Την έχω κάνει αρχείο, η στήλη που έχει στα νέα, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πάντως έγραψε ένα άρθρο στο site με το οποίο συνεργάζεται, στο News247, υπό τον τίτλο «Αυτά που μας κρύβουν στα τηλεοπτικά πάνελ». Μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί λέει ότι τα τηλεοπτικά πάνελ τον κουράζουν, οι συζητήσεις είναι ίδιες και με πολύ μικρές παραλλαγές. Ποια είναι τα θέματα τώρα που μας κρύβουν? Είναι ένα θέμα. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας, μεγάλη μου χαρά και τιμή. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και ακριβώς επειδή βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά σε πρωινά ενημερωτικά και όχι μόνο τηλεοπτικά πάνελ. Να μπούμε λίγο στην εισαγωγή και να πούμε τι είναι αυτό που σε χαλάει στα τηλεοπτικά πάνελ, Κώστα. Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε χαλάει?
1: Θα σου πω τι με χαλάει. Το πρώτο πράγμα που με χαλάει είναι μια υποκρισία από όλους. Καμιά φορά και από τους συναδέλφους μας, τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Περισσότερο δηλαδή τα πρωινά τηλεοπτικά πάνελ θέλουν να στήσουν μια πολιτική συζήτηση. Αυτό όμως γίνεται πάνω σε κάποια προσχήματα τα οποία είναι πάρα πολύ υποκριτικά. Δηλαδή, ας πάρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε τρεις εκπροσώπους κομμάτων. Έναν από την κυβέρνηση, ένα από το ΠΑΣΟΚ και ένα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός προσπαθεί να εξηγήσει γιατί πρέπει και θα πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άλλοι δύο προσπαθούν να πείσουν το ακροατήριο ότι θα κερδίσουν τις εκλογές, ότι θα βγουν πρώτοι, πράγμα που με βάση τις δημοσιοποιήσεις δείχνει πάρα πολύ δύσκολο ή απίθανο. Όλοι τους λοιπόν μονολογούν σε μια κουβέντα που κατά βάση ακολουθεί τα social media. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι η ατάκα media και πώς αυτή θα κάνει αναπαραγωγή στην ουσία, έτσι. Πώς θα παίξει με κάποιο τρόπο. Το τι λέμε είναι άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια συζήτηση που έχει να κάνει με ατάκες. Ό,τι είπε εκείνος, δηλαδή τώρα με τους κακομύριδες που είπε ο Θοχάρης. Νομίζω ότι αύριο θα γίνει πάρτι στα κανάλια. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση επίπεδου social media που έχει να κάνει με τα πολύ επιδερμικά, με τα πολύ επίκαιρα, εντάξει, πέρα από την ακρίβεια και τα καύσιμα που και εκεί ακούς τέρατα και από τις δύο πλευρές, και αποφεύγουν να συζητήσουν τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν αυτή τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, που την απασχολούν και τώρα. Και έχουμε και λέμε, είναι, ας πούμε, πρώτα πες μου πόση ώρα έχουμε.
0: Έχουμε άλλα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν.
0: Καλά, και λίγο παραπάνω είναι, δεν θα χρεώσω.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, όχι, για να ξέρω πώς θα αναπτύξω το κάθε
0: δική
1: θέμα.
0: Δική μου χαρά και τιμή, εντάξει.
1: Για να ξέρω πώς θα αναπτύξω το κάθε θέμα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέματα που δεν συζητάμε.
0: Έχεις βάλει το δημογραφικό, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
1: Το δημογραφικό, το οποίο το συζητάν, αλλά το πιάνουν τόσο επιδερμικά και τόσο μακριά από την ουσία. Δηλαδή, για το δημογραφικό τι είναι? Όλοι έχουν μια τσιχλόφουσκα και λένε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια.
0: Αυτά συνήθως είναι επιδόματα και όχι κάτι άλλο.
1: Έτσι. Να κάνουν παιδιά και τα λοιπά. Περίμενε όμως τώρα. Αυτό όμως που δεν κάθεται κανένας να κάνει είναι να διαβάσει, ας πούμε, την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών. όπου δεν θέλει πολύ, είναι πολύ μεγάλη μελέτη, αλλά τη δίνει το AI σου και σου δίνει τα βασικά συμπεράσματα.
0: Ωραία.
1: Κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αυτή η μελέτη, τι λέει η τελευταία, ότι από το 2009 μέχρι σήμερα μας λείπουν 480.000 γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή είναι λιγότερες κατά 480.000. Οπότε ακόμα και αν πεις, εγώ παιδιά σας δίνω επιδόματα, τις πάνες, τα μπιμπερό, τις πιπίλες και τον παιδικό σταθμό, πρέπει κάπως να βρεις τις γυναίκες να κάνουν παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άλλος τρόπος εναλλακτικός δεν υπάρχει. Πρέπει να βρεις γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Πώς θα βρεις αυτές τις γυναίκες, διότι λέμε ότι πρέπει να καλύψουμε το δημογραφικό κενό. Πώς θα βρεις αυτές τις γυναίκες? Πρέπει εκ των πραγμάτων, αφού μας λείπουν μισό εκατομμύριο, και εδώ τώρα ξέρω ότι πολλοί θα φρίξουν, κανένα θα μουτζώσει το ραδιόφωνο κτλ. Πρέπει να ενσωματώσεις μετανάστες. Να βρεις δηλαδή έναν τρόπο να ενσωματώσεις πολύ πιο ομαλά μετανάστες που σε βολεύουν, που σε συμφέρουν πολιτισμικά, που είναι πιο συμβατοί, προκειμένου να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό, γιατί αλλιώς σε 30-40 χρόνια, που εμένα δεν με νοιάζει γιατί δεν θα είμαι εδώ, εσύ ελπίζω να είσαι πιο μικρός.
0: Όχι, οριακά λοιπόν, είμαστε μαζί, οπότε και ναι, την ίδια ανάγνωση θα κάνουμε από τις ρίζες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε 30-40 χρόνια δεν θα υπάρχει κάποιος, όχι να τους γυροκομίσει, να τους πληρώσει τη σύνταξη και να έρθει να κάνει τα βασικά προκειμένου να υπάρχει μια κοινωνία σε λειτουργία. Και το δεύτερο που δεν σκεφτόμαστε και είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Λέμε ας πούμε για την επαρχία που έχει ερημώσει. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέμε. Λοιπόν,
0: ναι. Τα σχολεία που κλείνουν, τα πάντα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει, έχουμε σκεφτεί πώς μπορούμε να διατηρήσουμε σε λειτουργία αυτές τις περιοχές όταν ερημώνουν από πληθυσμό, δηλαδή λαμβάνουμε τις μέρημνες μας προκειμένου αυτές οι περιοχές να έχουν γιατρό, να έχουν κάποιες άλλες υποδομές, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να λες ότι θα ξαναζωντανέψουν, αλλά η παγκόσμια εμπειρία, όπου υπάρχουν αντίστοιχα δημογραφικά φαινόμενα, λέει ότι δεν πρόκειται να ζωντανέψουν. Οπότε λοιπόν αυτή είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, που δεν γίνεται στην τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν,
0: ή αν γίνεται, γίνεται με λάθος όρους και σε λάθος βάση στην ουσία.
1: Με τις πάνες και τα επιδόματα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά αν μου επιτρέπεις Κώστα μου, να πω μόνο το εξής. Εδώ, γιατί υπάρχει ένα θέμα του πώς οι πολιτικοί θα φέρουν αυτό το ζήτημα, αν θέλουν να ασχοληθούν σωστά, και στην κοινωνία. Γιατί κομμάτι υποκρισίας για το θέμα αυτό υπάρχει και στην κοινωνία. Εδώ λέμε για τον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Βλέπουμε, εάν θα έχουμε όμως τύπου μανολάδα και τα αντιμετωπίζουμε έτσι, γιατί στο μυαλό μας τον μετανάστη τον έχουμε κάπως έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εδώ χωράει και μια κουβέντα για το τι κάνουμε και εμείς ως κοινωνία. Έτσι.
1: Ναι, παρεπιπτόντως, μια και λέμε και για τα δημογραφικά,
0: ναι,
1: έχει μειωθεί πάρα πολύ η συμμετοχή των μεταναστών στα δημογραφικά, δηλαδή στους δημογραφικούς δείκτες, στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπές μητέρες, γιατί έτσι μετράνε
0: στα δημογραφία.
1: Από αλλοδαπές μητέρες γεννιέται μόλις το 11% των παιδιών. Δηλαδή έχουν σταματήσει και αυτοί να κάνουν παιδιά.
0: Και πολλοί φεύγουν, πρέπει να σου πω. Υπάρχει και αυτό.
1: Ακριβώς,
0: ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Έγραφε και καθημερινή, το οικονομικό φύλλο της Καθημερινής πριν το καλοκαίρι, ένα ακριβώς κομμάτι που έδειχνε ότι φεύγουν.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν το δημογραφικό δεν το πιάνει κανένα στην ουσία του. Πρώτον, γιατί σκορπάει απελπισία και δεν μπορεί κανένας πολιτικός να πει ότι εγώ παιδιά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Έχουμε ήδη ιτηθεί στο δημογραφικό. Και δεύτερον, ότι κανένας δεν θέλει να μιλήσει για ενσωμάτωση αλλογενών πληθυσμών προκειμένου να τηρηθεί, να διατηρηθεί έστω κάποιο παραγωγικό δυναμικό και κάποιο ασφαλιστικό δυναμικό. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία πια από τα δεξιά, φοβούνται πάρα πολύ στην κυβέρνηση
0: να πιάσουν αυτό το θέμα.
1: Να πιάσουν
0: όμως
1: αυτό
0: πρέπει
1: το
0: να
1: θέμα,
0: το πιάσουν.
1: Ναι, γιατί θα σου είναι, ακούς και αυτό που σου λέει, ότι θα λιωθεί ο πολιτισμός μας, που και αυτό είναι μια έννοια που, η οποία ξέρεις δεν είναι απόλυτη. Αν παίρνουμε έναν Έλληνα του 1900 και του δείχναμε την Ελλάδα του 2026, δεν θα έλεγε ότι έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας. Θα έχει φρίξει. Θα έχει φρίξει με αυτά που θα έβλεπε σε κοινωνικό πεδίο ή σε επίπεδο ηθών, όπως λέγαμε παλιά. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μην την τραβήξουμε πιο πέρα.
0: Το δεύτερο είναι τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Ναι, το δεύτερο είναι τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Στα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι μία ακινησία. Είναι μία ακινησία διότι η εθνική μας θέση είναι ότι δεν συζητάμε τα διαπραγμάτευτα. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε και εμείς και οι Τούρκοι εγκλωβισμένοι σε μια συνθήκη η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και φυσικά λειτουργεί εις βάρος της ευημερίας του λαού. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σε ένα σχόλιο παρόμοιο που έκανα,
1: ναι,
0: με τα εξοπλιστικά και το τεράστιο κόστος που είναι μια πολύ ουσιαστική κουβέντα και αυτή, και όταν είπα ότι ας πούμε να βγάζαμε ένα ελάχιστο ποσοστό από τα εξοπλιστικά μας, από τις δαπάνες του για τα εξοπλιστικά και να τα δίναμε αλλού, δεν είπα να μην γίνονται, είπα όμως να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό από εκεί για να τα δώσουμε αλλού. Επίθεση κανονικά, έτσι. Με είπανε, ναι, ότι είμαι ανθέλινας, ότι είμαι το ένα.
1: Αυτό
0: είμαι...
1: σου λέω, ναι. Φαντάσου λοιπόν ότι άμα ήσουν μια κυβέρνηση,
0: ναι,
1: ούτε που θα σκεφτώσουν, όπως έχει γίνει όλες τις προηγούμενες φορές, να κάνεις την παραμικρή κουβέντα με τους Τούρκους, μην τυχόν και σε πούν νεοδότη. Εδώ λοιπόν έχει εγκλωβιστεί η χώρα σε μια μέγενη αμυντικών δαπανών, mm-hmm, λόγω της ακινησίας που υπάρχει με την Τουρκία. Θα μου πεις τι μπορεί να γίνει, ούτε εγώ τολμάω να πω τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο επειδή απορροφά τόσο πολλούς πόρους από την ευημερία και από τον εθνικό πλούτο, λες ρε παιδί μου, θα πάει και τα επόμενα 100 χρόνια έτσι, δηλαδή πότε θα σταματήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Τρίτο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι για μένα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Όχι με το εσχατολογικό σενάριο, θα πει, mm-hmm, να μας εξαφανίσει, θα, mm-hmm, μας κάνει κτλ. Απλώς είναι το ότι το πώς αναθεωρούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Σε πραγματική βάση το βάζεις. Δεν είναι.
1: Σε πραγματική,
0: ναι,
1: βάση.
0: Την δηλαδή, ουσία του πράγματος.
1: Το εκπαιδευτικό σύστημα πια σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, τίνει να αναθεωρηθεί. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, έχουμε ακόμα το μοντέλο του 17ου αιώνα. Mm. Δηλαδή, κάθετο δάσκαλος και τα παιδιά. Αυτό το πράγμα πια αλλάζει, γιατί σημασία δεν έχει ίσως αυτό που ξέρεις, αλλά σημασία έχει αυτό που θα ρωτήσεις, αν θα μπορείς να ρωτήσεις. Λοιπόν, ενώ έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο που αλλάζει, αλλάζει και η έννοια της γνώσης. Αυτό πρέπει να το δούμε, ναι, και στα σχολεία και στην κατάρτιση, mm-hmm, των εργαζομένων. Mm-hmm. Και το τέταρτο σημείο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί λέμε ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς. Οκ, okay, έχουμε χαμηλούς μισθούς. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η χώρα κατά κύριο λόγο? Τουρισμό,
0: ναι,
1: εστίαση. Πάρα πολύ και ακίνητα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτοί οι βασικοί τομείς, τουρισμός ας πούμε και εστίαση, πρώτα-πρώτα δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και για να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να έχουν χαμηλούς μισθούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε μια οικονομία που κατά βάση δεν παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να φέρουν υψηλούς μισθούς.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό τίθεται στη δημόσια συζήτηση που σχηματικά, ας πούμε, την περιορίζω στα πρωινά πάνελ. Θα μπορούσε να είναι και ολομέλεια της Βουλής αυτό που εννοώ.
0: Ναι. Καλά, και εκεί δεν νομίζω ότι η ποιότητα του λόγου πολλές φορές ξεφεύγει από τα πρωινά πάνελ.
1: Ναι, και σε ρωτώ τώρα τι φταίει. Φταίνει η πολιτική, φταίει ο κόσμος.
0: Οι δημοσιογράφοι.
1: Οι δημοσιογράφοι, νομίζω φταίνε όλα μας. Είναι βασικά θέμα ευρύτερης παιδείας της κοινωνίας μας.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αλλά, okay, εντάξει, νομίζω ότι η κυρία Μομφή θα πρέπει να πέσει στους πολιτικούς γιατί, και στους δημοσιογράφους, γιατί αυτοί θέτουν την ατζέντα.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κουράσω.
0: Όχι καθόλου. Και εξάλλου είπαμε τόσα θέματα. Δεν είναι ότι προς Θεού. Και θα τα λέμε. Εντάξει, Κώστα μου.
1: Okay,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Yeah. Τώρα μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ορέστη. Ορέστη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα το διαβάσω το μήνυμα όπως μου ήρθε. Λέει: το να ξεκινάτε την εκπομπή με έναν επιθετικό αντικυβερνητικό μπαράζ δείχνει πλήρη έλλειψη δημοσιογραφικής ευθύνης. Σε κανένα δυτικό ευρωπαϊκό σταθμό δεν θα υπήρχε μια τέτοια δημοσιογραφία παρά μόνο στη Ρωσία ή την Κίνα ή σε λατινοαμερικάνικη μπανανία. Ορέστη μου, πες μου τι σε ενόχλησε. Ή αν είπα κάτι με την έννοια ότι μόνοι τους τα είπανε. Εκεί που μίλησα για λαζονία, εκεί που μίλησα για τις δηλώσεις που κάνανε, τις δηλώσεις έβαλα. Τι σχολίασα ακριβώς, για πες μου. Τι δεν σου άρεσε, πες μου και το συζητάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Είπα, δεν έχει σημασία να συμφωνούμε, αυτό θα έλειπε. Ούτε και εγώ να συμφωνώ μαζί σας, ούτε και εσείς μαζί μου. Ή το ανάποδο, ούτε εσείς μαζί μου, ούτε εγώ μαζί σας. Δεν είναι. Έκανα έναν πρόλογο για το καλησπέρα κακόμοιρες και κακομοίριδες, αυτό σε ενόχλησε. Αυτό εγώ το είπα. Εγώ αναπαραγωγή, social media. Αλλά αν σε ενοχλεί το ότι το έθιξα, συγγνώμη κιόλας. Αλλά ξέρεις κάτι, θα πρέπει να ενοχλεί και σένα. Εκτός κι αν είσαι στους νοικοκυρέους, τους άλλους που εννοούσε. Και δεν είσαι στους... αν είναι θέμα αισθητικής και ο κακομοίρης σου χαλάει την αισθητική σου, αυτό εδώ πάει αλλού. Εδώ πάει αλλού. Και αν εσύ είσαι από τους άλλους, όταν στο πετάει ο πολιτικός κατάμουτρα, δεν είναι αντιπολιτευτικό μπαράζ, αντικυβερνητικό μπαράζ. Οποιοσδήποτε κι αν ήταν ορεστή έπρεπε να το θίξω. Από οποιοδήποτε κόμμα. Κατάλαβες τώρα τι σου είπα. Από οποιοδήποτε κόμμα κι αν ήταν. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, συνασπισμού αυτό το πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, πού το θυμήθηκα το συνασπισμό. Ήμουν αλλιώς και γέρασα. Τι σαρδάμ ήταν αυτό που έκανα. Ναι, έχει αλλάξει όνομα εδώ και χρόνια. Φανταστείτε, ήμουν φοιτητής τότε. Αλλά στο ξαναλέω. Έπρεπε να σε θίγει ως πολίτη αυτό το πράγμα. Ασχέτως κόμματος ψηφίζεις. Αυτή είναι η ουσία, Ορέστη μου. Εγώ δεν το είδα αντικυβερνητικό μπαράζ. Αν το είδες εσύ έτσι, έτσι το διάβασες και το διαβάζεις λάθος. Ο οποιοσδήποτε πολιτικός από οποιοδήποτε κόμμα, αν έκανε αυτή τη δήλωση, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Τώρα το είπα ξεκάθαρα. Κατάλαβες τι εννοούσα. Οκ. Την καλησπέρα μου. Μου λέει πως ο κύριος Γιαννακίδης θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα των ιερών προσκυνημάτων και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου που γίνεται εκεί. Εντάξει, γιατί να ασχοληθεί ο κύριος Γιαννακίδης, να το συζητήσουμε και μαζί αν θέλεις. Να το πούμε. Μισό. Μετά την υπόθεση λέει Μαζονάκη, όλα τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με απατεώνες γιατρούς που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, υπάρχει όμως και ένα άλλο σοβαρό θέμα εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Τα ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια που πολλά από αυτά ανήκουν στην επίσημη εκκλησία, όχι του παλιού ημερολογίου, που δεν μπορούν να ελέγξουν, ισχυρίζονται ότι με τη βοήθεια ιερών λειψάνων και εικόνων κάνουν θαύματα και θεραπεύουν ανίατες ασθένειες όπως ο καρκίνος. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί και πιστεύοντας ότι θα θεραπευτεί, γίνονται πολύ μεγάλες δωρεές και κάποιοι από αυτούς, νομίζοντας ότι θεραπεύτηκαν, σταματούν και τις χημειοθεραπείες. Τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται, ίσως επειδή έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία. Δημήτρη, δεν θα έπρεπε το θέμα αυτό να το ψάξει κάποιος περισσότερο? Αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμη και στην εποχή μας. Θα μπορούσε να ψάξει εσύ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, ο Κώστας με το απορριμματοφόρο να βγει. Να βγει. Φίλε μου, θα το συνεχίσω το μήνυμα στην συνέχεια. Την καλησπέρα μου και στο Φώτη. Να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματα από την Άφπακτο, όπου στο δείπνο του Tade School 2026 έχει βάλει στοίχημα να διάσουν οι σούβλες. Θα το κερδίσουμε, Φώτης. Αυτό σου έλειπε. Είδες, έχω στείλει έτσι εκεί. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Η υπερκατανάλωση είναι καθ' υπερβολή. Η ακρότητα του καταναλωτισμού είτε αρνητικής υφής. Είναι θέμα που θα ήθελα να συζητήσει ο δημοσιογραφικός τρόπος ερώτησης που υποβάλλεται αμέσως την απάντηση. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα ένα λεπτάκι. Αλέξανδρε, κάντο λίγο πιο λιανά το μήνυμα, δεν το πιάσα καλά. Κατερίνα, την καλησπέρα μου στο UK. Πότε θα τα πούμε, πότε θα μας βγεις να μας τα πεις. Πάμε στον Κώστα από ρηματοφόρο. Βρε καλό στον Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να, καλό στον. Δεν μου λες, πού είναι το απορριμματοφόρο τώρα τέτοια ώρα?
2: Τώρα είμαστε έκτακτος έξω,
0: ναι.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα με δρομολόγια.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε βγει πρώτοι εμείς, γιατί μετά έχουμε άλλα δύο πληρώματα να πάρουν το απορριμματοφόρο.
0: Κατάλαβα.
2: Δεν είπα ρε περιοχή, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι,
2: δεν θα γίνουμε ρε.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μην ανησυχούν.
2: Λοιπόν,
0: πρόσεξε.
2: Να σου πούν καλησπέρα και το πλήρωμά μου.
0: Ωραία, μισό, ναι. Πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά?
2: Στο Δήμο εγώ μπήκα μεγάλος.
0: Ναι.
2: Μπήκα από το 17, δεν μπήκα. Δούλευα με κάτι άλλους συναδέλφους που τους βγάζει στον αέρα.
0: Ναι.
2: Που δουλεύουν Ιταλοί και σε εξωτερικό.
0: Α, και αποφάσισε ότι δεν μπορείς άλλο και θες εδώ, έτσι.
2: Όχι. Τι? Έτυχε και είχα κάνει το 8 μια προκήρυξη και με καλέσαν το 17.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Και έτυχε, ναι, ήταν μόνιμη θέση και γι' αυτό.
0: Ήταν και δύσκολα χρόνια Πέτρινα, λες. Α, ας μπω κάπου. Έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια, κοίταξε. Κώστα μου, αν δούλευες Νταλίκα τώρα και ιδίως έξω, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Σίγουρα θα ήταν, γιατί το είχαμε πει και το λέμε με πολλούς συναδέλφους, ότι θα είχε έρθει η εποχή που θα τους ψάχνουμε με τον ντουφέκι τους οδηγούς.
0: Να, τώρα που έχει και τον ντουφέκι και δεν υπάρχουν οδηγοί. Κατάλαβες. Φέρε το πλήρωμα. Φέρε το πλήρωμα.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το πλήρωμα.
0: Περίμενε, γιατί είπες ότι χορεύανε. Γιατί χορεύανε.
2: Ο Δημήτρης είναι ο Γιατζόγλου από το Sky και είναι η Αθηνά.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Αθηνά μου. Και η άλλη κυρία.
2: Η Ραχίλ.
0: Ραχίλ, την καλησπέρα μου και στη Ραχίλ και στην Αθηνά, είπαμε. Ωραία. Δεν μου λέτε, τώρα δεν είναι φαλοκρατικό αυτό που θα πω, αλλά γυναίκες και πλήρωμα, κομματάκι δύσκολο γιατί έχουν βάρος οι κάδοι, έτσι.
2: Όχι μόνο γυναίκες και σε δύσκολο δρομολόγιο στην περιοχή που είμαστε.
0: Ναι, δηλαδή...
2: Απλά τι γίνεται να πούμε, αφού το έθιξε, θα το πω στα γρήγορα γιατί θα πρέπει να βγει και δελτίο.
0: Όλα τα ξέρει. Είσαι φανατικός, έτσι.
2: Αγωνιστήκαμε που κάνεις 2 ώρες εκπομπή τώρα. Άσε, μην παίζεις με τον πόνο μας.
0: Για ξαναπες το αυτό, περίμενε. Πουπουλίδου άκου, η διεύθυνση προγράμμα. Για ξαναπες το αυτό.
2: Αγωνιστήκαμε που μπήκες με 2 ώρες εκπομπή.
0: Πόσο ήθελες.
2: Την πρόπερση, θα θυμάμαι καλά, την 3 ώρη και πιο βραδάκι.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο ωραία.
0: Ωραία. Το άλλο με το ξέρεις.
2: Δεν σε βλέπω πολύ θερμό, δεν σε ψήνουμε.
0: Καθόλου.
2: Με τίποτα.
0: Καθόλου. Λοιπόν, είπες κάτι να πεις για τις κυρίες που είναι στο δρομολόγιο.
2: Μια κυρία Ηρακλή είναι στο μόνιμο το δρομολόγιο. Mm-hmm. Η Αθηνά τώρα για ένα πρόβλημα που είχαμε,
0: ναι,
2: ήρθε εκτός, ο κορίτσι προσφέρθηκε να έρθει να καλύψει ένα συνάδελφο.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Έχετε και οικογενειακές σχέσεις, έτσι, κάποιοι, έτσι το βλέπουν.
2: Ναι, γινόμαστε μια οικογένεια, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όχι βέβαια με όλους τους εργαζόμενους,
0: ναι,
2: προς Θεού.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις δουλειές είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
2: με κάποιους συνεννοείσαι. Κωστά,
0: όποτε θέλεις και είσαι στην ώρα και έχεις λίγο χρόνο, θα ήθελα να τα λέμε. Είσαι χύμαρος. Ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Ειλικρινά. Και δώσε τα χαιρετίσματά μου και στις δύο κυρίες, έτσι.
2: Όλους εκεί, δεν είσαι μόνος σου, είναι και όλη η ομάδα.
0: Και στις δύο κυρίες όμως να δώσεις τα χαιρετισμάτά μου, εντάξει.
2: Θα ακούνε, Δημήτρη μου.
0: Να είστε καλά, καλή δουλίτσα. Γεια χαρά. Τι ωραίοι άνθρωποι. Τι ωραίοι άνθρωποι. Τι ωραίοι άνθρωποι. Καλά τα λέει για τις δύο. Τώρα αρχίσαμε νέο σύριαλ. Καλά τα λέει για τις 2 ώρες, γιατί μόνο 2 ώρες. Πόσες θέλετε, να σας κάνω το χατήρι. Για πείτε μου, τι ώρα θέλετε, να αρχίσω και να τελειώνω. Καλά, το χειρότερο που κάνει ήταν που έκανα νύχτα. 5 ώρο, 12-5 το πρωί. Εκεί να δεις πανικός. 12-5. Κοίτα, εγώ το συζητάω. Με τον ανάλογο παρά, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Τι ωραία που πέρασα την πρώτη ώρα. Τι ωραία που πέρασα. Να είστε καλά. Υπέροχα. Έχουμε και δεύτερη όμως. Οπότε, κυρία Σταματίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ κάτι από την ωραία λίστα της κυρίας Κωνσταντίνας Βασάμι και συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό? Barry White. Εντάξει, ταιριάζει. Είναι για μια πολλά υποσκόπενη νύχτα. Κύριε Ορέστη, συγγνώμη που ένας δημοσιογράφος οφείλει να ασκεί κριτική στην όποια εξουσία. Έτσι, δηλαδή, εδώ είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Δηλαδή, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. 1000 συγγνώμη. Αλλά δεν μου απαντήσατε, γιατί σας είπα, οποιοδήποτε πολιτικός και το έκανε αυτό από οποιοδήποτε κόμμα θα τα άκουγε. Και πρέπει να τα ακούσει από εσάς, κύριε Ορέστη. Όχι μόνο από τον δημοσιογράφο. Εάν ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι του πετάει κατάμουτρα, άιρε κακομύρι. Λαϊκισμός, έτσι, σε καμία χώρα του κόσμου. Γιατί δεν θα τολμούσε ο πολιτικός εκεί να το πει, κύριε Ορέστη. Δεν θα τολμούσε να το πει ο πολιτικός εκεί το κακομύρης. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά?

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η Αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια της την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα, στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία, δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνοντας λόγο για παράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τοίχο στο ανακαινισμένο σχολείο. Μάλιστα έσπρωξε κάποιο παιδί προκαλώντας την οργή κάποιων γονιών οι οποίοι την χτύπησαν. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόουν, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπυρική και αντιπυραυλική άμυνα. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρωί, μιλώντας στον Sky, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ενώ δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτή η ιατρική ειδικότητα ούτε τέτοιο μηχάνημα. Τη συνολική πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος της Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Παράλληλα επανέλαβε τις βασικές πολιτικές του κόμματός του για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, κίτζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε και από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη γη κατά διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Το διαστημικό σκάφος έπεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, στα νερά του Ειρηνικού περίπου 3 ώρες μετά την εκτόξευσή του. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

2000 ακριβώς. Οι YouTube πραγματοποιούν μία μίνι παράσταση στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου στο Δουβλίνο, το οποίο τους ανήκει. Και εκεί τραγουδούν εκτός όλων των άλλων και αυτό το τραγούδι. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι σαν σήμερα το 2000 ο Κεντέρης, την ώρα δηλαδή που η YouTube έδινα τη συναυλία και στην ταράτσα, ο Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε στο Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα από το 1912 σε στίβο, λέει τότε. Και το ξαναπήρε το 2000, βέβαια. Μετά έγινε και το πλοίο, το οποίο τώρα τελευταία νομίζω ότι έφυγε. Το Έολος Κεντέρης, αυτό δεν ήτανε. Ναι. Μετά βγήκαν κι άλλα βεβαίως στην φόρα, μετά τέλος πάντων το πράγμα πήγε αλλού η κουβέντα. Επίσης, αν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλες. Τέλος πάντων, να μην το χαρακτηρίσω, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και όπλα κατοχή. Τώρα βέβαια η κουβέντα που γίνεται θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες και θέλω να έχουμε κοντά μας και κάποιους διακεκριμένους πολιτικούς αναλυτές και μια κουβέντα που θα ήθελα να κάνω είναι και το θέμα της προβολής του Κασιδιάρη από τα μέσα ενημέρωση. Βέβαια προσέξτε τώρα, άντε να πω άλλη μια κακία, με έχει πιάσει ίστος, η Ανούλα αυτή για όλα. Λοιπόν, ξέρετε, η προβολή του Κασιδιάρη, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, να την κάνουμε μαζί. Θα βρίσουν τώρα κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει. Η προβολή του Κασιδιάρη από κάποια μέσα ενημέρωσης έχει και ένα άλλο στοιχείο, διότι ο Κασιδιάρης, αν πάρει ψήφους, παίζουν κάποια κόμματα που ήδη υπάρχουν, ας πούμε ένα κομμάτι ενδεχομένως του Βελόπουλου, ένα κομμάτι της Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν έπαιζε και ένα κομμάτι λίγο Σαμαρά άκρη. Οπότε κάποιοι βολεύονται από αυτό το να φαίνεται. Να την κάνουμε λίγο τη σκέψη. Ναι, τι λέτε. Να την κάνουμε τη σκέψη. Βάλε και κανένα χαλί. Να το πατήσω λίγο να ευχαριστηθώ. Αλέξανδρος. Κάτσε γιατί μου ήρθε. Ο Αλέξανδρος είναι συνέχεια μηνύματος. Μου λέει, μπορεί ο άλλος να μην έχει δει τίποτα, αλλά ο ερωτών... έχεις απόλυτο δίκιο ότι οι δημοσιογράφοι κανονικά δημιουργούν την ατζέντα. Ο τρόπος λέει της ερώτησης μπορεί να μην είναι σκόπιμο και να μην καταλαβαίνει ο ερωτώμενος, αλλά υποβάλλεται. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, δεν διαφωνώ καθόλου. Και το είπε και ο Γιαννακίδης πριν από λίγο, ότι φταίνε και οι δημοσιογράφοι. Παιδιά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα. Το συνάφι μας είναι μπουμπούκια. Είμαστε. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Χάρης από Βρυξέλλες. Σε ακούω, λέει, από τον καιρό που ανέβηκα εδώ πάνω και έκανες εκπομπή τότε με το Χριστινιό, 19 χρόνια πίσω. Λέει, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν χαρίζονται σε κανέναν όταν περνάνε τις γραμμές του λαϊκισμού και είσαι ένας από αυτούς. Περίμενε τώρα. Μπορείς να εννοείς. Εσύ προφανώς διαφωνείς με κάποια από αυτά που λέω. Το καταλαβαίνω. Και το λέω, μου λέει, με πλήρη γνώση λόγου. Δεν συμφωνούμε σε όλα και αυτό είναι η μαγεία της δημοκρατίας. Η διαφωνία και ο διάλογος. Καλή εκπομπή. Ορέστης, δεν μου απάντησε σε αυτό που τον ρώτησα, βέβαια. Δημήτρης, όχι ότι ακούω εγώ την εκπομπή, αλλά νομίζω πως ο μέσος ακροατής σου είναι υψηλού επίπεδου. Και πραγματικά, ρε εσύ, τι διαπραγμάτευση χωράει με τους Τούρκους όταν σου λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, εκτός και αν αποφασίσουμε συνεκμετάλλευση 50-50 και όλα καλά. Γεια σου, ρε Δημητρό μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Στάθης, δηλώσα και αυτές του κυρίου Θεοχάρη και του κυρίου Κουλκουδίνα. Αποτελούν εμπεγμό, πρόκληση και βαθιά προσβολή για την κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι που βρίσκονται στις θέσεις τους με την ψήφο του ελληνικού λαού και ζουν από τον κρατικό κορβανά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου, το διάβασα, εσύ απαντάς τον Ορέστη. Η Θάλια μου λέει να βγάζετε πιο συχνά το Γιαννακίδη, ωραία τα είπε. Ο Στάθης, πόσο δίκιο έχει ο Γιαννακίδης, λες κάποιος έχει κουρδίσει τους πάντες να λένε κάθε μέρα τα ίδια. Πρόβλημα δημογραφικού, μου λέει ο Δημήτρης. Έχουν πολλές χώρες, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία κτλ. Σε άλλες χώρες οφείλεται η έλλειψη γυναικών. Όχι. Εδώ
ο φορέας που έκανε την έρευνα και είναι επίσημο, υπάρχει ένας καθηγητής που το βγάζουμε και στις εκπομπές, αν είναι να τα πούμε και αύριο, για την Ελλάδα μίλησε για την έλλειψη γυναικών. Η έρευνα έγινε, παιδιά, δεν τα είπε ο Γιαννακίδης από το κεφάλι του, βασίζεται σε κάποια έρευνα που έγινε για το δημογραφικό στην χώρα μας. Και εκεί λοιπόν προκύπτει αυτό το στοιχείο. Οπότε, Δημήτρη μου, στις άλλες χώρες μπορεί να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, το δημογραφικό έχει και άλλες πτυχές. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά από την έρευνα που έγινε στην χώρα μας βγαίνει και αυτό το στοιχείο. Οπότε, ναι, υπάρχει. Τώρα, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου στέλνω την ανακοίνωση ενός σχολείου της πόλης μου, το οποίο αποδέχτηκε χορηγία από τον Κασιδιάρη. Πες μου τη γνώμη σου. Περίμενε. Είναι ένα σχολείο. Δεν μου το ανοίγει. Είναι πάρα πολύ μικρό. Νομίζω κατάλαβα την περίπτωση που λες. Κάτι διάβασα γι' αυτό. Γιάννη, πώς μπορείς να μου το στείλεις σε μια άλλη μορφή? Και επίσης, αν θέλεις, στείλε μου και τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε στον αέρα. Εγώ έχω το επίθετό σου, δεν θα το πω. Κύριε Τζίβρα, επίσης το μήνυμα δεν το ανήκει, δεν το ανήκει. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα μου, στη Λετιχιονάτη που είναι η γάτα, και η Λιλή που είναι μια ωραία σκυλίτσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο Κώστας Ιεθιανά, κύριε Αχίλ, μου έστειλε τη φωτογραφία από το απορριμματοφόρο. Η Ελένη θέλει 3 ώρες εκπομπή, εντάξει, ναι. Το βράδυ άλλαξε πλευρό, εντάξει. Να μην σου χαλάσω το χατήρι. Ελπίζω πολύ να εισακουστεί το αίτημα των ακροατών. Σίγουρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά για την ώρα και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Το ξαναλέω για την επικοινωνία. Συγγνώμη, λέει. Ολυμπιακή 28 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ, είπαμε. Ναι, προφανώς. Γιώργο μου, προφανώς. Το θέμα με τα ιερά... Δεν το συνέχισε. Μα διάβασα τα μηνύματα, βρε φίλε μου. Τα διάβασα και τα δύο στα μηνύματα. Τώρα, πώς να το συνεχίσω αυτή τη στιγμή εδώ τώρα? Ο Γιαννακίδης βγήκε για συγκεκριμένα θέματα. Δεν μπορούσα ξαφνικά να του πω τα ιερά προσκυνήματα. Ναι, θα μου πει, έχεις δίκιο. Και, εννοείς αυτό που ήθελα να πω. Πρόσεξε να δεις. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και ξέρετε ότι λέω πάντα αλήθεια. Επειδή μιλήσατε για ανθρώπινο πόνο. Όταν είχαμε ένα πρόβλημα υγείας οικογενειακό, το από πού έχεις ανάγκη να πιαστείς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί το λέω? Δεν υπήρχε χρονιά τότε που δεν πήγαινα έστω χειμώνα να ανάψω ένα κεράκι στην Παναγιά της Τίνου. Κι ας ήξερες το τέλος, έτσι, άστο αυτό. Αλλά... καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι πουλάνε φούμαρα. Το καταλαβαίνω. Ότι θεωρούν ότι γίνονται θαύματα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά το ξαναλέω, έχεις απόλυτο δίκιο ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο. Τον ανθρώπινο πόνο. Και την αγωνία της αρρώστιας και την αγωνία της ζωής και τα πάντα. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Αλλά βάζω μια ανωτελεία. Αφήνω το σκέλος αυτό, απλώς το ότι έχουμε ανάγκη, δυστυχώς, όταν κάτι συμβαίνει, να πιαστούμε από κάπου, το έχουμε. Όχι αυτό να γίνεται όμως στοιχείο εκμετάλλευσης. Έτσι, δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτά. Να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας, να τους ξαναπώ. Ισχύει λοιπόν το Viber, το 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι αφήνετε το μήνυμά σας. Τώρα γιατί γελάω, θα σας πω. Να ρωτήσω τον Ορέστη αν μπορώ να μιλήσω για την ακρίβεια. Ορέστη, ακούς? Και η ακρίβεια ήταν πρώτο θέμα χθες. Στην Καθημερινή, που η Καθημερινή είναι μια εφημερίδα για την Κίνα, τη Ρωσία και, και αυτές τις χώρες στις οποίες αναφέρθηκες, έτσι. Δεν είναι μια εφημερίδα δυτικο-ευρωπαϊκή σύμφωνα με αυτά που πιστεύει ο Ρέστης, γιατί έπιασε το θέμα της ακρίβειας η Καθημερινή. Έτσι, ο Ρέστη μου. Και χίλια συγγνώμη, ο Ρέστη, έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων, το έγραφε η Καθημερινή.
από τον επόμενο μήνα. Ολόκληρο θέμα. Έχουν ήδη φτάσει κατάλογοι στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω στους προμηθευτές, δεν ξέρω πού, θα τα πούμε αυτά τις επόμενες μέρες, που είναι τσιμπημένες οι τιμές προς τα πάνω. Και το γράφει Καθημερινή. Τώρα θα μου πεις, ναι, όχι. Το λέω στον Ορέστη, επειδή μου είπε πριν ότι τέτοιου είδους δημοσιογραφία δεν γίνεται πουθενά. Παρά μόνο στην Κίνα, τη Ρωσία και κάτσε να δεις και πού αλλού. Και κάπου αλλού. Και στην Λατινοαμερικάνικη μπανανία. Η ακρίβεια λοιπόν, από την αντία στο ράφι, σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, έχουμε 28, 29, 30. Από πρώτη να περιμένετε άλλες τιμές. Η πρώτη λοιπόν τιμοκατάλογη με ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως γαλακτοκομικά αρτοσκευάσματα, έχουν ήδη φτάσει στις αρμόδιες αρχές. Με τις αυξήσεις να αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόκειται λοιπόν για προάγγελο ευρύτερων ανατιμήσεων στα είδη διατροφής, μετά το λεγόμενο moratorium για σταθερές τιμές. Το ακριβότερο πετρέλαιο προφανώς ανεβάζει το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, ακριβένει τις συσκευασίες, ό,τι είναι αυτό, είτε πλαστικό είτε χάρτινο, προφανώς ακριβένει, ενώ οι αναταράξεις σε λιπάσματα και σιτήρα πιέζουν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία τροφίμων. Οι επιχειρήσεις λοιπόν προειδοποιούν για ακόμη ισχυρότερο κύμα ανατιμήσεων προς το τέλος του 2026 και αρχές του 2027. Έχουμε δρόμο, παιδιά. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Λόγω του πρόσθετου κόστους όλα αυτά, εννοείται από τα μέτωπα τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία. Το νέο κύμα έρχεται λοιπόν πάνω στο ήδη ακριβό καλάθι. Προσέξτε, οι τιμές τροφίμων από το 2020 και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε Καθημερινή, πώς ανέβηκαν. Από το 20 τα τρόφιμα, από το 20 μέχρι το 26, 36,35%. Δηλαδή κοντεύουν το 40%. Τα τρόφιμα από το, μέσα σε 6 χρόνια, 40% επάνω. 40% επάνω. Για τρόφιμα. Δεν μιλάμε για το αν θες να πάρεις ένα άρωμα, έτσι, που είναι πολυτέλεια. Δεν μιλάμε για το αν θες να πάρεις μια, ξέρω εγώ, ένα πιο, δεν ξέρω, βάλτε κάτι που θεωρείται πολυτέλεια, έτσι. Μιλάμε για τρόφιμα. Αυτά. Λοιπόν, μου λέει ο Τάσος, η καβαλημένη πολιτική είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Η διαφορά, η αναξιοπρέπεια δεν ξεκινάει μόνο από πάνω αλλά και από κάτω. Ο φασισμός ξεπροβάλλει από δική μας αμέλεια ως κοινωνία. Μετά λουζόμαστε τα αποτελέσματα. Τα λεφτά όμως πού τα βρίσκει ο κάθε φασίστας να κάνει δωρεές? Αυτό γιατί κανείς δημοσιογράφος δεν το ρωτάει? Γιατί κάποιοι αρκετά πλούσιοι κρύβονται από πίσω. Όπως ακριβώς είχε γίνει με τον Χίτλερ. Μου λέει εδώ ο φίλος, και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Δεν το ρωτάει, γιατί κάποιοι αρκετά

0: Μόνο αυτό δεν εννοώ. Γιατί σας πείραξε η αναφορά τόσο πολύ στο θέμα των κακομοίριδων? Δεν το καταλαβαίνω. Και το ξαναλέω. Αν αυτό το έλεγε ένας άλλος πολιτικός σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρω που θα ήταν. Ή όλα τα άλλα που ακούσαμε. Και το ξαναλέω. Δεν σας άρεσε δηλαδή αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη? Δεν σας άρεσε? Που η Ντόρα Μπακογιάννη, να το δούμε και λίγο διαφορετικά, δεν έχει πια να κερδίσει και κάτι. Και ακριβώς επειδή δεν έχει να κερδίσει και κάτι, δεν έχει να χάσει και κάτι. Και γι' αυτό το είπε. Τώρα, το σωστό θα ήταν το Κυριάκο μάζεψέ τους. Αυτό θα ήταν το σωστό. Δηλαδή, το ότι το έθιξε η Μπακογιάννη σας ενοχλεί και αυτό? Και να τα αποτελέσματα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να την επιβεβαιώσουν. Αυτό είναι το ωραίο. Με κάθε τρόπο, λέξη, αναφορά κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα. Θέλω λίγο να μιλήσω για τον Μαστρογιάννη. Όλα τα έχουμε. Δεν έχετε παράπονο. Έτσι. Θέλω λίγο να μιλήσω για τον Μαστρογιάννη. Οπότε μπορείς να βάλεις κάτι σχετικό που θέλουμε.
1: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez.
0: Μαστρογιάννη, από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1924. Βέβαια, το 1957 έπαιξε στην ταινία του Βισκόντι «Το Λευκές Νύχτες», εμβληματική ταινία, αλλά εκεί που ξεχώρισε ήταν στην ταινία ο Φελίνη, που τον ξεχώρισε κιόλας και του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρωμαίου δημοσιογράφου στην ταινία «Γλυκιά Ζωή». Μια επίσης εμβληματική ταινία. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Μαστρογιάννη συνεργάστηκε και με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Το 1986 συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί του στην ταινία «Ο Μελισσοκόμος». Εκεί υποδέθηκε το Σπυρό, έναν περιπλανόμενο Μελισσοκόμο. Βέβαια, τέλη του 90 ήρθε και πάλι στην Ελλάδα. Ήταν περιπετειώδη τα γυρίσματα στη Φλόρινα της ταινίας του Αγγελόπουλου, το «Μετέωρο Βήμα» του Πελαργού. Και εκεί λοιπόν έπαιξε έναν πολιτικό.
1: Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando.
0: Μαρία μου, όχι, δεν σε παρεξήγησα. Ήθελα όμως να πω ότι δεν είναι το θέμα αυτό για μένα. Το θέμα είναι γενικότερα μάλλον η πολιτική. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Συγγνώμη, λέει, ρε παιδιά, ανατιμήσα από τον επόμενο μήνα. Εδώ δεν προλάβαμε να ευχαριστηθούμε του Σεπτεμβρίου. Εννοεί τις μειωμένες τιμές που είχαν υποτίθεται συμφωνήσει η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, όταν είναι να ανεβάσουν τιμές, δεν χάνουν ώρα. Όταν είναι να κατεβάσουν τις τιμές, πρέπει να γίνονται συμφωνίες. Τι δεν καταλαβαίνω? Ελένη μου, τι δεν καταλαβαίνεις? Να ρωτήσουμε τον Ορέστη. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Τώρα, να κάνουμε μια εναλλαγή. Να βάλουμε λίγο Miles Davis. Τώρα ταιριάζει εδώ και υπάρχει και λόγος επίσης. Διότι σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1991, έφυγε από τη ζωή ο Miles Davis, τρομπετίστας, συνθέτης, εννοείται ότι είχε καθοριστική επιρροή στη μουσική του 20ου αιώνα και υπήρξε ένας από τους πιο εμπνευσμένους μουσικούς της jazz, ένας απαράμιλος σολίστας και εννοείται πραγματικός καινοτόμος για την εποχή του.

Τώρα ταιριάζει η ωραία μουσική ατμόσφαιρα με κάτι που θέλω να περιγράψω. Λοιπόν, υπάρχει τις Κυριακές, την καθημερινή της Κυριακής, ένα ωραίο έτσι μοσαϊκό από διάφορες απόψεις δημοσιογράφων της εφημερίδας. Και αυτή η ωραία μουσική ταιριάζει τώρα με κάτι που θέλω να περιγράψω, με το θρίλερ του Μετρό. Λοιπόν, λέει

Νομίζω πρέπει να είναι ο Ριγόπουλος, πρέπει να το γράφει αυτό, Δημήτρης Ριγόπουλος, Δέλτα Ρο. Μας πήρε, λέει, λίγο να προσαρμοστούμε στο savoir vivre του μετρό. Κυρίως, λέει, στο να στεκόμαστε δεξιά στις κυλιόμενες σκάλες, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους πιο βιαστικούς. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, είμαστε αντιμέτωποι με μια φυλή επιβατών που δεν είχαμε υπολογίσει. Ας τους αποκαλέσουμε υπερβολικά βιαστικούς, για να το να συνεννοηθούμε με απλά λόγια. Πρόκειται λοιπόν για όλους αυτούς που αντιλαμβάνονται την έλευση του σειρμού και με ένα τρομερό ποδοβολητό τρέχουν αλαφιασμένοι πάνω στις σκάλες για να προλάβουν το σειρμό, σαν να κρίνεται η τύχη του πλανήτη από αυτό. Αλλά στο τέλος, εννοείται, ποιος θα αποφασίσει? Ο ανυποψίαστος οδηγός. Εμένα μου αρέσει το άλλο στο μετρό. Που επίσης, συγγνώμη που δεν είναι αντιπολιτευτικό αυτό που θα πω, βγήκανε στοιχεία ότι είναι μεγαλύτερη κίνηση και έχουν λιγοστέψει τα δρομολόγια. Δηλαδή τώρα να απολογηθώ και γι' αυτό. Βγήκανε έρευνες, ρε παιδιά, έρευνες. Λέει, μέσα σε ένα χρόνο περίπου 9.800 κάτι λιγότερα δρομολόγια, με αυξημένη την κίνηση. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν οι άλλοι που ανοίγει η πόρτα να βγεις και μπουκάρουν αυτοί μέσα. Οριακά προλάβαινεις να βγεις. Συγγνώμη, ρε παιδιά, να βγούμε πρώτα και μπείτε μετά. Το λογικό. Α, έχουμε τσακωθεί. Κοντά μας, τι όμορφη που είσαι. Είναι η Μαρία Γιώργαρη για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς 10.30. Έχει ξενύχτη σήμερα, έτσι. Να έχει ξενύχτη. Οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά κι εμείς, παρέα εδώ στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Η Αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί εντονή λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: c'est bon, c'est bon.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Κοίτα, Κώστα μου, να το συζητήσουμε. Παιδιά, τώρα το είπε ένας και έχουν έρθει πολλά. Μην το γλωσσοτρώμε, έτσι. Άμα λέει σε κάθε. Αν είναι να σε καλοπιάνουμε, σε κάθε εκπομπή με κάνα γλυκάκι, να κάνεις καμιά ώρα περισσότερο. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό θα υπάρχει. Ποικιλία να πηγαίνω να σου φέρνω και τις εφημερίδες μου, λέει από την Ομόνοια. Κάτι άλλο. Τον είδατε αυτό τον ασυνείδητο, τον είδατε. Υπήρξε και σχετικό έτσι βίντεο στα social media. Στην Εγνατία με 310 χιλιόμετρα. Έτσι, ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φέρεται να έχει καταγραφεί ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα που αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία οδό. Εννοείται ότι τώρα τον ψάχνουν από την ελληνική αστυνομία. Και αυτό έγινε στο ύψος του ωραίου κάστρου στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, προφανώς ήθελε να μας δείξει ότι έχει ένα πανάκριβο σούπερ κάρ. Το καταλάβαμε. Προφανώς επίσης το 310 θεωρεί ότι πρόκειται για μια συνέχεια του ανδρισμού του. Δηλαδή, έχω ένα πανάκριβο σούπερ κάρ, πάω με 310, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, μαμάω και δέρνω. Είναι η λογική του ελικοπτέρου στη Μήλο. Αν θυμάστε καλά, το είχαμε συζητήσει τότε κάτω από άλλους όρους, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Ότι έχω ένα πανάκριβο σούπερ κάρ, πιάνει τα 310 χιλιόμετρα, μπορώ και αλωνίζω. Γιατί μπορώ. Αν τον πιάσουν αυτόν τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα, γιατί αυτός είναι ένα κινούμενο όπλο. Αυτός είναι ένα κινούμενο καλάσνικοφ. Μπορούμε να το δούμε διαφορετικά? Όχι. Αλλά πες ρε παιδί μου, ένα κράτος που σέβεται τους νόμους, σέβεται την προστασία των πολιτών, γιατί όταν είσαι ένα κινούμενο καλάσνικοφ, κανείς δεν ξέρει ποιος θα την πληρώσει, ο ίδιος να πάθει ό,τι θέλει. Ο ίδιος μπορεί να στουκάρει σε έναν τοίχο επάνω. Μέχρι εκεί. Ο άλλος τι του φταίει με 310. Πείτε μου ένα αυτοκίνητο πώς μαζεύεται στα 310. Πώς μαζεύεται. Πώς μαζεύεται. Οπότε, τι τον κάνεις αυτόν εδώ αν τον πιάσεις. Έτσι ρωτάω από περιέργεια. Τι τον κάνεις. Τι τον κάνεις. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, επειδή μιλήσαμε πριν με τον Κώστα Γιαννακίδη και σας άρεσε η κουβέντα, θα του το πω, θα το μεταφέρω και όποτε θέλει να είναι κοντά μας, θα είναι κοντά μας. Να τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς, αρθρογραφή, φοβερό μυαλό για μένα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Επειδή λοιπόν αναφέρθηκε στο θέμα του δημογραφικού, διάβαζα πως υπάρχουν κάποιοι δήμοι που προσπαθούν να δώσουν μία μάχη εναντίον της υπογεννητικότητας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποια οικονομικά κίνητρα σε οικογένειες, δεν ξέρω, απαλλαγή από κάποια δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία σε παιδικούς σταθμούς, διάβασα πολλά αυτές τις μέρες. Μία λοιπόν τέτοια προσπάθεια γίνεται από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ένα πακέτο κάποιων μέτρων, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, τον Δήμαρχο, που είναι κοντά μας να μας τα εξηγήσει. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και την
2: να
1: ώρα.
2: Καλά, να είστε.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας. Πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ και ως πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλων, είμαστε περίπου 150 δήμοι και ασχολούμαστε με την ανθεκτικότητα, ένα κομμάτι της οποίας είναι και το δημογραφικό. Mm-hmm. Σκεπτόμενος πολλούς δήμους συναδέλφους, κυρίως στην περιφέρεια, ορεινούς και νησιωτικούς, διαπιστώνω δυστυχώς την ερήμωση. Mm-hmm. Ειδικά στους ορεινούς δήμους και στα χωριά μας. Ναι. Έτσι από περίεργα λέω, κάτσε να δω και σε εμάς τι γίνεται. Γιατί παρατηρούσα στους αγγελμούς τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. στις πρώτες δημοτικού τα σχολεία μας, που ήμασταν ένα δήμος, εντάξει, με μεγάλη ανάπτυξη, αστικός δήμος, το Νότια Αθήνα, έτσι δεν είμαστε τώρα ούτε ορεινός ούτε νησιωτικός. Και έντρομος είδα ότι το 2014 που ανέλαβα δήμαρχος είχαμε 500 γεννήσεις και το 2025 250. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βλέποντας και σαφή τη μείωση στους παιδικούς σταθμούς, βλέποντας ολοένα και διαρκώς λιγότερα νήπια στα νηπιαγωγεία μας,
1: ναι.
2: Και διαβάζοντας και όλα αυτά που και εσείς αναφέρατε νωρίτερα, και εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος βλέπουμε ότι μια Ελλάδα που σβήνει. Mm-hmm. Και σβήνει όταν οι Έλληνες δεν κάνουμε παιδιά, έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι υψηλή φιλολογία για να συζητάμε έτσι θεωρητικά. Συζήτησα με τους εργάτες μου και λέμε: εντάξει, δεν ξέρω το κράτος τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και αφού πέρασε ένας νόμος που μας δίνει έως 3.000 ευρώ τη δυνατότητα να επιχορηγούμε τη γέννηση ενός παιδιού, φάπαξ. Mm-hmm. Είπαμε ότι ούτε και αυτό αρκεί.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, εντάξει, κάνεις ένα παιδάκι, παίρνεις 1.000, 2.000 ή 3.000, τι έγινε αυτό, ήταν τέλος. Δεδομένου το κόστος ζωής είναι ασύλληπτο, τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Όταν παντρευτούν δεν μπορούν καλά.
1: Ναι, προφανώς. Είναι θέμα και αυτό που παίζει συνέχεια.
2: Όσοι φίλοι μας ακούνε, τα γνωρίζουν το κοινωνικό τους περιβάλλον.
1: Είναι πια ένα θέμα που απασχολεί. Έτσι.
2: Δεν λέω κάτι το οποίο είναι αυτό.
1: Όχι, όχι.
2: Και πολλοί ακόμα που έχουν κάνει ένα παιδί, σου λέει μέχρι εδώ, τέλος, γιατί δεν μπορούν να το υποστηρίξουν το δεύτερο. Mm-hmm. Συνεπώς, τι είπαμε. Είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας που εξήγηλε μια σειρά μέτρων. Όχι απλά ένα χρηματικό επίδομα, όπως έχουν κάνει ήδη κάποιοι και καλώς το κάνανε. Εμείς είπαμε ότι όσοι πλέον από πρώτη πρώτου παίρνουν στην οικογένειά τους ένα νέο μέλος, είτε έχουν κάνει ένα ή δύο παιδιά, εννοείται το πρώτο, mm-hmm. θα έχουν το χρηματικό επίδομα, εννοείται, που είναι όμως εφάπαξ από τον νόμο, απαλλαγή δημοτικών τελών, δωρεάν για αυτό το παιδί όλα τα προγράμματα του Δήμου, δηλαδή οδεία, κολυμπητήρια, γυμναστική. Πολιτισμός, ό,τι θέλει να το γράψουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικιακό, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα.
2: Θα σας πω, το παιδί θα μεγαλώνει. Το παιδί δεν το γεννάς για 6 μήνες. Το παιδί, εμείς που έχουμε κάνει και παιδιά και γνωρίζουν την εξέλιξή τους, οι ανάγκες τους ξεκινάνε αφού πέρασουν την βρεφική ηλικία.
1: Ναι.
2: Θέλουν δωρεάν παιδικό σταθμό, γιατί πολλοί πληρώνουν 2 και 3 και 4 και 5 εκατοστάρια το μήνα.
1: Σοβαρά.
2: Για να πάνε το. Βεβαίως, για να πάνε τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Σε εμάς θα είναι δωρεάν. Mm-hmm. Δωρεάν καλοκαιρινή απασχόληση, δηλαδή όταν κλείνει τα σχολεία. Τα παιδιά, πολλοί γονείς δυστυχώς δεν έχουν να τα αφήσουν, δεν δουλεύουν και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε, φέτος είχαμε 1.200 παιδιά δωρεάν για ένα μήνα.
1: Ah.
2: Αυτό θα το επεκτείνουμε κι άλλο, στα πιο μικρά. Και βεβαίως δωρεάν όλα τα τέλη και όλη, ό,τι αφορά τις συνδρομές στα προγράμματα του Δήμου. Οπότε ξέρεις ότι μεγαλώντας το παιδάκι, τουλάχιστον στο Δήμο σου, θα μπορείς να έχεις όλο το πακέτο παροχών. Χωρίς να έχεις δαπάνες. Εννοείται, εντάξει, δεν σου καλύπτουμε όλο το κόστος ζωής ενός παιδιού.
1: Ναι. Αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό όμως.
2: Ναι, γιατί
1: έτσι.
2: Το δύο. Πολύ το κολυμπητήριο. Να μην στερείται το παιδί σου κάτι.
1: Αυτά η δημιουργική απασχόληση τα πάντα είναι ένα ωραίο πακέτο.
2: Είναι ένα πακέτο. Ένα πακέτο. Δεν λέω ότι είναι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται το κράτος.
1: Καλά, δεν μπορεί να είναι και όλα.
2: Να κουμπώσει ακριβώς, να δώσει φοροαπαλλαγές, να δώσει στις μαμάδες τη δυνατότητα να κάθονται περισσότερο με τα παιδιά τους, να δώσει ναι. Ό,τι μπορεί να δώσει, γιατί κοιτάξτε, χωρίς Ελληνόπολα δεν υπάρχει Ελλάδα, έτσι, δηλαδή το 2050 θα ψαχνόμαστε στη χώρα αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχετε δει κάποιο ενδιαφέρον ή είναι πολύ νωρίς να το κάνετε, δηλαδή σας ρώτησαν δημότες σας, νέα ζευγάρια κτλ.
2: Λοιπόν,
1: και κάτι.
2: Γενικά υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα.
1: Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι με έχουν πάρει πάρα πολλοί φίλοι που είναι σε ενδιαφέρουσες οι σύζυγοι τώρα, οι ίδιες οι γυναίκες, και να γυρίσουν το επόμενο τρίμηνο με το καλό. Εμείς βάλαμε μια ημερομηνία και είπαμε 1η-1η του 27, γιατί είμαστε δημόσιο και πρέπει να οριοθετήσουμε το μέτρο. Δεν έχουμε αναδρομικότητα. Θα δω τώρα τις επόμενες μέρες αν μπορώ να ισχύσει, ξέρω, από τον Νοέμβριο. Mm. Έτσι ώστε να καλύψουμε τις οικογένειες που γεννάνε εδώ, γιατί να βοηθήσουμε, θέλουμε. Δεν το κάνουμε.
1: Ναι, προφανώς.
2: Αλλά αυτό που έχει σημασία και θα σας πω και θέλω να ακουστεί και να το ακούσουν και κυρίως επιχειρηματίες. Μας πήραν επιχειρήσεις από την πόλη που ασχολούνται με τα βρεφικά είδη και κάθε οικογένεια που θα γεννάει προσφέρουν τα καταστήματα, την κούνια, το στρώμα, τα.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως, τα
1: υπήρξε τέτοια κινητοποίηση.
2: Βεβαίως, και μαζί θα πάνε και πάνες και μωρομάντιλα και ό,τι βρεφικό είδος χρειάζεται σε κάθε σπίτι όταν πλέον με το καλό δηλώσαν ότι γεννήσαν το πρώτο τους παιδί.
1: Τι ωραία.
2: Και αυτό είναι που θέλω να τονίσω, ότι πρέπει να ζούμε σε μια εποχή που γενικώς εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, αλλά υπάρχει αυτή η πλευρά που καμιά φορά και εμείς είμαστε στα κοινά, παίρνουμε αισιοδοξία γιατί δεν σε αξίζει. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι μόνοι τους. Πώς δεν θέλουν να διαφημιστούν. Mm-hmm. Έτσι, δεν μου λένε βγες και πες στο Sky αυτό. Χωρίς να φανούν οι άνθρωποι, προσφέρουν για τα μωρά ό,τι χρειάζεται στα πρώτα μήνες της ζωής τους. Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό.
1: Προφανώς.
2: Ας το κάνουν και άλλοι, ας βοηθήσουν και άλλοι.
1: Προφανώς.
2: Και δεν θα βγω να πω δημόσια στην πόλη μου ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές, γιατί θέλω να ενισχύσω την τοπική μου Υπονομεύει
1: εντάξει,
2: μαγαζιά,
1: εντάξει, αυτό είναι κατανοητό.
2: Εννοείται θα το κάνω.
1: Ένα ερώτημα πριν κλείσετε. Τώρα μου ήρθε ένα βίντεο πριν μπω στην εκπομπή από έναν ακροατή. Το κομμάτι της παραλιακής εκεί που είναι τα έργα είναι δικό σας ή υπάγεται στην περιφέρεια? Πού υπάγεται αυτό?
2: Το κομμάτι του ελληνικού εννοείται.
1: Όχι του ελληνικού, της παραλιακής του δρόμου.
2: Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλη έκταση. Σε ποιο σημείο?
1: Εκεί κοντά που γίνονται τα έργα, τέλος πάντων. Μου έστειλε ένα βίντεο από το ρεύμα προς Γλυφάδα.
2: Ναι.
1: Με ένα θέμα στα πεζοδρόμια, ότι έχουν κλαδέψει κάποια σημεία, αλλά κάποια άλλα σημεία είναι πραγματικά οι θάμνοι, σε αναγκάζουν να κατέβεις κάτω από το πεζοδρόμιο. Μόνο αυτό μου έστειλε ένα βίντεο. Δεν ξέρω πού ανήκει, τι κάνει.
2: Ο δρόμος Ποσειδώνος, αν λέμε την Ποσειδώνος, είναι της περιφέρειας.
1: Της περιφέρειας, οκ. Okay.
2: Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο ψωσ αναφέρεται ο φίλος.
1: Είναι εκεί, είναι εκεί. Οκ, okay, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απευθυνθώ στην περιφέρεια για να δούμε τι πώς και τα λοιπά. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε να το ξανασυζητήσουμε, εντάξει.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ωραία,
2: μια χαρά. Δώσατε,
1: θα το δούμε αυτό το θέμα που σας είπα τώρα για τα πεζοδρόμια στην παραλιακή, εκεί κοντά που είναι τα έργα, τέλος πάντων, σε αυτό το ύψος του παλιού αεροδρομίου. Μου έστειλε ένα βίντεο λοιπόν ο Γιάννης, θα τον έχουμε και αύριο κοντά μας. Φοβερό. Έχουν κλαδέψει σε κάποια σημεία και σε άλλα. Είναι λες και δεν υπάρχει. Είναι θάμνη. Οι οποίοι όμως καλύπτουν όλο το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, περνάει από εκεί κάποιο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί στην ουσία. Πρέπει να κατέβεις στην παραλιακή, σε δρόμο ωραίο, κυρίως με ασφάλεια, για να το κάνεις. Μου ήρθε ένα μήνυμα από. Φωτογραφίες μάλλον από Φιλανδική Λαπωνία. Ο Γιώργος Καραγιάννης μου το έστειλε. Γιώργο μου, είσαι εκεί, πήγες εκεί, στείλε μου σε παρακαλώ ένα μήνυμα. Εγώ βλέπω και το κινητό, έτσι ώστε αν έχεις πάει, αν ήταν ένα ταξίδι που έκανες ή αν είσαι εκεί τώρα, να σε καλέσουμε. Το έβγαλα. Αύριο να πούμε μια κουβέντα. Έτσι, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για τις πανέμορφες. Λες και είναι σκηνικό. Λες και είναι κάτι ασύλληπτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν θέλεις στείλε μου κάποιες πληροφορίες. Είσαι εκεί, πέρασες, πήγες, έκανες κάτι, έτσι ώστε να μας πεις κάτι περισσότερο. Εντάξει.

0: Λοιπόν, επειδή με τον Άκρον, φέτος δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πολιτισμό, έχει αλλάξει τελείως μορφή η εκπομπή. Όχι ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με τον πολιτισμό, απλώς θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Το «Ζω ένα δράμα» βραβεύει τους πρωταγωνιστές της θεατρικής σεζόν 2025-2026. Θα γίνει αυτό αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, στις 8, στον Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά, στο Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί η τελική τριάδα για το βραβείο καλύτερης παράστασης αποτελείται από τρεις παραστάσεις που έχω δει και μ' άρεσαν πάρα πολύ: ο Άγριος Σπόρος, Τζόνι Μπλε και Ανεξάρτητα Κράτη. Και οι τρεις είναι... Τώρα είναι δύσκολο το έργο, πάρα πολύ δύσκολο το έργο της απόφασης. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μέρη Μαρκογιαννάκη, η οποία είναι ιδρύτρια της ομάδας «Ζω ένα δράμα», να μας πει δύο λόγια για την εκδήλωση αυτή. Βέβαια, την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα, πάρα πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Πείτε μου δύο λόγια για το... Πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα, το «Ζω ένα δράμα»?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, ξεκίνησε πάρα πολύ απλά, όπως ξεκινούν τα περισσότερα νομίζω πράγματα, από μία ανάγκη προσωπική, μία ανάγκη για επικοινωνία, για ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέατρο, προτάσεων. Έτσι ξεκίνησε μία μικρή διαδικτυακή ομάδα από φίλους θεατρόφιλους.
0: Α, ναι, έτσι.
1: Ναι, πολύ απλά.
0: Το διαδίκτυο, και... ωραίος ρόλος.
1: Ακριβώς, ναι, είναι ένας ωραίος ρόλος του διαδικτύου. Και από λίγοι γίναμε πολλοί, έχουμε ξεπεράσει τα 27.000 άτομα. Σε αυτή την ομάδα συζητάμε για παραστάσεις που έχουμε δει, ανταλλάζουμε απόψεις, ασκούμε την κριτική μας πάντα καλοπροαίρετα, με σεβασμό πάντα στην δουλειά των καλλιτεχνών. Και τέλος πάντων όλο αυτό κάπως οδήγησε στο να γίνουν κάποιες ψηφοφορίες μέσα στην ομάδα μας για το ποια είναι η καλύτερη παράσταση, ποια θεωρούμε την καλύτερη σκηνοθεσία, την καλύτερη ανδρική ερμηνεία.
0: Τέλεια.
1: Και έτσι προέκυψαν 16 κατηγορίες, είναι δηλαδή 4 χρόνια αυτή η ομάδα και αυτό που συμβαίνει διαδικτυακά. Σε αυτά τα 4 χρόνια στην ομάδα μας έχουν φυσικά προσκληθεί και οι καλλιτέχνες, οπότε υπάρχει ένας διάλογος γενικά γύρω από το θέατρο. Και οι απονομές γίνονται μέχρι τώρα διαδικτυακά, δηλαδή εμείς ανακοινώναμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαδικτυακά. Υπήρχε έτσι μια διαδικτυακή, ένα διαδικτυακό διάλογος ευχαριστήριων και τελειώνει εκεί. Οπότε φέτος είπαμε να το κάνουμε πλέον με φυσική απονομή, να έρθουν οι καλλιτέχνες, να τους βραβεύσουμε και μάλιστα θα τους βραβεύσουν τα ίδια τα μέλη μας. Δηλαδή θα είναι έτσι και μια γιορτή για την κοινότητα μας.
0: Τι ωραία. Και είναι και τρεις πολύ ωραίες παραστάσεις. Δύσκολο το έργο. Το έργο το δικό σας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ και σε διαφορετικό εννοείται είδος, αλλά πραγματικά τώρα είναι δύσκολο το ποια θα βγει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέτε. Επειδή λοιπόν ασχολείστε με αυτό, βλέπετε να συνεχίζεται αυτό που είχαμε μετά, ειδικά την περίπτωση της πανδημίας, διψούσε ο κόσμος για θέατρο, δηλαδή πήγαινε σε πάρα πολλές παραστάσεις και ήταν sold out. Βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό ακόμη?
1: Εγώ βλέπω ότι...
0: Πάντως εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω ήδη κλείσει παράσταση για το Δεκέμβριο, πρέπει να σας πω. Έχω, είμαι 19 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία. Νομίζω ότι το απαντάτε μόνο σας. Νομίζω ότι παραμένει αυτή η δίψα, αλλά δεν ήταν μόνο έτσι ένα σύμπτωμα του COVID. Αυτό υποθέσαμε πολύ. Αλλά βλέπω ότι παραμένει, δηλαδή υπάρχει ακόμα έτσι μια δίψα.
0: Και για μένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, παραμένει ένας φθηνός τρόπος ψυχαγωγίας στο θέατρο.
1: Α, σίγουρα.
0: Είναι ένας φθηνός τρόπος ψυχαγωγίας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό πραγματικά, δηλαδή από το να πας οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι το θέατρο δεν είναι πλέον ακριβό και στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είναι ακριβό το θέατρο σε σχέση δηλαδή με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Καλά και με την Αμερική δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αρκετοί παραγωγοί κρατούν τις παραστάσεις χαμηλά και ειδικά με τα Early Bird. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος τέλος πάντων μπορεί να παρακολουθήσει θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Λοιπόν, να δώσουμε τα διαδικαστικά για αύριο.
1: Ναι. Η βράβευση θα γίνει στο Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά του Δήμου Αθηναίων. Η ώρα προσέλευσης είναι 8. Τώρα βέβαια αυτό οι προσκεκλημένοι έχουν ήδη προσκληθεί με,
0: ναι, με κάποια πρόσκληση.
1: Κάποια διαδικασία μέσα από την ομάδα μας, αλλά αν θα θέλατε και μέσω του Sky να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί. Πρέπει να συνεννοηθώ γι' αυτό με το εμπορικό. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Okay. Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
1: Άντε,
0: να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Και λίγο θέατρο χρειάζεται. Ναι, παιδιά, υπάρχουν κάποιες παραστάσεις. Δηλαδή, δεν ήθελα να τη χάσουμε τίποτα. Και επειδή βγαίνει το Νοέμβριο η συγκεκριμένη, θα σας πω κάποια στιγμή πια. Μπήκαμε και κλείσαμε οριακά κάποιες θέσεις για 19 Δεκεμβρίου. Τι έχουμε τώρα? Την έχουμε κλείσει εντωμεταξύ εδώ και 20 μέρες. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου την κλείσαμε. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ σε όλους. Μου λέει η Αλεξάνδρα. Α, μισό λεπτάκι. Βρε Γιώργο μου, έστειλε και άλλες φωτογραφίες. Βόρειο ακροτήριο, ανήμερα Χριστούγεννα, στη μία το μεσημέρι, κουνημένη λίγο η φωτό λόγω των 10 μποφόρ. Εξαιρετική είναι. Τελικά θα τα πούμε αύριο. Αυτό με νοιάζει, Γιώργο. Γιώργος Καραγιάννης που μου έστειλε τις ωραίες φωτογραφίες. Η Αλεξάνδρα. Υπέροχη μου λέει η κίνηση και η σκέψη για το πρόγραμμα του κυρίου Δημάρχου για να τα καταφέρουν ή να θελήσουν να κάνουν παιδιά και να τους στηρίξουν και όσους προσφέρθηκαν. Η Ελλάδα είναι μαγική γη και μπορεί να προσφέρει πολλά σε όλους τους κατοίκους που θέλουν να ζήσουν εδώ. Καλό είναι να τη σεβόμαστε τη γη και τα μαγικά χωριά. Σας ευχαριστούμε για την ανθρώπινη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πείσμα λέει και αλήθειες για να αντέχετε την παράνοια αυτού του λαού. Μα όχι, δεν προς Θεού. Εγώ σας το λέω. Έρχομαι εδώ και κάνω το κέφι μου. Και μου το φτιάχνετε κι εσείς πάρα πολύ. Δεν το βλέπω ούτε ως δουλειά ούτε ως αγκαρία. Από αυτό ζω βέβαια, έτσι, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. Καλό βράδυ, να είστε καλά, οπότε και αύριο θα τα πούμε. Κυρία Αλεξάνδρα, ευχαριστώ την Ελένη. Μπράβο μου λέει στο Δήμο Γλυφάδας με το Summer Camp. Έκανε 80 ευρώ το παιδί για 4 εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, είσαι κάτοικος της Γλυφάδας, μάλλον. Μανιάνα μου, να πω λέει ότι το παιδί δεν το γεννάς, απλώς πρέπει να το μεγαλώσεις. Και ο σοφός πατέρας μου έλεγε μικρά παιδιά, μικρά βάσανα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα. Προφανώς, εντάξει, αυτό ισχύει, εννοείται. Αν και τα βάσανα πολλές φορές δεν έχουν και ηλικία. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, να είσαι γερή δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι, για όλα. Αυτό εδώ, και θέλω τώρα να πω κάτι και με αφορμή την ιστορία της πλάκας. Της τραγωδίας στην πλάκα. Έγραφε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και εκεί νομίζω ότι είναι και η ουσία. Ο Μάνος Χαραλαμπάκης. Το φυσικό αέριο είναι ένα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το καταλάβαμε. Αυτή είναι η φράση που θα ακούσετε από όλες τις εταιρείες διανομής, παρόχους ενέργειας που εμπλέκονται με το φυσικό αέριο. Πώς λοιπόν επιτυγχάνεται η ασφάλεια? Το λέω γιατί πολλοί τρόμαξαν, πολλοί το δαιμονοποιούν ήδη, πολλοί ακούνε φυσικό αέριο και σηκώνονται η τρίχα τους και κάνουν και το σταυρό έτσι μακριά από εμάς και τα λοιπά. Όχι. Όχι. Πώς λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε την ασφάλεια? Εννοείται με την προβλεπόμενη τακτική συντήρηση, τους ελέγχους των συσκευών, τις ολινώσεις, τα πάντα. Και υπάρχουν και εμείς, ας πούμε, στην πολυκατοικία για θέρμανση έχουμε φυσικό αέριο. Έρχεται κάθε χρόνο εκεί ο τύπος, τον πληρώνουμε αυτά που είναι να τον πληρώσουμε και εννοείται ότι γίνεται η συντήρηση όπως πρέπει να γίνεται, δίνει και κάποιες οδηγίες, τα πάντα, δηλαδή το πάμε by the book. Έχουμε και συγκεκριμένο συνέργειο το οποίο το εμπιστευόμαστε και τα λοιπά. Μια χαρά. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε μες στην κουζίνα μας και τέτοια αυτό. Δεν έχει μπει δηλαδή μέσα το δίκτυο. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ένα ρόλο. Θα ενδεχομένως έχουμε κάποιον ειδικό να μας το εξηγήσει αύριο. Αλλά το θέμα είναι οι προδιαγραφές και ο τακτικός έλεγχος. Στα πάντα. Στα πάντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και προσεκτικοί και οι ελεγκτές μηχανικοί εγκαταστάσεων και συσκευών φυσικού αερίου, αλλά εννοείται και οι καταναλωτές. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Αν είναι ένας κρίκος από αυτή λοιπόν την αλυσίδα ασφαλείας σπάσει, τότε υπάρχει κίνδυνος. Να το σκεφτούμε λοιπόν όλοι, μια και δύο και τρεις φορές, με αφορμή την τραγωδία και τους 6 νεκρούς. Εντάξει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω τώρα ο Γιώργος. Ρε, ο Γιώργος μου στέλνει συνέχεια φωτογραφίες. Νορβηγία, βόρειο λιμάνι υπηρετικής Ευρώπης. Σημαίνει, μου λέει, Καβούρι. Κάτι σαν το δικό μας Καβούρι, δηλαδή. Το τι σημαίνει η ονομασία της περιοχής, έτσι. Καλά, θα σε καλέσουν αύριο πάντως για να βγεις στην εκπομπή, να δω τι θα τους πεις. Δεν μου έχεις απαντήσει ακόμα. Παραστέλνεις φωτογραφίες. Εντάξει. Πάμε για φινάλε. Τι ωραίο θες να βάλεις εκεί κυρία Σταματίου. Βρες κάτι ωραίο από τη λίστα της Κωνσταντίνας. Αλλιώς βρε παιδί μου, βάλε και κάτι ωραίο. Δεν ξέρω τι τραβάει η όρεξή σου.

Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη για το δελτίο ειδήσεων στις 11. Αμέσως μετά κοντά σας θα είναι για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος και εμείς θα τα πούμε αύριο βραδάκι, Τρίτη. Εδώ παρεούλα. Θα σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, σίγουρα. Και να μου έχετε αυτή την καλή διάθεση. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, να το συζητάμε. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, δεν μου απάντησε αυτό που τον ρώτησα, βέβαια. Έτσι είναι η σουπιά, κατάλαβες, ρίχνει το μελάνι και φεύγει. Γεια!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτο και βαθύτατο θλιβερό περιστατικό. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί εντόνη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τείχο στο ανακαινισμένο σχολείο. Μάλιστα, έσπρωξε κάποιο παιδί, προκαλώντας την οργή κάποιων γονιών οι οποίοι την χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόουν, την αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα με τα ντρόουν και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Την συνολική πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές πολιτικές της Ελλάς για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Διαστάσεις προλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκιουλενιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι με την επικαιρότητα. Πρώτη στάση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα πάμε βέβαια στην πόλη η οποία έχει, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται, περιοχές της βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιότυπη κατάσταση, από την Πλάκα έως και την Κυψέλη και παλαιότερα η Καλυθέας, αρχές του καλοκαιριού, οπότε υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι προς επίλυση από την κεντρική δίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εν συντομία, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ποιος κοιτάει την Νόβα, ποιος βλέπει την Νόβα εν όψη των αλλαγών στο σκηνικό των αθλητικών δικαιωμάτων, το Μέγκα, ο Αλφα, η Συμμαχία δηλαδή, οι δύο από τους τρεις που συνθέτουν τη Συμμαχία Αντένα Πλας. Και γιατί αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι έχει μια συνδρομητική βάση ισχυρή και μέσα από αυτήν μπορεί να πατήσει για να προωθήσει το δικό της σχέδιο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε επίπεδο συζητήσεων. Το Ριφιφί το είδατε για πρώτη φορά στην Κοσμοτέ TV. Προβλάβαλετε αυτή τη βδομάδα ελεύθερα από τον Αλφα και έτσι έχει επιστρέψει και στην κορυφή της Ματζέντα TV, που είναι η συνέχεια της τηλεόρασης της Κοσμοτέ. Το Ριφιφί, σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, που περιγράφει σε 6 επεισόδια μια ελληνική, άκρος ελληνική ιστορία με ορισμένους αντιήρωες, με βάση ένα πραγματικό γεγονός. Την κλοπή στην Πάλε Ποτέ Τράπεζα Εργασίας. Και είναι ήδη στον αέρα του Sky στο διαδίκτυο οι πρωταγωνιστές Μικρού Μήκους. Είναι μια ολοκένουργια σειρά ταινιών Μικρού Μήκους με την υπογραφή του Σταύρου Θοδωράκη, σχεδιασμένη εξ αρχής για να ανεβαίνει στο sky.gr. Οι πρωταγωνιστές Μικρού Μήκους είναι αυτοτελείς ταινίες 5-10 λεπτό σχεδιασμένες για το διαδίκτυο. Γεγονότα και άνθρωποι που δεν περνούν απαρατήρητοι. Όλα αυτά με την υπογραφή του Σταύρου Θοδωράκη. Με πρώτο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο επεισόδιο φιλοξενούμενη είναι η Αντωνία Πρίφτη, κορυφαία Ελληνίδα kickboxer, ένας πάνθυρας στο ring, όπως λέει ο Σταύρος Θοδωράκης. Πάνω δεξιά στο sky.gr θα το δείτε. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, όλα με μια ανάσα, γιατί θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο και θα το συναντήσουμε λίγαν συντόμως. Θα συνομιλήσουμε μαζί του ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξάκης. Είναι επίτιμος διοικητής αντιστράτου στην αποστρατεία, επίτιμος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων, διατελέσσα σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων τη διοικητική της συμμαχικής διακλαδικής δίκης στην Νάπολη. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σπουδές στρατηγικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Σπουδών Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Πόλεμος και τεχνολογία με αφορμή και αιτία το Ιράν. Μείνετε συντονισμένοι. 11 και 11 πρώτα λεπτά, τα γεγονότα συνδεύξει σε πρώτο χρόνο, Sky 100,3 στιγμιότυπα, τρεις τρόποι επικοινωνίας, skyradio.gr, ο κλασικός, ο πιο κλασικός 210-48-00-170-4, η τεχνολογική μας εξέλιξη, Viber, αριθμός 698-133-1003. Και ξέχασα να σου πω ότι στη δεύτερη ώρα μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, για όλα όσα πρέπει να γίνουν κανονικά στην Αθήνα για να πάψουμε να έχουμε το πρόβλημα με την μετακίνηση που χρειαζόμαστε περίπου 1,5 με 2 ώρες για ελάχιστες αποστάσεις. Οπότε η βραδιά σας είναι κλεισμένη εδώ και πάμε απευθείας στον πρώτο προσκεκλημένο που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, ο κ. Παναγιώτης Χαρλάφτης, αντίδημαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθήνων, για τελευταία νέα από την σοκαριστική έκρηξη που συνέβη στην Πλάκα, αλλά και τελευταία γεγονότα νέα από την Κυψέλη, εκεί που αγωνιούν οι κάτοικοι εξαιτίας των εργασιών του Μετροπόντικα. Καλησπέρα, κύριε Χαλάφτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Φούβλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε σχέση λοιπόν με το φρικτό δυστύχημα στην Πλάκα, με την έκρηξη που σημειώθηκε, ποια είναι τα τελευταία νέα που έχετε επισήμως εσείς υπηρεσιακά στη διάθεσή σας?
1: Επί τους σας περιμένουμε το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής και τη δικιά μας την έκθεση επικινδυνότητας.
0: Ναι. Υπήρχαν, διαβάσαμε στο διαδίκτυο και προηγούμενες αναφορές ότι στην γειτονιά κάτι μέριζε, οι οποίες είχαν αποσταλεί προς όλες τις υπηρεσίες και προς το Δήμο Αθηναίων.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Το μόνο που είχαμε ήταν μια επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε νομίζω από τους κατοίκους, η οποία έλεγε ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, η Πλάκα έχει στενούς δρόμους κτλ. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει για έξοδο διαφυγής.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης υπήρχε αυτή η ιστορία, αν θυμάστε, που ξαφνικά υπήρχαν πολλές καταγγελίες για όλη την Αττική, ότι μυρίζει αέριο.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Αλλά υπήρχε και μια επιστολή μετά προς το Δήμο από την εταιρεία, αρχής αερίου πια, ότι έχουμε διεξάγει πάνω από 365 ελέγχους και δεν έχουμε βρει τίποτα. Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Και από την Κυψέλη τα τελευταία νέα, που εκεί κάτι και επίσης αγωνιούν.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Κυψέλη δεν υπάρχει κάποια πρόοδο. Νομίζω υπόθηκε και στην συνέντευξη τύπου το μεσημέρι από το Δήμαρχο και την Επιτροπή Πρωτοβουλίας. Την αναμονή του πορίσματος του τεχνικού επιμελητηρίου, πραγματογνωμοσύνης πια. Εδώ υπάρχει εξής αντίφαση. Από τα πιο επίσημα χείλη ακούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες έχουν θέσει τα σημεία και κρούν κάποια καμπανάκια. Οπότε είμαστε αναμονή της πραγματογνωμοσύνης.
0: Ναι, και οι άνθρωποι που αγωνιούν, αν μπορούν να μείνουν ή όχι στα σπίτια τους.
1: Εξτρά, αυτό να σας πω την αλήθεια, καταλαβαίνετε ότι είμαστε 7 μήνες πια. Που, αν μετρήσουμε και από τότε με τη διαρροή του τσιμεντοειδούς από το υπέδαφος. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια περιοχή είναι όλη ανάστατη.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Το επόμενο βήμα. Εντάξει, δήλωσε και ο κ. Σταχιάδος, δεν πρόκειται να προχωρήσει ο Μετροπόλιτος αν δεν υπάρχει πλήρης μελέτη για την κατάσταση των κτίριων, αλλά αυτό είναι το προφανές πια.
1: Ισχύει, ναι. Νομίζω ότι εκεί πέρα τα πράγματα έχουν βρεθεί σε ένα διέξοδο, γιατί από τη μία δεν μας έχουν πει, δηλαδή έχει διαπιστωθεί ένα συμβάν, okay, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε ούτε τι έφταξε και ούτε τι μέλη γενέστε. Δηλαδή,
0: πάντως στη συνέντευξη που υπάρχει ένας κάτοικος, ο κ. Κουτρουλάρης, ο οποίος λέει ότι στο δικό μου κτίριο έχω χτυπηθεί 7 κολόνες και έχω στραβώσει τύχη. Και το τελευταίο μήνα το κτίριο έχει κουνηθεί, το κτίριο που μένει, έχει κουνηθεί 3 φορές. Πώς θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι σπίτι τους? Δηλαδή δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση από κοινού. Δήμος και κυβέρνηση να βρουν ένα συμμεταβατικό σχήμα για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να φύγουν. Κάποια τόσα ξενοδοχεία.
1: Επίσημα από την κυβέρνηση, η οδηγία είναι μπείτε στα σπίτια σας, είναι όλα οκ. Άρα από κοινού δεν μπορεί να υπάρχει κάποια λύση, γιατί θεωρούν ότι είναι όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Παναγιώτης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. 11 και 15 πρώτα λεπτά, με τα προβλήματα μπροστά μας, για να παρατηρούμε ότι υπάρχει αδιέξοδο. Αυτό το γνωρίζουμε και πριν. Η όλη ιστορία είναι η πρόληψη. Όταν χτυπάει το πρώτο καμπανάκι, έρχεται πάντα να δεις τι είναι και δεν στέκεσαι μόνο στο τι λέει ποτέ μία πλευρά, διότι μία πλευρά μπορεί να βρει όλες τις μελέτες σωστές και όλες τις εγγύσεις, αλλά η άλλη πλευρά που ζει εκεί αισθάνεται κάτι, μυρίζει κάτι, αισθάνεται. Κουνιέται. Άρα υπάρχει ένα κορυφαίο καθοριστικό ζήτημα. Καλησπέρα στη Γημαίωτη Πασκάη 100,3 και πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη στο ραδιοθάλαμο εδώ στο Sky 100,3. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Αλεξάκη, θέλετε το επιθετό σας ή με το βαθμό? Κύριε αντιστράτηγε, το βαθμό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το βαθμό, για να είμαστε και τυπικοί. Αλλά όσοι έχουν υπηρετήσει ξέρουν ότι υπάρχει το αξίωμα βαθμός, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος μέσα. Γιατί αλλιώς χωρίς στολή είναι κενή, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Χωρίς άνθρωπο μέσα στη στολή είναι τίποτα. Αν δεν υπάρχει, όσο εξέλιξη έχει η ανθρώπινη, όσο εξέλιξη έχει η τεχνολογία, χωρίς την ανθρώπινη εμπειρία και πώς το λένε, και ένστικτο, είναι μισή δουλειά.
2: Νομίζω είναι και το κύριο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους πάντες αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε, να μην μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και όπλα, αλλά να δούμε πώς ένας οργανισμός ο οποίος είναι έτοιμος για να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες αντίξωες, και μιλάμε για κρίση, ένταση και πόλεμο, θα ενσωματώσει ένα τέτοιο τεχνολογικό εργαλείο προκειμένου να έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο άνθρωπος είναι πιο κύριο θέμα αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη από ποτέ. Ναι. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τον άνθρωπο, αποφασίζει, σκέφτεται πιο γρήγορα. Το αντίθετο πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας είναι ότι όταν η μηχανή, εννοώ την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να δώσει μια απάντηση σε δευτερόλεπτα, όταν έχουμε τέτοιες προκλήσεις σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης, το θέμα μας είναι ποιος έχει εκπαιδευτεί να μπορεί να λέει όχι σε μια μηχανή η οποία αποφασίζει πάρα πολύ γρήγορα και να αποφύγει το λάθος.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πρέπει οι ακροατές να ακούσουν ποιος είναι ο κύριος που μιλάει. Είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων του διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Διοίκησης στην Νάπολη. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις σπουδές στρατηγικής ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Υποθέσεων Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μας κάνει απόψε την τιμή να είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον έναν από τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, κύριε αντιστράτηγε, τον πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Θα θέλαμε η πρώτη μας ερώτηση, ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας κατά τη γνώμη σας για τις αστοχίες της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο αυτόν.
2: Το παράδειγμα του Ιράν είναι το κατεξοχήν παράδειγμα το οποίο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί έχουμε το εξής οξύμορο. Έχουμε δύο χώρες όπου τεχνολογικά αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τις πλέον προηγμένες στον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης του Ιράν, όπου έχουμε ένα Ιράν να είναι πιο συντηρητικό και στην τεχνολογία και στο βαθμό σκέψης για πολλούς. Παρ' όλα αυτά, παρότι είχαμε μια μεγάλη περίοδο μακρά με χτυπήματα εντός εισαγωγικών και υποβάθμιση δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα, παρόλα αυτά δεν επήλθε ένα πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο πολιτικό αποτέλεσμα να ήταν το επιθυμητό για αυτούς οι οποίοι θέλανε να κερδίσουν τον πόλεμο. Με βάση αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, πώς τα όπλα τα οποία είναι τα πλέον εξελιγμένα αυτή τη στιγμή και οι πλατφόρμες στον πλανήτη χρησιμοποιήθηκαν, και παρόλα αυτά το Ιράν είναι μια οντότητα, ένας κρατικός δρόντας ο οποίος ανθίσταται και μετά από τόσους μήνες επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι εξίσου επικίνδυνο και να στο παγκόσμιο επίπεδο να επιβάλλει τους όρους του χωρίς η Δύση να μπορεί να το φέρει εκεί που θα ήθελε.
0: Είναι και ο παράγοντας της γεωγραφίας. Η θέση παίζει ρόλο καθόλου.
2: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Το πεδίο αντιπαράθεσης του Ιράν ήταν το κατεξοχήν πεδίο, είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πριν ξεκινούσουν οι επιχειρήσεις, επί δύο χρόνια είχαμε την δράση μυστικών υπηρεσιών και ειδικών επιχειρήσεων, το αντικείμενό μου, να μαζεύουν πληροφορίες σε απίστευτο επίπεδο για το πώς κινούνται όλη η ιεραρχία της κρατικής μηχανής, είτε στρατιωτική είτε πολιτική. Είχαν μαζέψει απίστευτες πληροφορίες σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για τους ψηλά στην ιεραρχία ηγέτες, αλλά και 3-4 σκαλοπάτια προς τα κάτω. Όλα αυτά περάσανε μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, συγκεντρώνανε στοιχεία, τα ομαδοποιούσαν, κάνανε εκτιμήσεις και ως αποτέλεσμα είναι την ημέρα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, κατάφεραν να κάνουν χτυπήματα ακριβίας σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά ιστορικά. Τι έγινε όμως? Έχουμε δύο χαρακτηριστικά λάθη τα οποία θα πρέπει να υποθούν αυτή τη στιγμή. Είχαμε με την έναρξη των επιχειρήσεων την ατυχή έκβαση να χτυπηθεί ένα σχολείο στη Μινάμπ. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πήρε δεδομένα, συνέλεξε δεδομένα τα οποία έλεγαν ότι εκεί μάλλον είναι ένα κτίριο στο οποίο συγκεντρώνεται φρουροί της Επανάστασης. Δεν είχαν περάσει δεδομένα παλαιότερων ετών, 17-18 θυμάμαι καλά, όπου εκεί είχε παρατηρηθεί ότι είναι ένα σχολείο και το αποτέλεσμα είναι μέσα στους χιλιάδες στόχους τους οποίους έπρεπε να στοχοποιήσουν και να χτυπηθούν, πέρασε στα ψηλά και με την έναρξη των επιχειρήσεων είχαμε ένα τραγικό γεγονός να χτυπηθεί ένας στόχος όπου δεν έπρεπε να χτυπηθεί και να σκοτωθούν 150 παιδιά. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα το πως η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πάρα πολλά δεδομένα, αλλά το παιδιά. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα το πως η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πάρα πολλά δεδομένα, αλλά το λάθος πάντα
0: καραδοκεί παραμονές.

0: παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν ένα κράτος, ένα πλοίο το οποίο ήταν κινέζικων συμφερόντων, με βάση κάποια στοιχεία τα οποία συγκεντρώνανε η τεχνική νοημοσύνη, κατέληγαν ότι αυτό το πλοίο κινέζικων συμφερόντων μεταφέρει πυρηνικό υλικό. Ήταν έτοιμοι να, οι Αμερικανοί να πάνε να κάνουν ιοψία και να κάνουν έλεγχο στο πλοίο, γιατί εφόσον επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο, ήταν κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για, για την Αμερική. Παρόλα αυτά, την τελευταία στιγμή αποσοβήθηκε, διότι κάποιος έκανε τσεκ ότι αυτή η πληροφορία από την τεχνητή νοημοσύνη τη διασταύρωσε με άλλες πληροφορίες και τελικά κατέληξε ότι δεν ισχύει αυτό που μας είπε την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι άλλο. Οπότε τελευταία στιγμή αποσοβήθηκε ένα εξαιρετικό, μια παράπλευρη, να το πω, συνέπεια, όπου θα έφερνε αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο Αμερική και Κίνα.
1: Τρομερό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί λοιπόν βλέπουμε τη λειτουργία, τη δράση του ανθρώπινου παράγοντα, του έμπειρου ανθρώπου προφανώς, που θα μπει στον κόπο να ελέγξει κι αλλιώς μια πληροφορία.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλα αυτά. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών με αφορμή την συνάντηση στον ΟΗΕ, ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έθεσε το κύριο ζήτημα για το πώς η Ελλάδα σκέφτεται στα επόμενους μήνες και χρόνια να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία λοιπόν, με βάση τα λεγόμενά του, μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το οποίο είναι πρόκληση για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σαν επιταχυντής, αλλά παρόλα αυτά την ευθύνη και σε κρίσιμες καταστάσεις για το αν θα πρέπει ή όχι να χτυπηθούν στόχοι ή να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που προέρχονται από συλλογή αισθητήρων, έχετε πληροφορία, κάνουμε εκτιμήσεις, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος τον οποίο μπορεί να μαζέψεις, που αν σε δεδομένες στιγμές ο ανθρώπινος παράγοντας δεν ελέγχει, κινδυνεύεις να επιταχύνεις το λάθος.
1: Ναι. Το βλέπουμε αυτό παλιά, κύριε Αντιστράτη, και στις ταινίες. Αυτό που ήταν, ας πούμε, την εποχή του ψυχρού πολέμου, στο τέλος, που ήταν τα αμερικάνικα και τα ρώσικα ή σοβιετικά υποβρύχια, που στηρίζονταν σε δεδομένα, αλλά πάντοτε υπήρχε η τελική κρίση και του κυβερνήτη, του σκάφους για το τι θα κάνουν. Αυτό βέβαια σε επίπεδο μυθοπλασίας.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορεί να ήταν βασισμένο σε κάποιες αληθινές ιστορίες ή όχι, αλλά πάντοτε δείχνει ότι ό,τι και τεχνολογία και αν έχεις. Θυμάμαι και στην εποχή του ψυχρού πολέμου υπήρχε ένας λανθασμένος συναγερμός με τα πρωτόλια τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, και ο άνθρωπος που ήταν βάρδια στην πλευρά των Σοβιετικών έκρινε ότι ήταν λάθος συστημικό. Και άρα δεν θυμάμαι το περιστατικό πώς είναι, και τέλος πάντων αποσοβήθηκε ένας πυρηνικός πολέμος.
0: Ακριβώς. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι μπορείς πάρα πολύ γρήγορα πλέον να μαζέψεις δεδομένα, να έχεις την αυτοματοποιημένη δυνατότητα να παρακολουθείς μέσα, ή τα ίδια τα μέσα να είναι τόσο αυτοματοποιημένα ώστε να συλλέγουν πληροφορίες και να μπορούν αυτόνομα να λειτουργήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να φτιαχτούν πρωτόκολλα όπου ο κάθε ένας διοικητής, από το επίπεδο του αρχηγού κράτους μέχρι τον τελευταίο στο πεδίο, θα πρέπει να έχει, να έχει ασφαλιστικές δικλείδες για το τι αφήνει στη μηχανή και πού επεμβαίνει και πώς αποφασίζει στο επίπεδό του για το αν θα πρέπει να κάνει κάτι ή όχι. Δεν είναι ανεξέλεγκτο, τα αφήνουμε όλα στη μηχανή, ναι, και ο άνθρωπος ουσιαστικά αποβαθμίζεται. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλη πρόκληση από ποτέ το να έχεις ανθρώπους που αποφασίζουν με περισσότερη κρίση και νοημοσύνη παρά πριν.
1: Ναι. Σε εμάς είναι προφανές που είμαι, εσείς δηλαδή που είστε παλαιότερος όλων εξημών, αλλά και στους νεότερους, ότι ο άνθρωπος είναι παραπάνω. Υπάρχει όμως και μια, ξέρετε, μια λατρεία προς τεχνολογία, ότι όλα μπορεί να μας τα λύσει. Οπότε πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, ότι έχει τη σωστή απάντηση.
0: Νομίζω

0: υπάρχει ένα ισχυρό debate και σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, ακριβώς πάνω σε αυτό το οποίο μόλις θέσατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δύο πιο προηγμένα κράτη στον κόσμο, ναι, η Αμερική και η Κίνα, εξετάζουν το μοντέλο της αρχιτεκτονικής ασφαλείας μέσα από τα μάτια της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης λοιπόν αυτή τη στιγμή και τα οποία καλό θα είναι να τα θέσουμε στους ακροατές για να καταλάβουν. Υπάρχει το αμερικανικό μοντέλο που είναι περισσότερο κοντά σε αυτά που έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει αλλά δεν αλλάζει την ευθύνη του ανθρώπου, άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μας δώσει σαν επιταχυντής αποτελέσματα χωρίς να παραβλέπουμε τον παράγοντα άνθρωπο. Υπάρχει όμως και το κινέζικο μοντέλο, το οποίο λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Το δόγμα το οποίο μέχρι στιγμής έχουν αναπτύξει οι Κινέζοι λέει κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή λέει ότι αποδεχόμαστε ότι σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα αυτοί που αποφασίζουν στο πεδίο, διοικητές ή σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο, έχουν ένα περιθώριο να μην έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν το περιβάλλον τους, άρα να παίρνουν λάθος αποφάσεις. Αυτό το αποδέχομαι, υπάρχει μια, δεν είναι όλοι εξαιρετικοί, υπάρχει και μια μετριότητα. Οπότε προσπαθώ να αντισταθμίσω τη μετριότητα που την ξέρω εξ αρχής ότι υπάρχει, υποκαθιστώντα με την τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει αποφάσεις έτσι ώστε να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το κινέζικο μοντέλο.
0: Αυτό είναι το κινέζικο μοντέλο. Άρα όταν εσύ είσαι αυτή τη στιγμή, παίρνεις οπλικά συστήματα που αυτή τη στιγμή η Ατζέντα 2030, δόξα τω Θεώ, αποδίδει και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίρνει καινούργια οπλικά συστήματα τα οποία είναι τεχνολογικά προηγμένα, είναι πλατφόρμες, δικτυοκεντρικά συστήματα τελευταίας γενιάς, θα πρέπει να επιλέξει την αρχιτεκτονική με την οποία θα τα υιοθετήσει μέσα στους οργανισμούς που θα τα χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να θέσει το ποιος αποφασίζει πού, πότε και ποιες δικλείδες ασφαλείας. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά στο αμερικανικό μοντέλο παρά στο κινέζικο.
1: Ο αντιστράτηγος, αναποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίδημος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Γιώγαρη και συνεχίζουμε με τη σχέση της Ελλάδας με τεχνητή νοημοσύνη και το τι κάνουν οι γειτονές μας Τούρκοι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στον Ελιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεϊ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ο Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά, στο ραδιοθάλαμο αντιστράτηγος ένα αποστρατεία Κωνσταντίνος Αλεξάκης, επίτιμος διοικητής διακλαδικής δίκης ειδικών επιχειρήσεων, αλλιώς ΔΕΕ. Εξετάζουμε τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και πολέμου και πάμε να δούμε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε, κυρία Αλεξάκη, γιατί τα στρατιωτικά μοντέλα ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Τουρκία δεν μπορούν να αντιγραφούν αυτούσια από ένα μεσαίο δημοκρατικό κράτος.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ακριβές. Το κάθε ένα κράτος έχει μια διαφορετική κουλτούρα καταρχάς στο πώς είναι δομημένο σαν κράτος και το τι αξίες και πρεσβεύει, πόσο δημοκρατικό είναι και πώς τελικά λειτουργεί σαν εσωτερικά το κράτος με τους πολίτες του. Δεν μπορούμε να σε καμία περίπτωση να υιοθετήσουμε απόλυτα το μοντέλο είτε της Αμερικής είτε της Κίνας είτε της Τουρκίας. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι πώς είμαστε εμείς δομημένοι, ποια είναι η ψυχολογία και ποιο είναι η φύση του Έλληνα, έτσι ώστε όλα αυτά να γίνουν, να υιοθετηθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν το δυνατόν καλύτερο για τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται που θα τα χρησιμοποιήσει. Οι προκλήσεις λοιπόν, για να δώσουμε να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη χρησιμοποίηση των όπλων. Πρώτα-πρώτα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πρώτα το χρόνο της απόφασης. Δηλαδή, εκεί που συμπιέζεται πάρα πολύ ο χρόνος της απόφασης, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει και να αποφασίζει. Έτσι έχουμε τον αισθητήρα να μας δίνει τις πρώτες ενδείξεις στην πληροφορία, μετά πρέπει να γίνει εκτίμηση και μετά να πάρουμε την απόφαση και να προχωρήσουμε στη δράση. Όλος αυτός ο κύκλος με την τεχνητή νοημοσύνη ελαχιστοποιείται. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, διότι μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα όταν στο πεδίο δούμε ότι υπάρχει ευκαιρία, παράθυρο για να πετύχω αυτά τα οποία θέλω, μειώνω το χρόνο, άρα έχω ένα πλεονέκτημα. Έχει όμως και ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να κάνει λάθος η μηχανή, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να επιταχύνει το λάθος με βάση τα παραδείγματα τα οποία είπα προηγουμένως.
1: Σωστά.
0: Άρα, όταν έχω ένα πεδίο αντιπαράθεσης, πόσο μάλλον το Αιγαίο, το οποίο είναι μια σχετικά κλειστή θάλασσα, ένα πεδίο το οποίο έχει ιδιαιτερότητες με πάρα πολλά νησιά και ταυτόχρονα να βρίσκομαι σε αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσω το λάθος έτσι ώστε να μην έχω ένα κακό αποτέλεσμα με βάση τα παραδείγματα που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, είτε να προκαλέσω αδελφοκτόνα πειρά, είτε να προκαλέσω απώλειες σε άμαχο πληθυσμό το οποίο δεν το θέλει κανένας. Και το ερώτημα δεν είναι άνθρωπος ή μηχανή. Το αντίθετο, θα πρέπει να φτιαχτούν τέτοια πρωτόκολλα έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε καταστάσεις όπου όταν έχω να αντιμετωπίσω μηχανές απέναντί μου, δηλαδή έχω
1: τα drones
0: τα οποία είναι απλά μηχανές τα οποία μπορεί να έχονται κατά χιλιάδες για να σου κάνουν το περιβάλλον τόσο πολύ πυκνό έτσι ώστε κάποια από αυτά να ξεφύγουν και να πετύχουν το στόχο τους. Εκεί πλέον αφήνεις την τεχνητή νοημοσύνη και τα δικά σου αντίστοιχα συστήματα να μπορούν να εξουδετερώσουν τα αντίστοιχα μηχανήματα του αντιπάλου.
1: Δηλαδή drones εναντίον drones με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εκεί δεν σε απασχολεί και πάρα πολύ. Αφήνεις αυτόνομο το σύστημα γιατί δεν έχεις κάτι να διακινδυνεύσεις. Όμως από την άλλη, όσο πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις όπου κάνω εκτιμήσεις, παίρνω πληροφορίες και τελικά θα πρέπει να αποφασίσω για το αν θα χτυπήσω εντός εισαγωγικών κάποιον στόχο το οποίο αν δεν το αξιολογήσει αυτός ο οποίος αποφασίζει για το να δώσει το τελικό authority, τότε το λάθος μέσα στις τόσες
1: πληροφορίες
0: μπορεί να είναι πολύ πιο πιθανό από όταν πριν.
1: Άρα πάντα υπάρχει ο ψυχολογικός πόλεμος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όπως ίσχυε και το επιπάλια και επί ψυχρού πολέμου και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ισχύει και τώρα. Ακόμη και αν υπάρχει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης,
0: δεν σημαίνει.
1: Μπλόφα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν σημαίνει επειδή ήρθε τεχνητή νοημοσύνη, ξεχάσαμε όλα τα προηγούμενα και έχουμε κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και τους, τα κράτη που ήδη αυτή τη στιγμή τα εφαρμόζουν και πειραματίζονται, είναι το πώς θα φτιάξεις τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον θα πρέπει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να λειτουργούν, κυριότερο δε πώς θα αποφασίζουν. Δηλαδή πώς θα φτιάξεις τους ηγήτορες, τους διοικητές, ναι, σε επίπεδο, από επίπεδο κράτους μέχρι τον τελευταίο ομαδάρχη που είναι στο πεδίο. Θα πρέπει να τους έχεις μεγαλύτερη κριτική σκέψη από ό,τι πριν, και μάλιστα κάτω με συνθήκες πίεσης και με όγκο δεδομένων.
1: Και κριτική και γνώση όμως.
0: Και γνώση.
1: Και γνώση τεχνολογίας και κριτική σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει να είσαι με το παλιό καθεστώς, αυτά που ήξερες πριν από 30 χρόνια που σου μάθαμε στο σχολείο, στα οποία ενδιάμεσες κόρσες, τάξεις ή ειδικά μαθήματα. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Έχουν αλλάξει όλα. Και προϋποθέτει ότι πλέον οι γείτορες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κριτική σκέψη από ό,τι πριν. Πάλι θα αναφερθώ για το, γιατί το παρακολουθούμε, οι Αμερικανοί προβληματίζονται και ήδη ξεκίνησαν, το ανακοίνωσε μόλις προσφάτως σε ένα δημοσίευμα αμερικανικό ο Πίτερ Χέγκζεθ, ότι προτίθενται τους αξιωματικούς που προορίζονται για νότατα κλιμάκια, πέραν από όλα τα προηγούμενα προσόντα τα οποία ισχύουν κανονικά στην επαγγελματική τους καριέρα, βάλανε κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, δηλαδή θέλουν να τους αξιολογήσουν σε συνθήκες τέτοιου περιβάλλοντος για το πώς αντιδρούν και το πώς παίρνουν αποφάσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν ότι πέραν από τις ικανότητές τους να είναι μορφωμένοι, να έχουν πέρασει από διάφορα κλιμάκια, θα πρέπει να δουν σε αυτό το περιβάλλον ποιος αποδίδει καλύτερα, ποιος έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει με τέτοια πίεση και με τέτοια όγκο δεδομένων. Yeah. Και το ξεκίνησαν ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι ένα επιπλέον κριτήριο για τους ανθρώπους που προορίζονται για τα ψηλά κλιμάκια. Τώρα, αυτό θα συμπαρασύρει και το πώς θα προετοιμάζονται οι άνθρωποι αυτοί από κάτω προς τα πάνω. Εν αντιθέσει, στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά... Έχουμε σχολεία παραγωγικά που οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, μορφώνονται, έχουμε ανθρώπους μορφωμένους και σε τεχνολογικό τομέα και σε επαγγελματικό, όμως έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο το οποίο ήταν λίγο της προηγούμενης εποχής. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο το οποίο είναι ίσχυε στον ψυχρό πόλεμο και μέχρι πρότινος, είναι ότι έχουμε μια αυστηρή κλίμακα ιεραρχίας. Για οτιδήποτε πρέπει να κάνεις πρέπει να είσαι συντονισμένος με το τι θέλει από πάνω, τι ακριβώς σου έχουν πει να αποφασίζεις, οπότε ουσιαστικά παίρνεις αποφάσεις όχι με βάση το τι αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι, αλλά παίρνοντας εντολή από τον από πάνω. Το νέο μοντέλο το οποίο ισχύει λέγεται διοίκηση με βάση την αποστολή, η mission commando όπως είναι στη διεθνή ορολογία, όπου πρέπει πλέον οι διοικητές σε όλα τα κλιμάκια να μπορούν να λειτουργούν με κάποια δυνατότητα αυτονομίας. Πάντοτε έχοντας κατά νου την πρόθεση του προϊσταμένου κλιμακίου, το τι θέλει να πετύχει.
1: Τον τελικό στόχο.
0: Αυτό σημαίνει πρωτοβουλία, αλλά πρωτοβουλία όχι ανεξέλεγκτη, με βάση... Καταλαβαίνω ότι θέλουν τα κλιμάκια από πάνω, οπότε αν αποκοπώ ή αν πρέπει να επιταχύνω να πάρω μια απόφαση για να μην χαθεί αυτό το οποίο θέλω σαν αποτέλεσμα, θα πάρω την πρωτοβουλία με βάση αυτά, άρα σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξω μεγαλύτερη κριτική σκέψη και κυρίως θα πρέπει να βάλω τον εαυτό μου να λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερες συχνότητες από ό,τι πριν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αλλαγή ολόκληρης κουλτούρας, εσείς μας το περιγράφετε.
0: Ακριβώς αυτό. Ότι η μεγαλύτερη πρόκληση με την τεχνητή
1: νοημοσύνη. Και το λέμε μέσα εσύ τι έχετε περάσει. Δηλαδή έχετε τη γνώση. Το παρατηρώ με βάση τα όσα μας λέτε, με βάση την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία και εξειδίκευση.
0: Ακριβώς.
1: Σε πολλά διαφορετικά πεδία όπου οι πληροφορίες πρέπει να ελέγχονται, αλλά και καταλαβαίνετε το πώς εξέχει το στρατηγικό μυαλό.
0: Ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπους από τους μικρούς, από τους μικρότερους προς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι να λειτουργούν με βάση αυτό. Αυτό όμως πρέπει να, όχι πρέπει, μπορούμε να το κάνουμε, εννοείται και οι ίδιοι σε αυτό το μοντέλο επενδύουν, σας αναφέρω, κράτη τα οποία τους απασχολεί το να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο επιτυχάνεται εύκολα, διότι μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας σε όλη την εκπαίδευση και επιμόρφωση, αλλά κυρίως η μεγαλύτερη πρόκληση έγκυται στον πώς αλλάζεις ανθρώπους που έχουν μάθει να λειτουργούν επί 30 και 35 χρόνια με αυτόν τον τρόπο.
1: Που είναι στις θέσεις δηλαδή, που έχουν την εμπειρία διοίκησης και όχι
0: ακριβώς
1: τη νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται.
0: Αυτό πρέπει να έρθει από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή η πολιτική ηγεσία ήδη έδωσε το έναυσμα. Πρέπει να προς τα κάτω τώρα να περάσει.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά όλα αυτά να γίνουν πλέον βίωμα μέσα από ασκήσεις, προσομοιώσεις.
1: Δύσκολο έργο.
0: Νομίζω ότι
1: πολύ δύσκολο έργο.
0: Αυτές είναι οι προκλήσεις της επόμενης μέρας. Και κυρίως βέβαια, αφού πειραματιστούμε και δούμε όλα αυτά μέσα από ασκήσεις και προσομοιώσεις, να γραφτούν ως πρωτόκολλα και να αλλάξει η αρχιτεκτονική που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε.
1: Εκεί και όμως δεν θα υπάρξει άρνηση, γιατί αν κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δεδομένη εμπειρία προ της έκθεσης τεχνητής νοημοσύνης, θα συνεχίζουν να λένε ότι αυτό εγώ ξέρω, αυτό είναι το μοντέλο.
0: Ξέρετε, αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πω χαρακτηριστικά ότι μερικά χρόνια πριν, όταν θέλαμε να αναβαθμίσουμε τις ειδικές επιχειρήσεις με βάση τα σύγχρονα πρότυπα και έτυχε να είμαι σε μια θέση που δουλεύαμε πάνω σε αυτό το μοντέλο, ήρθαν κάποιοι σύμβουλοι από την Αμερική προκειμένου στα πρώτα βήματά μας να μας συμβουλέψουν το πώς θα πετύχουμε αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια συζήτηση που είχαμε με έναν συνάδελφο, σύμμαχο, για το τι αντιμετώπισαν αυτοί 20 και πλέον χρόνια πριν, και μου είχε πει σαν προσωπική εμπειρία ότι η μεγαλύτερη τους πρόκληση ήταν πώς θα βάλεις τους ανθρώπους που είναι σχετικά ψηλά στην ιεραρχία να σκεφτούν έτσι. Και καταρχάς είναι δύσκολο. Γιατί δεν κάθονται ξανά στα θρανία.
1: Ο προϊστάμενος δηλαδή, με το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Στο δημόσιο. Πώς είναι ο προϊστάμενος, πρέπει να πιστεί ο προϊστάμενος ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και πρέπει να μάθει τι να χρησιμοποιείται, όχι τον υπολογιστή, τεχνητή νοημοσύνη, και να την αξιολογεί και να καταλάβει τι λέει.
0: Γιατί αλλιώς
1: για να είναι κατανοητό.
0: Ακριβώς.
1: Για να χρησιμοποιήσω.
0: Ένα γενικότερο ορισμό για να είναι κατανοητό. Ορισμό,
1: δηλαδή, ακούμε τώρα. Να το φέρω, να φύγουμε από το στρατιωτικό πεδίο, να πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Μύριζε ο τόπος.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βρήκε την απάντηση.
0: Ναι.
1: Και έγινε μια έκρηξη.
0: Ναι.
1: Εσείς λέτε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη, πάμε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε το σημείο που είναι το πρόβλημα και να δράσουμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε πριν από το συμβάν.
0: Ακριβώς.
1: Ή
0: έτσι
1: να
0: είναι,
1: δούμε
0: δηλαδή
1: τι θα γίνει. Το φέρω ξανά εκτός στρατού για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Στο μετρόπο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η λειτουργία, να βάλουμε όλο τον τρόπο κάτω και εκτός από τη χρήση τεχνολογίας και την εμπειρία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Όταν σου λένε ότι κουνιέμαι, κάτι, είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να το γνωρίσεις, δεν είναι.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Γιατί εσείς έχετε μάθει να αξιοποιείτε την παραμικρή πληροφορία και να κάνετε τσεκ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ οι υπόλοιποι βαριούνται.
0: Δεν είναι ακριβώς βαριούνται, αλλά.
1: Και όχι μόνο βαριούνται, το επεκτείνω. Θεωρούν δεδομένο αυτό που ήδη ξέρουν.
0: Έχω μάθει μια πεπατημένη εύκολος στο να υιοθετήσω μια καινούργια συλλογιστική.
1: Άρα, εσείς μας λέτε τώρα, ξεκινώντας από στρατό, αλλά βάζετε μια ολόκληρη σημαντική παράμετρο για το κράτος. Πώς μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, επιταχυντής η τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλασιαστής ισχύως. Για τη λειτουργία ενός ολόκληρου κράτους. Όχι μόνο για το στρατό μόνο του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Ότι θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν επιταχυντή, αλλά χωρίς να υποκαταστήσουμε τον άνθρωπο, πόσο μάλλον δε τους ανθρώπους οι οποίοι σε δεδομένες θέσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις.
1: Δύσκολη εξής. Πολλά φροντιστήρια, πολλά σχολεία.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να γίνουν. Όχι μόνο στο στρατό, αλλά και σε όλο το.
0: Και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
1: Ναι, γιατί αν δεν ξέρω περιφερειάρχη στη Λέσβο. Λέμε τώρα αν εσύ έχει την εμπειρία, αλλά πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί και την τεχνολογία. Δεν είναι. Και να την αξιολογεί και να κρίνει και την εμπειρία και την τεχνολογία για να μπορέσει να συνομιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν θα χρειαστεί.
0: Ακριβώς. Το γενικεύεται και είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι μόνο προκλήσεις τις οποίες ναι. σαν ένοπλες δυνάμεις ή σαν άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται θέματα ασφάλειας και άμυνας θα αντιμετωπίσουν, είναι το γενικότερο θέμα το οποίο με, θέματα που δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη για το ότι σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον, την κριτική σκέψη του ανθρώπου που πρέπει να συνεχίσει να παίρνει αποφάσεις, αλλά να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη παίρνοντας μόνο τα προτερήματα και όχι αυτά τα οποία θα μπορεί να δημιουργήσουν λάθη.
1: Αντιλαμβανόμενο δηλαδή το εργαλείο και τις δυνατότητες και τα όρια του. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, και ας πούμε ότι έρχεται η κρίσιμη ώρα, μάλλον ζητάει το δημόσιο στελέχη, στο στρατό, στη δημόσια διοίκηση κτλ. Που θα διαχειριστούν τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιες ικανότητες πρέπει να έχουν, τι μπορούν, πώς θα μπορέσουν να φέρουν αυτή την εμπειρία, να είναι μόνο γνώστες των συστημάτων, να είναι δηλαδή ειδικοί, να έχουν και κάποιες άλλες.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και αυτή τη στιγμή θα θέσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Ας φύγουμε τελείως από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και άμυνας και ας περάσουμε σε μια εικόνα που λέει ότι σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1 πρέπει να συνεργαστεί πάρα πολύ καλά ο οδηγός του αυτοκινήτου με τους τεχνικούς προκειμένου να βάλουν τέτοιες παραμέτρους στο αυτοκίνητο, στα μηχανικά μέρη, στις αναρτήσεις ή στη μηχανή έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο όλα αυτά για την πίστα τη συγκεκριμένη. Τι πρέπει λοιπόν, να υπάρχει μια τέλεια συνεργασία του οδηγού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να κατεβάσει τους χρόνους και να είναι ανταγωνιστικός, να μιλήσει με τους μηχανικούς οι οποίοι ξέρουν την τεχνολογία καλύτερα από τον καθέναν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συνεργασίας να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την τεχνολογία, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ανά πάσα ώρα και στιγμή να χρησιμοποιήσουν τα όπλα, τις πλατφόρμες, να σου δώσουν, να καταλάβεις τι σου προσφέρει, αλλά αυτός ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει δεν είναι αυτός κατά ανάγκη ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει τι. Αυτός ο οποίος είναι τεχνικά καταρτισμένος να υποκαθαστήσει ποιον, τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το ισοζύγιο.
1: Ο μηχανικός δεν γίνεται πιλότος.
0: Ακριβώς.
1: Και ο πιλότος δεν γίνεται μηχανικός.
0: Ναι. Αυτό το ισοζύγιο ίσως είναι λίγο παρεξηγημένο σήμερα, γιατί ακούμε τεχνολογία, τεχνολογία, τεχνολογία. Αλλά τι, θα πρέπει να πάμε όλοι και να σπουδάσουμε τεχνολογία και αυτοί οι οποίοι θα χρησιμοποιούν αυτά, μήπως έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι παραδοσιακά και συνεχίζουν να ισχύουν. Πρέπει ο ένας να μιλάει τη γλώσσα του αλληνού και ο καθένας να έχει το ρόλο του.
1: Και εδώ έρχεται ο Όμηρος. Ναι. Με τον Οδυσσέα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος είναι πολυμήχανος.
0: Ακριβώς.
1: Και εφευρετικός.
0: Ακριβώς. Οι παραδοσιακές αξίες και τα παραδοσιακά.
1: Και έχει να αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα, έχει να αντιμετωπίσει τον Μισό Όλυμπο. Και καταθέτει και την ιδέα για το πώς θα νικήσουν οι Αχαιοί τους Τρώες. Με το ξύλινο άλογο και τους στρατιώτες που θα είναι μέσα και ο ίδιος μαζί.
0: Οι παραδοσιακές αξίες στον πόλεμο. Δεν θέλω να μιλάω για τη λέξη πόλεμος. Ναι. Μάλλον θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι είμαστε σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Ούτε για μένα μου αρέσει η λέξη πόλεμος.
0: Ναι, ναι. Το πεδίο αντιπαράθεσης έχει την ακραία του μορφή που λέει ένοπλη βία. Ναι. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ειδικά στο περιβάλλον που ζούμε ανταγωνισμού με την Τουρκία, έχει πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσεις στην ένοπλη βία. Οπότε όλα αυτά συντελούν στο να είσαι ανταγωνιστικός με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να είσαι μισό κλικ μπροστά από τον ενδυνάμει ανταγωνιστή σου. Αυτό περικλεί και όλο το σκεπτικό.
1: Ναι. Δηλαδή το μυαλό λίγο πιο μπροστά, η ανθρώπινη νοημοσύνη λίγο πιο μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη, αν αυτό είναι εφικτό.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα, ότι δεν έχετε τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το ανθρώπινο νου.
1: Mm-hmm. Κύριε Αντιστράκη, κύριε Αλεξάκη, θα μας επιτρέψετε κάποιες ερωτήσεις προσωπικού, δηλαδή πώς αποφασίζετε να πάρετε αυτή τη στροφή και να στρέψετε το ενδιαφέρον σας στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι λίγο, να σου πούμε την αλήθεια, δεν τους έχουμε και τόσο μοντέρνους τους στρατιωτικούς.
0: Και αυτό που λέτε.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Όχι, καθόλου. Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος. Αυτό το οποίο.
1: Είναι λίγο στο χακί, λίγο στο. επιθεώρηση, σούβλα το Πάσχα. Όχι,
0: κοιτάξτε.
1: Το καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Απόλυτα.
1: Ναι.
0: Θα πω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο μας το δίδαξαν στην Αμερική μόλις την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε το μεταπτυχιακό και ουσιαστικά με έχει στιγματίσει από τότε. Έκαναν κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε από τη μία, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι με βάση τα δεδομένα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου, έχουμε ένα πεδίο αντιπαράθεσης με τη σκληρή ισχύ, όπλα, αεροπλάνα, καράβια, βορβαδισμούς, να είναι το απόλυτο. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η σκληρή ισχύ από μόνη της δεν επιφέρει πάντα το αποτέλεσμα. Έχουμε ταυτόχρονα κυβερνοάμυνα, έχουμε ταυτόχρονα πληροφοριακό πεδίο το οποίο λειτουργεί στην δημιουργία αντιλήψεων σε διαφορετικά κοινά προκειμένου όλο αυτό συνεκτικά να φέρει ένα αποτέλεσμα. Γενικότερα το περιβάλλον όσο πηγαίνουμε στη σύγχρονη εποχή γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και πιο ευμετάβλητο. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί σε μια δύσκολη κατάσταση να επιφέρει ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη οπτική γωνία από τον αξιωματικό ή τον άνθρωπο που αποφάσισε στο Δεύτερο Παγκόσμιο ή στον Ψυχρό Πόλεμο. Και μάλιστα βγάλανε ένα δίλεπτο από μια ταινία του Spielberg από το Pearl Harbor, όπου πραγματικά εκεί όσοι έχουμε δει το απόσπασμα γινόταν ένας χαμός, να το πω λαϊκά. Και έβγαινε ένας Αμερικανός ναύαρχος της εποχής και έλεγε ποια είναι η δουλειά σου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και φλεγματικά ο Αμερικανός ναύαρχος να λέει your job is to obey or die, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον η μόνη δουλειά που έχεις να κάνεις είναι ή να υπακούς ή να πεθάνεις. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι σε όλα τα κλιμάκια, όπως είπα, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο, να έχουν κριτική σκέψη, να μπορούν μέσα στο περιβάλλον αυτό να μπορούν να κρίνουν τι είναι το καταλληλότερο για το timing το οποίο διανύουμε και να αποφασίζουν πάντοτε με στόχο το τελικό αποτέλεσμα. Και όχι να φτάνουμε στο σημείο, όπως ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν, ότι υπάρχει ένας άκρος συντηρητισμός, όλα αυτά που κυκλοφορούν, άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπακούς και να βάζεις λιγότερο το μυαλό σου να λειτουργήσει.
1: Χαμηλότερα τον πύχη.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε να μην ξεχωρίζεις, να μην υπάρχει πρωτοβουλία, να μην μπορείς να αξιολογήσεις, να μην μπορείς να φέρεις το αποτέλεσμα.
0: Το καλό ή το κακό είναι ότι οι Έλληνες πάντα σαν φύση, σαν λαός, είναι ευρηματικοί.
1: Ναι, δεν στέκονται.
0: Είναι άνθρωποι που άμα τους δώσεις το έναυσμα θα κάνουν ό,τι έκανε ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια. Το έχουν. Δεν είναι σαν τον γείτονά μας, οι οποίοι αποτελούνται από μάζες με μερικούς γείτορες οι οποίοι μπορούν να τους καθοδηγήσουν. Ο Έλληνας είναι ευρηματικός. Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο αυτή την ευρηματικότητα να την εκμεταλλεύεσαι.
1: Με τη χρήση της ψυχολογίας.
0: Και της τεχνολογίας.
1: Και της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Αντιστράτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν απόψε μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει σύμβουλος ειδικών επιχειρήσεων του διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Διοίκησης στην Νάπολη, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις σπουδές στρατηγικής ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, Κολέγιο Διεθνών Υποθέσεων Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Μας έκανε την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Προσφάνει και το ραδιόφωνο. Εύκολο. Εύκολο από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις πέντε πράγματα σε ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται όχι μόνο για το πώς λειτουργεί η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά για το πώς θα λειτουργήσουμε στα επόμενα χρόνια με βάση τα νέα δεδομένα.
1: Και λίγο αν ακούσουν εκείνοι που αποφασίζουν τώρα που μπαίνουν νέα παιδιά στη ΣΥΣΟ, μήπως πρέπει να τους βάλουν και σε μια άλλη λογική πια, να μην είναι... Γιατί χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις τεχνολογίες, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μην τους μάθουν, αρχίζουν να τους μάθουν άχρηστα πράγματα, να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία σωστά και αυτά που χρειάζονται. Μήπως πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να πάει από, κάτω προς τα, από πάνω προς τα κάτω.
0: Νομίζω και με αυτό πρέπει να κλείσουμε ότι ναι. οι παραδοσιακές αξίες σε κάποια πράγματα ναι. Δεν πρέπει να ξεχνούνται. Ναι. Ωστόσο, η τεχνολογία φέρνει καινούργια πράγματα, άρα ο συνδυασμός των δύο είναι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 σε λίγο στα τα μεσάνυχτα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια δεύτερη ώρα εκπομπής ο συγγενολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης με αφορμή και το νέο του βιβλίο που αφορά τι άλλο, το πρόβλημα διαχείρισης κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τις λύσεις που προτείνει, οι οποίες έχουν διακλάδο. Έχουμε μια διαβάθμιση. Εύκολες, λιγότερο εύκολες, πιο δύσκολες, ακόμη πιο δύσκολες, αλλά πάντα τι εφικτές, αρκεί κάποιος να θέλει. Τρεις τρόποι επικοινωνίας: skyradio.gr, 2-10-48-00-170-4 και Viber, χρήση του αριθμού 698-123-1003. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσουμε τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας Έλεγχου που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσιος Αναστασόπουλος, κάνοντας λόγο για παράδεικτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τείχο στο ανακαινισμένο σχολείο. Μάλιστα, έσπρωξε κάποιο παιδί, προκαλώντας την οργή κάποιων γονιών οι οποίοι την χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπερασπισή της. Ωστόσο, θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ενέκριναν τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόουν, την αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόουν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, στην ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Τη συνολική πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές πολιτικές της Ελλάς για μείωση ΦΠΑ στο 6%, στο βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα, χθες, παρετήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Σε μια άλλη εξέλιξη, τουρκικές αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκιουλενιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Έλληνα σε οικοδομία επί της οδού Γεννηματά στην Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πασκά 100,3. Είναι ήδη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πώς περνάει ο καιρός, μέχρι χθες ήταν καλοκαίρι. Και άρχισαν ήδη οι βροχές. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο στράτευμα από τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Κωνσταντίνο Αλεξάκη, επίτιμο διοικητή διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε πως ξεχωριστή είναι η παρουσία. Και πάμε τώρα στον ειδικό των ειδικών επί των ζητημάτων της συγκοινωνίας και των μεταφορών, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη.

0: Κυκλοφορεί το ήδη το βιβλίο του Κυκλοφοριακό. Υπάρχει λύση. 100 προβλήματα, 100 προτάσεις. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, κοινωνιολόγος, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρος. Ένας παλαιός των ημερών της Θεσσαλονίκης και της πολιτικής προλογίζει το βιβλίο, ο Σπύρος Βούγιας. Κύριε Κωνσταντινίδη, υπάρχει λύση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για το
1: είμαι καλά. Το υπάρχει λύση με ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Το έχω θέσει με ένα ρητορικό τρόπο, γιατί πιστεύω εγώ ότι υπάρχει λύση μεν, ναι, αλλά επειδή η λύση αυτή προκύπτει και μέσω ενός καθρίσματος από την πολιτική βούληση, όσο αυτή δεν θα υπάρχει, τόσο δεν θα μπορεί να είναι εφικτή.
0: Ωραία. Θα σας ρωτούσα αν πάτε για πολιτικός, αλλά γράφετε 100 προβλήματα και 100 προτάσεις. Δηλαδή είναι και τις προτάσεις, προφανώς έχετε μελετήσει, άρα είναι ό,τι αντίθετο συμβαίνει με όσα ακούμε τελευταίο διάστημα από κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα να κάνω ένα εκλαϊκευμένο βιβλίο,
0: ναι,
1: και να μην κάνω μία πρόζα,
0: ναι,
1: μαθηματικών εξισώσεων και επιστημονικών, ας πούμε, σκληρών,
0: ναι, δεν μιλάτε στους συναδέλφους συγκοινωνιολόγους.
1: Δεν μιλάω στους συναδέλφους συγκοινωνιολόγους, μιλάω στον απλό πολίτη, στο φοιτητή, στο νέο, στον χρήστη της πόλης, στον ευαισθητοποιημένο πολίτη, και προσπαθώ να εκλαϊκεύσω αυτό το σύνθετο πρόβλημα, το οποίο κάθε μέρα γίνεται χειρότερο.
0: Κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά, και γι' αυτό προτίμησα μέσα στο βιβλίο να βάλω μία επιλογή κάποιων, ας το πούμε, σημαδιακών άρθρων μου που εκπροσωπούν, ας το πούμε, το σύνολο των πραγμάτων που έχω εκφράσει τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο, και ταυτόχρονα όμως και κυρίως αυτό να καταθέσω. Πώς λέγαμε την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑΤ,
0: ναι,
1: θυμάστε, με τα οικονομικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν μια εργαλειοθήκη κυκλοφοριακή,
0: ναι,
1: με 100 προβλήματα, αυτά δηλαδή που αναγνωρίζουμε όλοι σαν πολίτες, και 100 προτάσεις λύσης επί αυτών.
0: Ναι.
1: Οπότε ανοίγοντας το βιβλίο μπορεί να βρει κάποιος 100 λύσεις απέναντι στα 100 προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα στις ελληνικές πόλεις.
0: Ναι, γιατί η τελευταία λύση που ακούσαμε είναι του στυλ από έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, λέει, δεν έχετε 10 ευρώ να γεμίσετε βενζίνη, αφού είστε, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια αφέλεια,
0: ναι,
1: αλλά ήταν και μια προσπάθεια δική του, υποτίθεται,
0: ναι,
1: να δείξει και μια ευαισθητοποίηση,
0: ναι,
1: απέναντι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Αλλά το εξέφερε σε λάθος στιγμή, με λάθος αφορμή, με λάθος τρόπο.
0: Όλα λάθος.
1: Όλα λάθος, έτσι.
0: Ενώ είναι και η βάση είναι σωστή.
1: Η βάση του συλλογισμού του να παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σωστή, αλλά όλα τα έκανε με λάθος αφορμή και λάθος βάση.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Προτείνω, γιατί αναφέρεστε και τοποθετεί και δημοσίως για τα πατίνια, τα οποία ήρθαν στη ζωή μας περίεργως κάποια χρόνια πριν, χωρίς καμία προϋπόθεση. Άρχισαν οι διαφημίσεις και άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνδρες και γυναίκες, βγήκαν με πατίνια σε όλους τους δρόμους, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ακόμη και σήμερα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
1: Θα σας πω την άποψή μου. Έγραψα και πρόσφατα ένα άρθρο στα νέα. Κοιτάξτε, το πατίνι είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της μικροκινητικότητας, και είναι αποδεκτό, είναι ευχάριστο να υπάρχει στις πόλεις και να τα χρησιμοποιείται. Αλλά η πόλη, για να το υποδεχτεί, εάν δεν έχει την υποδομή του ποδηλατόδρομου, δεν γίνεται να υποδεχτεί το πατίνι. Mm. Γιατί το πατίνι είναι ένα μικρό όχημα για την μικροκινητικότητα, η οποία είναι πολύ ελκυστική για να το πάρει ένας νέος άνθρωπος να ανέβει πάνω, γιατί φανταστείτε είναι ένα σανιδάκι, είναι,
0: ναι,
1: και ένα χερούλι. Ένα, ναι, χερούλι και ένα
0: αλλά
1: σανιδάκι.
0: Για τη Μεσογείο τη Συγκρού.
1: Δεν είναι όμως για τη Μεσογείο και τη Συγκρού.
0: Ναι.
1: Γιατί στη Μεσογείο και τη Συγκρού ελοχεύει ο κίνδυνος του τροχαίου ατυχήματος. Γιατί αυτό το όχημα.
0: Ο νόμος το απαγορεύει πλέον, αλλά μετά από καιρό. Αλλά δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται.
1: Ναι, ο νόμος άλλαξε για δεύτερη φορά προς,
0: ναι,
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά την άποψή μου δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Γιατί Ακόμα και το γεγονός ότι δηλαδή διόρθωσε κυρίως τα ατομικά μέσα προστασίας και επίσης ότι πάνω από 17 θα χρησιμοποιείται το πατίνι, αλλά και χωρίς δίπλωμα οδήγηση. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί 18 χρονών, ας το πούμε έτσι, ναι, το οποίο δεν έχει πάρει καμία εκπαίδευση για το τι σημαίνει οδικό περιβάλλον. Τι σημαίνει το σήμα stop, τι σημαίνει το σήμα απαγορεύεται, ναι, δεξιά και ποια είναι η προτεραιότητα. Ναι. Πώς μπορεί να πάρει αυτό το όχημα το οποίο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, λέμε μέχρι 25 χιλιόμετρα ότι νομιμοποιείται να αναπτύξει, αλλά μπορεί να αναπτύξει παραπάνω και άρα πώς μπορεί να κινηθεί μες στην πόλη, μες στη ζούγκλα της πόλης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως εγώ προσφάτως έγραψα ότι μετά το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ξεκαθάρισε λίγο πριν το καλοκαίρι με καλύτερες διατάξεις από τις αφελείς διατάξεις που υπήρχαν το 2021, θα πρέπει να δώσουμε άλλους 2 μήνες περιθώριο, ναι, να συγκρίνουμε τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων και αν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει βελτίωση, τότε να προβούμε σε μια γενναία απόφαση απαγόρευσης των πατινιών, προκειμένου να κερδίσουμε, να μην χάσουμε μάλλον ζωές νέων ανθρώπων στο δρόμο, γιατί δεν είναι μόνο οι δρόμοι της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων, είναι και των νησιών, το καλοκαίρι και όλα αυτά, προκειμένου να δούμε εμείς τι θα κάνουμε και να πάρουμε και ένα μάθημα και να καταλάβουμε, γιατί αυτό το μάθημα δεν παίρνουμε, που είναι ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε σπεύσει να δημιουργήσουμε έστω ένα στοιχειώδες δίκτυο ποδηλατόδρομων στις πόλεις, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, όπου θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε τα πατίνια. Με άλλα λόγια και σαν κατακλείδα, δεν αγκαλιάσαμε τα πατίνια γιατί είμαστε υπεύθυνοι εμείς ως καθυστερημένη πολιτεία.
0: Αλλά διορθώνεται, λέτε, αφού όμως αν αλλάξουμε αντίληψη και καθίσουμε...
1: Αν αλλάξουμε αντίληψη, που αυτό τώρα δεν είναι, δεν βλέπω εγώ να αλλάζει,
0: δεν
1: καμία
0: αλλάζει,
1: αντίληψη.
0: Ναι, καμία, όπως με τις γουρούνες. Τις καταγγέλνουν όλοι και τις χρησιμοποιούν.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, το κυκλοφοριακό, ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει λίγο τον γονέα που κολακεύει το παιδί του, ναι, να κάνει τα καμώματά του, ώστε και αυτός να μην χάνει χρόνο με την ενασχόληση και όλοι να είναι
0: περίπου ευτυχισμένοι και μετά είναι ατομική ευθύνη.
1: Και μετά ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, αλλά στην πραγματικότητα αυτό κάνει. Η πολιτική τάξη τι λέει? Όλοι ψιλοβρίσκουν το δρόμο τους, όλοι ψιλοτακτοποιούνται με την καθημερινότητά τους, ακόμα και ταλαιπωρούμενοι. Δεν θα βάλουμε το δάκτυλο επί των ύλων για να λύσουμε το πρόβλημα με έναν τρόπο πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό, γιατί αυτό θα πικράνει πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες και έτσι δεν σπάζουμε αυγά και την ίδια στιγμή το αφήνουμε και ξεχυλώνει.
0: Μέχρι να πάει μέχρι τώρα.
1: Και τι θα γίνει στο τέλος? Ναι. Σε 2 χρόνια από σήμερα θα έχουμε, θα έχει πέσει το κυκλοφοριακό στο κεφάλι μας, τα αυτοκίνητα θα είναι τόσο πολλά και θα πάρουμε έκτακτα μέτρα τα οποία θα είναι δραστικά, μίληκτα και αυστηρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα κατά την δική μου
0: εκτίμηση. Ότι θα πάμε σε...
1: ναι, σε 2-3 χρόνια θα συμβεί αυτό.
0: Απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι.
1: Ναι, αναγκαστικά.
0: Ναι. Γιατί, είναι πολλά
1: γιατί σήμερα και... κανείς δεν ασχολείται με το ζήτημα στην ουσία.
0: Να δούμε, να ξεκινήσουμε. Θέλετε και φυσό για πρώτο κεφάλαιο ή μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εγώ θα έλεγα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωραία. Και σας έχω ετοιμάσει, ας πούμε, και 10 προτάσεις τις οποίες μπορούμε να τις τρέξουμε.
0: Χρησιμοποιείτε το μετρό?
1: Εγώ ναι. Εγώ
0: μόνο... Οι άλλοι όχι. Μόνο αν φτωχύνουν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μετρό.
1: Κοιτάξτε.
0: Το λέμε κάθε υπερβολή για να είναι κατανοητό. Εξηγούμε ότι το μετρό στην Ευρώπη είναι ένα κεντρικό μέσο μαζικής μεταφοράς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κουφόπουλε, θα σας πω το εξής. Εάν μεταφερθούμε σήμερα το βράδυ σε ένα μπαράκι στο Βρυξέλλες ή στην Κολονία ή στο Παρίσι ή στη Μαδρίτη, όπου επιθυμείτε, και ακούσουμε τη συνομιλία 2 νέων ανθρώπων και πει ο ένας από τους 2 νέους ανθρώπους ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ αύριο θα πάρω το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά, η υπόλοιπη παρέα θα γελάσει. Διότι στην Ευρώπη το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται με σκοπό την μετακίνηση προς την εργασία σχεδόν από κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή οι άνθρωποι μετακινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς τώρα γιατί τα χρησιμοποιούμε, δεν φταίμε εμείς, δεν πρέπει να ρίξουμε το βάρος εμάς, τα χρησιμοποιούμε γιατί η πολιτική οργάνωση, η πολιτεία, το κράτος, αυτός ο τρόπος με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι δεν μας έδωσε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μετρό που έχουμε εμείς σήμερα στην Αθήνα πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος, είναι ένα μικρό ή ένα σπουδαίο μετρό? Είναι ένα μικρό ακόμα μετρό. Η πυκνότητά του, δηλαδή το μήκος της γραμμής του σε σχέση με την πόλη, είναι ένα πάρα πολύ μικρό. Συν το γεγονός ότι καθώς παλαιώνει το μετρό, χάσαμε λίγο και την μπάλα με τη συντήρηση των σειρμών, με την ανανέωσή τους και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τους εργαζόμενους.
1: Χάσαμε λοιπόν και την μπάλα της διαχείρισης συντήρησης, αλλά είναι και ένα μικρό μετρό. Για να καταλάβετε, εάν τελειώσει η γραμμή 4, που δεν τη βλέπω να τελειώνει, μετά τα προβλήματα με την Κυψέλη, με το ένα, με το άλλο και τα λοιπά, εύκολα, δηλαδή δεν θα τελειώσει στον πραγματικό προγραμματισμό της, στο χρονοδιάγραμμα το πραγματικό, θα είχαμε, αν τελείωνε η γραμμή 4, 86 σταθμούς. Ναι. Η Αθήνα χρειάζεται μητροπολιτικά 200 σταθμούς
0: 200.
1: Για να πούμε ότι έχουμε την ίδια πυκνότητα μετρό με μια μεγαλούπολη της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο θα συμβεί σε 20 χρόνια. Τι κάνουμε λοιπόν τα 27 χρόνια, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Είμαστε σαν αυτούς που ρίχνουν κάτι, θυμάστε με διαφήμιση που ρίχνουν κάτι φελούς μέχρι να γίνει τον μπέρμπον.
1: Εδώ η δική μου η άποψη λοιπόν, η μονοσήμαντη, ναι, και νομίζω ότι σοβαροί άνθρωποι συμφωνούν μόνο σε αυτό, είναι ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια πολιτική που να ευνοεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βάλουμε 3.000 λεωφορεία στην Αθήνα. Λέω και συγκεκριμένο νούμερο, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι 1.700 αν έχουμε σε 2 χρόνια θα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Ενώ εγώ σας θυμίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε 1.500 ήδη. Επομένως, για να καλύψουμε και το κενό της καθυστέρησης ενός μετρό ή και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, δηλαδή και τραμ και προαστιακούς που χρειαζόμαστε, θα έπρεπε σήμερα να φροντίσουμε άμεσα και γρήγορα να έχουμε 3.000 λεωφορεία, τα οποία να κινούνται πάνω σε λεωφορολωρίδες και επίσης να έχουν μια εντελώς διαφορετική αναδιοργανωμένη μορφή δικτυακή σε όλο το προδημικό συγκρότημα της Αθήνας. Γιατί σήμερα ένας άνθρωπος κατά βάση δεν εξυπηρετείται από τις λεωφοριακές γραμμές.
0: Είναι προφανές αυτό.
1: Συν το γεγονός ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή είναι μια εξυπηρέτηση όπου είτε μπαίνεις σαρδέλα στο λεωφορείο, είτε στον ηλεκτρικό δεν έχεις air condition το καλοκαίρι. Δηλαδή είμαστε...
0: Είναι και περιμένεις, συγγνώμη, γιατί
1: ναι,
0: το καλοκαίρι εδώ που κάνουμε τις έξτρα βάρδιες είναι αδιανόητη καθυστέρηση, γιατί και οι άνθρωποι πάνε, οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι πάνε διακοπές, οπότε οι σειρμοί από το 5 λεπτό πάνε στο 10 λεπτό, 15 λεπτό. 15 λεπτά να περιμένεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια στάση ιδρωμένος κάτω από το λιοπύρι και να αλλάξει άλλα 2 μέσα μεταφοράς είναι μια απελπισία.
1: Θα το πω ως ατάκα ότι είμαστε τουλάχιστον 25 χρόνια πίσω από τις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις και πρωτεύουσες. Είμαστε 25 χρόνια πίσω.
0: Πότε και, όμως, και όμως υπήρχε μια καινοτομία. Το αεροδρόμιο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε δημιουργήθηκαν οι γραμμές Χ. Που είναι οι γραμμές ταχύτητας που ακόμη και σήμερα επιτελούν το ρόλο τους σε πολύ δύσκολες στιγμές. Με άλλη φιλοσοφία όμως. Στο ίδιο κράτος, στον ίδιο φορέα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μέρα νύχτα, δηλαδή.
1: Να το ξαναπούμε αυτό και τώρα.
0: Προσέξτε, γιατί δεν είναι έξω. Είναι εδώ, μέσα στη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.

0: που φτάνοντας στο απόγειο και μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων πήραμε μία κατιούσα η οποία ήταν μία κατιούσα πάρα πολύ ολισθηρή και απότομη. Δηλαδή μετά το 2004 και μέχρι το 2009 δεν κάναμε σχεδόν τίποτα στον τομέα αυτών. Και μετά ήρθε η κρίση όπου δεν υπήρχαν χρήματα. Το 2019 επανερχόμαστε στην πραγματικότητα σε μία ανάταξη των πραγμάτων. Έχουμε όμως και την πανδημία από την οποία πάλι δεν παίρνουμε μαθήματα διδαχής για να κάνουμε αυτά που κάνανε ευρωπαϊκές πόλεις στο μεταξύ, γιατί εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία για να ενισχύσουν τα μαζικά μέσα μεταφοράς, τα οποία τα είχαν ενισχυμένα ήδη ενώ εμείς δεν τα είχαμε, και να δώσουν μεγάλη δυνατότητα στο δημόσιο χώρο να αναπτυχθεί με έναν διαφορετικό τρόπο που εμείς πάλι, ενώ κάναμε κάτι πειραματισμός, τελικά δεν το ολοκληρώσαμε. Επομένως, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Χάσαμε 25 χρόνια και είμαστε 25 χρόνια τουλάχιστον πίσω από τον ρυθμό τον οποίο είχαμε το 2004 όταν φτάσαμε σε ένα υψηλό σημείο το οποίο κανείς δεν κατανόησε ότι στα ζητήματα της βιώσιμης κινητικότητας, του περιβάλλοντος, της κλιματικότητας έπρεπε να διατηρήσουμε.
1: Γιατί όμως αυτή η αντίληψη, μήπως υπάρχει η σκέψη που λέει όπως την εξέφρασε ο συγκεκριμένος βουλευτής, ότι εμείς έχουμε, οπότε θα έχουμε τα ακριβά μας αυτοκίνητα, επιερχόμαστε και οι υπόλοιποι δεν μας νοιάζει, ας πάρουν τα μέσα μεταφοράς. Μήπως υπάρχει στην Ελλάδα αυτή, το αυτοκίνητο να είναι φετίχ, δηλαδή, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι δεύτερα.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα, κύριε Κουφόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτική τάξη στην Ελλάδα δεν έχει μεγάλη επαφή με αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμο έργο, μοντέρνο έργο, συντήρηση έργων κτλ. Οπότε απέναντι στο ζήτημα των μεταφορών και της συγκοινωνίας και του κυκλοφοριακού, η πολιτική τάξη βρίσκεται ακόμα στο σημείο, όταν δεν είναι και πολύ ταξιδευμένη, δηλαδή δεν έχει πάει στον κόσμο να δει πράγματα, καταλαβαίνει και κατανοεί ακόμα το status symbol της κοινωνίας να είναι το γιοταχή αυτοκίνητο. Θεωρεί δηλαδή το γιοταχή αυτοκίνητο είναι αυτονόητο δικαίωμα κίνησης, μετακίνησης κάθε ανθρώπου μέσα στην πόλη.
1: Και δεν... να σας το συμπληρώσω, και σταθεμένο μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής όλη την ώρα στη Λωρίδα κυκλοφορία.
0: Όπου θέλει, σταθεμένο.
1: Μαζί με τα συνοδά, όχι με. Όλο. Δηλαδή βλέπεις σαν να είναι έκθεση αυτοκινήτων. Είναι η τελευταία γραμμή παραγωγής είναι εκεί, στη δεξιά Λωρίδα. Μα είναι δυνατόν. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι ένα παράδειγμα πολύ κλασικό πια.
0: Ο επιχειρηματίας.
1: Όμως το ίδιο, τα ίδια ακριβά αυτοκίνητα πάνε στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούν να σταθούν πάνω από 5 λεπτά. Γιατί το πληρώνουν.
0: Η κοινωνική αντίληψη που υπάρχει σήμερα στην χώρα επίσης έχει το αυτοκίνητο ως ένα φετίχ, όπως είπατε, ή ως ένα status symbol καταξίωσης, το οποίο όμως είναι ξεπερασμένο δεδομένο για την Ευρώπη. Αν πας στην Κοπεχάγη σήμερα και πεις ότι εγώ θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να πάρω τσιγάρα και να πάω στο μπακάλικο κτλ, θα γελάνε μαζί σου. Πώς θα σας το πω, είναι γελίο. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Και έχουν αυτοκίνητα.
0: Και έχουν αυτοκίνητα, τα οποία τα χρησιμοποιούν για τις εκδρομές του Σαββατοκύριακο. Αυτό όμως δυστυχώς το γεγονός αγνοείται από ένα μεγάλο μέρος ακόμα και των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή έχουν άγνοια ή θέλουν να κολακεύσουν το ένστικτο και τη συνείδηση των ανθρώπων προκειμένου να βρίσκονται σε μια διαλεκτική επαφή μαζί τους. Πράγμα που είναι ξεπερασμένο όμως. Πρέπει να πάμε μπροστά και πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Γεγονός που όμως ούτε και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το αγγίζει, το ακουμπάει και το θέτει. Πολύ δε μάλλον επικοινωνιακά, γιατί εγώ ούτε καν και τα κόμματα. Εγώ δεν ακούω.
1: Πήγαν στη Θεσσαλονίκη και δεν μίλησαν για αυτό το θέμα, ούτε για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, ούτε για τα προβλήματα στον χρόνο εργασίας, ούτε για
0: περιβάλλον, κλίμα που κατά άλλα, ας πούμε, δείχνουμε κάποιο ενδιαφέρον. Κυκλοφοριακό. Ναι. ζητήματα των πόλεων και της ανθεκτικότητας. Δεν τα

0: θέτει κανείς. Τα αποφεύγουν πρώτον γιατί είναι σύνθετα από τη φύση τους και δεύτερον γιατί ξέρουν ότι αν ακουμπήσουν το δάχτυλο δεν θα ευνοήσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες και θα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος πάρα πολύ σημαντικό και έτσι λένε ας κολακεύσουμε το παιδί, το παιδί είναι ο κόσμος, προκειμένου αυτό το πράγμα να διονύζεται και ο καθένας να βρίσκει τον τρόπο να βολευτεί έστω και προσωρινά και βλέποντας και κάνοντας.
1: Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, αφορμή το βιβλίο του κυκλοφοριακό «Υπάρχει λύση, 100 προβλήματα, 100 προτάσεις», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Μισή ώρα μετά μεσάνυχτα, συντονισμένοι στον Sky 100,3 με ξεχωριστές συζητήσεις κάθε βράδυ και ρεπορτάζ. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Γιώργα και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν αποσχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνηγοροί της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που έχει επίσης προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν χθες τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Η κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του ανώτατου ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμή ότι Πασχάει 100,3, την καλησπέρα μας στην Μαρία, Μαρία Τριβιζά, στην Ευαγγελία, στον Θεόδωρο, στον Νίκο από τη Βιέννη που λέει ότι υπάρχει κόσμος που παίρνει το γιο ταχύ του για να πάει στη δουλειά και δεν είναι όλοι με ποδήλατο μέτρο. Επίσης στη Βιέννη το χρόνο εισιτήριο πήγε ταβάνι. Αν κάποιος πάει στη δουλειά είναι θέμα κουλτούρας και άνεσης. Αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως εδώ στη Βιέννη, μας βλέπω όλους με γιο ταχύ, είναι απελπιστικά με τον τουρισμό. Το σχολείο του Νίκο από τη Βιέννη και ο Τίμος αναφέρεται στην εκπομπή. Είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, έχουμε περιγράψει, όλοι έχουμε την εμπειρία μας από τον ηλεκτρικό, το μετρό, το συνωστισμό, τις αποβάθρες, την κατάσταση. Δεν έχουν, υπάρχουν απαντήσεις, δεν υπάρχουν σειρμοί, θα αργήσουν να έρθουν. Τα προβλήματα κλασικά. Αν και είναι ψηφοφόροι, θεωρούν ότι δεν επηρεάζονται από αυτά γιατί έχουν συνηθίσει, οπότε δεν το λύνουμε αυτό. Οπότε παίρνουμε όλοι τα αυτοκίνητά μας και θέλουμε μία μισή με δύο ώρες να πάμε από το Α σημείο στο Β στη δουλειά μας το πρωί και άλλες δύο κλπ. Συν τα σχολικά, συν τα λεωφορεία, ειδού η κόλας. Ένα μέτρο που να είναι εφικτό, που μπορεί να ληφθεί άμεσα και να ανακουφίσει λίγο την κατάσταση, υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή μία κυβέρνηση θα έπρεπε να σκεφτεί ότι όσο καιρό δεν θα μπορώ να προσφέρω μέσα σταθερή τροχιά στην Αθήνα, θα πρέπει να επιλύσω το θέμα με αυξημένο αριθμό λεωφορείων. Γι' αυτό εγώ λέω 3.000 λεωφορεία στην Αθήνα πρέπει να κυκλοφορήσουν. Σε λεωφορολωρίδες, με 25 λεωφορεία την ώρα σε κάθε λεωφορολωρίδα.
1: Εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα. Και στην Αθήνα.
1: Σίγουρα στα 25.
0: Αυτό. Και ταυτόχρονα να ληφθούν Αφού λοιπόν φέρει κάποια κυβέρνηση 3.000 λεωφορεία να κάνει μια επικοινωνιακή καμπάνια και να πείσει τους ανθρώπους να πάρουν τα λεωφορεία εφόσον τους εξυπηρετεί τουλάχιστον με τα λεωφορεία σε συνδυασμό με το υπάρχον μετρό έτσι, και τα τραμ και τα λοιπά. Αλλά σωστά. Το μικρό μετρό που έχουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα μικρό μετρό, δεν έχουμε ένα μεγάλο μετρό, δεν έχουμε το μετρό του Παρισιού.
1: Ναι, άρα κυκλικές πορείες γύρω από τις γειτονιές με βάση, με άξονα το σταθμό του μετρό.
0: Με ένα εμπνευσμένο σχέδιο λοιπόν, το οποίο θα εξυπηρετεί κατά το δυνατόν και ταυτόχρονα να πάρει και μια σειρά άλλων μέτρων, περίπου άλλων 10. Ποια είναι αυτά, τα λέω με μία λέξη. Ναι. Ένα πράσινο δακτύλιο πράσινο. Και όχι την κοροϊδία του δακτυλίου του 80 που έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Από το 80
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Κρατούμε το δακτύλιο των μονών ζυγών του 80 του Στέφανου, του Μακαρίτη Στέφανου Μάνου.
1: Αυτό ήταν τότε.
0: Ο οποίος ήταν για άλλο σκοπό, είχε στόχο, ας πούμε, την απομείωση της ρύπανσης. Δεν έχει καμία αξία σήμερα. Όλοι έχουν 2 και 3 αυτοκίνητα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Πρέπει να πάμε σε ένα πράσινο δακτύλιο. Πρέπει να
1: είναι πράσινο δακτύλιο.
0: Πράσινο δακτύλιο σημαίνει ότι μόνο οχήματα τα οποία έχουν χαμηλό λιπαντικό αποτύπωμα, δηλαδή ηλεκτρικά, υβριδικά και τα λοιπά, θα μπορούν να έχουν μια προτεραιότητα, να πρημοδοτήσουμε την προτεραιότητα, να πρημοδοτήσουμε την προτεραιότητα των οχημάτων υψηλής πληρότητας, δηλαδή αυτών που έχουν 3 άτομα μέσα, να κάνουμε ένα πρόγραμμα carpooling προς όλα τα μεγάλα υπουργεία, τις μεγάλες εταιρείες, τους μεγάλους οργανισμούς, να μεταφέρουν τους εργαζόμενους τους.
1: Σοσιαλιστικά είναι αυτό.
0: Με carpooling, δηλαδή
1: δεν
0: αυτό που
1: η Αμερική
0: το κάνει από το 1980. Ένα μεγάλο εργοστάσιο έχει ένα γραφείο κίνησης το οποίο οργανώνει τον κόσμο να παίρνει με ένα αυτοκίνητο 3 επιβάτες. Ας μην ξεχνούμε το κυκλοφοριακό. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαντάει στην δυνατότητα να μετακινούνται οχήματα, αλλά να μετακινούνται ανθρώπινες ψυχές, άτομα, πρόσωπα. Θέλουμε να μετακινήσουμε ανθρώπους και πρόσωπα, όχι τον μέγιστο αριθμό αυτοκινήτων. Ο μέγιστος αριθμός αυτοκινήτων δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί όταν ξεπερνάει κάποιο όριο. Εμείς τώρα φτάσαμε, έχουν ξεπεράσει το όριο. Είναι σαν να έχουμε ένα δίκλινο δωμάτιο και να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποιον τρόπο. Καταρχήν θεσμικά. Θεσμικά δεν το αντικρίζουμε σωστά, γιατί οι θεσμοί μας δεν αντικρίζουν ένα διαρκώς αυξανόμενο και διωγγούμενο πρόβλημα, μοντέρνο και σύγχρονο. Δεν το αντικρίζουν. Έχουν δομές του 1980. Το Υπουργείο Μεταφορών είναι το ίδιο όπως ήταν τότε. Η τροχέα κάνει 2-3 πράγματα τα οποία είναι σωστά και έχει συμβάλει σε
1: το βράδυ κάποιο βέβαια. Έχουν και τα παιδιά φορούν πλέον μοτοσυκλέτα που οδηγούν μοτοσυκλέτα κράνη.
0: Πολύ σημαντική συμβολή της τροχέας. Το Υπουργείο Μεταφορών δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πέστε μου λίγο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέστε μου, ποιος είναι ο υπουργός υπεύθυνος για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα? Δημοσιογραφικά μπορεί να το προσεγγίσεις?
1: Δεν υπάρχει. Ενώ είναι ένα από τα βασικά προβλήματα.
0: Είναι βασικό ζήτημα της χώρας. Η οδική ασφάλεια έχει υπουργό, ρωτάω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Εδώ δεν έχουν όμως πινακίδες. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν δεν είχαμε τσίγκο για τις πινακίδες. Γιατί.
0: Μας τελείωσε ο τσίγκος.
1: Ναι, αλλά είναι κομμάτι που λέτε για το Υπουργείο Μεταφορών, το πώς είναι η αντίληψη και το πώς λειτουργεί.
0: Μα είναι.
1: Δηλαδή ο τσίγκος από τις πινακίδες είναι το οριστικό. Δηλαδή ούτε έξω μια φιλελεύθερη κυβέρνηση θα μπορούσε να πει: παιδιά, ωραία. Ναι, θα το κάνουμε εμείς. Και άμα θέλετε να δίνετε και 5 ευρώ, να πηγαίνετε έξω στον τάδε που θα είναι πιστοποιημένος συνεργάτης και θα βγάζει πινακίδες. Και θα σας βγάζει την πινακίδα που θέλετε. Να είστε I love. Να είστε Elvis Presley.
0: Παρ' όλα αυτά ξέμεινε από τη σύγκρουση.
1: Και έμεινε το κράτος.
0: Ωραία.
1: Το κράτος, όχι κάτι άλλο. Το κράτος δεν είχε τσίγκωνε τίποτα σπινακί. Ενώ είχε οχήματα που αγοράζουν κάθε τόσο.
0: Εγώ κάνω λοιπόν 2 ερωτήματα. Πρώτο, ποιος είναι ο υπουργός ο οποίος είναι απέναντι στο πρόβλημα της οδικής ασφαλείας? Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Ποιος είναι ο υπουργός ο οποίος είναι υπεύθυνος ή έχει την αρμοδιότητα, δηλαδή κοιμάται και ξυπνάει κάθε μέρα με την έννοια του κυκλοφοριακού? Πάλι δεν υπάρχει.
1: Όχι. Ίσως ο Χρυσοχοΐδης λίγο.
0: Ο Χρυσοχοΐδης σε ένα βαθμό όμως. Ναι, γιατί αλλά... ο Χρυσοχοΐδης όταν έχει το FBI και έχει το... τις ανθρωποκτονίες και έχει όλα αυτά τα θέματα και την τρομοκρατία κτλ.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Του μένει ένα 5% του χρόνου. Ο Υπουργός Μεταφορών θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος άλλος, ο οποίος πάλι. Έχει μία σειρά άλλων πραγμάτων.
1: Σε μία σοβαρή κυβέρνηση, ο Υπουργός Μεταφορών πρέπει να είναι γνώστη, να έχει πτυχίο, να έχει συγκοινωνιολόγο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι δύο σχολές. Έτσι, η σχολή του πολιτικού-πολιτικού ή του τεχνοπολιτικού ή ότι δεν έχει σημασία αν ο ένας πολιτικός είναι τεχνοκράτης.
1: Η ζωή απέδειξε ότι άμα είσαι άσχετος με το αντικείμενο και δεν ασχολείσαι
0: δεν καταλαβαίνεις,
1: μπορεί να προκαλέσει και δυστυχήματα.
0: Κατά τη δική μου άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας πολιτικός, ειδικά στα παραγωγικά υπουργεία, να έχει μία εξειδίκευση η οποία να τον βοηθάει να κατανοεί τα θέματα. Γιατί τώρα αν αύριο βάλεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι νομικός, από πού να ξεκινήσει και να καταλάβει σε 4 χρόνια τι του γίνεται. Αν βάλεις πάλι και έναν δικηγόρο στο Υπουργείο Μεταφορών που δεν έχει την κουλτούρα του τεχνικού, δηλαδή δεν ξέρει τι σημαίνει μελέτη, τι σημαίνει ορίμαση μελέτη, τι σημαίνει δημόσιο έργο κτλ., πάλι είναι πρόβλημα. Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε αντίκριση πολιτική απέναντι στα προβλήματα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ προτείνω αύριο πρώτον να σκεφτούμε πώς θα αναδιοργανώσουμε το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μία πολύ μεγάλη εξέλιξη λόγω των διεθνών πραγμάτων, δηλαδή έχει την τεχνολογία, έχει τη βιώσιμη κινητικότητα κτλ. Και άρα θα έπρεπε να αναβαθμιστεί, ως ένα ίσως και αυτόνομο Υπουργείο. Και αν δεν γίνει αυτό, τουλάχιστον να υπάρχει ένας αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος να είναι, να τον ονομάσουμε κιόλας βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, να ανήκει ενδεχομένως, λέω μια πρωτοποριακή πρόταση, να ανήκει ενδεχομένως και στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ταυτοχρόνως, για να μπορέσει ταυτόχρονα να ενοποιήσει την διακλαδικότητα. Αυτό που λέτε, κύριε Κουφόπουλε. Δηλαδή, μας λείπει η διακλαδικότητα. Ξέρετε, μου έλεγε πρόσφατα ένας βουλευτής πόσο παιδεύτηκαν την περίοδο που είχαμε τα επεισόδια στον Εύρο με την εισβολή των μεταναστών κτλ. Για την μη συνεργασία της αστυνομίας με το στρατό. Και έγινε τότε ένας νόμος που έφερε κοντά τις δύο υπηρεσίες. Κάπως έτσι πρέπει να κάνουμε διαλειτουργικότητα και διυπηρεσιακότητα μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το πρότυπο, ας το πούμε, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, που κάπως το έχει καταφέρει με πυροσβεστική, στρατό κτλ. Αλλά η μόνη φορά που οι ελληνικές υπηρεσίες μεταξύ τους κατάφεραν να συνεργαστούν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και πάλι, και από τότε πάλι χάσαμε την μπάλα
1: με τον
0: και ο καθένας κάνει το δικό του τώρα και κάνει την δική του οπτική πυρετή, χωρίς να υπάρχει συντονισμός. Θέλουμε μητροπολιτικούς οργανισμούς διαχείρισης του κυκλοφοριακού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Αθήνα είναι ένα πράγμα. Δεν σταματάει στου Παπάγου το πρόβλημα και είναι άλλο
1: και είναι από
0: το
1: χαλάνδρι. Το πρόβλημα, από την
0: το έρχεται από την Ελευσίνα το πρόβλημα. Έτσι. Και μεταφέρεται στου Παπάγου και από εκεί στο Σύνταγμα.
1: Ναι. Αυτό θέλει ένα. Και πάει στα ενόφυτα.
0: Και πάει στα ενόφυτα. Διαχέεται σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, γιατί είναι οι βιομηχανικές ζώνες, οι ζώνες εργασίας.
0: Επομένως, θέλουμε μητροπολιτικούς οργανισμούς τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη για να διαχειριστούν.
1: Είναι πάλι γραφειοκρατία.
0: Δεν είναι γραφειοκρατία.
1: Πάλι
0: λεφτά, δεν είναι γραφειοκρατία κατά τη δική μου άποψη. Ναι, δεν είναι.
1: Είναι κατανοητό.
0: Δεν είναι γραφειοκρατία, γιατί σήμερα δεν υπάρχει τίποτα απέναντι σε όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Παπάγου θα πάρει το δικό του προσωπικό ρίσκο αν θα κάνει ποδηλατόδρομο ή όχι, και ο Δήμαρχος Χαλανδρίου το ίδιο, και ο καθένας θα αποφασίζει με βάση τα μικροδικά του, ας πούμε, κομματικά.
1: Και δεν θα μπορούν να δουν αν θα μπορέσει να υπάρχει.
0: Αν υπάρχει ένας ενιαίος, γιατί ο ποδηλατόδρομος είναι ένας και ενιαίος. Δεν είναι του Παπάγου ο ποδηλατόδρομος, γιατί τι να τον κάνω εγώ άμα ξεκινάει από το Παπάγου και τελειώνει στο Παπάγου. Θέλουμε
1: και έχει φυλάκιο.
0: Να διατρέχει την Αθήνα, όπως επίσης η συγκοινωνία.
1: Θα έχει φυλάκιο,
0: η συγκοινωνία είναι δικτυακό πράγμα. Σχίζει όλη την Αθήνα. Δεν πάει
1: μέσα από ένα. Να φέρουμε το παράδειγμα του Μαρουσίου. Έγινε η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Βύση. Και πήγαν όλοι με τα οχήματα. Ήταν μια τραγική βραδιά. Για όσου έμεναν εκεί, είναι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσου μετακινήθηκαν. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός. Δεν θα μπορούσαν να. Το δημόσιο να προσαρμόσει αυτό το γεγονός.
0: Εδώ βάζετε ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γιατί θα ότι ακόμα, των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Αυτό είναι καθαρή. Είναι καθαρή επανάληψη της εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, πέστε ότι εγώ και εσείς και όλοι μας εδώ στο στούντιο είμαστε κυβέρνηση. Και αύριο ξέρουμε ότι θα μετακινηθούν 80.000, πώς ήταν, 80.000 άνθρωποι σε ένα μεγάλο στάδιο. Αυτό είναι ένα έκτακτο γεγονός. Απέναντι σε αυτό δεν παίρνουμε κανένα μέτρο. Αφήνουμε τους ανθρώπους να κινηθούν αυθόρμητα, χωρίς επικοινωνία, χωρίς εκπαίδευση.
1: Παρκαρισμένα πάντα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Δηλαδή δεν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι. Εδώ ο τελευταίος βουλευτής κάνει 10 βιντεάκια την εβδομάδα
1: και
0: πλέον. Και κάνει reels, ας πούμε, και κάνει shorts.
1: Δεν θα μπορούσε
0: το Υπουργείο, ο ΑΣΑ.
1: Να πούνε παιδιά λεωφορεία Άννα Βύση, να φωτογραφίζονται εκεί. Και να σας παίρνουν εδώ, θα πάτε στην Άννα Βύση. Είστε με το εισιτήριο, όσο το πληρώνετε, δεν θα μπορούσαν να βρουν μια φόρμα.
0: Αλλά αυτό τώρα, γενικεύοντας το με αφορμή μια συναυλία, να πούμε ότι το κυκλοφοριακό και οδική ασφάλεια είναι δύο ζητήματα, καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά πετούν και τα δύο, πέραν όλων των τεχνικών παρεμβάσεων, που είναι πάρα πολλές που παραλείπονται και δεν γίνονται, απαιτούν επικοινωνιακή προσέγγιση κατά βάση. Εγώ δεν ξέρω ευρωπαϊκή χώρα η οποία να μην έχει σταθερά μηνύματα οδικής ασφάλειας, ακόμα κι αν είναι πάρα πολύ χαμηλά τα τροχαία ατυχήματα. Και εμείς εδώ έχουμε τεράστιο ακόμα πρόβλημα, γιατί δεν το έχουμε λύσει. Είμαστε από τις χώρες στην χαμηλότερη στη λίστα, ακόμα και από τις πρώην ανατολικές χώρες, όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Και δεν έχουμε στο διαδίκτυο για τους νέους ανθρώπους, την τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, καμία κρατική διαφήμιση, και όχι εκείνες τις παλιωμοδίτικες του 80 που παίζει κάτι με την τροχέα και τα λοιπά, που βγάζει ένα τροχονόμο και λέει ότι η ζωή, πρέπει να προσέχεις τη ζωή και τα λοιπά. Έξυπνα, μοντέρνα, σύγχρονα, νεανικά μηνύματα.
1: Άρα και επικοινωνία για διαχείριση κυκλοφορίας.
0: Η επικοινωνία, κατά την δική μου άποψη, είναι το 30%.
1: Το 30%.
0: Γιατί αν βομβαρδίζαμε την κοινή γνώμη ταυτόχρονα κάνοντας όμως και τεχνικά
1: και τα άλλα.
0: Δηλαδή τους δίνω 3.000 λεωφορεία και τους λέω σας παροτρύνω να πάρετε τα λεωφορεία, γιατί πλέον σας εξυπηρετώ. Θα εξυπηρετηθείτε κι εσείς. Ωραία. Αυτό θέλει καθημερινότητα.
1: Πάμε στο πρόβλημα του Κηφισού. Ο οποίος είναι μπλοκαρισμένος και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και ταυτόχρονα το πρόβλημα επεκτείνεται πλέον και στην Αττική Οδό. Και αντίστροφα. Πώς λύνεται?
0: Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του Κηφισού όσο καθόμαστε και το κοιτάμε. Γιατί το καθόμαστε και το κοιτάμε εδώ και.
1: Περίπου το ίδιο είπε και ο Καρτάλης όταν ήταν εδώ. Ότι με βάλε.
0: Καθόμαστε και κοιτάμε. Ο Κηφισός έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Το μόνο. Έχει συγκεκριμένα προβλήματα καταρχήν ως προς τη διατομή του. Δηλαδή, ένας δρόμος που ανοίγει και κλείνει, δηλαδή από 3-4 λωρίδες, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για έναν οδικό άξονα, θέλει ένα lifting τεχνικό. Εγώ δεν ξέρω να γίνεται αυτό, κάποιος να έχει πάρει την πρωτοβουλία, δεν γνωρίζω δηλαδή να γίνεται μία μελέτη αυτή τη στιγμή για το τι μπορεί να γίνει στο Κηφισό να διορθωθεί και όσον αφορά το πλάτος και τη διατομή του και όσον αφορά τις εισόδους και τις εξόδους του. Αυτό που θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το πρόγραμμα Κόμβος να βελτιώσει είναι ο χρόνος παρέμβασης, εκένωσης όταν γίνονται ατυχήματα. Γιατί ξέρετε, ο Κηφισός καθημερινά μπλοκάρει τις περισσότερες φορές λόγω εξαιτίας ενός έκτακτου ατυχήματος το οποίο συμβαίνει.
1: Άρα καλύτερη, αν είχε καλύτερη επιτήρηση ο Κηφισός, πιο αυστηρή, πιο σφιχτή, δεν θα μπορούσαν να λυθούν τα ζητήματα? Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί.
1: Γίνεται με τα φορτηγά.
0: Μπορούσε να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Θα μπορούσε να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η συμφόρηση. Γιατί η εκένωση από το τροχαίο ατύχημα είναι σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, για να καταλάβει το Κηφισός, έχει διπλάσιο χρόνο εκένωσης από ατύχημα από ό,τι Αττική Οδός που έχει, έχει το μηχανισμό τον ιδιωτικό, ας το πούμε, και άρα σπέβδει γρήγορα κτλ. Και Φυσός είναι δημόσιος και άρα πρέπει να πάει τροχέα για να το κάνει. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Πολλά πράγματα ταυτόχρονα στην Ελλάδα, όταν συγκρούνται δύο οχήματα, υπάρχει περίπτωση στον Κηφισό να σταματήσουν στην πρώτη και στη δεύτερη λωρίδα για να περιμένουν να έρθει, ας πούμε, το ανακριτικό ή οι ασφαλιστές τους, ας πούμε, για να δει πώς. Δηλαδή, ούτε σε αυτό έχουμε εκπαιδεύσει τους οδηγούς. Πώς πρέπει να διαχειριστούν μια τέτοια
1: κρίση.
0: Τίποτα δεν κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε με τις κάμερες τι γίνεται πια, γιατί αλήθεια έχουμε μπερδευτεί. Και αν υπάρχουν στον Κηφισό, αν θα μπορούσε με ένα σύστημα με κάμερες να γίνεται επί τόπια διαχείριση κυκλοφορίας για να βελτιωθεί σε έναν βαθμό.
0: Δεν γίνεται. Θέλει διαχείριση και της βαριάς κυκλοφορίας, η οποία μπορεί να γίνει με την εξαγγελία των έργων τα οποία έχουν υποθεί, αλλά δεν ξέρω τι χρονοδιάγραμμα πραγματικό έχουν. Η απόπειρα για να βρεθούν τα slots, δηλαδή οι χρονοθυρίδες μέσα στις οποίες θα μπορούσε να γίνει μια διαχείριση, κατά την άποψή μου ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα, δηλαδή τα φορτηγά να έχουν
1: τους χρόνους μετακίνησης.
0: Γιατί ξέρετε, το κυκλοφοριακό είναι χωροχρονικό πρόβλημα, δεν είναι ένα πρόβλημα αυτεξούσιο. Γι' αυτό τις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στο χώρο και στο χρόνο ειδικώς. Άρα όταν κάνεις χρονική διαχείριση κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε χρονική διαχείριση σε τίποτα. Γι' αυτό εξάλλου ένα μεγάλο πρόβλημα που επιτείνει το κυκλοφοριακό είναι φορτοεκφορτώσεις όλων των φορτηγών σε όλα τα σούπερ μάρκετ και σε όλα τα μαγαζιά
1: όλες τις ώρες.
0: Και αυτό είχε λυθεί απόλυτα. Και απορώ πάλι γιατί. Έστω, πέστε ότι δεν μπορούν να το λύσουν, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γιατί δεν ξέρει η πολιτική τάξη να αντιμετωπίζει σύνθετα τέτοια προβλήματα. Γιατί δεν λύνεται το θέμα της φορτοεκφόρτωσης, να κάνετε μια διαβούλευση και να τελειώσει η ιστορία ότι μπορώ όποτε θέλω με ένα φορτηγάκι να ξεφορτώσω μπύρες στην οδό Πανεπιστημίου. Δεν γίνεται αυτό.
1: Πλέον, αφού όλα τα φορτηγά όλοι έχουν GPS. Δηλαδή θα ξέρεις ποιο μπαίνει μέσα, ποιος βγαίνει και δεν θα λες παιδί γιατί μπήκε εδώ.
0: Είναι άλλο ένα 30% αυτή η επιβάρηση και αυτή η επιφόρηση.
1: Τα φορτηγά,
0: τα φορτηγά και γενικώς οι άσκοπες σταθμεύσεις. Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε από την καθημερινότητα της ζωής μας. Δηλαδή ότι κυκλοφορούμε στον δρόμο και ξαφνικά βλέπουμε κάποιον να σταματάει χωρίς λόγο.
1: Να προλάβουμε να πούμε για τα σχολικά. Τα λεωφορεία, γιατί είναι το άλλο, η άλλη επιβάρηση πρωινή και το μεσημέρι, η μετακίνηση προς το σχολείο και η επιστροφή από το σχολείο. Πώς, είχατε επεξεργαστεί κάποιες ιδέες και προς αυτήν την κατεύθυνση, το σχολικό δακτύλιο αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στα σχολεία
1: είναι πολύ βασικό.
0: Στα σχολεία πρέπει να είμαστε.
1: Είναι αντελώς, αν υπάρχει ένα σημείο στην οδική ασφάλεια που είναι υποτιμημένο, είναι σε πάρα πολλές γειτονιές, ακριβές οι πλούσιες.
0: Αν αύριο το πρωί μετακινούμασταν σε μία γερμανική πόλη, θα βλέπαμε στις 8.30 ώρα το πρωί εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτον με πορτοκαλί καπελάκι, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν της μαθητικής οντότητας στη Γερμανία. Λέω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Και δεύτερον, ότι γύρω από τα σχολεία, γύρω από τους δρόμους των σχολείων, οι συνθήκες είναι τόσο υψηλές, τόσο ιδανικές, τόσο πρότυπες όσον αφορά τη μετακίνηση των μαθητών, που μπορείς να εμπιστευτείς, δηλαδή μπορείς να αφήσεις το παιδί σου στα 6-7 100 μέτρα πριν το σχολείο, να του πεις τώρα προχώρα και πάνε στο σχολείο, γιατί ξέρω ότι είσαι ασφαλής. Αυτό λοιπόν λέγεται σχολικός δακτύλιος. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε κάνει στη χώρα και πρέπει.
1: Εφαρμόζεται στη Γερμανία, εννοείται.
0: Στη Γερμανία εφαρμόζεται σαφέστατα. Ναι. Και φυσικά εντάξει υπάρχει και άλλη κουλτούρα των οδηγών και όλα αυτά, αλλά θέλω να πω.
1: Δεν πάει ο οδηγός με το αυτοκίνητο μέχρι το σχολείο.
0: Πάει, αλλά πάει σε χώρους οι οποίοι είναι προβλεπόμενοι.
1: Προβλεπόμενοι χώροι. Α, μάλιστα.
0: Προβλεπόμενοι. Και εγώ έχω, έχω για την Ελλάδα και μία πρόταση, ναι, ότι επειδή όντως δημιουργείται ένα πρόβλημα μικροσυμφόρησης στα σημεία των σχολείων κάθε πρωινό, πιστεύω ότι πρέπει κάθε σχολείο, πέρα από το σχολικό δακτύλιο, δηλαδή πρότυπη οδική ασφάλεια, πρότυπες διαβάσεις, πρότυπη σήμανση γύρω από το σχολείο, να δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες να είναι προσωρινή στάθμευσης, να είναι τύπου ελεγχόμενη στάθμευση, όπου να μπορούν να παρκάρουν οι γονείς, να αφήνουν τα παιδιά
1: και
0: να φεύγουν. Ναι. Αλλά αυτό να ισχύει για το μισάωρο της αφιξοαναχώρησης και της άφηξης και της αναχώρησης.
1: Πολύ μακριά.
0: Ναι, εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν δήμαρχος σε ένα μεγάλο δήμο.
1: Πώς θα το κάνετε αυτό στο Κολωνάκι εκεί που είναι το πειραματικό που έχετε εξεργαστεί κάπως την ιδέα?
0: Στο πειραματικό καταρχήν θα αύξανα τα πεζοδρόμια κατά βάση, γιατί στο πειραματικό υπάρχει το παράδοξο ότι υπάρχει ένα σχολείο σε ένα δρόμο το οποίο έχει πεζοδρόμιο ενός μέτρου,
1: ναι,
0: και περνάνε από εκεί εκατοντάδες μαθητές καθημερινώς. Εκατοντάδες μαθητές επί 365 μέρες, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει χιλιάδες μαθητοδιαβάσεις το χρόνο από ένα πεζοδρόμιο ενός μέτρου. Θα αύξανα το πεζοδρόμιο. Θα έκανα ελεγχόμενη στάθμευση και, για να το πω λίγο και πιο γλαφυρά, απέναντι υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, yeah, όπου είχε έρθει ένας πολύ μεγάλος αρχιτέκτονας, Ιταλός, ο Ρόζι, και όταν τον πήγαν οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες εκεί, είπε: τόσο ωραία εκκλησία, τόσο ωραία σκάλα, που καταλήγει σε ένα πεζοδρόμιο ένα μέτρο. Και απόρρισε ο άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα της Αθήνας και των ελληνικών πόλεων.
1: Γιατί δεν θεωρούν ότι το σχολείο έχει σημασία και αξία για τα παιδιά και ότι πρέπει να είναι ασφαλές το περιβάλλον. Είναι δραματικό.
0: Όχι μόνο να είναι ασφαλές, αλλά ταυτόχρονα να τους δώσουμε
1: και την εμπειρία.
0: Την εμπειρία και την βιωματική εμπειρία ότι αυτό είναι το περιβάλλον της πόλης και ουσιαστικά η διαπαιδαγώγηση. Δεν είναι μόνο μαθήματα.
1: Φυσικά
0: είναι όλο. Η βιωματική εμπειρία, να το κατανοούν και να το καταλαβαίνουν. Αυτός θα είναι συνειδητοποιημένος οδηγός. Ως ενήλικος, ο άνθρωπος που στο σχολείο είχε ασφάλεια διότι κατανόησε την έννοια της ασφάλειας και κατανόησε την αξία της προστασίας παιδικής του ηλικίας από μια διάβαση πεζών.
1: Ονειρικά είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Για την Ελλάδα, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει και ονειρικά για την Ελλάδα και για ποια Ελλάδα? Για ποια
1: Άρα πρέπει
0: Ελλάδα,
1: να το κάνουμε.
0: Όπως είπε κάποτε η Πίτρια, για ποια Ελλάδα αργαμότο, έτσι.
1: Ναι, βούλα πατουλίδου. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι, μπορούν να εφαρμοστούν. Φαντάζουν εξωπραγματικά.
0: Εφαρμόσιμα είναι. Εφαρμόσιμα.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει άλλος τρόπος σκέψης, αντίληψης
0: και αδυναμία συντονισμού.
1: Αυτό που θέλετε, γιατί κάποιοι είναι πιο... έχουν θέλει να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους.
0: Έτσι, το κυρίαρχο είναι ότι εμπλέκονται πάρα πολύ σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή, πού να πιάσει το Δήμο, πού να πιάσει την Περιφέρεια, το Υπουργείο Μεταφορών που είναι και δεν είναι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που είναι σε κάποια αλλά δεν είναι σε άλλα. Δηλαδή, δεν βγάζεις άκρη καταρχήν στο θεσμικό. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από την κυβερνομηχανή. Η κυβερνομηχανή και η λάδια.
1: Αυτή θα πρέπει να ήταν μια σοβαρή μεταρρύθμιση. Που θα ήταν, θα επηρέαζε άμεση
0: την μεγάλη μεταρρύθμιση. Και εγώ παροτρύνω την κυβέρνηση να ξανασκεφτεί και να πει ότι θα κάνει ένα Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο πλέον τη βιώσιμη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια θα την εγκολπώσει μέσα στα σπλάχνα της και θα γίνει ένα μοντέρνο Υπουργείο και μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φτιάξει όλη αυτή την κοινότητα που λέγεται βιώσιμη κινητικότητα, κλιματικότητα, ουδετερότητα, περιβαλλοντική συνοχή και όλα αυτά που διαπραγματευόμαστε δήθεν σε κάτι meeting στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, όπου πάμε και πουλάμε φούμαρα, ας πούμε, και δεν κάνουμε τίποτα απολύτως στην πραγματικότητα. Αυτό, εγώ αυτό έχω τη μεγάλη ανησυχία. 35 χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα.
1: Δεν θέλετε να γίνετε υπουργός? Γιατί νομίζω θα πω ότι το κάνετε αυτό ως δήλωση τέτοια.
0: Σε καμία το περιπτώσω.
1: Η σφαίρα
0: από την μεριά μου και θέλω να εισφέρω πάντα στα δημόσια πράγματα. Όπως ξέρετε ότι έχω θητεύσει σε επιτελικές θέσεις, έχω υπάρξει διοικητής της Υπηρεσίας Προληπτικής Αεροπορίας, έχω υπάρξει πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Όποτε χρειάζεται προσπαθώ να συμβάλλω.
1: Γιατί υπάρχει και η μικροπολιτική, καταλάβατε την αντίληψη.
0: Είναι μικροπολιτική.
1: Γιατί δεν μιλάει ο Κωνσταντινά. Θέλει να είναι.
0: Καλά, τώρα δεν είναι αυτό. Συγκοινωνιολόγος είμαι, πολιτικός μηχανικός, περιβαλλοντολόγος. Ασχολούμαι με αυτά τα θέματα συνεχώς και πάντα.
1: Και με άποψη στη δημόσια συζήτηση.
0: Και κυρίως το θέμα μου είναι να υπάρχω στη δημόσια συζήτηση συνεισφέροντας εκλαϊκευτικά και όχι ελιτίστικα επιστημονικά.
1: Σταύρος Κωνσταντινίδης, το βιβλίο κυκλοφοριακό. Υπάρχει λύση. 100 προβλήματα, 100 προτάσεις από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Κυκλοφορεί, προλογίζει ο Σπύρος Βούγιας. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντινίδη που ήσταν απόψε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχει πάντα ενδιαφέρον η συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στον Sky 100,3 την πρώτη ώρα. Πήγαμε από την τεχνολογία του πολέμου και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα του κυκλοφοριακού. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη, Δήμητρα Σταματίου, τα στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Βασίλης Φόμπλου στο μικρόφωνο, Μαρία Γιώργαρη στο δελτίο, μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με τη συντονισμένη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα τατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εξιθυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόουν και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα χθες παραιτήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ευάρος της για παράνομες συναλλαγές. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΔΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΔΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκουλενιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε χθες το βράδυ την ευνηδιαστική επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενζαμίν Νετανιάχου την Κυριακή στο Αμπουντάμπι και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Εμμυράτου, αναφέροντας πως συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Στο Ισραήλ, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, Σινμπέν, Μπετ προσέφυγε χθες το βράδυ στη δικαιοσύνη εναντίον ενός τηλεοπτικού καναλιού που μετέδωσε την Κυριακή την επίσκεψη του Νετανιάχου, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Ζητά την άσκηση διώξεων εναντίον του καναλιού 12 για σοβαρή παραβίαση της στρατιωτικής λογοκρισίας. Έκπληκτος δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την απελευθέρωση, με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήση που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, ξέρω μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό, τον άτυπο διαγωνισμό Μπούρδας, στον οποίο μέχρι προσφάτως προηγούνται και ακόμα προηγούνται, αλλά πια νιώθουν την καυτή ανάσα των νεοδημοκρατών τα στελέχη της αντιπολίτευσης που ισχυριζόσαντο ότι 10 του μηνός τελειώνουν οι μισθοί, δεν έχουν να φάνε όλοι οι Έλληνες, αν θυμάστε, 10, 15, 20% τελειώνουν οι μισθοί κάθε μήνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές καταθέσεις. Έχουμε τρομερά ψηλές καταθέσεις. Άμα μας τελειώνει ο μισθός κάθε μήνα στις 10 του μηνός και παρόλα αυτά καταφέρουμε να επιβιώνουμε, τότε πάει να πει ότι έχουμε στην άκρη μπόλικο παραδάκι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ο διαγωνισμός των αυτών, κυριαρχούσαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ως εδώ, είπαν οι νεοδημοκράτες. Και έτσι την Παρασκευή ακούσαμε τον σύντροφο Κουλκουδίνα να διαπιστώνει με τη δική του επιστημονική μέθοδο ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα με την αύξηση της τιμής των καυσίμων.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Οι δείκτες, οι πραγματικοί δείκτες, όχι τα μάτια του Κουλκουδίνα, δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν έχει πέσει δραστικά. Εντάξει, γιατί έχει ένα δίκιο, μόνο που δεν ξέρω πώς το εννοεί. Ναι, αντέχει η οικονομία. Όπως κάποιον, άμα τον πλακώσει το ξύλο, δεν είναι υποχρεωτικό να πεθάνει. Αντέχει. Επιβιώνει, ζει. Μπορεί να τις έχει φάει, να έχει μελανιάσει, να τρέχουν τα αίματα. Αλλά να αντέχει να ζει. Δεν λες, πω, πω, μια χαρά είναι. Δεν λες, να το βλέπω με τα μάτια μου. Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι, μια χαρά. Αρτιμελέστατος. Την αρχή έκανε ο Κουλκουδίνας, τον άκουσε ο Τσιάρας, λέει όπα, όπα, ποιος είναι ο Κουλκουδίνας που θα πω κι εγώ το δικό μου.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Όταν δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά ο άνθρωπος, δεν είναι γιατρός, είναι, δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει αριθμητική. Πριν 20 χρόνια είχαμε 2006. Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή στην οποία, σύμφωνα με τη γνωστή φράση, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Και μετά πήραμε τα λουκάνικα και τα βάλαμε στον ποπό μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήτανε αυτή η παιδί. Οπότε, μάλλον, ίσως και να έχει λίγο να μην η μνήμη του να τον απατά ή η αριθμητική του να μην είναι καλή. Εν πάση περιπτώσει, να το πω, επειδή ο άνθρωπος είναι γιατρός, δεν είναι επιστήμονας, ώστε να ξέρει πώς βγάζουμε τα επιστημονικά συμπεράσματα. Τα μάτια μας σε τέτοιου είδους που θέλουν μέτρηση και στατιστικά δεν είναι ο καλύτερος δείκτης. Διότι με τα μάτια μου, εγώ βλέπω οι άνθρωποι που δουλεύουν φοράνε όλοι ακουστικά. Αυτό βλέπω εγώ με τα μάτια μου. Μάλλον δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Και συνέχισε ο Τσιάρας, υπουργός Γεωργίας, αν θυμάστε, έφυγε λόγω ΠΚΠ.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Είπαμε. Δηλαδή έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάποιους μπούρδες που λένε ότι πεινάμε και υποφέρουμε και φυτοζωούμε και δεν έχει κανείς λεφτά και είμαστε όλοι πάμπτωχοι, και σε κάποιες άλλες μπούρδες σύμφωνα με τις οποίες έχουμε όλοι τόσα πολλά λεφτά που παντού υπάρχει υπερκατανάλωση. Τι είναι διαγωνισμός αυτός, είναι... Εντάξει, κερδίσατε, να απονείμουμε το βραβείο εξημισίας να σταματήσετε. Εκτός αν θέλει να προσθέσει κάτι ο σύντροφος Θεοχάρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ρε εσείς, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορείτε να βγαίνετε στις τηλεοράσεις. Δεν έχετε ψυχραιμία. Χρειάζεται χάπια για τα νεύρα. Είχετε, πώς να το πω, μη βγαίνετε. Και αυτό είναι το πράγμα που πιάνει διάφορους πολιτικούς. Δεν έχουν πολύ μυαλό οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι. Έχει ακούσει τώρα ο Θεοχάρης τη συμμορία τη μιζέρια που έχει πει ο Άδωνης. Λέει: δεν θα πάω να το επαναλάβω αυτό. Το λέει κάποιο άλλο. Θα πω κάτι δικό μου. Και έτσι την πατάει. Γιατί το δικό του σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Γεωργιάδης. Πέντε μέρες έλειψε ρε ο άλλος. Τι πράγμα είναι αυτό. Πέντε μέρες πήγε Αμερική και έχουν ξεζαλώσει. Βγαίνουν και λένε τι είστε εσείς ρε. Βάλτους ένα, λείπει και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης να πάρει το καμτσίκι και να αρχίσει και βγαίνει ο καλά και πετάει την παπαρ. Δηλαδή, μπράβο, όχι μπράβο, εγώ για την εκπομπή μου αρέσει. Αλλά θέλω να πω, ταυτοχρόνως ζω και σε αυτή τη χώρα. Και λίγο με ανησυχεί το ότι έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό ανοησίας στον οποίο παλεύουν κεφάλι με κεφάλι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προσπαθεί να δικαιολογήσει τους ανόητους της κυβέρνησης.
4: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
5: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
4: Είναι μάλιστα. Μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Να εξηγήσω ότι την ανοησία δεν την αντιπαλεύεις με ανοησία. Γιατί τότε δεν είναι ότι κυριαρχεί η ευφυΐα, κυριαρχεί η ανοησία. Δηλαδή, αν το, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, ξαναλέμε, δεν είναι υποχρεωτικός και τα πρώτα μυαλά. Όταν κάποιος λέει μια ανοησία, εσύ του λες ανοησίες γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Δεν πας να πεις εσύ την αντίθετη ανοησία και να δούμε ποιανού η ανοησία είναι πιο μεγάλη. Απ' την άλλη, γιατί όχι, με τι θα γελάμε εμείς.

0: Το αλληγορικό σαΐν λέει: ο δείκτης πάντως των καυσίμων του ρεζερβουά μου έχει πέσει αισθητά. Τα σαΐνια της πολιτικής σκηνής σας λένε ότι θέλουν. Αλληγορικό σαΐν. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι ανόητοι. Είναι διαφορετικό να πεις ναι, είναι δύσκολα, γίνονται πόλεμοι, δεν μπορεί να μην είναι δύσκολα. Δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι. Άλλοι, κάποιοι δεν δυσκολεύονται προφανώς καθόλου και τους είναι μία ή άλλη και χαίστηκαν να δίνουν 50 ή 80 ευρώ το γέμισμα ή ξέρω εγώ πώς είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται. Τι να κάνουμε, στην ακρίβεια ζορίζει. Δεν είναι να λες τι ωραία, τι καλά που έχουμε ακρίβεια ή δεν με νοιάζει, ας πάει όσο θέλει η βενζίνη. Πρέπει να είσαι ανόητος, να είσαι πολιτικός και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ανοησία να το λες αυτό το πράγμα. Δεν κερδίζεις τίποτα και μόνο να χάσεις έχεις. Και γενικώς είναι ανοησία ως πολιτικός πια, δηλαδή ως άνθρωπος πρέπει να πάρει αποφάσεις, να δώσει λύσεις σε προβλήματα ή να προτείνει λύσεις, να βγάζει συμπεράσματα από το τι βλέπεις εσύ στη βόλτα σου. Δηλαδή, λογικά, ένας κάτοικος βορείων προαστίων της Φιλοθέης θα λέει: οι άνθρωποι ζουν σε μονοκατοικίες οι περισσότεροι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, διαμερίσματα? Δεν ξέρω, οι περισσότεροι ζουν σε μονοκατοικίες, δεν είναι? Και κάπου εκεί εμφανίζεται και ο σύντροφος Νίκος, ο οποίος καταγγέλει, παιδιά, την αλαζονία των υπόλοιπων.
1: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσαν να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας.
0: Σιγά μισκή, τέλος πάντων, να πω τώρα στον Ανδρουλάκη για να δείτε. Αυτό είναι το δράμα μας, παιδιά. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τους είχα πάρει φαλάκι την κυβέρνηση, αν υπήρχε στοιχειωδώς σοβαρή, να μην ήταν κλόουν δηλαδή. Το Μητσοτάκης η χάος, όχι μόνο δεν το έχουν πει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης, πολύ έξυπνα, είπε: δεν υπάρχει κανένα Μητσοτάκης η χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας και ούτω καθεξής. Τώρα, αν ο Ανδρουλάκης ταυτίζει τον εαυτό του με το χάος, είναι άλλη περίπτωση. Μπορεί. Οπότε κρατάμε αυτή την πισινή. Μητσοτάκης Ερντογάν δεν το είπαν ακριβώς. Έτσι είπε ο Φλωρίδης, ότι αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση θα μπουκάρουνε, θα προσπαθήσουν όπως το κάνανε, που το κάνανε όντως, από τον Εύρο, χρησιμοποιώντας λαθρομετανάστες. Και η αλαζονία του Αλέξη, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, ήταν το ή εμείς ή κανείς. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν καταγγέλει ο Ανδρουλάκης ως αλαζονία? Για να ακούσουμε το σύντροφο Τσουκαλά. Λίγες μόνο μέρες. Α, το Τσίπρας ή εμείς ή αυτοί, να ακούσουμε πρώτα, ναι.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Λοιπόν, ή εμείς, με κογοράκι δεν το πιστεύει και αυτός, ή κανείς, αλαζονικό ναι. Αλλά να το καταγγέλει αυτό το Πασόκ πάει πάρα πολύ. Διότι το Πασόκ ήταν που λίγες μέρες πριν πει αυτό ο Αλέξης μας, είπε:
4: η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
5: Αν είναι το
4: με
5: Πασόκ.
0: Ή εμείς οι κανείς, πάλι έλεγαν και οι Πασόκοι που κατηγορούν για αλαζονία τον πρόεδρο, που είπε και αυτός ότι έλεγαν και οι Πασόκοι. Ρε εσείς, ηχογραφούνται όλα, ό,τι λέτε μένει. Μη το κάνετε αυτό, ή μάλλον συνεχίστε να το κάνετε. Εγώ τώρα είμαι διχασμένος, γιατί η καλή μου η καρδιά με κάνει να θέλω να τους προστατεύσω λίγο από την ανοησία τους. Απ' την άλλη λέω, γιατί το καλύτερο για την εκπομπή, να μην έχουν καμία αίσθηση του τι έχουν πει 5 μέρες πριν.

Πασαράκος ο Μερακλής έβλεπα σύντροφε Μάνο τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα της Καριστιανού οριακά μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Τώρα μέχρι τις εκλογές δεν μπαίνει ούτε με σφαίρες. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ψάχνει για αεροπορικά. Όχι, όχι, να μην φύγει, να μην φύγει η Μαρία η Καριστιανού, η κβαντική ιατρός μας. Θα είναι τεράστιο πλήγμα όχι μόνο στην ιατρική επιστήμη, αλλά και ειδικότερα στην κβαντική ιατρική. Πώς θα κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται προς την κβαντική ιατρική αν φύγει η Μαρία η Καριστιανού. Να το σκεφτούμε γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος Τσιάρας, Θεοχάρης, περιμένουμε αγωνία και άλλους χρήσιμους πρώην υπουργούς να κάνουν δηλώσεις. Αυγενάκη, Οικονόμου, Μηταράκη. Ποιος δεν το περιμένει, Αλέξανδρε.

0: Ο αραχτός ο Τσιάρας δεν ήταν που μιλούσε από τον Εύρο και νόμιζε ότι ήταν εκτός Ελλάδας. Δεν το θυμάμαι αυτό, αραχτέ. Θύμισε μου το απόσπασμα να το ψάξω. Όχι ότι δεν τον έχω ικανό. Τα μάτια μου με καίνε γιατί σε μανεκένε είναι ο φίλος ή η φίλη ή το φίλο, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι πράγμα. Μάνο, εσύ ως κομμουνιστής ηγέτης πώς και δεν έχεις απαγορεύσει ακόμα την προβολή του Κόκορα? Αν δεν τον έχεις δει, τρέξε, κινδυνεύεις. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, ξέρεις κάτι? Ξέρεις κάτι για Κόκορα? Υπάρχει ταινία Κόκορα? Τι είναι ταινία? Η Κότα. Υπάρχει ταινία Η Κότα? Ναι. Εντάξει, όταν θα βγει σε πλατφόρμα θα την δούμε. Όχι, εντάξει. Μπορεί να τη δούμε και στο σινεμά. Άμα είναι τόσο καλή, να πάμε στο σινεμά να την δούμε. Και ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, άκουσα ξανά τον Νικόλα να λέει για πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αν ο Μητσοτάκης είχε χιούμορ, θα πρότεινε στον Νικόλα να φέρει για ψήφιση τροπολογία για ξερό μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, όπως παλιά. Έτσι, όταν θα είναι πρώτος με μία ψήφο, θα είναι αυτοδύναμος ο Νικόλας. Πραγματικά, μια καλή ιδέα. Αν ακούνε στο Πασόκα, θα είναι πρώτοι με μία ψήφο. Και με μισή να είναι, τι τους νοιάζει. Ζητήστε, τι 50, με 100, 100 βέδρες ο πρώτος. Φαντάζομαι να φοβούνται τίποτα οι σύντροφοι του Πασόκ. Διάλειμμα.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Δηλαδή, δεν είναι κακομοίριδες του 70%. Του 70%.
1: Αυτό μας λέτε.
2: Δεν φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όλοι είναι καταστραμμένοι στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι κακομοίριδες.

0: Άι 100,3.
1: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπιστώσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτυπήσαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν χθες τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, μα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του ανώτατου ηγέτης του Ιράν, Μουρτάζα Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη. Λαέ!
14: Μη
15: ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Μαριζέτα μας. Η Μαριζέτα μας με ρωτάει ο Παναγιώτης ποια είναι αυτή το στέλεχος του Αλέξη μας που στο site, το site της έχει μείνει στο Παζόκ, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν ξέρω, για να το έχει διορθώσει, για να το βάλουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr. Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πατάμε. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr. Πασόκ. Υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Κίνημα αλλαγής. Μπράβο. Δεν το έχει αλλάξει. Λέει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τα ίδια πράγματα λέμε με τον Νίκο. Εμείς είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Αυτοί είναι λίγο πιο εξτρή, πιο εξτρεμιστές, πιο αριστεροί του Πασόκ. Αλλά άστο εκεί πέρα να υπάρχει Πασόκ. Μην τρέω, αλλάζω πέρα, δόθε τα site μου. Η συμβουλή μου είναι να κρατήσει αυτό και να φτιάξει κι άλλο ένα .com. Να είναι Μαριζέτα Αντωνοπούλου.com, να είναι Ελλάς. Και έτσι, αναλόγως ποιο να παραπέμπει, ανάλογα με το σε ποιο κόμμα βρίσκεται. Τέλος πάντων, να συμπαρασταθώ στη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι ακούσαμε εξέδωσε ανακοίνωση για την επίθεση στο γραφείο του Λοβέρδου. Όταν θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα τελειώσουν αυτά. Δεν τρέπεστε να είστε κυβέρνηση και να βγάλετε ανακοίνωση όταν κάνουν κάποιες επιθέσεις, αντί να βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια και να πείτε ζητάμε συγγνώμη που τους αφήνουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εναντίον ποιου ακριβώς είναι η ανακοίνωση? Εναντίον αυτών που η κυβέρνηση τους επιτρέπει να δρουν όπως δρουν? Δεν καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, γιατί όχι? Λέγεται αυτοδιαχείριση. Και τους αφήνεις και διαμαρτύρεσαι. Είναι, εγώ δεν έχω καθαρίσει, δεν έχω σουγκαρίσει, είναι χάλια το μπάνιο μέσα. Πάω μετά από 5 λεπτά. Πω, πώς είναι το μπάνιο έτσι? Εσύ δεν έκανες μπάνιο, σουγκάρισες? Δεν, άλλο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα λέμε πώς είναι. Κάπως έτσι θα σκέφτονται και στη Νέα Δημοκρατία. Ασχέτως αν φταίμε εμείς, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, διάβασα υπόθεση ταινίας Κόκορα. Δεν θυμάμαι ποιος μου στείλε το. Και θέλω να τη δω. Είναι από τις πιο ωραίες. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η ταινία τελικά. Αλλά ως story είναι επιτέλους αυτό που λες. Επιτέλους, ρε παιδί μου, μια ιστορία που με ψήνει να παρακολουθήσω. Να δω τι έκανε ο σεναριογράφος με αυτό το πράγμα. Πώς το σκέφτηκε. Εντάχει να πω ότι διάβασα. Είναι ένας τύπος που είναι θυρωρός στο Δήμο της Αθήνας. Μικρό-μικρός. Δηλαδή οικονομικά, και το παιδί του για κάποιο λόγο, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς δικαιολογείται μέσα στο σενάριο, κληρώνεται να φοιτήσει σε ένα πολύ grand ιδιωτικό σχολείο. Αλλά πρέπει να μαζέψει κάποια λεφτά για να γίνει αυτό. Και αρχίζει και ψάχνει να βρει τα λεφτά για να μπορέσει το παιδί του να πάει στο grand το ιδιωτικό σχολείο. Ωραία ιδέα. Οπότε ψήνομαι πολύ να δω τον Κόκορα. Και επίσης, για να δείτε πόσο δουλέψα, παιδιά, εγώ δηλαδή πόσο δούλεψα, και ο Παναγιώτης, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, την ώρα του δελτίου εμείς δουλεύαμε, δεν καθόμασταν, βρήκαμε και το Τζιάρα.
1: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής, που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για έναν νομό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο
0: μέχρι και εκτός Ελλάδας πάει, παιδιά. Ο Τσιάρας μέχρι και στον Εύρο εκτός Ελλάδας βρέθηκε για να βοηθήσει. Τέτοια ψυχάρα είναι.

Χρήστος, καταγγέλλω τον εκφωνητή της παρούσας εκπομπής που μετά από τόσα χρόνια δεν έχει βάλει φούστο σφουγγάρισμα. Είναι σουγκάρισμα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε συνεπείς στην ανοησία μας. Δεν υποχωρούμε. Σουγκάρισμα. Όπως είναι και όταν. Δεν είναι όταν. Είναι όταν. Εννοείται ότι θα γίνω κομμουνιστής ηγέτης, θα αλλάξουν τα λεξικά και θα διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν τα λεξικά. Δηλαδή, προχωράμε στην. Είπα σφουγγάρισα. Ο Τζίσου Κασέλ μου λέει το αντίθετο. Ότι είπα σφουγγάρισα και όχι σουγκάρισα. Αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, κάνω και λάθη.

0: Ο Χρήστος Πιλαρέ, τι θα γίνει, το αμάξι δεν θέλει λάστιχα, τα βουλαρινάκια δεν χρειάζονται γαλλικά και πιάνο και λέγκο. Πότε θα κάνεις αρπακτή πάλι? Πρώτα απ' όλα λέγκο χρειάζονται οι γονείς τους. Να ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητες, να τις βάλουμε σωστά. Δεν θα τώρα κάνουν τηλεόραση. Δηλαδή, δεν προκάμω. Θα δούμε. Εξαρτάται από το ύψος των αναγκών, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε την κανονική ροή της εκπομπής. Θα θυμάστε, το ακούγαμε συνεχώς, ότι ο Γεωργιάδης είχε πει...
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Ωραία θα ήταν τώρα που το σκέφτομαι. Δεν θα είχε μεγάλη διαφορά, φοβούμαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ρώτησε, γελώντας τέτοιο, ζήτησε συγγνώμη. Τόσο, δεν έχει σημασία. Τι ήταν να τα ακούσει, παιδιά, η ακρίτα αυτό, η συντρόφισσα Έλενα, η κόκκινη Έλενα, όπως είναι γνωστή εκεί στη Φιλοθέη. Τι ήταν να τα ακούσει, ζητάει παρέμβαση των θεσμών.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Τελειώνουμε με αυτό. Έχουμε τον καθένα να λέει ό,τι θέλει ελεύθερα στα κανάλια για όνομα του Θεού. Που θα το κόψουμε να μην βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, να μην βγαίνει. Να το θεσμικά η ΕΣΥΕΑ να παρέμβει και να ζητήσει από τα μέλη της να μην τον κάνουν. Λογοκρισία θα πει κάποιος, κάποιοι εξεπλάγησαν. Λέει, είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα? Δεν σας καταλαβαίνω, παιδιά. Η Έλενα η Ακρίτα, η σπουδαία σεναριογράφος από την όπερας, δεν έχει ποτέ δείξει ότι δεν είναι πιστή στις αξίες και τα οράματα της αριστεράς. Αριστερή δηλώνει η γυναίκα και πολύ μάλιστα. Και ποτέ δεν έχει κάνει κάτι που να πει, α, δεν είναι και τόσο αριστερή. Άρα λογικό είναι να μην θέλει να μιλάνε οι πολιτικοί της αντίπαλοι και αυτό να γίνεται θεσμικός. Όχι όποιος. Να υπάρχει εντολή κανονικά. Και θέλω να πω. Και επειδή είναι αριστερή, δεν είναι και λογοκρισία.
2: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Η οποία κινδυνεύει από το Γεωργιάδη, η αξιοπρέπειά του, η επαγγελματική των δημοσιογράφων. Ενώ δεν ξέρω τώρα πώς μιλάει στους δημοσιογράφους, γιατί είναι και σεναριογράφος σαπουνόπερας και τηλεπαρουσιαστής. Δεν ξέρουμε τι απ' όλα. Υποθέτω με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, όσο πιο πολλές έχεις, τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται να μπορεί να μιλάει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει και μάλιστα πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν εμάς.
2: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Όχι, κυρία Έλενα, τι, να σας χάσουμε? Όλο αυτό με αφορμή τους μπάφους, αλλά αφορμή έτσι όχι αιτία, είναι άλλα τα πράγματα ίσως που ενοχλούν και υπάρχει κάτι που δεν ξέρω, δεν ενοχλεί, που είπε ο Γεωργιάδης, εννοώ. Δεν το ακούσανε οι σύντροφοι, το έχει πει εδώ και μέρες. Δεν έχω δει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε. Ενώ αν η δημοσιογραφία ήταν κανονική, το πρώτο θέμα θα ήταν αυτό. Αυτό που είπε, η καταγγελία που κάνει ο Υπουργός Υγείας για τον Αλέξη Τσίπρα. Μούγκα σε ενημερωτικές εκπομπές, αλλά μούγκα και από την Ελλάδα. Την Ελλάδα του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Δεν ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οι Βενεζουελάνοι στείλανε λεφτά στον Τσίπρα, βαλίτσες με λεφτά. Είναι αλήθεια? Πού να ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια? Τι είμαι, στις βαλίτσες του Αλέξη ή στο ταχυδρομείο του ή στο γραφείο του? Αλλά βγαίνει και το λέει ο Υπουργός Υγείας. Είναι σοβαρό να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει για έναν πρώην Πρωθυπουργό ερχόσαν το βαλίτσες με λεφτά? Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα σε κουμπί, και ο ίδιος ο Αλέξης μας που κατηγορείται για κάτι πάρα πολύ βαρύ, δεν έχουν καμία έτσι πρεμούρα να πούνε τι είναι αυτά που λέει, πάμε στα δικαστήρια να τα πει. Κάπως είναι, δηλαδή θέλω να πω. Μπορεί απ' την άλλη όμως ο Αλέξης να είναι μεγάλη ψυχή και να το αφήνει. Ας τους να λένε, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Για τέτοιο καλό άνθρωπο μιλάμε.
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα? Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Εγώ. Σοβαρότατα τα λέω, σοβαρότατα. Γλιτώνεται κύριε Υπουργέ από την καλή διάθεση του κυρίου Αλέξη μας, του συντρόφου Αλέξη. Άκουλε, άλλος να είχες πει, του στέλνανε βαλίτσες με λεφτά από τη Βενεζουέλα, δεν σε είχε πάει στα δικαστήρια, δεν μπορεί. Ο Αλέξης όμως καλός άνθρωπος, δεν είναι αυτό, καλός. Τέλος πάντων, μπράβο, συγκινούμε και λίγο και ζητώ συγγνώμη για τη συγκίνησή μου.

Μακιαβέλη εντωμεταξύ φαίνεται ότι ο Άδωνης δεν ξέρει καλά, γιατί λέει πήρατε μπάφο και όχι κάνατε μπάφο. Όντως, είναι, δεν το έχουμε πολύ καλό στην. Πώς το λέμε, δεν τα μιλάμε πολύ καλά τα μαστούρικα.

0: Ο μικρός Νικόλας στο site της Καριστιανού, εκτός από τα κβαντικά, μιλάει και για ομοιοπαθητική ιατρική, άλλη μόνο. Και πουλάει ένα ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών. Τι έχει μέσα αυτό, νερό και ζάχαρη και βότανα? Και ο ολιστικός Κροάτης, μάλλον πώς θα γίνει, ακροατής, γιατί είναι ολιστικός ακροατής, όχι κβαντικός όμως δυστυχώς, πώς θα γίνει να ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι και με τους συμβούλους διατροφής, συμβούλους ψυχικής υγείας, πολλοί από αυτούς ειδικεύονται στον υπνοτισμό, βιοπαθολόγους και άλλους που ανάγουν τη χορήγηση τεστοστερόνη σε δεν ξέρω παιδιά τι να αρχίσει, με βάζετε σε κόλπα που δεν ξέρω. Γενικά να έχετε στο νου σας κάτι για να καταλάβετε πόσο βλαμμένη είναι η χώρα, και όχι μόνο η χώρα, γιατί αυτό που θα περιγράψω τώρα συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σε όλη τη Δύση, μπορεί και στην Ανατολή, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Αν εγώ πλαστογραφήσω έναν πίνακα, πλαστογραφήσω, είχα την ικανότητα για ένα παλιό και 300 ετών, έτσι, πολύ, και πάω και τον πουλήσω σε κάποιο κορόιδο και με καταλάβουν, θα με βάλουν φυλακή. Αν εγώ πλαστογραφήσω θεραπεία, αν δηλαδή πουλήσω για θεραπεία ένα ποτηράκι νερό, ένα ζαχαρούχο χάπι, δύο αναδράσεις, υπνοτισμούς, προηγούμενες ζωές και τέτοια, και τα πουλήσω όλα αυτά για θεραπεία, τα πουλήσω ως γιατρός κιόλας, τα πουλήσω για θεραπεία, δεν θα πάθω απολύτως τίποτα. Και στην περίπτωση του πλαστογράφου, θα τσούξει λίγο το πορτοφόλι του πλουσίου που αγόρασε τον πλαστό πίνακα. Δεν είναι και τρομερό, δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι και τρομερό. Στην περίπτωση του πλαστογράφου υγείας, αυτού που πλαστογραφεί θεραπείες, μπορεί να κινδυνεύσει ζωές. Παρόλα αυτά, ο πρώτος τιμωρείται, ο δεύτερος δεν τιμωρείται. Τρέχα γύρευε. Ίσως να φταίει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πλαστογράφοι στη Βουλή σε αντίθεση με γιατρούς. Μετά και πάλι μαζί.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία στην Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

0: η Τζοάννα στο σποτ που αφορά τους λαθρομετανάστες, πρόσεξες ότι αυτοί που μιλούν αγγλικά και εκφράζουν επιθυμία να φύγουν είναι συμπτωματικά αρκετά λευκότεροι. Τι, αυτοί που τσακώνονται είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν τέτοια εικόνα. Δεν έχουν καμία σχέση. Και το θέμα τα είπαμε για το σποτ αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ο μοναδικός του σκοπός είναι να κυκλοφορήσει χρήμα, οπότε στηρίζω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, παιδιά. Στο κάποιος μου έστειλε, α, τώρα το χάσα γιατί είναι πάρα πολλά. Κάσορ Τράσο ο Κασελάκης. Παίζει ή τον πουλάνε. Αν μπορείτε στείλτε μου, γιατί είδα Κασελάκης, είδα Κάσι Τράς, αλλά δεν κατάλαβα τι γίνεται. Τον έχουν πάει και εκεί και το ρωτάνε αν είναι Κάσι Τράς, αν δηλαδή αξίζει, είναι σήμερα στο πρώτο επεισόδιο. Στέφανος Κασέλακης, εντάξει, ο άνθρωπος, αφού με την πολιτική δεν τα πάμε πολύ καλά, ας κάνουμε μια άλλη. Πολύ, εγώ είμαι μαζί του. Καλό είναι να αλλάζεις καριέρα, δεν έχει και τεράστια διαφορά οι δυο του καριέρες. Λοιπόν, ελεύθεροι εγκληματίες συνεχίζουμε. Νομικός μας πολιτισμός. Πέσανε κάτι πυροβολισμοί σε μια καφετέρια, πέρασαν κάποιοι και άρχισαν και γάζωναν. Τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέρια είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.
0: Και θα μπήκε φυλακή για πολύ καιρό, γιατί ήταν σε φυτεία και πυροβολούσε. Μιλάμε του σκληρός κακοποιός, όχι μου τύχε και έκανα ένα deal και ένα ταλαβέρι, δεν είχα λεφτά και μου δώσαν να μεταφέρω κάτι. Με πιστόλια και τέτοια. Οπότε το 18 τον συλλάβανε, θα βγει και ου.
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικροποσότητα ναρκωτικών.
0: Αλλά φεύγει ελεύθερος, γιατί τώρα να εντυπωστεί με μικροποσότητα ναρκωτικών κάποιος που είχε πυροβολήσει αστυνομικούς και τον είχαν πιάσει σε φυτεία και τέτοιος, είχα, τι έγινε να πούμε. Ο Κοτσάκη τραυματίστηκε, αυτό έγινε. Γιατί οι διάφοροι πονόψυχοι φιλοεγκληματίες λένε και ακούγεται λογικό. Μα ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος, να έχει κάνει αυτό, να αλλάξει, δεν λέω, ναι. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν μια προτεραιότητα που δεν έχουν κάνει λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα στην κοινωνία αυτός που έχει κάνει το λάθος. Πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει τα λάθη και μετά να δούμε τι θα κάνουν με αυτούς που έχουν κάνει λάθη. Αν και εδώ μιλάμε λάθη φαίνονται επαναλαμβανόμενα, αλλά θέλω να πω. Και πόσο κωμικό, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που είναι να πηγαίνεις. Οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν όπως έχουμε μάθει από παλαιότερα ρεπορτάζ, αλλά και πάλι να πηγαίνεις λέει μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Πω, πω, περιορισμός στις υπόλοιπες ώρες μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Να εμπόριο ναρκωτικών, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Αλλά μια φορά το μήνα θα περνάς να πίνεις ένα καφέ. Πω, πω, σκληρός περιοριστικός όρος. Ρε, μην τους αφήσετε τους και λίγο τους ανθρώπους να ανασάνουνε. Και με αυτή την έκκληση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος έλεγχου που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εξιθυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόουν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Νωρίτερα χθες παρατήθηκε από τα κομματικά της καθήκοντα η αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός Φατμά Καγιά, καθώς υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος της για παράνομες συναλλαγές. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη ενός πρώην διοικητή του τουρκικού ΣΔΟΕ και άλλων δύο στελεχών, οι οποίοι ερευνούσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου και της οικογένειάς του. Τα τρία στελέχη του τουρκικού ΣΔΟΕ κατηγορούνται πλέον ακόμη και ως γκουλενιστές ή πράκτορες ξένων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Έκπληκτος, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήση που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Ο Παπάς Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε μια έμεση κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο. Νέες μαζικές απολύσεις στη Γερμανία. Ο φαρμακευτικός κολοσσός BioNTech, που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως η εταιρεία που ανέπτυξε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, προγραμματίζει να κλείσει 3 εργοστάσια στη Γερμανία, γεγονός που έχει επιπτώσεις σε 1.800 θέσεις εργασίας. Η BioNTech εξηγεί στην ανακοίνωσή της ότι η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή δεν βρέθηκε αγοραστής για τα 3 εργοστάσια που οδηγούνται σε λουκέτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και για μας που κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και καλή προσπάθεια σε ό,τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φροντίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, το ευρύτερο περιβάλλον μας, τους φίλους μας και κάθε καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους.

υπέροχο μπάσιμο έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τόσο με τη Σερβία αλλά κυρίως με τη Γερμανία. Οι αγώνες θα επαναληφθούν φυσικά στα εντός έδρας, αλλά εμείς γράφουμε ήδη 6 βαθμούς στο ενεργητικό μας. Μακάρι αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να νιώσουμε και να αισθανθούμε, διότι περνώντας με πρώτο-δεύτερη θέση πάμε κατευθείαν στο Euro, να νιώσουμε κι εμείς και να βιώσουμε ξανά αυτά τα πολύ ωραία συναισθήματα του 2004. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε πια ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαπρέπουν στα γήπεδα του εξωτερικού. Αυτούς συντονίζει και προπονεί ο κύριος Γιωβάνοβης και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ο Τόρε Χάγκελ του 27.

0: Αποθεωτική στιγμή φυσικά στην κορύφωση της καριέρας της για την Άννα Βύση, η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που είχαν γεμίσει παλαιότερα και ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας και η στιγμή της Άννας Βύση να νιώσει και εκείνη την αποθέωση, προχωρώντας ηλικιακά αλλά δείχνοντας μια φοβερή αντοχή σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με χορό, με ένα σόου δηλαδή που δεν είναι απλώς μια παράθεση και τραγούδι, να ήταν, είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά πόσο μάλλον όταν πια οι εμφανίσεις διανθίζονται από ένα σύνολο που θέλουν σύνολο που θέλει ενέργεια φοβερή να σταθείς πάνω στη σκηνή. Απιθανό θέαμα. Τα απόλαυσαν χιλιάδες συμπολίτες, συμπατριώτες και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω η πιο γλυκιά στιγμή είναι εκείνη που μιλάει με τον εαυτό της, αλλά αυτό το αφήνω το ηχητικό για την εξέλιξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να τα καλά της τεχνολογίας. Η Άννα Βύση της πρώτης νεότητας συνομιλεί με την Άννα Βύση της νεότερης νεότητας. Για την εξέλιξη στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, εγώ απλώς θα πω πολύ γρήγορα τη γνώμη μου και πάνω σε αυτό θα ακούσουμε τη γνώμη άλλων δύο συναδέλφων μου, τους οποίους έχω προσκαλέσει για την έναρξη της εβδομάδος, φίλες και φίλοι, για να δούμε τα πολιτικά. Να πω λοιπόν ότι όπως σχολίαζα, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσω από το βασικό, όπως αναφέρομαι στα αριστερόπουλα, έτσι υπάρχουν και τα νεοδημοκρατόπουλα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέω για τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν του πάει η Θεσσαλονίκη, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Θεσσαλονίκη το καλύτερό του, κάτι συμβαίνει και με τον Πρωθυπουργό όταν λείπει στην Αμερική αρχές Σεπτεμβρίου για δουλειές, όπως και το συνδυάζει και με την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πίσω γίνεται ένα σκορποχώρι. Ένα τέτοιο σκορποχώρι ζει τις τελευταίες ημέρες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν είναι καλά ή βλακεία, πάντως περίσεψαν οι δηλώσεις εκείνες οι οποίες πρώτα απ' όλα εκθέτουν την κυβέρνηση, εκθέτουν την παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως απευθύνονται σε πολίτες που προσβάλλουν τους πολίτες από βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι ξεπερνούν το όριο και εκτιθέμενοι πολλαπλώς πέφτουν στο λάθος. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία, ο Άδωνης Γεωργιάδης όρισε προχθές και είναι μια σωστή κίνηση, μακάρι να το έκαναν και άλλοι υπουργοί. Το έχει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Τσάπαλο. Όρισε λοιπόν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας τον Σταμάτη Πουλή, τον συνεργάτη του Σταμάτη Πουλή, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα βάζουμε τα θέματα και θα μιλάει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, βάζοντας στις απαντήσεις τα θέματα τα οποία προβάλλετε εσείς ως κοινωνία. Νομίζω είναι που θα περιορίσει, εν πάση περιπτώσει, τις εμφανίσεις, φαντάζομαι, του κυρίου Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή, και ο κύριος Σάκης Μουμτζής, ο οποίος αρθογραφεί επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή, επιπλέον στο liberal.gr, είναι σήμερα στην παρέα μας, μετά από καιρό. Αγγελική, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα αγαπητέ μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα είναι κοινές και στους δύο. Ξεκινάς, Σάκη, πώς βλέπεις όλο αυτό το σκορποχώρι της κοινοβουλευτικής ομάδας τις τελευταίες κάποιες μέρες?
2: Δεν θα το έλεγα σκορποχώρι ακριβώς. Θα το έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα της οκταετούς διακυβέρνησης. Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν χάσει μία επαφή με την πραγματικότητα, ίσως και από το άγχος της επανεκλογής τους, λένε κάποιες δηλώσεις οι οποίες κινούνται κάπου στα όρια του κινησμού. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι τις πραγούν, και είναι πολλοί αυτοί, έτσι, δεν τους δίνει συμβουλές αφιψηλό, καθισμένος πάνω σε μια παχυλότατη βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι λάθη, θα έλεγα, τα οποία τα χρεώνεται όλη η Νέα Δημοκρατία και όλη η κυβέρνηση, και ίσως είναι αποτέλεσμα της έλλειψης όχι συντονισμού, αλλά της έλλειψης μιας πολιτικής παιδείας σε κάποιους υπουργούς, σε κάποιους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, δεν ξέρω αν ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι λένε ότι στις 20 του μηνός τελειώνει το εισόδημά τους, δεν είναι ψέματα, είναι μια υπαρκτή κατηγορία. Μπορεί να μην είναι το μέγεθος το οποίο φαντάζονται, γιατί όπως ξέρεις άρεμο, το 70% των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι φτωχός.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όταν ακούνε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τους δίνουν κανόνες οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, βγαίνουν από τα ρούχα τους. Και υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, και η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν ένα λαϊκό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα και παραμένει ένα κόμμα εκ των πραγμάτων. Όταν στις πιο δύσκολες στιγμές σου βρίσκεσαι στο 30 με 31% σημαίνει ότι έχεις βαθιά τα πλοκάμια σου μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός τι φορτίζεται να κάνει, γιατί πολύ φοβούμαι ότι αν δεν συμμαζέψει το μαγαζί που λέμε θα έχει προβλήματα στο εξάμεινο μέχρι τις εκλογές. Οπότε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει, αν θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, εάν ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα κάνει κάποια μαθήματα, κάποια φροντιστήρια σε κάποιους βουλευτές και σε κάποιους υπουργούς, ώστε να μην δίνουν λαβή. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα σχόλια των εφημερίδων και των πολιτικών της αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο πώς αντιδρά ένα μέρος της κοινής γνώμης, όπως το άκουγα προχθές καθισμένο σε ένα λόγο του πολύ καλού καιρού σε ένα υπαίθριο καφέ της Θεσσαλονίκης. Πάντα συνιστίζω να στείνω αυτή και να ακούω τι γύρω, τι λένε γύρω. Είναι αυτή η γκρίνη και αυτή η μουρμούρα η οποία αφορά κυρίως αυτή την έπαρση η οποία υπάρχει σε μια μερίδα πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχα να πω στον πρώτο γύρο.
0: Πολύ ωραία. Αγγελική, ορίστε παρακαλώ.
1: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την ανεκδίκητη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Χάρη Θεοχάρη ότι υπάρχουν κόμματα νοικοκύριδων και κακομοίριδων, και την επίσης ανεκδίκητη δήλωση του βουλευτή Σπύρου Πουλκουδίνα, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά να πληρώσει την βενζίνη για να πάει σε δουλειά του, να πάρει τα μέσα μαζική μεταφοράς.
0: Μια μικρή διακοπή για να τα ακούσουμε. Μια μικρή διακοπή. Ας αρχίσουμε από τον κύριο Κουλκουδίνα.
3: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ορίστε, Αγγελική, συνεχίσεις.
1: Δεν πρόκειται απλώς για συμπτώματα της φυσικής, ας το πούμε, αλαζονίας που μπορεί να προκύψει μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, γιατί τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Σας θυμίζω το «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει» του κύριου Πέτσα ή το «Τζάμπα πέθανε» της κυρίας Αλεξοπούλου. Θέλω να πω ότι πίσω από αυτή την έκφραση κοινωνικής αναλυσίας και απανθρωπιάς, αν θέλετε, υπάρχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Είναι αυτό που ο καθηγητής ο Χάρβαρντ Σαντέλ έχει περιγράψει ως τυραννία της αξίας και ο Τωμάς Πικετή ως ιδεολογικοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων και ηθική νομιμοποίηση της κοινωνικής κυριαρχίας. Με απλά λόγια ότι ο φτωχός φταίει για την αποτυχία του και αυτός που πετυχαίνει τα κατάφερε με την αξία του. Υποβαθμίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν οικογενειακές καταβολές, η κοινωνική αφετηρία, πολλές φορές η τύχη κλπ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο υφυπουργός εν προκειμένου που συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, προφανώς δεν έχουν επεξεργαστεί θεωρητικά αυτά που λένε, όμως ως ένα βαθμό το αισθάνονται. Θυμάστε ότι πρόσφατα είχε προκύψει από τον ίδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα θέμα προσωπικές απόσπασης, κάπως διευκρίνησε, για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας. Τους δύο μήνες, το οποίο το μάζεψαν όπως το μάζεψαν συνέχεια οι αρμόδιοι, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια προσωπική άποψη ενός πολύ κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους. Νομίζω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό που είπε δεν ήταν απλώς μια διαπίστωση, ήταν και μια προειδοποίηση ότι εάν δεν υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση και ένας έλεγχος του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται, μπορεί να πάμε σε καταστάσεις εκρηκτικές. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ισπανία, που είναι μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς σε όλα τα επίπεδα, και θεσμικά και οικονομικά, με μια έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, είναι στα πρόθυρα μιας... υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση και απολύτως δικαιολογημένη. Θέλω να πω, μια σπίθα χρειάζεται και εδώ, όχι κάτι παραπάνω. Το ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική έκφραση της κοινωνικής δυσανεξίας οργανωμένη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση που μπορεί με κάποιο τρόπο να εκτονωθεί κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με το επόμενο και παίρνω τίτλο από το άρθρο της κυρίας Αγγελικής Σπανού πριν από κάποιες ημέρες στην Εφημερίδα Καθημερινή. Έλεγε ο τίτλος: «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Σάκη, αρχίζω από σένα. Σάκης Μουμτζής.
2: Νομίζω ότι η ΔΕΘ δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η αλλαγή συσχετισμών άλλαξε σε επίπεδο 1%. Αμιλητέο.
0: Αυτό το που έκανε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, έναντι του...
2: αυτό ήταν και η Νέα Δημοκρατία που τσίπησε μία μονάδα. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχουμε 6-7 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι φαίνεται, το τονίζω φαίνεται, ότι εξαντλείται η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν προχώρησε αυτή η ανωδική του πορεία. Απέναντία, θα έλεγα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει μία οριακή πτώση, αλλά πτώση. Και από την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μία οριακή άνοδο, αλλά άνοδο. Και επειδή η διαφορά πια είναι πολύ μικρή, είναι στο επίπεδο του στατιστικού λάθους που λέμε, εκτιμώ ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτή. Για την Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα βέβαια αρχίζει και τελειώνει στο τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όχι ότι θα φτιάξει κόμμα, αυτό νομίζω ουδής έχει αφιβολία περί αυτού, αλλά τι ζημία θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, διότι αν το κόμμα του κ. Σαμάρα και 7 και 8 και 9% να πάρει, αν από τη Νέα Δημοκρατία πάρει 1%, βαριά 1,5%, δεν νομίζω ότι η ζημία είναι σημαντική. Τη βγάζει η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα βρόχης ποσή αυτή την υπόθεση. Συνεπώς, τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα το ανακοινώσει, με τι ατζέντα θα κατέβει και κυρίως με ποια άτομα θα βγει μπροστά. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, νομίζω. Από την άλλη τη μεριά, επειδή αναφερόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα απόνερά της, όπως και κάθε άλλη φορά, πολύ γρήγορα ξεχνιούνται αυτά, επικαλύπτονται από άλλα γεγονότα. Εκείνο όμως το οποίο υπερέχει η κυβέρνηση έναντι της αντιπολίτευσης είναι ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε έχει τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει. Δηλαδή οι παροχές οι οποίες είναι μέχρι τις εκλογές θα υλοποιηθούν. Και εκεί θα φανεί στους πρώτους 2 ή ίσως και 3 μήνες του 2027 ποια πραγματικά θα είναι η επίπτωση αυτών των οικονομικών μέτρων. Και θα ήθελα να κάνω και μία προσθήκη, αν με επιτρέπεις, Άρη, στο προηγούμενο θέμα, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εσύ και εγώ και η κυρία Σπανού μπορεί να γράψουμε και να πούμε ότι θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, δώσε 1 ευρώ και πάνε με το μεταφορικό μέσο. Έτσι, το πολύ να μας περιλάβουν. Ένας βουλευτής όμως δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι άλλος ο ρόλος, άλλη η θέση του. Δεν είναι σχολιαστής ο...
0: Και όταν μάλιστα δεν έχουμε σοβαρή συγκοινωνία στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα χάλι μαύρο συγκοινωνιακά.
2: Θέλω να πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους. Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, η Αγγελική Σπανού, Αγγελική, θα απαντήσεις μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, στο ίδιο ακριβώς όπως το έθεσε το ερώτημα στον Σάκη Μουμτζή. Σας κλείνω και τους δύο για να κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς,

0: οποίοι φαίνεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση. Υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαμός το πρωί στη Λεωφόρο Θιβών και στο ύψος του Ηλίου Πετρούπολης και κυρίως στην Παλιά Κοκκινιά. Έργα για οπτική είναι, χωρίς φροντίδα για την αναστάτωση από καμία υπηρεσία. Ούτε μία αναφορά στο δελτίο κίνησης. Βρίσκω ένα σχόλιο εδώ στην πλατφόρμα 1003 για ένα άρθρο, δεν γίνεται αναφορά αλλά το πω εγώ, του Δημήτρη Καμπουράκη, αναφορικός με την επένδυση που ήθελε να κάνει μια εταιρεία, ένας ιδιώτης στην αποθήκευση μπαταριών. Το θέμα το διαχειρίστηκε ο Νίκος Φιλιππίδης ανάμεσα από τις 8:30 έως τις 9 παρατέταρτο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να προσέλθετε on demand να ακούσετε το πρώτο μέρος εκπομπής. Όλα τα υπόλοιπα που διαβάζω σαν σχόλια είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική μας, στα πολιτικά σχόλια με δύο συναδέλφους, την κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή, και τον Σάκη Μουμτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Τώρα, η κυρία Σπανού, έχουν κοινές ερωτήσεις και οι δύο συνάδελφοι. Η κυρία Σπανού θα απαντήσει σε τίτλο δικού της δημοσιεύματος στην Εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Ορίστε, Αγγελική.
3: Το πολιτικό τοπίο παραμένει ακίνητο και μετά τη ΔΕΘ. Η μόνη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι δεν δημιουργείται ρεύμα υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μικραίνει διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι ανατρεπτικό. Επομένως, η μόνη αλλαγή που μπορεί να προκύψει είναι με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δηλαδή ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί στο δεξιό χώρο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι το κόμμα Σαμαρά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Είναι ψηφοφόροι, το περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που έφυγαν μετά τις εκλογές του 23 και μέχρι τις ευρωεκλογές του 24. Και ότι εκεί θα απευθυνθεί και θα πλήξει και κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα είναι μεγάλη ζημιά για το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, σίγουρα του δημιουργεί ένα ανάγχωμα στην προσπάθεια να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί και φύγει για να διεκδικήσουν ένα ποσοστό που θα τους επιτρέψει να κοιτάζουν προς την αυτοδυναμία.
2: Θα ήθελα να μπω και στην σεναριολογία, αλλά μπορείτε και οι δύο να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο ή όχι?
4: Εγώ μπορώ.
3: Εγώ και εγώ.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μπούμε λίγο σε σεναριολογία, αν δηλαδή τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη, αν τι ποσοστά θα πάρει και αν θα φύγει, θα μείνει και διάφορα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, Σάκης Μουμτζής, Αγγελική Σπανού. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε με τον Γιάννη Παλιούρα κατά την πολύ ενδιαφέρουσα παράθεση πληροφοριών που μας κάνατε, κύριε Παλιούρα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και συνδυάστηκε με τα όσα συζητήσαμε την επόμενη μέρα το Σάββατο το πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Αυτά θα γίνετε και εσείς podcast για να ενωθούν αυτά τα δεδομένα και θα επανέλθετε και σε εκπομπή Σαββάτου για να τα παραθέσετε και εκεί. Αυτά τα στοιχεία, ποια ήταν τα στοιχεία, τελευταία δεδομένα για τους τέσσερις πολέμους που έχουμε από στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, Ρωσία, επίθεση στην Ουκρανία, κάτω στην Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο Λίβανο, στον Αραβικό κόλπο με το Ιράν και με τους Χούθη και στην ανατολική πλευρά του Αραβικού κόλπου και στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, για να είμαστε ακριβείς.
4: Να, ακριβώς.
2: Η Αραβική Χερσόνησος βάλεται και στην ανατολική της πλευρά λόγω Ιράν και στενών ορμούς και στη δυτική πλευρά της Ερυθράς με τους Χουθαίους.
4: Και κακά τα ψέματα, με αυτά τα σημεία ασχολούμαστε, διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το Περσικός κόλπος καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τις εξαγωγές. Οι Χούθοι κανονικά, δυστυχώς να το πω έτσι κοινικά, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς για τους Χούθοι αν οι Χούθοι δεν απειλούσαν την ευσυπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ουσιαστικά την είσοδο προς τη διόρκα του Σουέζ και κατ' επέκταση στην Μεσόγειο. Επίσης, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, και εδώ θέλω να πω το εξής, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει κανονικά, το βλέπουμε, διάχυση, δεν είναι πια Ουκρανία-Ρωσία. Υπάρχει μεταφορά κάποιων τμήματων, αν θες, του πολέμου σε διάφορες μορφές και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μα σε επίπεδο ντρόουν που εμφανίζονται, μα παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών με καλώδια που μπορούν να κοπούνε, μα με αεροδρόμια τα οποία δέχονται παρενόχληση. Ακόμα και.
2: Και με τον τεχνολογικό πόλεμο, τον οποίο λέγεται ότι κάνει η Ρωσία, παρεμβαίνοντας στις δυτικές κοινωνίες. Παρεμβολές, τρόλ, διάδοση ψευδών στοιχείων για να επηρεαστούν τα εκλογικά σχήματα κτλ. Άστο αυτό, θα το συζητήσουμε λεπτομερώς, θα είσαι προσκεκλημένο σε άλλη συζήτηση, οποία θα κάνουμε. Τώρα, αυτό που σου θέλω είναι το εξής. Έγραφε ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπόπουλος: «Είμαι περήφανος για την παρουσία της Ελλάδος στο Ιαμπού, όμως ανησυχώ για δύο πράγματα. Ποιος πληρώνει το κόστος των πυρομαχικών για τα Patriot που είναι εγκατεστημένα στη Σαουδική Αραβία και με τι ρυθμό αναπληρώνονται αυτά τα πυρομαχικά ώστε να μην λείψουν από την άμυνα της πατρίδας μας?» Και επειδή ετέθη το θέμα, παρακαλώ κύριε Παλιούρα, πολύ σύντομη απάντηση.
4: Θεωρητικά πληρώνουν οι Σαουδάραβες και όχι μόνο το κόστος των πυρομαχικών, αλλά σε δεύτερο χρόνο διαπραγματευόμαστε να πληρώσουν και το κόστος αναβάθμισης σε επόμενο στάδιο των πυράβλων Patriot. Θα γίνει, εγώ θεωρώ ναι, διότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει πια στην πραγματικότητα και πάρα πολλούς συμμάχους οι οποίοι πραγματικά υπερασπίζονται τη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι, η αναπλήρωση, δεν υπάρχει αναπλήρωση. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα των Αμερικανών που έχουν εξοδευτεί στους διάφορους πολέμους, έχουν σταλεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, χρειάζονται για τους Patriot συγκεκριμένα 4 έως 6 χρόνια για την αναπλήρωση. Πρόσεξε, των Αμερικανών. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή, να σου πω απλά, τρώμε από τα έτοιμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιούρα.
4: Να είστε καλά.
2: Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση διαβάσαμε, όσοι παρακολουθούσαμε έως χθες, τον κύριο Γιάννη Μαρίνο στην κυριακάτικη του πια αρθογραφία, το αποχαιρετιστήριο σημείωμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα. Έγραψε ο ίδιος: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω με το σημερινό σημείωμα την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο Βήμα και γενικά την αρθογραφική μου συνεισφορά στα έντυπα του οργανισμού Alter Ego, όπου αφού προηγήθηκε από το 1965 η τακτική αρθογραφία μου στο περιοδικό Οικονομικό Σταχυδρόμος, του οποίου διετέλεσα διευθυντής από το 1965 έως το 1996. Το βαθύ γύρας, είμαι 96 ετών και η επίπονη δέσμευση να αρθογραφώ κάθε Κυριακή με οδήγησαν να την τερματίσω. Η σημερινή μου απόφαση είναι επώδυνη και χρειάστηκε κάποιους μήνες», σημειώνει ο κύριος Μαρίνος, «έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθογραφική μου δέσμευση. Αυτή σημαίνει τον τερματισμό της τακτικής συνεχούς αρθογραφίας μου που είχε ως αφετηρία το μακρινό έτος 1965 έως σήμερα, δηλαδή επί 61 χρόνια. Επί 61 χρόνια ο κύριος Γιάννης Μαρίνος αρθογραφούσε, αλλά προσέξτε τώρα, αρθογράφησαν πολλοί άνθρωποι στη διαδρομή τους, δεν εννοώ σε αυτό το μακρύ χρόνο όπως ο κύριος Μαρίνος, αλλά έχει σημασία και τι αρθογράφησε, ποιο ήταν το περιεχόμενο των άρθρων του. Ο κύριος Γιάννης Μαρίνος τράβηξε έναν δικό του δρόμο, προσωπικό δρόμο, ο οποίος πήγαινε κόντρα με τα όσα μάθαινε και γαλουχήτο η κοινωνία από τους πολιτικούς. Διήνυσε μια απόσταση στην οποία προσπάθησε να πει ότι επιλογές πολιτικές και συνήθειες πολιτών μας οδηγούν σε λάθους δρόμους και μπορεί να έχουν συνέπειες. Προειδοποίησε για την χρεοκοπία που ερχόταν. Εισακούστηκε, δεν εισακούστηκε, από πόσους εισακούστηκε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο μάλλον πρέπει να το κουβεντιάσουμε και με τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση, γράφει ο ίδιος, οφείλω ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος ουδέποτε μου υπέδειξε τι να γράψω ή να μην γράψω, έως τον σημερινό διευθυντή του οικονομικού βήματος και του αναβιώσαντος οικονομικού ταχυδρόμου κύριο Χρήστο Δόγα για την άψογη συνεργασία μας. Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για την σταθερή υποστήριξή τους. Βιβλία του Γιάννη Μαρίνου μπορείτε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν από τις εκδόσεις Παπαζήσι μια σειρά βιβλίων, Κοινός Νου, Σας Προσέχαμε, από τις εκδόσεις Πατάκη η σύγκριση Καραμαλή Παπανδρέου Φλωράκη και από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω μιλήσει, Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, όταν ο ίδιος συμμετείχε σε ψάρεμα που έγινε στον Ειρηνικό Ωκεανό με ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο και ο ίδιος ήταν μέλος του πληρώματος και βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα για κάποιες ημέρες. Ευχόμαστε στον κύριο Μαρίνο να είναι υγιής και να συνεχίζει να μας, είμαι από τους λίγους που εξακολουθώ και τον συναντώ με μια πολύ μικρή παρέα, με τον φίλο Νίκο Κεράνη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέα του αλλά και για τις συμβουλές που ακούμε κατά τις συναντήσεις μας. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα σας. Αγαπητέ Χάρη από τη Νέα Σμύρνη, επειδή μου λες ότι χρησιμοποιείς τα τελευταία 10 χρόνια μέσα συγκοινωνιών, τα οποία κατά την άποψή σου τέλεια δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι μαύρο χάλι όπως είπα, δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω την άποψή μου, τι στυλ έχω ως αντίληψη, τι σημαίνει δημόσια συγκοινωνία. Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνω, αγαπητέ Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ιωάννη Βασάλε, ψηφοφόρε Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν πολιτικός να αναφέρεται σε πολίτες κακομύριδες. Ο πολιτικός να μπορεί να στυλιτεύσει βεβαίως την πολιτική κακομυριά που λανσάρει η αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίζει τους πολίτες σε κακομύριδες και εμύριδες. Είναι σφάλμα, κύριε Βασάλε μου, μην τελειωνόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Είπαμε, υποστηρίζεται την ψηφοφόρο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το σφάλμα θα πούμε ότι είναι σφάλμα. Διότι αλλιώς χάνουμε κάθε αξιοπιστία μας, κύριε Βασάλε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. 61 χρόνια δημοσιογραφίας και αρθογραφίας ο Γιάννης Μαρίνος, 65 χρόνια έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκλητος. Ο πρόεδρος του, κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί εδώ στις εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Καρκαλέτση, καλημέρα σας.
5: Κύριε Πορτοσάλτη, καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και πάντα και να μακροημερεύει το Δημόκλητος μέσα στον χρόνο, στη διάρκεια και να μεγαλουργεί. Ορίστε παρακαλώ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Συμπληρώνουμε 65 χρόνια φέτος επιστημονικής πορείας από το καλοκαίρι του 1961 που μπήκε σε λειτουργία ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο. Μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα, με την οποία η χώρα μπήκε στην ατομική εποχή. Από τότε βέβαια ο Δημόκρητος μετεξελίχθηκε από ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών σε ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο. Και αυτό γιορτάζουμε, τα 65 μας χρόνια κοιτάζοντας προς το μέλλον, αύριο 29 Σεπτεμβρίου σε μια ολοήμερη επαιτειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ανοιχτή για το κοινό, απαιτείται προεγγραφή μόνο, με τίτλο λοιπόν «Δημόκρητος διαμορφώνοντας το μέλλον» και κεντρικό μήνυμα «Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο». Η εκδήλωση αυτή σκοπεύει να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του κέντρου με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα και τις τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας στις επόμενες δεκαετίες. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα οργανωμένο σε τέσσερις πράξεις. Την πρώτη πράξη επιστρέφουμε στις ρίζες μας, ξεκινάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 50, τότε που φτιάχτηκε ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας, με ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη σχέση που έχουμε με το CERN και τη σημασία της βασικής έρευνας, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του CERN, τον Κώστα το Φουντά. Στη δεύτερη πράξη αναδεικνύουμε τη επιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το Δημόκρητο, γιατί ως πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο ο Δημόκρητος μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιστήμες μας στην πράξη. Και αυτό το δείχνουμε μέσα από το παράδειγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την βοήθεια και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μεντώνη, γιατί τα περισσότερα έργα που έχουμε είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην τρίτη πράξη, που την έχουμε ονομάσει Δημόκρητος 2050, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, εκεί μιλάμε για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Εκεί προλογίζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου, και αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, στις τηλεπικοινωνίες, στις βαντικές τεχνολογίες, στη μικροηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά και την πυρηνική τεχνολογία και τις εφαρμογές τους στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη βιοτεχνολογία. Και τέλος, στην τέταρτη πράξη, αυτή την αφιερώνουμε στη διαδρομή από την έρευνα στην καινοτομία. Πώς μια ερευνητική ιδέα μετατρέπεται σε εφαρμογή με πραγματικό αντίκτυπο, πώς φτάνει από το εργαστήριο στην κοινωνία και στην αγορά, χωρίς να φεύγει ο άνθρωπος από το επίκεντρο. Εδώ σε αυτή τη συζήτηση έχουμε εκπροσώπους από τη νέα γενιά startups και spin-offs του Δημόκρητου, γιατί ο Δημόκρητος έχει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο με σχεδόν 50 εταιρείες σε αυτό το πάρκο, και βλέπουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αυτών των εταιριών μέσα από κεφάλαια, δίκτυα και συνεργασίες. Και στο τέλος, επειδή μιλάμε για τον αντίκτυπο στην κοινωνία, η τελευταία συζήτηση αφορά την ηθική και την ασφάλεια, αναδεικνύοντας την ευθύνη που μας αφορά εμάς σαν ερευνητές, που συνοδεύει τη μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία. Έρευνα με ηθική και ακεραιότητα και επιστημονική πρόοδος που υπηρετεί τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Και εκεί έχουμε μαζί μας τον ειδικό γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, τον Χαράλαμπο Τσέκερη.
2: Σας και, ευχαριστώ.
5: Η μέρα να πω μόνο ότι ανοίγει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον οποίο κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και ο Δημόκρητος, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδιο για τα θέματα έρευνας, τον κύριο Καλαφάτη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα καλή πολύ, επιτυχία.
5: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
5: Γεια σας.
2: Εγώ κύριε Κερκαλέτση, ο πρόεδρος του Δημόκρητου, Ευάγγελος Κερκαλέτσης. Κλείοντας, ο Θάνος Μαρίνης μου λέει: χρόνια καλά να έχει μπροστά του ο κύριος Μαρίνος. Με έμαθε στα ηλικιακά μου χρόνια να σκέφτομαι με κοινή λογική. Ήταν ένας από τους μέντορες που με έκανε να γράφω καλά και να πετύχω και το 19,8 έκθεση στις Πανελλήνιες, και μετά ως οικονομικός φοιτητής να καταλάβω τα βασικά αλλά και τα πιο σύνθετα της οικονομίας και της φιλελεύθερης σκέψης. Μεγάλο ευχαριστώ, και με τον τρόπο που στεκόταν, που και αυτό ήταν διδακτικό για έναν εικοσάρι. Εγώ θα κλείσω τη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, με δύο ηχητικά. επειδή πρόβαλα προηγουμένως τους νεοδημοκράτες με τις κακές, πολύ κακές, όχι απλώς ατυχείς αλλά κακές τους δηλώσεις, θαυμάστε τώρα το εξής. Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε προσφάτως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και τώρα περιμένει πρόσκληση για να εκφράζει και την πολιτική του καινούριου Τσίπρα. Ακούστε.
6: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, ναι, με την ακρίβεια.
2: Αυτό είναι το rebranding που λέμε για τον Κουβά, το λέω για τον κύριο Τσίπρα και τους σοβαρούς που έχει δίπλα του. Τελευταία δήλωση, Λάκης Λαζόπουλος, για κάτι που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε.
7: Που δεν ήθελα να μπαζώσει. Κύριε, μας το είπατε τότε, δεν σας το είπα, ναι. Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καρεστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
2: Και κυρίως το χειροκρότημα από κάτω είναι το θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε